0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Γεια σου φίλε, καλημέρα. Άνοιξε τα μάτια σου, δες λίγο πιο πέρα. Τίναξε τη σκόνη, ανασήκωσε τους ώμους. Βάλε μπρος τις μηχανές και βρες δικούς σου δρόμους. Γεια σου φίλε, γύρω ξημερώνει. Ένα τίποτα αρκική σπίθα σου φουντώνει. Αν είσαι καλά, μια μπρακομμάτια σου μαζεύει.

άγχος πάει στου χίλια. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βλώνα, για μια θέση στο Στρατόνα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βλώνα, για μια θέση στο Στρατόνα. Ένα κράνος αλφαμή

διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω τα διόδια.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
6: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

0: Έλα, έλα, δώσε μας να πούμε τις καλημέρες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Νίκολα Βιανέ.
1: Άκου τα ειδόνια της αυγής στα ανθισμένα κλόνια.
0: Έμεινε κανένα ανθισμένο, Νίκο μου, ή κάηκαν όλα?
1: Κάηκαν όλα, στάχτη και μπούρμπερι για να...
0: Αλήθεια, ρε φίλε, 96, όχι 1, 2, 3, 5, 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
1: Το Σαββατοκύριακο ή το Παρασκευό Σαββατοκύριακο?
0: 48 ωρών η τελευταία αναφορά, Σάββατο Κυριακή.
1: Πολλές.
0: Ας έξω την Παρασκευή.
1: Πάρα πολλές.
0: 96 και μάλιστα πολλές από αυτές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα με υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας και έπρεπε να υπάρχει η κινητοποίηση των επίγειων και των ενέργειων μέσω της πυροσβεστικής για να τις μαζέψουν αυτές τις πυρκαγιές.
1: Λοιπόν, Μπάμπη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ελπίζω όλα καλά με το σαραβαλάκι μου.
0: Αμήν, λέω ημήν.
1: Ελπίζω όλα καλά για όλα τα σαραβαλάκια του κόσμου και για τα δικά μας. Σήμερα πρέπει να πάμε να περάσουμε τεστ. Περάσαμε το κταίο και πριν από λίγο καιρό. Πρέπει να πάμε λίγο να δούμε για το σερβις. Βέβαια, εγώ, αν μου πει τίποτα ο σερβισάς, ναι, θα του πω, αυτό πέρασα πριν από 15 μέρες από το κταίο και όλα ήταν τσίλικα. Μόνο το ένα το stop δεν λειτουργεί πολύ καλά πίσω. Βέβαια είναι τρία. Εντάξει, δεν έχεις ένα, δύο, τρία. Το ένα δεν λειτουργεί πολύ καλά, αλλά με αυτές τις μαγκές που έχουν κάνει τώρα με τα φανάρια, τα LED, πρέπει να αλλάξεις όλο το πακέτο. Του τέστην πακέτο και 300.
0: Το τρως το πακέτο.
1: Ναι, το τρως το πακέτο. Δεν είναι όπως παλιά. Τι ωραία, που άνοιγε ο ηλεκτρολόγος, άλλαζε τη λαμπίτσα.
0: Μπράβο.
1: Ξέρω εγώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ, τσακ.
0: Και έλα μας τώρα, έλα, το φτιάχνω.
1: Τώρα όλο κουμποτό.
0: Τι λες ρε φίλε, κουμποτό, ναι, ξεκουμποτό και καίγονται και όλα οι LED. Εγώ είχα την αίσθηση ότι διαρκούσα περισσότερο, Νίκο μου.
1: Μωρέ, καίγονται σαν το ρεόκαστρο καίγονται. Ρε εσύ Μπάμπη, τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα. Καταρχάς να πούμε, επειδή έχουμε και καιρό να τον υποδεχτούμε εδώ, έχουμε το γελαστό παιδί. Πώς έλεγε το τραγούδι του Θοδωράκη, έτσι και εδώ το γελαστό παιδί. Αλλά δεν θα το φάνε οι φασίστες που έλεγε το τραγούδι. Αυτό θα μείνει αλόβητος. Χρήστος Σιδερίδης, Παύλα Παντελίδης, μαζί μας στη ρύθμιση.
0: Μην αρχίζεις τα Παύλα, γιατί μετά με μπερδεύεις. Χρήστος Σιδερίδης, τελεία.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτός... κάθε φορά που θέλω να πω ο Γιώργος, ο Λιάκος.
1: Όχι, ο Γιώργος, ο Φάνης.
0: Ο Φάνης, πάντοτε λέω Φάνης Κατεριανάκης, για να μου έρθει το Λιάκος.
1: Τους έχω βγάλει όλους. Αυτός είναι ο Σιδερίδης Παντελίδης, ο άλλος είναι ο Λιάκος Κατεριανάκης και πάει λέγοντας.
0: Χρήστος Σιδερίδης, τέλος.
1: Χρήστος Σιδερίδης. Έφυγε η κυρία Σοφία, να ξέρεις, αφού έκανε τα σεμινάρια της στο νέο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Έφυγε και από ό,τι με ενημέρωσε, θα είμαστε. Να αλλάξει αυτή την εβδομάδα κάθε μέρα κι άλλος. Έτσι δεν είναι, Χριστάκη? Αύριο θα είσαι, θα επαναλάβεις το αμάρτημα. Όχι,
0: όχι, όχι. Ναι, κάθε μέρα διαφορετικό.
1: Κουνάει το χέρι του έτσι με ξέρεις.
0: Σαν να λέει, σιγά μην μπλέξω μέσα ξανά.
1: Ναι, όχι, θα με φαίνεται με από τις 5 ώρα. Έτσι με μια ανακούφιση το κουνούσε. Όχι, όχι, μα να μου λείπει το βύσινο. Έτσι έλεγε ο Χριστάκης. Να μου λείπει το βύσινο.
0: Χρήστο, έτσι είναι. Να βλέπεις τι περνάμε εδώ, η πρωινή.
1: Εδώ όμως έτσι, ναι, το πρωινό το μεροκάματο, έτσι δένει το ατσάλι με τη σάρκα, έτσι εδώ πέρα.
0: Δες, λοιπόν, δες έτσι εκεί πέρα, δες τον Αργύρη,
1: ο Αργύρης,
0: η πρώτη του φωτογραφία, δες τον.
1: Πού έχει πάει, Ρόδο έχει πάει.
0: Αυτό δεν ξέρω αν είναι Ρόδο, στείλε να μας πεις, Αργύρη, που είσαι. Αυτή η παραλία είναι τέτοια, δηλαδή περιμένω να εμφανιστεί ο Λάκης ο Κομνηνός και παραδίπλα η Έλενα Ναθαναήλ.
1: Ιαν Λόμπερκ.
0: Ήταν εκείνο το καλοκαίρι, δηλαδή, να δω το δούβλατζι μέσω AI να περπατάει χέρι-χέρι με την Έλενα Ναθαναήλ στη συγκεκριμένη παραλία.
1: Βρε και με τη γυναίκα του και εγώ από πίσω να τραγουδάω ένα καλοκαίρι.
0: Νομίζω ότι αν το ρωτούσα τον Αργύρη, οι τελευταίοι δύο δεν κάθονται στο σκηνικό που έστησε. Εσύ και η γυναίκα του, δηλαδή, θα προτιμούσε άλλα πράγματα.
1: Όχι, εγώ θα τραγουδάω, θα τους κάνω, ναι, θα τους κάνω κλίμα. Λοιπόν, πάντως δεν είναι το ψάρο λίμανο που μας δίνει συνήθως φωτογραφίες. Βλέπω ιδηλιακή ακρογιαλιά,
0: ναι, ναι.
1: Άρα την ψηλιάζομαι εγώ. Τι είσαι ο Δωδεκανήσιος, κύριε Δούμπλατζη? Να μας το επιβεβαιώσεις ή όχι, παρακαλώ πολύ. Για να ξέρουμε δηλαδή που θα σε βάλουμε ανταποκριτή. Να δούμε, έχει καμιά φωτιά χτύπα ξύλο στη Ρόδο. Λοιπόν, Μπάμπη, τι γίνεται ρε εσύ? Το λέγαμε, παιδιά, πριν βγούμε στον αέρα και το σκεφτόμουν όλο το Σαββατοκύριακο ότι θα μπούμε αυτό για την καλημέρα μας. Δηλαδή, δεν μπήκαμε καλά στον Ιούλιο και Κάτι σε στυλ Αθήνας Αττικής, όπως ακούμε τόσα χρόνια που την έχουν κατακάψει, δεν έχει μείνει τίποτα. Μέχρι το... Πέρσι είχαν φτάσει μέχρι τις γειτονιές, εκεί Χολαργό είχαν φτάσει φωτιές κλπ. Mm. Λοιπόν, έτσι εδώ στη Θεσσαλονίκη μας έχουν περικυκλώσει τις τελευταίες μέρες. Δυο φωτιές, μεγάλες φωτιές στο Ρεόκαστρο μέσα σε τρεις μέρες.
0: Εμένα, Νίκο, αν βάλεις εδώ μια άνω τελεία, πέρα από το γεγονός ότι έχουμε αρκετές φωτιές γύρω μας, εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι ξαφνικά, ένα καλοκαίρι σαν το τωρινό, σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που δεν έχουμε συχνά πυρκαγιές, είχαμε δύο μεγάλες. Είχαμε την θανατηφόρα με τα δύο θύματα στο Δρυμό.
1: Προσλητή. Μπράβο. Αυτή κατέβηκε λίγο πιο χαμηλά.
0: Ξαφνικά τι έγινε, παιδιά, τι παίζει εκεί? Ναι. Παίζει τίποτα με ανοικοδόμηση? Παίζει τίποτα με οικοπεδάκια τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να καθαρίσουν για να μπορέσει να γίνει
1: με
0: καμία
1: ανέγερση εταιρεία?
0: Σιγά τώρα, ανεμογεννητρίες.
1: Διάβασα, κοίταξε τώρα, άρχισαν.
0: Σε παρακαλώ. Μη μου κάνει τη Μαρία τώρα. Όχι. Εδώ δευτεριάτικα, γιατί θα σκοτωθούμε.
1: Άρχισαν να βγαίνουν θεωρίες, ναι, είτε βάσιμες είτε συνωμοσίας, στα social media. Φαντάζομαι τις είδες.
0: Καλά, τα social media δεν χαρακτηρίζονται και από ψυχραιμία.
1: Ανέβασε, κοίταξε, ένας κύριος βέβαια, ο οποίος δεν τον ξέρω. Πριν
0: η Μαρία Καριστιανού δεν βγήκε και είπε.
1: Είπε και εκείνη. Είπε. Τώρα για τις φωτιές, γιατί εγώ την κυρία Καριστιανού την έχω εδώ επισημάνει για το ΝΑΤΟ. Μίλησε και για το ΝΑΤΟ.
0: Όχι, για τις,
1: αλλά μίλησε και για τις
0: φωτιές. Μήπως λέει ανεμογεννήτριες είναι να τοποθετηθούν και τα λοιπά. Εγώ αυτά, ξέρεις, λίγο τα θεωρώ.
1: Κοίταξε,
0: λίγο,
1: εγώ είδα, λίγο... είδα μία ανάρτηση αναλυτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενός ανθρώπου ειδικού, τον οποίο δεν τον ήξερα, όχι καμία σχέση με πολιτικούς κλπ. Ο οποίος έδωσε ένα κατεβατό. Ναι. Με συντεταγμένες αριθμούς αδειών εταιριών που έχουν δώσει, που έχουν κάνει αιτήσεις για αδειοδοτήσεις και σε αυτόν τον άξονα. Δεν το διάβασα αναλυτικά, ομολογώ, οπότε δεν μπορώ να το τεκμηριώσω εγώ. Απλά το είδα κάπου. Από την άλλη, σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις και μάλιστα και οικολογικών οργανώσεων που θα περίμενες να τεκμηριώσουν έτσι ή να αιτιολογήσουν έτσι, δεν είδα. Οπότε
0: ναι,
1: κράτησα.
0: Νίκο μου, κράτα μικρό καλάθι. Εγώ νομίζω ότι η ανεμογεννήτρια είναι να μπει, μπορεί να μπει. Δεν μιλάμε για κανένα σημείο. Αν μιλάμε για το συγκεκριμένο εδώ στη γειτονιά μας, που αμάν πρέπει να κάψεις δεκαδάση για να τις τοποθετήσεις. Εμένα το μυαλό μου πάει πατροπαράδοτα σε χώρους που εμφανίζουν οικιστική ανάπτυξη, ξαφνικά στα Πέριξ. Να μια φωτιά, να μετά από ένα διάστημα μια δεύτερη
1: μα
0: φωτιά.
1: Μα που είπες και 10 δάση. Στο Ρόκαστρο ένα μικρό δασάκι έχουν.
0: Αυτό θέλω να πω για να μπει ανεμογεννήτρια να την κάψεις. Εμένα πάει το μυαλό μου, μήπως κάποιοι έχουν στοχοποιήσει την περιοχή να την κάνουν οικοπεδάκια.
1: Και από ό,τι είδα από ένα ντρόουν που πέταξε πάνω από τα καμένα, είναι και ένα ρέμα, ένα σχήμαρος, λίγα δέντρα δάσους κάηκαν, περισσότερο αγροτολιβαδική, κάτι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λίγο τις πήρε, κάτι βιοτεχνίες που δυστυχώς ελπίζω οι άνθρωποι να μπορέσουν να ξαναστηθούν.
0: Είδα και κάτι εργοστάσια σαν να ήταν περίκλειστα και σώθηκαν. Έφτανε, έκλειψε η φωτιά γύρω γύρω
1: μέχρι
0: και
1: τους φράχτες. Ναι, γιατί πρέπει να υπάρχει ζώνη γύρω γύρω από αυτά και πολλές φορές δεν υπάρχουν. Πάντως, για να το πάρουμε το θέμα πάλι από την αρχή, εγώ θα σου πω: δύο φωτιές στην περιοχή του Ρεοκάστρου. Δύο φωτιές στα Κουφάλια μέσα σε 5 μέρες, αφού δεν ξέραμε ποια είναι ποια.
0: Μπράβο.
1: Δύο φωτιές στην περιοχή του Κιλκής. Φωτιά αρκετά ανησυχητική προχθές στην περιοχή της Καλλικράτειας, όπου και εκεί ξέρουμε ότι υπάρχει μία δόμηση, εκεί ήδη από την εποχή των σεισμών. Με τα αυθαίρετα τα οποία νομιμοποιήθηκαν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μήπως έχουν βάλει εκεί την περιοχή και μεγάλα συμφέροντα τραστ τουριστικά.
0: Μπορεί, Νίκο.
1: Δεν ξέρω τώρα τι να πω.
0: Πάντως είναι πολύ περίεργο, φίλες και φίλοι.
1: Πολλές γύρω από τη Θεσσαλονίκη, μέχρι και στην περιαστική ζώνη, ένα πράγμα που πρέπει να μας προβληματίσει είναι για το πόσο κοντά στην πόλη υπάρχουν τέτοιες μονάδες ανακύκλωσης. Αυτό πρέπει να το δουν λίγο οι ειδικοί. Και όταν ζητάνε κάποιοι άδειες, να μην δίνουν τόσο κοντά στον αστικό ιστό, γιατί γεμίσαμε με αποκαίδια τοξικά.
0: Ναι, γιατί αυτές εκεί, άμα πάρουν φωτιές, αυτές οι μονάδες δεν σβήνουν.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Σε μία, σε δύο, σε τρεις ημέρες, και αυτά που καίνε, Τα εισπνέουμε άπαντα.
1: Τοξικότατα. Εμείς, επειδή ως εκπομπή θέλουμε να τα βλέπουμε από κάθε πλευρά, θα έχουμε και τον κύριο Τρεμόπουλο από πλευρά οικολόγων αργότερα. Μας έχει υποσχεθεί θα μας μιλήσει. Έγινε μια ανακοίνωση από την οικολογία αλληλεγγύη χθες. Και θα έχουμε επίσης κανονίσει ραντεβού, ελπίζουμε να τηρηθεί, με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, τον κύριο Τσακίρη. Παρότι έχει κουραστεί βέβαια ο άνθρωπος τις τελευταίες μέρες, εμείς προσπαθήσαμε να είναι σήμερα μαζί μας για να μας δώσει.
0: Ναι, φίλες και φίλοι, γιατί δεν ξυπνάνε εύκολα πρωί-πρωί άπαντες.
1: Ειδικά αν έχουν ταλαιπωρηθεί τα προηγούμενα 24 ώρα. Εμείς εδώ η R3 στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Είναι και την
0: 11-12 ώρες συνεχές πρόγραμμα και πήγαν, ναι, εξαιρετικά.
1: Εγώ άκουσα και 14, δεν ξέρω τώρα, ναι, που αναφερόταν, και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά.
0: Μπράβο, όχι, μπράβο στους συναδέλφους που φύλαξαν τις Θερμοπύλες επιτυχώς, φίλε Νίκο. Γιατί εμείς λείπαμε, αλλά παρακολουθούσαμε εκ του μακρόθεν. Τα πήγαν εξαιρετικά. Εγώ βλέπω και το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα.
1: Έχουμε σήμερα τα πρώτα πορτοκαλιά. Τα πρώτα πορτοκαλιά,
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Πριν πάμε στα πορτοκαλιά, πάμε στα κίτρινα. Έχουμε σε όλη τη μας Βόρεια Ελλάδα, από τον Εύρο αλλά και μέχρι τη Στερεά, η μοναδική περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλή κατηγορία κινδύνου είναι το Κιλκής και η Θεσσαλονίκη στα δύο τρίτα της.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: τα δυτικά πάλι δύο τρίτα.
0: Μπράβο, και τα κεντρικά. Οπότε, φίλες και φίλοι, και σήμερα σε έχουμε το νου μας. Μην κάνουμε μπαντιλίκια, γιατί και αυτό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, από την εξάτμιση, λέει, του τύπου που είχε πιει κάτι ποτηράκια, πήρανε τα χόρτα πίσω.
1: Ο 76χρονος ο μπάρμπας.
0: Ναι, έκανε μπαντιλίκια.
1: Έκανε σπινιαρίσματα. Έκανε. Και δεν τα έκανε να πάρει ευχή και στην άσφαλτο.
0: Ναι, ναι.
1: Τα έκανε,
0: Νίκο,
1: στα χώματα.
0: Πολύ περίεργο και αυτό μου φάνηκε. Εν πάση περιπτώσει, φίλες και φίλοι, σήμερα εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη αλλά και στο Κιλκής να έχουμε το νου μας, και κατεβαίνοντας προς τα κάτω, Αττικοβιωτία που το λέει
1: Ανατολική
0: ο φίλος μου, ο Νίκος,
1: Ανατολική Στερεά,
0: Κορινθία βλέπω
1: και Αργολής
0: και Αργολίδα, τα νησιά των Κυκλάδων. Στο πορτοκαλί όμως, όπως έλεγε νωρίτερα, πρώτη φορά για φέτος, πολύ υψηλός ο κίνδυνος.
1: Η Ανατολική Κρήτη, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία.
0: Όλη η Κρήτη, θα έλεγα, χωρίς τα Χανιά. Έτσι,
1: τα Χανιά,
0: το νομό Χανίων. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στο πορτοκαλί. Η Σάμος και
1: η Ικαρία και η Χίος.
0: Οπότε, φίλες και φίλοι, έτσι θα πάει και το καλοκαιράκι μας και το ξέρουμε. Μας έχουμε το νου μας, γιατί βλέπετε ότι από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να τρέχουμε και να μην προλαβαίνουμε.
1: Πάντως, για αυτό που έλεγες μπαντιές ο Μπάρμπας, προχθές το άλλο το πάλι στο Ωραιόκαστρο. Μπάρμπας, τι να τον πω τώρα. Τι να τον πω. Εντάξει, λοιπόν.
0: Μπαντιλίκια.
1: Οι άλλοι που πέρασαν 2-3 αμάξια και εμφανίστηκε από το τσιγάρο, μάλλον να έχει πάρει φωτιά η άλλη φωτιά που έκαψε στη Λυτή. Δηλαδή από τσιγάρα και από μπαντιές, δηλαδή ούτε καν ένα καλό σενάριο συνωμοσίας δεν μπορούμε να έχουμε.
0: Τίποτα, ρε φίλε, τίποτα, τίποτα.
1: Άνθρακες ο θησαυρός. Έλος πάντων.
0: Βέβαια, Νίκο, ποια είναι η είδηση που σου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον και μόλις είπες τη λέξη Α, εγώ είπα Α, την λέξη Β, γιατί είναι πραγματικά αστείο να συμβαίνει.
1: Για ποια από όλες λες?
0: Λέω για τον Γάλλο τον ποδηλάτη.
1: Α, ναι. Φοβερό. Γύρισε όλη την οικουμένη.
0: Ακούστε με.
1: Ένας ποδηλάτης, ένας οδηπόρος, συνοδηπόρος, γύρισε όλη την οικουμένη.
0: Με ποδήλατο.
1: Να δείξει, να στείλει, ξέρω εγώ, κάποιο μήνυμα. Το μήνυμα της παγκόσμιας
0: αλληλεγγύης. Το γύρο της Ευρώπης.
1: Το γύρο της Ευρώπης.
0: Και πού σταμάτησε αυτός ο γύρος?
1: Δεν ξέρω, σταμάτησε να. Για ανθρωπισμό, σταμάτησε στο Μενίδη.
0: Όχι. Φίλες και φίλοι,
1: έσκασε το λαστιχό.
0: Έκανε γύρο. Έκανε το γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο ένας Γάλλος, μέχρι που βρέθηκε στο Μενίδη της Αττικής. Και εκεί του την πέσανε κάτι Ρωμά. Έλα, φιλαράκι, να σου πω τώρα. Je m'appelle, έλεγε αυτό. Je m'appelle, ναι, έλα, φιλαράκι, να σε φτιάξουμε εμείς το αδερφέ και τα λοιπά.
1: Του πήρανε, je comprends,
0: του πήρανε την τσάντα, του πήρανε τα πορτοφόλια. Ο άνθρωπος δεν ήξερε πού να πάει. Το GPS τον έστειλε μέσα από το Μενίδη, ρε φίλε. Έτσι, το GPS.
1: Έτσι κι εγώ μια φορά
0: το
1: πήγα να βγω.
0: Και τον ξεβράκωσαν. Τα πήραν όλα.
1: Ήθελα να βγω προς Ήλιο και με έδωσε, ενώ έμπαινα στην Αθήνα, εντάξει, ήταν η ώρα απόγευμα που γυρνάνε όλοι από τις δουλειές τους. Και προφανώς για να μην μπλέξω στον Κυφισό, με έστειλε, με πήγε εκεί πέρα από του. Άντε θα το πω, του διαόλου τον κέρατο. Με έστειλε από εκεί. Και κάποια στιγμή λέω, όχι. Πού μπήκα, θα τη βγάλω καθαρή εδώ μέσα, πού μπήκα.
0: Ναι, φοβερό.
1: Ήταν κάτι σκηνές Far West, Τέλος πάντων.
0: Τον έστειλε τώρα το GPS μέσα από τον καταβλισμό του
1: Ρωμάικη. Εσύ να τα βλέπεις που λες να εμπιστευόμαστε το GPS.
0: Εκεί το κύκλωσαν 5-6. Είπαμε για την κίνηση, δεν είπαμε για τη σωματική μας ακαιρεότητα.
1: Je ne comprends rien, rien, rien.
0: Έλα, μας Ιταλιάν, φιλαράκι, έλα, έλα, να
1: έλα σου δώσω καλό καρπούζι.
0: 5-6 λέει άτομα τον κύκλωσαν, άλλα 3 τον πλησίασαν από πίσω, του πήραν το τσατάκι με το κινητό. Έψαχνε βοήθεια, κάποιος του είπε από εκεί να πας, είναι το αστυνομικό τμήμα Αχαρνών. Και πήγε στο αστυνομικό τμήμα και τους είπε τι έπαθε. Μου θυμίζει μια παλιότερη περίπτωση, Νίκο. Λόγω,
1: αυτή που μου είχαν βγάλει εμένα τους αλλοκαθαριστήρες.
0: Όχι, όχι, λόγω της, των χρόνων που έχουμε σε αυτή τη δουλειά.
1: Έχουμε,
0: για
1: έναν
0: αντίστοιχο
1: ποδηλάτη,
0: πριν φτάσουμε εκεί, άκου, ήταν και ένας ακόμα ποδηλάτης και εκείνος έκανε τον γύρο του κόσμου. Εκείνον του έκλεψαν το ποδήλατο κάπου στην Κοζάνη. Εκείνον του πήραν το ποδήλατο. Και θυμάμαι ότι είχε γίνει μια κινητοποίηση από τις τοπικές αρχές του Δήμου, στον οποίο εκλάπει το ποδήλατο, για να μην ξεφτυλιστούμε τελείως. Πήγαν και τον αγοράσανε καινούριο και του είπαν στο καλό και να προσέχεις. Για πες για τους γυαλοκαθαριστήρες.
1: Περιφέρεια Κοζάνης. Ήτανε στην περσινή σεζόν που δεν ήμασταν μαζί. Μπορεί να μην στο έχω πει. Στα ΣΕΑ, πώς λέγεται αυτούς τους σταθμούς που κάνουμε διάλειμμα εκεί πέρα για το.
0: Ναι, ναι.
1: Που έχει και τα καταστήματα, πρατήρια και καφέ κλπ. Ήταν στα ΣΕΑ, τα οποία κιόλας την επόμενη μέρα που δούλευα είχα πει: προσέχετε εκεί πέρα, σε εκείνα τα ΣΕΑ. Τα ΣΕΑ, πες το μωρέ, στην Στερεά, αχ, Θεέ μου, μετά το σχηματάρι. Εκεί που είναι η μεγάλη ευθεία που πάει δίπλα από τη θάλασσα ο δρόμος.
0: Στον Άγιο Κωνσταντίνο προς τα Κύλες.
1: Πριν τον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Θα το δω στο GPS και να θυμηθώ. Όπου είναι Κυριακή πρωί 11 η ώρα. 11 η ώρα. Δεν είμαι, φαντάσου να ήταν και βράδυ, έτσι. 11 η ώρα το πρωί γυρνάω χαλαρός από Αθήνα που ήμουν για δουλειές Θεσσαλονίκη και σταματάω εκεί να πάρω ένα καφέ και να βάλω και μονάδες για τα ηλεκτρονικά τα διόδια. Και όπως μιλάω, έχω πάρει τη Μανούλα να δω τι κάνεις, Μανούλα. Πάω να μπω στο αυτοκίνητο.
0: Και είναι ένας τύπος Μανούλα στις κλοπές.
1: Ακού. Πάω να μπω και βλέπω έναν περίεργο να ξεπροβάλλει από τη μια πόρτα, ο άλλος ο περίεργος, δεύτερος περίεργος να ξεπροβάλλει από την πόρτα του συνοδηγού, τρίτος περίεργος πίσω στο. Στο μπαρπρίζ πίσω.
0: Και λες, Μανούλα, κλείνω μισό λεπτό.
1: Και έχω περικυκλωθεί από 4 περίεργους τύπους, έτσι, νεαρούς. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες περιγραφές, διότι θα θεωρηθούν κάπως. Θα θεωρηθούν μη πολιτικώς ορθές. Λοιπόν,
0: και
1: τους βλέπω να μου βάζουν και να μου βγάζουν οι αλλοκαθαριστήρες. Το ξέρεις αυτό το κόλλο. Πιάνουν συνήθως θύματα ηλικιωμένους.
0: Ναι.
1: Ότι ντεμέκ πάνε σου σκίζουν τον ιαλοκαθαριστήρα που έχεις ήδη. Μια χαρά. Βρε παιδιά, με βροχή κατέβηκα, ανέβηκα. Μια χαρά ήταν ιαλοκαθαρισμός. Τον έχουν σκισμένο, τον δείχνουν κιόλας ή έχουν κάποιον άλλον σκισμένο. Όχι το δικό σου. Δες πώς έγινε. Ας αλλάξουμε οι ιαλοκαθαριστήρες. Συμμορίες κανονικά. Εσύ δεν έχεις περιθώρια αντίδρασης, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, το αυτοκίνητό μου, παρότι σου λέω ήταν 11 η ώρα το πρωί, είχε και άλλες οικογένειες, είχε 5-6 αυτοκίνητα, δεν ήταν τίγκα. Ήταν τώρα εποχή Απρίλιος.
0: Okay.
1: Ναι. Αλλά ήμουν λίγο πιο απομακρυσμένος και μόνος εγώ με 4. Τι κάνουμε τώρα, εντάξει, να μην μπορώ να βγω έξω να τους πω, βρε φυγέτε από εδώ πέρα. Γιατί θα ανοίξω όλος από την άλλη πόρτα.
0: Μπράβο.
1: Κάτι, ναι, δεν ξέρεις, τα πράγματά μου, χήμα, τσαντάκια, πορτοφόλια, κινητά. Τέλος πάντων, και ενώ είμαστε σε μια διαπραγμάτευση, λέω, άντε, λέω, θα βγάλω ένα 20 ευρώ να τους δώσω να πάνε στο καλό. Εκείνη την ώρα ακούω, σαν από μηχανής Θεός, ακούω την σιρήνα ενός περιπολικού. Γιατί ξέρουνε. Είναι.
0: Ο Θεός σε φύλαξε.
1: Είναι τσεκαρισμένη.
0: Ή μάλλον η ελληνική
1: είναι
0: αστυνομία.
1: Είναι τσεκαρισμένη η ιστορία.
0: Και τι έγινε, εμφανίζεται το περιπολικό.
1: Εμφανίζονται, εν τω μεταξύ δεν βγαίνουν έξω γιατί δεν ξέρουν τι κρατάνε και οι συγκεκριμένοι. Ήρθανε λίγο επιφυλακτικά. Με το που εμφανίζονται και πάνε κάτι να πούνε, οι 2-3 οι πιο νεαροί εξαφανίζονται. Ένας που ήταν από πίσω κρυμμένο στην πόρτα μου. Με κάνει νοήματα, μη πεις τίποτα, μην αυτό, σε παρακαλώ, έτσι στυλ παρακλητικά. Τέλος πάντων, βγαίνει ο ένας αστυνομικός, τους κυνηγάει, τους παίρνει στο κατόπι στα χωράφια, βγαίνει ο άλλος που ήταν ο αρχιφύλακας και αρχίζει και μου περιγράφει. Στο τέλος φεύγει και ο τελευταίος.
0: Νόμιζα έφυγε και ο τελευταίος φύλακας.
1: Φαντομάς.
0: Άρα τη γλίτωσες, Νίκο.
1: Λοιπόν, και πιάνουμε κουβέντα. Λέω δημοσιογραφικά, λέω να σας ρωτήσω. Λέει εδώ πέρα, λέει, έχει γίνει αυτό στέκι έτσι. Έχουν πέσει πολλοί θύματα κλπ. Με αυτό το κόλπο. Και από ό,τι έμαθα, είναι και σε άλλα ΣΕΑ γίνεται αυτή η ιστορία. Αλλά στο συγκεκριμένο είχε πολύ μπίζνα. Αυτό. Και λέω, φαντάσου τώρα. Να μην είσαι άντρας, να είσαι, ξέρω εγώ, γυναίκα με το παιδί της, να είναι μεσάνυχτα το βράδυ.
0: Γιατί Νίκο, σιγά μην έβγαινες τώρα.
1: Εντάξει.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Περίμενε λίγο, να θυμηθώ τώρα εδώ πέρα, θα σου πω που είμαστε. Στην Αταλάντη, σε Αταλάντης.
0: Α, στην Αταλάντη. Σε Αταλάντης, ναι. Φίλε, πέρασαν οι Βρετανοί τώρα, για να επιστρέψουμε στο σήμερα και στο τώρα. Ηρωική, λέει, πρόκληση της Αγγλίας στους 8 με 10 παίχτες παίζανε στο ΑΣΔΕΚΑ, 3-2 κέρδισε το Μεξικό.
1: Παίζαν με 10 στα τελευταία 5-10 λεπτά ή παίζανε αρκετή ώρα?
0: Κάτσε να το δούμε.
1: Πρέπει να ήταν πάντως συναρπαστικό παιχνίδι. Εγώ σε έλεγα το είχα αφήσει 2-1 υπέρ της Αγγλίας, τελείωσε 3-2.
0: Από το 54ο λεπτό παίζανε με 10 παίχτες.
1: Μάλιστα.
0: Δώσανε μάχη. Ο Κουάνσα, λέει, έφαγε κόκκινη κάρτα.
1: Δεν είπες όμως τη σχετική έκπληξη. Δεν ξεκινήσαμε από εκεί, που για μένα δεν ήταν τόσο έκπληξη.
0: Για κανέναν μας δεν είναι. Όλοι το περιμέναμε. Ότι μπορεί κάποια στιγμή οι Βραζιλιάνοι να πάρουν.
1: Αλλά από μια καλά δομημένη ομάδα.
0: Φυσικά,
1: έτσι.
0: Φυσικά.
1: Ποια ήταν αυτή η ομάδα, για πες την.
0: Η Νορβηγία.
1: Νορβηγία του Χάλαντ.
0: Δεν ήταν τόσο έκπληξη. Απλώς περιμέναμε ότι η ασθμένουσα Βραζιλία, η οποία. Δεν είναι εκείνη των παλαιών χρόνων. Εγώ μάλιστα παρακολουθούσα το πρώτο ημίχρονο, Νίκο. Είπα, θα το δω το πρώτο ημίχρονο. Και λέω, δες πως κατάντησαν, βρε, οι Βραζιλιάνοι. Δηλαδή, να παίζουν με Νορβηγούς. Και σκεφτόμουν, έλεγα, Φαλκάο, Ζίκο, Καρέκα, Αλεμάο, Ρονάλντο.
1: Πάει ο Νέιμαρ από
0: χέρι. Θέλω να πω, που περνούσαν και σκορπούσαν κάθε αντίπαλο. Τώρα βλέπεις την Βραζιλία. Και δεν έχει, ρε παιδί μου, εκείνα τα ονόματα, τα βαριά, τους παίχτες που θα κάνουν τη διαφορά, πέρα από τον Βινίσιους και ποιον άλλο να πω, ρε παιδί μου, οι άλλοι, τη σειρά παίχτες. Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία, δηλαδή αυτό θα ήταν πρώτη είδηση παλαιότερα χρόνια, τώρα δεν μας κάνει καν αίσθηση. Η Νορβηγία, σκέψου, οι ψαράδες της Νορβηγίας πέταξαν έξω την Βραζιλία.
1: Έχουν πάντως κάνει καλό, το βλέπουμε και κάτι άλλες, Μπόντο Γκλιμπτ, βλέπουμε, έχουν ανεβάσει το επίπεδο του ποδοσφαίρου οι Νορβηγοί τα τελευταία χρόνια, έτσι.
0: Και εμείς έχουμε ρίξει το επίπεδο του μπάσκετ, Νίκο, στην εθνική.
1: Άστα, εμείς θα.
0: Τον είδα μπαϊλτισμένο τον δικό σας το σπανούλι, δεν το βλέπω πολύ πολύ ψύχρεμο ακόμη. Βγαίνει ο άνθρωπος και λέει, τι να κάνω, μπω εγώ μέσα να παίξω. Δηλαδή, πώς γίνεται, λέει, χάσαμε την Πορτογαλία, να καλείς κάποιους παίχτες μόνο για να βγάλουν αυτά τα παιχνίδια και οι άλλοι παίκτες να πάνε στους τελικούς? Δεν γίνεται.
1: Θα τα πούμε και αργότερα με τον Θόδωρο του Χατζηπαντελή. Θόδωρος Χατζηπαντελής και αυτήν όλη την εβδομάδα στα αθλητικά.
0: Σούπερ.
1: Έκανα ήδη, δεν έκανα δική μου ανάρτηση, αλλά σχολίασα στο μπασκετικό, το μπασκετμπουκ, τη σελίδα. Έκανα το σχετικό σχόλιο. Πρώτον. Έχει πέσει το επίπεδο του μπάσκετ και το επίπεδο της παραγωγής μπασκετικών ταλέντων σε αυτή τη χώρα. Για να μην πω γενικότερα.
0: Είπες, θα τα πούμε μετά και έχεις αρχίσει να κάνεις εισήγηση.
1: Για να μην πω γενικότερα τα αθλητικά. Εντάξει, έχω την αίσθηση, Μπάμπη, δεν ξέρω και εσύ αν το επιβεβαιώνεις ή όχι, ότι η νεολαία ή θα τη δει επαγγελματίας πλέον από τα 14, δηλαδή ξέρεις, μόνο για να κάνει συμβόλαια κλπ. Ή κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα,
0: δεν θα ασχοληθεί.
1: Εξειδίκευση στο TikTok, στο YouTube.
0: Μπράβο,
1: στα. Ναι, έχουνε, ναι. Οι αντίχειρες έχουν εκγυμναστεί πάρα πολύ της νεολαίας μας τα τελευταία χρόνια.
0: Παλιά αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε είναι να πιάνουμε την μπάλα του μπάσκετ με ένα χέρι, άμα μπορούμε. Και απλό να το θυμάσαι με τα δάχτυλα. Μήπως το κάνουμε. Τώρα, φιλαράκο, δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Έτσι έχει. Έχει δίκιο ο Νίκος. Ή θα είσαι στο TikTok και θα είσαι blogger και ιστορίες. Ή πρέπει να σου κάνουν χρυσό συμβόλαιο από τα 14. Δεν γίνεται. Υπάρχει και το ενδιάμεσο. Να παίζει για την αγάπη ενός αθλήματος και στη συνέχεια, αν κάποια στιγμή είσαι τόσο καλός, μπορεί κάποια στιγμή να αναδειχθείς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, έχουμε κάνει βήματα. Να κάνουμε από την Πορτογαλία, ρε, στο μπάσκετ. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Από την Πορτογαλία και από τη Ρουμανία, ομάδες, μάλλον εθνικές παραγωγές που ήταν στα καθυστερημένα του μπάσκετ, του μπασκετικού χάρτη της Ευρώπης, έτσι, και του, και, και του κόσμου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Νίκο, ακόμα και στην εκπομπή, ρε φίλε, πήγαμε και μισή και ακόμα δεν ακούσαμε ένα τραγούδι, ακούσαμε μόνο που, αυτό που μπήκαμε. Έχει πάει και μισή, πού είναι τα τραγούδια σου, πού είναι οι καντάδες σου, πού είναι οι ανατροπές σου, οι μουσικές.
1: Θέλεις τραγούδι? Πριν πάμε σε τραγούδι, μία προειδοποίηση μόνο. Συνεχίζονται τα έργα της ΕΙΑΘ που έχουν πιάσει δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αν θυμάσαι, υπάρχει μία παράκαμψη η οποία έχει περιοριστεί πάρα πολύ, μάλλον τα μαζεύουν
0: εκεί. Στην Όλγα θα πεις.
1: Υπήρχε στην Παραλιακή, στο ύψος της Συνδίκα. Λοιπόν, στο ύψος της Συνδίκα έχουν ανέβει πάνω επί της Όλγας τώρα και έχει, δεν ξέρω πώς θα κυλήσει πραγματικά η σημερινή μέρα και οι επόμενες, με την Όλγας μισή. Η Όλγας μισή. Στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, λίγο πριν, λίγο μετά, γίνονται εργασίες, έχει καταληφθεί οδόστρωμα, θα υπάρχει πρόβλημα σήμερα, ειδικά τώρα ξημερώματα όσο είναι ακόμα, να έχετε το νου σας να προσέχετε όσοι περνάτε από εκεί. Δεν ξέρω, ένα μεγάλο πρόγραμμα αυτό της ΕΙΑΘ που σκάβουν να αλλάζουν μεγάλους
0: ολίμους. Δώσε μας ένα τραγούδι, ρε, δώσε ένα τραγουδάκι, είναι Δευτέρα.
1: Για χατήρι σου ξημερώνει. Βγαίνει πουλιά, βγαίνει αγερινός.
0: Ο Νίκος που όλοι αγαπήσαμε. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε στους 102 FM, κυρίες και κύριοι, και συνολικά νομίζω. Στην πλάση. 5.30 ώρα ξημερώνει, σαν το τραγούδι.
1: Για χαντήρι σου ξημερώνει,
0: ρε φίλε μου, πολύ ωραίο τραγούδι. Όπα. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Πιάνω τηλέφωνα στον αέρα.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, τον τελευταίο διάστημα έχω δει αρκετές ελληνικές ταινίες με τη μικρή, με την Ελευθερίτσα.
1: Ναι, μου το έχεις πει.
0: Είδα τη Μανταλένα. Τη έβαλα να τη δει λίγο μέχρι να αρχίσει να αλλάζει το κλίμα, γιατί έπαθε τα πάντα η καημένη Μανταλένα με τα αδέρφια της. Μου λέει: Παπά, δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Η καημένη στεναχωρήθηκε. Περίμενε λίγο ακόμα να δει. Θα αλλάξει. Έχει και για αυτούς έχει. Ναι, ναι, φυσικά.
1: Κοίταξε. Αν μεγαλώσεις και ξεπεράσεις αυτά εδώ τα σεναριακά δεδομένα και το δεις αποκλειστικά ως ντοκιμοντέρ και τις δείξεις της ελευθερίας ή οποιοδήποτε νέου παιδιού τώρα, πώς ήταν η αντίπαρος, πώς ήταν τα νησιά του Αιγαίου και ειδικά της άγονης γραμμής εκείνα τα χρόνια. Κοίταξε, θα σου
0: τώρα
1: πω,
0: τη βάζω σε μια διαδικασία να αγαπήσει τις ελληνικές ταινίες.
1: Η αντίπαρος ήταν ιδηλιακή. Ναι. Άμα πας τώρα στην αντίπαρο, ειδικά από τότε που έγινε της μόδας λόγω Tom
0: για
1: Hanks,
0: εμάς δεν είναι με ένα παιδάκι 9 και 10 χρονών. Και μετά την Μανταλένα, αφού ψιλοστεναχωρήθηκε, αλλά στο τέλος άντε χαμογέλασε το χιλάκι της Βουλουκλάκη και το δικό μας οικογενειακό.
1: Παντρεύτηκαν.
0: Είδαμε το «Μερικοί το προτιμούν κρύο». Α, λέει αυτός με τα γυαλάκια ο Ηλιόπουλος.
1: Ναι.
0: Α, και αυτή ήταν προχθές που είχαμε δει η Βλαχοπούλου. Α, και η Χλό Ηλιάσκου. Μια χαρά, εκεί το φτιάξαμε σούπερ.
1: Βέβαια.
0: Θέλουνε κομμωδίες τα πιτσιρίκια αυτή την εποχή που μαθαίνουν το ελληνικό κινηματογράφο. Και κάθε φορά σου λέω, όταν έχει και ωραία κομμάτια, τις εξηγώνω. Αυτός είναι ο κύριος Μάνος, ο Χατζηδάκης στη Μανταλένα. Να, εδώ είναι το τάδε το τραγούδι κτλ. Είναι. Είμαστε σε μια τέτοια φάση καλοκαιρινή των ελληνικών ταινιών.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με τις φωτιές. Βλέπουμε, και αυτό είναι ευχάριστο, ότι είναι σε ύφεση μια μεγάλη φωτιά που υπήρχε τις τελευταίες ώρες στην Ινώη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί. Σε ρώτησα, Μπάμπη, νωρίτερα, αλλά ακόμη δεν έχεις κάνει αυτοψία στα μπαλκόνια σου κλπ. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί άργησες να γυρίσεις, για τις στάχτες και τα αποκαίδια από την φωτιά του Αεροκάστρου. Εγώ χθες όταν γύρισα, γιατί ήμουνα για ένα 24ωρο Χαλκιδική στο πρώτο πόδι, όπου εκεί παρεπιπτόντως μας έπιασε χειμώνας. Χθες έτσι ξυπνήσαμε το πρωί χειμώνας. Ό,τι είχα το φόρεσα. Μιλάμε, ήταν κρύο.
0: Λοιπόν, άσε με να το περιγράψω. Ο Νίκος, ξέρετε, δεν είναι πολύ του κρύου. Είναι της ζέστης. Έβαλα, λέει, χειμώνας, έβρεχε όλο το βράδυ. Σηκώθηκα το πρωί να πιω καφέ. Είχα μουλιάσει τα πάντα. Έβαλα δύο ζακέτες, ό,τι είχα, λέει, να φορέσω, να πιω ένα καφέ. Και μόλις κάποια στιγμή είπα, απογοητευμένος, ότι φεύγω το μεσημέρι.
1: Γυρνάμε Θεσσαλονίκη.
0: Βγήκε ο ήλιος εκεί.
1: Ήλιος λαμπρός.
0: Ένα σύννεφο τον ακολουθούσε.
1: Ήλιος λαμπρός ξεπρόβαλε. Λοιπόν, είχε χθες τουλάχιστον στο πρώτο πόδι βροχή, κρύο, αέρα, συννεφιά, ίχνος ήλιου το πρωί.
0: Εντύπωση μου κάνει.
1: Ναι, ήταν τουλάχιστον για 6-7 ώρες αυτό το σκηνικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, αντί να βρέξει εδώ πέρα που το χρειαζόταν, και γυρνάω στο σπίτι, εμείς πρέπει να ήμασταν στο ρεύμα, πρέπει να ήμασταν εκεί πάνω στα τοξικά, γιατί είδα ένα χάρτη, ανέβασαν κάποιοι έτσι μετεωρολόγοι και πυρομετεωρολόγοι, τώρα έχει βγει και άλλη εξειδίκευση.
0: Την κατεύθυνση του
1: ανέμων. Κατεύθυνση, ναι, την κατεύθυνση που πήγαινε το τοξικό νέφος προς Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Θερμαϊκό κλπ. Και πρέπει να ήμασταν σε αυτή τη ζώνη. Το μπαλκόνι ήταν γεμάτο με μαύρα αποκαίδια.
0: Μου κάνει εντύπωση. Εγώ δεν βγήκα στο μπαλκόνι. Γυρνώντας και τα λοιπά.
1: Καθάρισα, έπλυνα.
0: Εγώ ήμουνα στα βραστινά. Επιστρέφοντας, είχε ακόμα φωτιά στο εργοστάσιο και είχε τους καπνούς. Την κατάλαβα ενώ έκλεισα τα παράθυρα για να περάσω από το σημείο με το αυτοκίνητο. Την καταλάβαινε στην οσμή την έντονη αυτή
1: βαριά.
0: Την βαριά. Και είχα αυτή την αίσθηση ότι επιστρέφοντας εκεί στο σπίτι, στην περιοχή των Πεύκων, ότι ενδεχομένως εμείς να είμαστε λόγω της γυτνίασης επιβαρημένοι. Η αλήθεια είναι ότι δεν καταλάβαινε τη μυρωδιά έξω, γιατί βγήκα να ρίξω νερό εκεί σε κάτι ζαρζαβατικά που έχουμε βάλει στην αυλίτσα πίσω.
1: Σήμερα το έχουμε βάλει στόχο το τηλέφωνο. Λοιπόν, κάπου να το φυλάξω.
0: Δεν εντόπισα εγώ, δεν βγήκα στο μπαλκόνι βέβαια, αλλά εκεί στην αυλή και τα λοιπά δεν είδα. Λες να την γλιτώσαμε εμείς, να φέραν οι άνεμοι από άλλο σημείο.
1: Γιατί ήσουν σε άλλη κατεύθυνση. Εσείς είστε βόρειο-ανατολικά. ενώ φύσαγε ο άνεμος, τα έστελνε προς τα κάτω. Ήταν βόρειος, βόρειο-δυτικός, οπότε τα μετέφερε προς τα κάτω, προς Καλαμαριά, από ό,τι είδα το ρεύμα. Λοιπόν, να πούμε την εξής σημαντική εξέλιξη. Σήμερα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, και στις 11 παρατέρα το πρωί πραγματοποιείται μεγάλη σύσκεψη στο Δημαρχείο Όρεο Κάστρου, με τη συμμετοχή του Δημάρχου του κ. Τσακίρη, του Δημάρχου Παύλου Μελά του κ. Ασλανίδη, της Περιφερειάρχου Κεντρικής Μακεδονίας κ. Σαϊδονά, του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Γιουτίκα. Επικοινώνησα και μαζί του μήπως μπορούσαμε να βγούμε, τέλος πάντων δεν είχα απάντηση, με τον κύριο Στεργιάδη και με άλλα στελέχη, για όλη την κατάσταση που έχει προκύψει μετά τις τελευταίες φωτιές. Καταγραφή από κατάσταση των υποδομών που καταστράφηκαν, και βέβαια να δούμε τι γίνεται και σε επίπεδο κλίματος και περιβάλλοντος. Μάλιστα ήταν ένας λόγος για τον οποίο δυσκολευόταν βάσει του προγράμματος το κύριο Τσακίρης να είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Μας έχουμε μία υπόσχεση ότι 8:30 θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Υπάρχει πάντως αυτή η σύσκεψη, αρχίζει να υπάρχει ένας προβληματισμός, ειδικότερα για εκείνη την ευρύτερη γειτονιά μας στα βόρεια της Θεσσαλονίκης. Δήμη Ωρεοκάστρου, Παύλου Μελά και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε και στους τίτλους μας.
0: Πάμε.
1: Είμαστε
0: θέλω να σε ρωτήσω, ο Θείος, ο Τάσος μας ακούει?
1: Ο Θείος Τάσος ακόμη δεν είδα να επικοινώνησε. Εμείς θα του στείλουμε την καλημέρα και αν την ακούσει, την άκουσε. Δεν έχουμε ακόμα μήνυμα.
0: Ωραία.
1: Άστονα, Δευτέρα πρωί. Λοιπόν, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Έτσι, έχουμε Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας.
0: Έφτασαν οι μέρες.
1: Βέβαια, σήμερα είναι 6 του μήνα. Το κυρίως μενού είναι 7 και 8, αύριο και μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, αρχίζουν σήμερα οι προεργασίες.
0: Και λέει θα έχουν διήμερες συναντήσεις με τον Ερντογάν, με τον Τραμπ.
1: Ναι, θα το παρακάνουν. Θα το χορτάσουν.
0: Ναι,
1: θα χορτάσουν τον έρωτά τους πλέον.
0: Άκουσα μια ανάλυση που λέει ότι περίπου 2 ώρες λέει, θα διαρκέσει συνολικά, αλλά δεν σημαίνει ότι θα μιλήσει τόσο πολύ, γιατί ο Ερντογάν πρέπει να του μεταφράσουν ό,τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή μιλάει αγγλικά, οπότε τη μισή ώρα θα είναι η μετάφραση, ας πούμε.
1: Επειδή ο Τραμπ το έχει έτσι και με τα παλάτια, δεν ξέρω αν θα τον γυρίσει εκεί πέρα, να του δείξει τα... Δεν είναι και στην Κωνσταντινούπολη η σύνοδος, είναι στην Άγκυρα. Για να τον πάει και στο top καπί, να του βάλει και κανένα χρυσό πασουμάκι εκεί πέρα.
0: Θα τον πάει στο δικό του το προεδρικό μέγαρο.
1: Στο δικό του το σαράι. Στο δικό του το σαράι. Λοιπόν, αρχίζουν σήμερα στην Άγκυρα. Πώς έλεγε ο Καραγκιόζης. Έλα, Χατζή Αβάτη στο σαράι μου. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή όλων και των 32 κρατών μελών λαμβάνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.
0: Οι εργασίες ανοίγουν το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ από το Προεδρικό Συγκρότημα, που αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες και το πλαίσιο των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν.
1: Ιδιαίτερα κρίσιμη η δεύτερη μέρα της Συνόδου, αύριο δηλαδή, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου.
0: Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τις αποφάσεις του Βόρειο-Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις.
1: Η Σύνοδος τώρα, σε δημοσιογραφικό επίπεδο, καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Φαντάζομαι βέβαια θα φιλτραρίστηκαν πάρα πολύ έτσι, οι διαπιστεύσεις, γιατί δεν μπαίνει και ο καθένας στα τουρκικά, δεν περνάει τα τουρκικά σύνορα ο καθένας. Έτσι, υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι
0: δηλαδή, κοίταξε,
1: που στα σύνορα τους λένε.
0: Στους 3.000 δημοσιογράφους ήταν και ο Νίκος Ασαρανίδης, θα λέγαμε 2.999 δημοσιογράφοι.
1: Για να μην σου πω και το δικό μου όνομα, θα ήταν 2.998. Γεγονός λοιπόν που υπογραμμίζει τη διεθνή σημασία της, παράλληλα για την ασφάλεια της οργάνωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότερο από 50.000 άντρες και γυναίκες των δυνάμεων ασφαλείας.
0: Μπράβο. Τώρα όμως, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. είναι σίγουρα μέσα από τα θέματα που θα συζητηθούν και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμια πολυκατοικίας. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμια drones έπεσαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Χωρίς ρεύμα έμεινε η Σεβαστούπολη, της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας, μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές δομές, όπως ανέφερε ο διερισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης.
1: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, η προειδοποίηση για τον χάρτη επικινδυνότητας σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα, οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 4 πορτοκαλί σε περιοχές της Κρήτης, το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης, αλλά και του κεντρικού Αιγαίου. Ενώ στο Ρόκαστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής, ενώ οι τελευταίες εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης έχουν τεθεί υπό έλεγχο μετά την ολοσχερή καταστροφή του. Είναι γεγονός ότι χθες, όταν επέστρεψα από Χαλκιδική γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι, βλέπαμε ερχόμενοι, υπήρχε καπνός, κάπνιζα από εκείνη την περιοχή. Μετά όμως, γύρω στις 7 το απόγευμα, 8 το βράδυ, δεν υπήρχε καμία, δεν φαινόταν να υπάρχει.
0: Εγώ 7 η ώρα πέρασα περίπου και είχε ακόμα καπνό.
1: Είχε.
0: Από το εργοστάσιο.
1: Ίσως θα ήταν πολύ λίγος, γιατί από μακριά πλέον, εκεί μετά τις 7 προς 8 που κινήθηκα προς το Φεστιβάλ Βιβλίου, δεν διακρινόταν καμία στήλη καπνού.
0: Λοιπόν, σε ύφεση και μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη, με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομμάτων που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από τσιγάρο διερχόμενο οδηγού και μου γυρίζουν τα μυαλά, γιατί και εμείς κάποτε καπνίζαμε, ρε φίλες και φίλοι. Και είχαμε ένα μπουκάλι με νερό άδειο, όπου η βάση είχε το για να βάζουμε τα τσιγάρα μέσα στο τέτοιο. Δεν τα πετάμε ποτέ έξω από το παράθυρο καλοκαιριάτικα. 20 συλλήψεις από την 1η Ιουλίου για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τα διοικητικά πρόσημα ξεπερνούν συνολικά τις 55.000 ευρώ.
1: Αντιδράσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον Πασό και τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν πιο ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής προστασίας και την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης. Κλείνοντας αυτό το κομμάτι, Μπάμπη, και σε συνέχεια του σχολείου που έκανες, να πω ότι μου έκανε εντύπωση πάντως φέτος και γενικά τα τελευταία χρόνια, αλλά φέτος, ότι γίνονται αμέσως συλλήψεις, αμέσως δηλαδή ανοιχνεύονται οι αιτίες, οι αίτιοι, και γίνονται αμέσως συλλήψεις. Δεν ξέρω, λειτουργούν τόσο σύστημα καμερών ανά τη χώρα που δεν μπορεί κανένας να ξεφύγει. Μου έκανε εντύπωση.
0: Πάντως είναι σημαντικό ότι γίνεται έστω αυτή η προσπάθεια την οποία περιγράφεις, γιατί μάλλον δεν αλλάζουμε. Και ο μόνος τρόπος για να προσέχουμε είναι μην φοβόμαστε ότι θα φάμε πρόσημο ή θα μας συλλάβουν.
1: Έτσι όπως το είπες, μάλλον δεν αλλάζουμε. Πήγα να σου πω, άρα βουλιάζουμε. Θυμάστε το παλιό το
0: ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τώρα με το αστυνομικό δελτίο από το εσωτερικό βέβαια της χώρας. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτιών θανάτου άνδρα, του οποίου ισορρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια, μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, στην Αθήνα βεβαίως, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία. Στο διαμέρισμα διέμεναν δύο αδέρφια, ενώ ο 63χρονος αδελφός του θανόντος προσήχθη για εξέταση, οι αρχές ερευνούν όλες τις εκδοχές.
0: Μα τον βρήκαν μέσα σε αλόφρονα κατάσταση, σε ένα σπίτι που ήταν μια σωρός η οποία είχε
1: σύψη.
0: Είχαν θέματα. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω περνώντας τη Βενεζουέλα, όπου συνεχίζεται η ανάσυρση σωρών από τα συντρίμια, ότι χριστιανικά χωριά του, και κράτησε τον Νίκο, αυτό θα μας, νομίζω θα έχει συνέχεια, χριστιανικά χωριά του νοτίου Λιβάνου ζητούν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να προστατευθούν από την φιλοϊρανική Χεσμπολά, δήλωσε στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάκου.
1: Ναι. Είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης μέσα στην οποία διαβιούν αυτοί οι άνθρωποι. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στο μεταξύ ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Και ο υπερτυφώνας Μπάβη, να το λένε Μπάβη και να είναι υπερτυφώνας, προκάλεσε σήμερα εκτεταμένες ζημίες στην ίσο Ρότα στο Αμερικανικό Αρχιπέλαγο των Βόρειων Μαριανών στον Ειρηνικό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για σφοδρούς ανέμους και πλημμύρες. Η Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει προειδοποιήσει για καταστροφικές ζημιές με ανέμους, ακούστε, έως 290 χιλιόμετρα την ώρα και κατάσταση θανατηφόρου κινδύνου. Η Ρώτα, το νοτιότερο νησί του συμπλέγματος, αριθμεί περίπου 1.500 κατοίκους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παρά τις ειδήσεις που μόλις ακούσατε από τα χείλη μας, εμείς θα σας προτείνουμε, θα σας συστήσουμε να μην ανησυχείτε, να είστε χαμογελαστοί. Βέβαια, ένας παλιός θρύλος έλεγε ότι ο τραγουδιστής και συνθέτης αυτού του τραγουδιού, Bobby McFerrin, δεν είχε και τόσο καλό τέλος, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Εμείς σας ακούσουμε το τραγούδι του. Don't worry, be happy.
0: Α, δεν είχε καλό τέλος, ε. Εγώ θυμάμαι το μαύρο το δάχτυλο του ποδιού, το μεγάλο. Που
1: με τον κουνούσε. Robbie Williams. Έλα.
0: Don't worry. Be happy.

0: Λέγαμε πριν για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινάει στην γειτονική Τουρκία σήμερα, αύριο και μεθαύριο, και έβλεπα νωρίτερα ότι μέσα σε όλες τις δηλώσεις σχετικά με αυτή τη σύνοδο έκανε δηλώσεις και η κυρία Καριστιανού.
1: Για πες τι λέει.
0: Με αναφορές, λέει, σε ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα, κριτική προς την ελληνική κυβέρνηση και αιχμές για το σημερινό ρόλο του ΝΑΤΟ σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Ολοκληρώθηκε η εκδήλωση Εθνικά Θέματα και Σύνοδος του ΝΑΤΟ 52 χρόνια μετά το πραξικόπημα στην Κύπρο, που διοργάνωσε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Mm. Η οποία, κυρία Καριστιανού, από ένα σημείο και μετά έδειξε μεγάλη σπουδή, άφησε κάποια άλλα θέματα και έδειξε μεγάλη σπουδή για τα εθνικά θέματα. Όχι τόσο για τα κοινωνικά θέματα ή άλλα ζητήματα της χώρας, όσο για τα εθνικά θέματα. Δηλαδή έχει έτσι ένα προσανατολισμό προς τα έξω, προς το εξωτερικό.
1: Έχετε ξέρει, αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με τους συμβούλους της.
0: Ναι.
1: Και με τις κατευθύνσεις που τις δίνουν. Γιατί φαντάζομαι και είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει ούτε την εμπειρία για τη διαχείριση τέτοιων θεμάτων, μπορεί να μην έχει και τις απαραίτητες γνώσεις.
0: Το ΝΑΤΟ, λέει, είναι δίθεν ουδέτερο, γέρνει την πλάστικα προς την Τουρκία, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που δεν πιέζουμε. Μάλιστα. Mm. Η αλήθεια είναι ότι ίσως θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο πιεστικοί απέναντι στο ΝΑΤΟ. Έχουμε δει και τις δηλώσεις των τελευταίων κατά καιρών έτσι γενικών γραμματέων του οργανισμού, που έτσι θα έλεγα ότι αντιμετωπίζουν την Τουρκία πολύ γλυκά, πολύ προστατευτικά.
1: Εντάξει, πάντοτε υπήρχε αυτό το θέμα, είναι...
0: Έτσι θα έλεγα ότι αντιμετωπίζουν την...

0: TikTok που άρχισε να γίνεται και TikToker ο Αντώνης Σαμαράς με τον εκπρόσωπο τύπου του, τον κύριο Τσούτσια.
1: Νίκο, εγώ βλέπω ότι το σημαντικότερο μέσο πλέον για την επικοινωνία ενός πολιτικού με το κοινό είναι το TikTok. Ο πρώτος που το πήρε χαμπάρι, έχω την αίσθηση, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την προηγούμενη εκλογική μάχη απέναντι στον Τζίπρα, εκείνη που είχε κερδίσει τελευταία φορά. Και το λέω γιατί θυμάμαι ότι ενώ περίμενα ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας σε αυτό το κομμάτι με τους συμβούλους που έχει ότι θα τα πήγαινε καλύτερα, τον είχε προσπεράσει ο Μητσοτάκης.
0: Τον είδα προχθές τον κύριο Τσίπρα με ένα έτσι ενδιαφέρον.
1: Μπράβο, τον βλέπεις ότι τώρα επανερχόμενος και με το rebranding κάνει περισσότερα βιντεάκια και μάλιστα είναι πιο άμεσος από ό,τι
0: μου
1: ήταν στο παρελθόν.
0: Μου έκανε εντύπωση ο κύριος Τσίπρας προχθές αυτή την εμφάνιση, χαλαρός με ένα πολύ σπορ πόλο,
1: μπράβο,
0: έτσι, μπλουζάκι.
1: Μπράβο.
0: Που λέει για να δούμε τις δικές σας τις ερωτήσεις, τι θέλετε να ρωτήσετε, και ήταν κάποιοι κυρίως νέοι.
1: Ναι, μάλλον άσχετοι στον δρόμο, όχι δικοί μας που θα με ρωτήσει αυτό και θα απαντήσω.
0: Αυτά αλλά πάντα έτσι γίνονται.
1: Αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς, που δεν του το είχα, του Αντώνη, του Σαμαρά, σε αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας, νομίζω ότι ήθελε να περάσει συγκεκριμένα μηνύματα και τα πέρασε με έξυπνο τρόπο.
0: Καλά, δουλεύουν και επικοινωνιολόγοι και σκηνοθέτες όταν είναι σε τέτοιο επίπεδο. Δεν πιάνει ο άλλος το κινητό. Έλα, δεν έχουμε τι να κάνουμε. Έλα εδώ.
1: Έλα να κάνουμε ένα βιντεάκι.
0: Έλα να κάνουμε ένα βιντεάκι.
1: Βέβαια και αυτός ρε παιδάκι μου, αντί να βγει να κάνει ένα βίντεο για την επέτειο του κλεισίματος των τραπεζών από τον Τσίπρα, βγαίνει και πολεμάει του δημοψηφίσματος, βγαίνει και πολεμάει την παράταξη, είπε
0: έτσι
1: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης.
0: Έτσι το έχουν ρίξει πολύ. Λοιπόν, πάω στη δουλειά. Όχι για κανένα λόγο, για το κλιματιστικό. Και αυτοί νομίζουν πάω για τη δουλειά. Μας γράφει έτσι το σημερινό του αστιάκι ο Μάκης ο Μουδιώτης. Καλή Μάλιστα. σου μέρα, Μάκη.
1: Έλα, καλημέρα. Δες και την ώρα. Μήπως χρειάζεται σιγά-σιγά.
0: Είναι η ώρα να βάλει η Μυρσίνη τα άσπρα. Η Μυρσίνη βάζει τα άσπρα. Επιστρέφουμε στο παραδοσιακό ρεπερτόριο.
1: Μπράβο.
0: Γιάννης Πουλόπουλος, ο δρόμος. Πλέσας Παπαδόπουλος. Και εμείς βγαίνουμε.
1: Ακολουθεί
0: για να υποδεχτούμε
1: το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: άποψη έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται υλικά ανακύκλωσης πραγματοποιούν στο αεραίο καστρό Θεσσαλονίκης οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί στις 10:45 στο Δημαρχείο Ωραίου Κάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των νεόρουμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς στο εργοστάσιο. Οι πυκνοί καπνοί επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης και κυρίως την Καλαμαριά αλλά και το δυτικό τμήμα της πόλης σύμφωνα με την πιλωτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού ατμοχού. Απλά μέτρα προστασίας όπως χρήση μάσκας συνέστησε μιλώντας στον 102 FM ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Δρόσος Τσαυλής για όσους κατοικούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση επίμονου βήχα, άλγους ή καψίματος στο λαιμό θα πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό. Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς η οποία εκδηλώθηκε στην Ινώη κοντά στη Μάνδρα Αττικής. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από τσιγάρο διερχόμενου οδηγού. 20 συλλήψεις από την 1η Ιουλίου για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα ξεπερνούν συνολικά τις 55.000 ευρώ. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν πιο ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής προστασίας και την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Έως τις 7.30 το πρωί της γενικότερα υπάρχει απαγόρευση στην κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων στο περιαστικό δάσο Θεσσαλονίκης Αιξού, στο δασόκτημα Ωραιοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος και στη δασική περιοχή Θέρμης. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας με την συμμετοχή 32 κρατών μελών. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες ανοίγουν με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ από το Προεδρικό Συγκρότημα, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες και το πλαίσιο των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η δεύτερη μέρα της Συνόδου, καθώς αύριο δηλαδή Τρίτη, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. Την Τετάρτη οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχηγών και κυβερνήσεων τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου. Επίσης, η Σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους. Παράλληλα, για την ασφάλεια της διοργάνωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 50.000 άνδρες και γυναίκες των δυνάμεων ασφαλείας της Τουρκίας. Και μια ματιά στο σημερινό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, θερμοκρασία στην πόλη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 7.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή. Μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, 10 λεπτά ακριβώς, μόλις μπήκαμε στα 10 λεπτά μετά τις 7, σήμερα Δευτέρα πρωί 6 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026 και θα σε πάω σε αρχαία γεγονότα, Μπάμπη.
1: Θα πάμε στο σαν σήμερα, φίλε Νίκο.
0: Πάμε καλημέρα, στην αρχαιότητα, καλημέρα. Πάμε στην αρχαιότητα. 371 π.Χ. οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων, Βιωτίας, και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Νομίζω εκεί στα Λεύκτρα, στην παλιά Εθνική Οδό, υπάρχει και ένα μνημείο εκεί.
1: Και τώρα να συντρίβεις τους Σπαρτιάτες είναι σαν να νικάει η Νορβηγία την Βραζιλία και την πετάει από το Μουντιάλ.
0: Καλά τα πες. Σημαντική συμβολή στη νίκη είχε ο Θηβαϊκός ιερός λόχος υπό τον Πελοπίδα, και βέβαια η παράταξη που είχαν φτιάξει καινοτόμα οι Θηβαίοι, η Λοξή Φάλαγγα.
1: 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου.

0: 1827. Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία σαν σήμερα 6 Ιουλίου υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδας ως φόρου υποτελής των Σουλτάνων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει αυτή την συνθήκη. Είχε γίνει βέβαια μετά από την ναυμαχία την Νικηφόρα στο Ναβαρίνο κατά του Τουρκο-Αιγυπτιακού στόλου.
1: Την καλημέρα στο φίλο τον Απόστολο τον Υπερήφανο που μας στέλνει τις καλημέρες.
0: Γεια σου Αποστόλη.
1: Με εμφατικό τρόπο.
0: Και να είσαι υπερήφανος πάντα.
1: Και στον φίλο μας εκεί επίσης.
0: Και τον Χρήστο τον Πλατή.
1: Τον Χρήστο. 1932 για πρώτη φορά εφαρμόζεται δοκιμαστικά στη χώρα μας μια τέτοια μέρα η θερινή ώρα. Στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μια ώρα μπροστά, θα εγκαταλειφθεί όμως στην συνέχεια.
0: Για να επανέλθει βεβαίως, όπως έχουμε τώρα. 2015, έτσι πάμε σε αυτά που έλεγες πριν εκεί, τα του δημοψηφίσματος. Τι έγινε κατόπιν του δημοψηφίσματος. Την παραίτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος.
1: Γνωστό παοξάκι. 2015.
0: Τι άλλο θα πεις εσύ, έλα.
1: 2015.
0: Πάνε. Την ίδια μέρα.
1: Η πρόσφατη τιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά τη σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, που διήρκησε 7 ώρες. Στη σύσκεψη δεν προσκλήθηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος.
0: Και πάμε στις γεννήσεις. Αν σήμερα το 1808 γεννήθηκε ο Johann Gustav Droysen, γερμανός ιστορικός γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το 1907 η Φρίντα Κάλο, η πολύ γνωστή μεξικάνη ζωγράφος, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Diego Rivera. Και 1925 γεννιέται ένας από τους πρωτεργάτες του rock and roll, ο Bill Haley.
1: Στους θανάτους, 1971, πεθαίνει ο Louis Armstrong, Αμερικανός τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της jazz. 1995, Aziz Nesin, Τούρκος συγγραφέας. Και το 2019, ο Γιάννης Ψαθάς, Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής.
0: Ο Γιάννης.
1: Σπάθας. Τι είπα.
0: Σου ξέφυγε και είπες Ψαθάς.
1: Σοβαρά μιλάω. Ο Σπάθας, Γιάννης Σπάθας.
0: Έπαθα ένα κάτι, λέω.
1: Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής.
0: Λοιπόν, σήμερα Μπάμπη. Σήμερα Μπάμπη είναι μια πολύ σημαντική μέρα.
1: Είναι η Παγκόσμια Μέρα Φιλιού. Γι' αυτό 20 κοπέλες έξω μου λένε ο Νίκος τι ώρα θα βγει, ο Νίκος τι ώρα θα βγει, ο Νίκος τι ώρα θα βγει. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Φιλιού. Και θαυμάστε,
0: γιατί η επόμενη ακολουθεί την Παγκόσμια Μέρα Φιλιού, Παγκόσμια Μέρα Παντόφλα. Γι' αυτό πρόσεχε τι λες, έτσι. Πάμε παρακαλώ, παρακαλώ ένα σε όλους όσους φιλούν ζεστά, θερμά, αγαπησιάρικα ένα τραγούδι αφιερωμένο. Πάμε.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εύδας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 18 λεπτά μετά τις 7, ο Μπάμπης ο Τζιομπάνογλου
1: και ο Νίκος ο Λαδιανός
0: και ο Χρήστος ο Σιδερίδης βέβαια μαζί μας
1: στην τεχνική επιμέλεια.
0: Απαραίτητος συνεργάτης ο φίλος μας ο Χρήστος.
1: Χωρίς τον Χρήστο δεν θα μας άκουγε τώρα κανείς.
0: Χριστάκης.
1: Θα τα λέγαμε μεταξύ μας και θα τα ακούγαμε, Νίκο.
0: Στον Μπιζέ. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα, φυσικά έτσι ξεκινήσαμε για την εκπομπή, για όλη αυτή την οικολογική τραγωδία που ζήσαμε όλη η περιοχή ευρύτερη της Θεσσαλονίκης, γιατί όχι και της Κεντρικής Μακεδονίας τις τελευταίες μέρες με αυτές τις αλλεπάλληλες φωτιές.
1: Και όπως... δεν είναι μόνο η καταστροφή λόγω της πυρκαγιάς, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση με το Ρόκαστρο είναι. Και ό,τι αναπνέουμε, το τοξικό αυτό νέφος.
0: Είδαμε ανακοινώσεις. Σας είπαμε ότι θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα αργότερα και τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου. Όμως θα πάμε τώρα στην οικολογία αλληλεγγύη. Πολλές οι προσεγγίσεις των οικολόγων και των ειδικών για τις καταστροφές που έχουν προκύψει μετά τις τελευταίες πυρκαγιές. Έχουμε μαζί μας τον γνωστό σε πολλούς εδώ στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, τον Μιχάλη τον Τρεμόπουλο από την Οικολογία Αλληλεγγύη. Καλή σας μέρα, κύριε Τρεμόπουλε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Τι γίνεται, μας έκανε εντύπωση και εμένα και τον Μπάμπη και αυτό λέγαμε, ότι είχαμε συνηθίσει τέτοιες εποχές τα προηγούμενα καλοκαίρια να ακούμε για την ευρύτερη Αττική, ακόμη και κοντά στον αστικό ιστό, φωτιές. Στη Θεσσαλονίκη, αν εξαιρέσουμε τη μεγάλη φωτιά του Σέιξου, βέβαια που πριν από 29 χρόνια πέρασαν έτσι,
1: ναι,
0: καλοκαίρι του 97, μας είχε αναστατώσει για μέρες όλους, και όχι μέρες, και μήνες και χρόνια, δεν είχαμε ζήσει έτσι μια τόση επιθετικότητα των πυρκαγιών γύρω-γύρω σχεδόν στις παρυφές της πόλης. Τι γίνεται, κύριε Τρεμόπουλε?
2: Ναι, ήταν κάτι το οποίο κάποια στιγμή θα συνέβαινε και πάλι φτηνά την γλιτώσαμε, αλλά νομίζω ότι ενώ έχουν αυξηθεί τα μέσα προστασίας σε σχέση με το παρελθόν της καταστολής, δεν βοηθάει καθόλου η ίδια η υποδομή, ο χωροταξικός σχεδιασμός, αυτό που εμείς χαρακτηρίζουμε και διεθνώς βέβαια, μια άναρχη περιαστική διάχυση, δηλαδή μια σειρά από λειτουργίες οι οποίες λειτουργούν η μία σε βάρος της άλλης, ένα εκρηκτικό μείγμα, δηλαδή στην ουσία είναι η έλλειψη του χωροταξικού σχεδιασμού και οι ζώνες ασφαλείας.
0: Για να το κάνουμε πιο σαφές στον κόσμο, μήπως δίνονται άδειες σε δραστηριότητες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τόσο κοντά σε μεγάλες πληθυσμιακές συνυπάρξεις?
2: Ναι, αυτό είναι σαφές. Δηλαδή υποτίθεται υπάρχει βιομηχανική περιοχή και μάλιστα έχει κάποια λειτουργία και όσον αφορά τα απόβλητα και τα λοιπά. Μιλάμε για διασπορά διαφόρων βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων που στο παρελθόν, ας πούμε στην περιοχή που κοντά έχουν εκδηλωθεί αυτές οι δύο...
0: Στην ευρύτερη του Δερβενίου δηλαδή.
2: Ναι, ας πούμε. Η Κορώνια πώς καταστράφηκε? Καταστράφηκε από τις βιομηχανίες οι οποίες υπήρχαν εκεί. Βαφεία, φινεριστήρια, γαλακτοβιομηχανίες, συνεταιρισμό κλπ. Θεωρούσαν ότι η λίμνη είναι ένας ατέλειωτος πόρος και μπορούν να δίνουν άδειες να ρίχνουν εκεί τα απόβλητά τους. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Δεν υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού? Ναι. Γέμισε αλάτι από αυτό που χρησιμοποιούσαν τα βαφεία. Έχει γίνει μια αζωική ζώνη στον πυκθμένα και όταν ανακατεύεται ξαναβγαίνουν, πεθαίνουν τα ψάρια και τα λοιπά. Χρόνια έχουμε ασχοληθεί με αυτό. Πώς θα τελείωναν το πρόβλημα? Θα φέρνανε νερό από τον αλιάκμονα. Όλο τεχνικά έργα, αντιμετωπίσεις για να κερδίζουν κάποιοι εργολαβίες, αλλά δεν είναι ουσιαστικά, είναι λάθος η επιλογή να γίνουν εκεί βιομηχανίες. Αυτό ήταν. Και αποτέλεσμα, δεν υπάρχει τίποτε αυτή τη στιγμή, αφού κατέστρεψαν τη λίμνη, έκλεισαν, πήγα στη Βουλγαρία.
1: Κύριε Τρεμόπουλε, αν μου επιτρέπετε, πέρα από όλα αυτά τα οποία έτσι κι αλλιώς τα έχετε καταγράψει και όλα αυτά τα χρόνια σε μια πορεία και μια διαδρομή που έχετε, εδώ βλέπουμε εργοστάσια ανακύκλωσης που είναι τόσο κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Θα έπρεπε αυτά να λειτουργούν εκεί, ναι, στη συγκεκριμένο σημείο? Γιατί καίγεται το δάσος, καταγγέλουμε την καταστροφή. Τώρα βλέπουμε ότι καίγονται και τα εργοστάσια ανακύκλωση και το τοξικό νέφος πνίγει όλη την πόλη.
2: Αυτό είναι μια αυτόνομη υπόθεση, τα εργοστάσια ανακύκλωσης. Άντε, αυτό πήρε πικαγιά λόγω της αυτής της άναρχης χωροταξικής τοποθέτησης. Αλλά τα νομικά θα έπρεπε κανείς να ακούει η ανακύκλωση και να λέει, α, ωραίο πράγμα, και γίνονται οικολογικές.
0: Γίνονται θαυμαστά έργα.
2: Ναι, ναι. Κι όμως, τα υλικά αυτά, αν κάτσει κανείς και να μετρήσει πόσα εργοστάσια έχουν καεί, όταν καίγεται το πλαστικό, έχει διασπορά διοξινών, τις πιο επικίνδυνες δολοφονικές ουσίες που υπάρχουν πάνω στον πλανήτη.
0: Έχετε κάποια εκτίμηση, ίσως έχετε μιλήσει με κάποιους επιστήμονες, έχουμε κάποια εκτίμηση για το μέγεθος της οικολογικής επιβάρυνσης που δέχτηκε η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή τις τελευταίες μέρες?
2: Αυτή τη στιγμή που συζητάμε θα έπρεπε να έχουν γίνει μετρήσεις από το Πανεπιστήμιο, αν δεν μπορούν κρατικοί φορείς, από ικανείς γενικό χημείο του κράτους, ας πούμε. Αν δεν υπάρχουν φορείς, το Πανεπιστήμιο, ναι, θα μπορούσε. Όταν είχε γίνει η πυρκαγιά της ΔΕΤΟΛ το 1986, εμείς είχαμε αποκαλύψει στοιχεία όπου υπάρχουν μέσα στις υπηρεσίες, υπήρχε συγκεκριμένη πανεπιστημιακός η οποία είχε μετρήσει, και ενώ μας έλεγαν δημόσια, σαν να καίγονται, ξέρω, χόρτα, μην ανησυχείτε, αποκαλύφθηκε ότι αυτό το τοξικό νέφος που έπεσε με τη μορφή μαύρης βροχής τις επόμενες μέρες, αυτή η ρήπανση στην ατμόσφαιρα, έχει δηλητηριάσει όλη την παραγωγή της Κεντρικής Μακεδονίας και έχει ανεχνευτεί μέχρι τη Βουλγαρία. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε μετρήσεις, ενώ το κράτος θα έπρεπε να μετράει. Ευαίσθητοι πανεπιστημιακοί θα έπρεπε να μετράνε, ή συμβιβλημένοι με το κράτος και τους δήμους. Είμαι σίγουρος ότι μετά από κάποιο διάστημα θα μετρήσουν και θα πούν στην παραγωγή βρέθηκε αυτό. Θα ανακοινωθεί, θα το μάθουμε, θα εξακολουθήσουμε να καταναλώνουμε αυτά τα προϊόντα. Οι άνθρωποι πόση βλάβη έχουν υποστεί στην υγεία τους, διότι δεν κάνει και μόνο το ΚΔΑΗ, αυτό το κέντρο διαχείρισης ανακυκλώσιμων, και ένα εργοστάσιο λαδιών, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Αυτό...
0: Και λαδιών βιομηχανικών, υποθέτω, λαδιών, έτσι.
2: Ναι, ναι, όχι ελαιολάδου, ναι. Έτσι. Άρα μπορούμε να δούμε...
0: Εμένα πάντως, όπως έλεγα νωρίτερα, το μπαλκόνι μου, όπως το βρήκα χθες, ήταν γεμάτο με αποκαίδια μαύρα.
2: Ναι, αυτό θα πρέπει να αναλυθεί. Γιατί δηλαδή να αναγκάζονται οι κάτοικοι μόνοι τους να κλείνουν τα παράθυρα? Έχει υπάρξει κάποια μέρημνα, φουράνια, πολυκλωριωμένα διφενήλια, οξύδια του αζότου, βαρέα μέταλλα. Αυτά τα μετράνε δίθεν, ας πούμε, αλλά για papers. Η Θεσσαλονίκη είναι ρυπασμένη από τα μικροσωματίδια, τα αιρούμενα PM10 και PM2,5, τα πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες. Δεν τα μετράνε αυτά? Εύκολο να τα μετρήσει κανείς. Το μόνο στόχος τους είναι να μην ανησυχήσει ο κόσμος. Κάποιοι τα μετράνε και κάνουν papers, θα το μάθουμε μετά από καιρό. Τώρα θέλουμε εμείς, ή καλύτερα την ώρα που υπήρχε, αφού δεν είναι ανίκανοι να προβλέψουν να μην υπάρξει πυρκαγιά, θα έπρεπε να υπάρχει εντολή να κλειστούν τα παράθυρα. Δημιουργούνται προβλήματα, όχι απλώς αναπνευστικά πρόσκαιρα, αλλά και μόνιμα δημιουργούνται προβλήματα στο καρδιαγγειακό σύστημα. Ιδιαίτερα τα άτομα μεγάλης ηλικίας έχουν πρόβλημα στο αναπνευστικό. Η ρήπη είναι τοξική, καρκινογόνη, μεταλλαξιογόνη. Θα έπρεπε εμείς να κάνουμε αλφαβήτα μετά από τόσα χρόνια που η πόλη ένιωσε τον καρκίνο να διασπείρεται και όλη η Κεντρική Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
2: Επομένως, θα έπρεπε να υπάρξει η μέρημνα για έναν άλλο χωροταξικό σχεδιασμό. Ποιος ασχολείται σοβαρά με αυτά τα ζητήματα?
0: Είστε σαφείς, κύριε Τρεμόπουλε, και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη της προειδοποίησης σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Τρεμόπουλε. Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ την επόμενη φορά να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα.
0: Φυσικά, φυσικά, φυσικά.
2: Και
0: για περισσότερα θέματα. Και για περισσότερα θέματα, γιατί ας ελπίσουμε να μας δίνετε η αφορμή. Ζητάτε την παρέμβαση εισαγγελέα.
2: Να διερευνηθούν οι αιτίες και οι ελλείψεις, ούτως ώστε κάποιοι να απολογηθούν για όλα αυτά που συνέβησαν.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Και να μην ξανασυμβούν, φυσικά.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Τρεμόπουλο που ήταν μαζί μας. Πάμε με ένα τραγούδι μέχρι τους τίτλους ειδήσεων.
1: Και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να φλέγονται από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τον Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη, σε επιφυλακή για να ζωπυρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Νέα πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Η Ακλία επικράτησε του Μεξικού 3-2 και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλου 2026. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Η πόλη ξύπνησε, το υποστηρίζει και ο φίλος ο Διαμαντής. Ξύπνησε, λέει, για άλλη μια φορά με περιβαλλοντικά προβλήματα.
1: Βρε καλό στο το πουλάκι μας, το Διαμαντή που άργησε σήμερα.
0: Έχω μία έντονη μυρωδιά εδώ στο σπίτι μου, λέει, στην περιοχή του Ευόσμου, λίγο πιο κάτω από τον περιφερειακό. Για να πω την αλήθεια, δεν ξέρω όμως εάν είναι από αυτό το γνωστό θέμα που προέκυψε με το εργοστάσιο ανακύκλωσης ή από κάτι άλλο σήμερα. Θα δούμε, λέει, και πάλι καλημέρα σας.
1: Όσον αφορά την περιβαλλοντική επιβάρυνση, βρε Διαμαντή και Μπάμπη, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, από πού να μας πρωτοέρθει δεν ξέρουμε. Είναι τόσες πολλές οι αιτίες και οι αιστείες κλπ.
0: Πάντως γειτνιάζει εκεί η περιοχή του Ευόσμου, μπορεί κάποιος να πει με το εργοστάσιο ανακύκλωσης.
1: Παρότι, δες τώρα, έπιασε και στην Ανθούπολη, που είναι ουσιαστικά μέσα στον αστικό ιστό. Να δες, εδώ πέρα, εδώ υπάρχει ακόμα στο χάρτη, με το GPS, υπάρχει ακόμα η ένδειξη πυρκαγιάς στο ωραιόκαστρο.
0: Ναι, γιατί το εργοστάσιο ανακύκλωσης, ρε Νίκο, δεν σβήνει από τη μια μέρα στην άλλη, το έχουμε ξαναπεί.
1: Λοιπόν,
0: γίνονται επιχωματώσεις εκεί για να περιορίσουν ό,τι μπορούν, αλλά συνεχίζει και καίει. Εχθές είπα, κατεβαίνοντας από το Δερβαίνι.
1: Ναι, πέρασες από δίπλα. Δεν μου λες, φαίνονται και τα καμένα από το Δερβαίνι.
0: Δεν μπορούσα να δω, αλλά.
1: Εκεί το δασάκι δηλαδή που είναι δεξιά και αριστερά του δρόμου.
0: Δεν μπορούσα να. Οδηγώντας, δεν μπορούσα να κοιτάξω. Αλλά ο καπνός από το εργοστάσιο που και εγώ ήταν έβγαινε κανονικά.
1: Αλλά, όχι, αλλά δεν σου λέω για μακριά. Δηλαδή,
0: ναι, κατάλαβα τι μου λες. Δεν είχα τη δυνατότητα να το δω εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Είχα την προσοχή μου στο δρόμο.
1: Τώρα. Εσύ νομίζω ότι σου κάνω τεστ τροχέας.
0: Όχι.
1: Έτσι, όχι. Άμα τον ακούτε από την τροχέα είναι συνεπής, είναι νομιμόφρον.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, μην.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Μα τώρα.
1: Δες τώρα. Έτσι όπως έβλεπα το χάρτη, βλέπουμε που είναι η εστία της πυρκαγιάς, έτσι. Έδειχνε ότι σε μία κατεύθυνση όπως σου δείχνω εδώ κινήθηκε
0: ναι,
1: ρεύμα.
0: Κατευθείαν εκεί, στην γειτονιά σου.
1: Εμείς τώρα, αν φανταστείς ότι είμαστε κάπου εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο προβληματισμένοι.
0: Εμείς εδώ μπορεί και να την γλιτώσαμε.
1: Γιατί εσύ σε προστατοποιήσω, εντάξει.
0: Έχει έναν ορεινό όγκο μπροστά εκεί στο Ρετζίκι και μπορεί ενδεχομένως.
1: Εμείς φαίνεται ότι ακολούθησε μία λεκάνη έτσι απορροής αυτή όλη η κατάσταση και κινήθηκε νότια και μάλλον μας επηρέασε αρκετά γιατί φυσούσε βόρειο-δυτικός, δηλαδή ας πούμε ότι ερχόταν κάπως έτσι ο αέρας και επηρέασε περισσότερο την απέναντι γειτονιά. Λοιπόν, μάλιστα, θα πάμε στην κίνηση από τώρα ή να πάμε πρώτα σε μία πρόγνωση καιρού, Μπάμπη?
0: Ας πάμε στην πρόγνωση αφού στείλουμε και την καλημέρα μας και στην φίλη την Ευαγγελία.
1: Καλώς την Ευαγγελία, η οποία βλέπω ότι έχει αντικαταστήσει το εικονίδιό της εδώ με κερασάκια, έτσι. Νόστιμα κερασάκια.
0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εμένα λέει ξεκίνησε κάπως η εβδομάδα. Βρήκα το γραφείο να πλατσουρίζει.
1: Τι, είχαν μπει νερά?
0: Θα μας πει η Ευαγγελία.
1: Δεν ξέρω.
0: Το
1: κλιματιστικό. Έπιασε βροχές μέσα Σαββατοκύριακο. Έχουμε καμία διαρροή? Άσε, Ευαγγελία, γιατί έχουμε περάσει τα πάνδυνα τον τελευταίο καιρό με τέτοιου είδους διαρροές σε διάφορα σημεία και με υδραυλικούς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι προβλέπετε για τον καιρό. Νομίζω μας ενδιαφέρει και από πλευράς εκδήλωσης πυρκαγιών, έτσι.
0: Ναι, είπαμε και νωρίτερα, θα το πούμε και αυτή την ώρα για τους φίλους ακροατές που έχετε συντονιστεί αργότερα με τον 102, ότι σήμερα υπάρχει βαθμός επικινδυνότητας στην κατηγορία 3, δηλαδή είμαστε στο κίτρινο, για Θεσσαλονίκη και για Κιλικής, οπότε έχετε το νου σας για την πιθανότητα να είμαστε προσεκτικοί, μην τυχόν και έχουμε πάλι καμία ιστορία και τρέχουμε πάλι με καμιά πυρκαγιά. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, με συμβνές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 22 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Λάρισα δεν ξέρω αν προβλέπονται βροχές ή πλημμύρες, προβλέπονται πάντως νερά σε ένα λογιστικό γραφείο της περιοχής εξαιτίας ενός σπασμένου σωλήνα.
1: Σπασμένος σωλήνας
0: ναι,
1: τελικά
0: ναι,
1: ήταν.
0: Ναι, σπασμένος σωλήνας.
1: Περαστικά, περαστικά, Ευαγγελία. Ελπίζω οι υδραυλικοί να αναλάβουν δράση, αν και είναι δύσκολο στην αρχή της εβδομάδας, ναι, και να αρχίζει έτσι κιόλας η εβδομάδα, να ψάξεις να βρεις υδραυλικό Δευτέρα πρωί.
0: Ιούλιο μήνα.
1: Είναι λίγο δύσκολο. Εμείς ευχόμαστε καλή τύχη και τι να πω, δεν ξέρουμε και πολλά από υδραυλικά για να έρθουμε να βοηθήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα Μακεδονία-Θράκη. Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 34 στην κεντρική Μακεδονία και 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 19 έως 34 τοπικά επίσης έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και εκεί. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Για αύριο Τρίτη τώρα, βλέπω ότι η Μπάμπη πλέον στην πρόγνωση του καιρού δεν μας δίνουν για πιο μακροπρόθεσμα. Ναι. Βλέπω, ας πούμε, και για αύριο Τρίτη μετά υπάρχει επιφύλαξη. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, αύριο λοιπόν. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Από ό,τι βλέπαμε νωρίτερα και από την πρόγνωση που έδινε η κυρία Παπαυγούλη στο Earth News, προς Τετάρτη-Πέμπτη θα έχουμε κάποια έτσι φαινόμενα αστάθειας πολύ περιορισμένα. Κάποιες παραπάνω συννεφιές, ίσως κάποιες βροχούλες. Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι θα είναι πολύ καλός ο καιρός σχεδόν στο σύνολο της χώρας, αν όχι απολύτως στο σύνολο.
0: Φυσικά, εργάζομαι το Σαββατοκύριακο στην περίμετρο.
1: Να επαναλάβουμε λίγο πάνω σε αυτό που έλεγε και ο Μπάμπης νωρίτερα. Εκτός από το μεγαλύτερο μέρος των δυτικών κυρίως περιοχών του νομού Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σήμερα στα κίτρινα είναι δηλαδή στην κατηγορία 3. Η Ανατολική Στερεά μαζί με την Εύβοια κυρίως στην κεντρική και νότια, η Λέσβος, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Ανατολική Πελοπόννησος και ο νομός Χανίων. Ενώ σήμερα έχουμε πρώτη φορά πορτοκαλί στο χάρτη επικινδυνότητας, δηλαδή κατηγορία 4, πολύ υψηλή, πολύ υψηλός κίνδυνος, στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι, καθώς επίσης και σε νησιά του κεντρικού Αιγαίου, Χίος, Σάμος, Ικαρία. Αυτά. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε με την κίνηση.
0: Ναι, γιατί βλέπω ότι ήδη διαμορφώνονται κοκκινάδια, κοκκινίλες σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Πάμε να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, πάμε στον Al Green να ακούσουμε πάλι ένα τραγούδι που θα μας φέρει λίγη χαρά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λέμε ότι καλοκαιράκι θα πάρουμε τις ανάσες, το κυκλοφοριακό, το κομφούζιο. Θα είναι μια εβδομάδα που θα έχει λιγότερη κίνηση. Εντάξει, δεν αλλάζουν πολύ τα πράγματα.
1: Στον περιφερειακό νομίζω ότι, όπως θα δείτε και τα εικονίδια, βλέπουμε ότι υπάρχει ζώνη έργων η οποία υποδεικνύεται ξεκάθαρα, δηλαδή πέρα από τις κλασικές εργασίες του flyover, έχουμε αρκετά αυξημένες εργασίες και αρκετά αυξημένη κίνηση, γιατί όλα αυτά τα οχήματα, κοίταξε, υπάρχει το εξής, ότι το χειμώνα έχουμε περισσότερη επιβάρυνση λόγω του ρυθμού εργασίας και του ρυθμού ζωής μας. Το καλοκαίρι όμως, που εντάξει, δεν υπάρχουν τα σχολικά λεωφορεία, δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι που θα κινηθούν, από τι αναπληρώνεται στον περιφερειακό αυτό το κύμα? Από τα αυτοκίνητα των τουριστών, που είναι πάρα πολλά, έτσι, γιατί είναι από Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Σκόπια, χώρια της Ρουμανία, ναι, τις άλλες κεντροευρωπαϊκές.
0: Έχεις δίκιο, ο δικός τουρισμός είναι ο βασικός τουρισμός που επιλέγουν οι
1: Βαλκάνοι. Πιο πολύ από ό,τι στην Νότια Ελλάδα. Στην Νότια Ελλάδα υπάρχει άλλο τουριστικό ρεύμα.
0: Ισχύει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κατεβαίνοντας στην περιφερειακή, ακόμα και τα ξημερώματα που κατεβαίνω,
1: δεν
0: βλέπω αυτοκίνητα, είτε Σέρβους είτε Βούλγαρους κτλ., οι οποίοι κατευθύνονται προς τη Χαλκιδική.
1: Αυτοί οι οδηγοί θα πάνε, εφόσον βλέπουν ένα εργοτάξιο, βλέπουν συνθήκες όχι ομαλές, θα πάνε και πιο προσεκτικά.
0: Όχι,
1: δεν είναι σαν εμάς που
0: θα
1: μπαίνουν.
0: Θα πάνε
1: πιο επιφυλακτικά.
0: Και με ό,τι προβλέπει η πινακίδα.
1: Λάου-λάου, ναι, που σημαίνει ότι αυτό αμέσως θα προκαλέσει και μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό, ξεκάθαρα. Και βλέπουμε ότι και σήμερα λοιπόν υπάρχουν καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, ναι, και προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά.
1: Γιατί σε άλλες περιοχές Θεσσαλονίκης δεν βλέπουμε να υπάρχει σήμερα ούτε καν, ακόμη και στη Λαγκαδά, στη Μίκη Θοδωράκη, είναι το κλασικό προς, θα έλεγα, ήπιο. Δεν,
0: ναι,
1: έχουμε
0: αλλά
1: κάτι.
0: Κοίταξε και την ώρα, είναι 8 παρα 10.
1: Ναι, φυσικά. Αργότερα μπορεί να προκύψει χειρότερο.
0: Δες και τα δικαστήρια. Θέλω να πω ότι κάποιοι είναι εκεί, δεν αλλάζουν. Δηλαδή,
1: κοίταξε.
0: Είναι σαν τον Αντώνη το Σαμαρά. Κάποιοι δρόμοι στη Θεσσαλονίκη δεν στρίβεις.
1: Μπάμπι μου, μπάμπι μου, μπάμπι μου, μπάμπι μου. Κοίταξε, και εκεί στα δικαστήρια είναι είσοδος-έξοδος της πόλης. Και εκεί δύσκολα να επέλθει κάποια αλλαγή πέρα από τον περιφερειακό. Δηλαδή είναι πολλοί τουρίστες οι οποίοι θα μπουν και θα βγουν.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο κάθε Νίκο, τώρα δεν είναι. Είπαμε ότι η περιφερειακή, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι τουρίστες τώρα. Δεν τριγυρνάνε με τα αυτοκίνητά τους μέσα στην πόλη και την επιβαρύνουν.
1: City
0: break.
1: City break.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες. Φάνηκε κατευθείαν και Χαλκιδική. Δεν μπλέκουν καθόλου. Η
1: 26η πάντως μπροστά από τα δικαστήρια είναι και σήμερα κολλημένη. Και η οδός Παλαιού Σταθμού, κάπως λιγότερο και η Πολυτεχνείου, σε μεγαλύτερο μήκος.
0: Η Τσιμισκή κυκλοφορεί μια χαρά,
1: μια
0: και η
1: χαρά,
0: Εγνατία.
1: Μια χαρά.
0: Υπάρχει αυτό το κομμάτι πάλι στην πλατεία της Χάνθ, κυρίως από την Λεωφόρο Στρατού, που είναι επιβαρημένο.
1: Η 3η Σεπτεμβρίου αρκετούτσικα.
0: Η Όλγας μια
1: η
0: χαρά.
1: Όλγας είναι μια χαρά. Για να δούμε λίγο την Όλγας στο σημείο που ανέφερα. Να το Μπάμπι.
0: Φίλε, βουλωμένο έργο διαβάζεις. Βουλωμένο έργο.
1: Σας το είπα, εκεί στη Συνδίκα έχουμε θέματα και δες από το σημείο που. Μάλλον από εδώ πέρα αρχίζει, μέχρι εκεί λοιπόν έχει μπουκώσει η κίνηση από την 25η Μαρτίου. Δηλαδή μέχρι το ύψος της Συνδίκα, ακριβώς. Βλέπεις εδώ.
0: Ναι, ναι, εξαιτίας των έργων, έχεις δίκιο.
1: Μαυροκορδάτου, Κριεζότου, Γαραβιάς, σε εκείνα τα σημεία. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω αυτές οι εργασίες.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν, Ελληνικό. Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Ίσως τις περίμενα να τις πάνε καλοκαίρι, ας συνεχιστούν και 15 Αύγουστο, δεν ξέρω.
0: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή στο κλασικό κομμάτι 25 Μαρτίου με Μάρκου Μπότσαρ και στα δύο ρεύματα, αυτή τη στιγμή αρκετή η κίνηση. Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: διαχειρίσιμη κατάσταση.
1: Να έχετε υπομονή μόνο, έτσι, και μπείτε από τα ανατολικά, από ντεπό, μπείτε στη Βασιλίση Σόλγας μέχρι τη Συνδίκα. Θα ταλαιπωρηθείτε λίγο, ειδικά μετά τη Μαρτίου μέχρι τη Συνδίκα, λόγω εργασιών που γίνονται και έχουν καταλάβει το μισό οδόστρωμα στην Όλγας. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον όταν θα επανέλθει το οδόστρωμα κανονικά, να έχουν γίνει και τα μπαλώματα, γιατί εκεί πέρα έχει κάποια θέματα το οδόστρωμα.
0: Το πιάσα.
1: Θα πρέπει όλη η Όλγας να γίνει έτσι όπως έγινε η Βασιλείος Γεωργίου, που μπήκε φρέσκα δούρα οδόστρωμα πριν από 2-3 χρόνια και είναι πολύ καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε άρα από περιφερειακές και λοιπά,
0: ναι,
1: δεν έχουμε
0: έχει
1: κάτι άλλο.
0: Μόνο η περιφερειακή είναι επιβαρημένη και αρχίζει και δίνει κυρίως το ρεύμα προς τα δυτικά.
1: Ωραία.
0: Αυτή τη στιγμή περισσότερα προβλήματα.
1: Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Στο μεταξύ θα πρότεινα στον Χριστάκη μας εδώ, τον Χρήστο Σιδερίδη, να πάμε σε μια ατζέντα πολιτισμού και να τα πούμε σε λιγάκι, ο λίγον τι. Πάμε.
2: με ένδυμα περιπάτου.
3: Δευτέρα 6 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Ο Ειδίπους Τύραννος του Σοφοκλείου παρουσιάζεται στο Θέατρο Δάσου σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Η παράσταση προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία μέσα από μια σύγχρονη ψυχαναλυτική και κινηματογραφική ματιά, εστιάζοντας τα μεγάλα ερωτήματα της ταυτότητας, της ενοχής, της μοίρας και της αναζήτησης της αλήθειας. Οι συνεφίλ Δευτέρες φέρουν στο Σινέα Απόλλων την ταινία «Αίμα και πάθος» του Τόνι Σκοτ. Η Μίριαμ είναι μια όμορφη και επιθυμητή γυναίκα, όμως η αγχώδη της αναζήτηση του έρωτα και της ευτυχίας καταλήγει να μεταβάλει τη ζωή της σε διαρκή εφιάλτη, έτσι όπως την οδηγεί σε συνεχείς συγκρούσεις με κάθε άντρα που συναντάει στη ζωή της. Πρωταγωνιστούν Κατρίν Ντενεύ και Ντέιβιντ Μπόουι. Στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής παρουσιάζεται ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Άστορ Πιατσόλα, με τους Δημήτρη Αραμπατζή στο Μπαντενεόν, Χρήστο Γρίμπα στο βιολοντσέλο, Μιχάλη Σαμπουτζή στο κοντραμπάσο και Νίκο Ζαφρανά στο πιάνο, η βραδιά υπόσχεται πάθος, μελαγχολία και τη χαρακτηριστική ένταση της μουσικής του Πιατσόλα. Στη Μονή Λαζαριστών έρχεται ο Απόν για μια καλοκαιρινή συναυλία με τραγούδια από το νέο του άλμπουμ Ηχογένεια, και στην Πλάζα Ρετσούς ο Δημήτρης Μπάσης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: Μικρή ατζέντα πολιτισμού. Νομίζω ότι όσο φτάνουμε προς τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη θα έχει λιγότερα πράγματα να κάνουμε.
1: Μην το λες, Νίκο, φτάνουμε προς τον Αύγουστο, γιατί ακόμη είναι αρχές Ιουλίου. Θα... Και εσύ μου είπες ότι θα βλέπουμε γεμάτο το ποτήρι και όχι μισοάδιο. Όταν εγώ έλεγα πάει ο πρώτος μήνας, έλεγες έχουμε ακόμα δύο μήνες μπροστά μας.
0: Έχουμε. Θα έχουμε και πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις πλέον όμως στα πέρυξ Θεσσαλονίκης, προς Χαλκιδική, στους άλλους νομούς. Και πρόσεξε. Φεύγω, δεν θα είμαι στη Θεσσαλονίκη 1η Αυγούστου. Ιδιώτη, αλλιώς 1η Αυγούστου τι έμαθα ότι υπάρχει.
1: Για πες, ρε Νίκο, εμείς που θα είμαστε
0: τι
1: εδώ.
0: Τι έμαθα ότι υπάρχει.
1: Για πες.
0: Στο Sunny Festival, νομίζω Σάββα, όχι, ναι, Σάββατο είναι 1η Αυγούστου, θα έρθουν οι φοβεροί και τρομεροί Mike Scott και Waterboys.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Στο φεστιβάλ του Sunny.
1: Σόπα, ρε φίλε.
0: Ναι, και θα στο πρότεινα, πάρε την Μαρία και πάτε. Εγώ δηλαδή δεν θα το έχανα με τίποτα, αλλά τώρα δυστυχώς τα προγράμματα έχουν γίνει. 1η Αυγούστου λοιπόν στο λόφο της Σάνη, το καταπληκτικό γκρουπ αυτό που ταυτίστηκε με τα νεανικά μας χρόνια. Και τι, έχουμε να, τι θα είχαμε να τραγουδήσουμε εκεί, Hall of the Moon και πόσα ακόμα και το Pan Within. Προς το παρόν πάμε σε έναν Marvin Gaye, με αυτό να πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσου. Και τι, έχουμε να, τι θα είχαμε να τραγουδήσουμε εκεί, Hall of

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια, τα οποία εξακολουθούν να καίγονται.

0: Υλικά κυρίως ανακύκλωσης πραγματοποιούν στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί στις 10:45 το πρωί στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρο υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των νεορούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων. Οι πυκνοί καπνοί επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης και κυρίως την Καλαμαριά αλλά και το δυτικό τμήμα της πόλης σύμφωνα με την πιλωτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού του ΑΤΜΟΧΟΥΜ. Απλά μέτρα προστασίας όπως χρήση μάσκας, συνέστησε μιλώντας στον 102 FM ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Δρόσος Τσαβλής για όσους κατοικούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση επίμονου βήχα, άλγους ή καψίματος στο λαιμό θα πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην Ινώη κοντά στη Μάνδρα Αττικής. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από τσιγάρο διερχόμενου οδηγού. 20 συλλήψεις από την 1η Ιουλίου για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα ξεπερνούν συνολικά τις 55.000 ευρώ. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και με το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν πιο ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής προστασίας και την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Συνεχίζεται και σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών, όπου η πρόεδρος του Τριμιελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να προχωρήσει στον διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Πάντως, εξέλιξη και η διαδικασία των τοποθετήσεων επί της εισαγγελικής πρότασης για τη μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση διώξεων για τα της έκθεσης και της έκρηξης και για την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Tren που κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας με τη συμμετοχή των 32 κρατών μελών. Στη σύνοδο λαμβάνουν μέρος 100 υπουργοί και 100 υπουργοί, πολύ άριθμοι διπλωμάτες αλλά και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες ανοίγουν με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ από το Προεδρικό Συγκρότημα όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες και το πλαίσιο των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν. Πάντως, ιδιαίτερα κρίσιμη δεύτερη μέρα της Συνόδου, δηλαδή αύριο Τρίτη, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. Την Τετάρτη οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων αυτές τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου. Η Σύνοδος καλύπτεται πάντως από περίπου 3.000 δημοσιογράφους. Παράλληλα για την ασφάλεια της διοργάνωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 50.000 άντρες και γυναίκες των δυνάμεων ασφαλείας της Τουρκίας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές σε θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στην πόλη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 8.30.
1: Το Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Μπορεί Μανούλα και αδερφή να είναι εδώ, αλλά φύσα αεράκι, φύσαμε να πάμε στην Κρήτη,
1: όχι,
0: όπου
1: όχι,
0: οι ξαδέρφες και οι θείες και οι θείοι και οι φίλοι είναι πάρα πάρα πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ, Νίκο, αλλά σήμερα είναι και στην κατηγορία πορτοκαλί κινδύνου. Γι' αυτό άσε τα πολύ φύσα αεράκι, φύσαμε. Τα τρία τέταρτα της Κρήτης είναι
0: αέρα,
1: στο πορτοκαλί.
0: Κόψε αέρα, κόψε με.
1: Μόνο όμως Χανίων είναι στα πιο...
0: στο κίτρινο.
1: Στο κίτρινο. Ρέθυμνο,
0: Ηράκλειο και Λασίθι είναι στο πορτοκαλί σήμερα για πρώτη
1: αυτό,
0: ημέρα.
1: Μη φυσάς αεράκι, μη φυσάς σήμερα. Άστο, άλλη μέρα, άλλη μέρα.
0: Φου, φου. Ναι, κύριε ναι. Βασίλη Πεκλάρη, καλημέρα σας. Να φυσήξει τελικά το αεράκι να μας βγάλει στην Κρήτη ή όχι?
2: Εγώ δεν ξέρω, πάντως εσείς αν βγάλατε άκρη. Πού φύζηξε το αεράκι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλά, εδώ άσε, μας έφερε τη στάχτη και τα...
2: Ναι, όχι, πού φύζηξε, επίσημη ενημέρωση έχουμε, επίσημες ανακοινώσεις.
1: Έχει σήμερα μία σύσκεψη.
0: Νάτος, νάτος, στην κριτική αμέσως, στη σφοδρή κριτική.
1: Έχει σήμερα μία σύσκεψη, νομίζω,
2: 10 και μισή. Οι πυροσβέστες κάναν καλά τη δουλειά τους, εκεί πέρα παλέψαν οι εθελοντές, οι υπηρεσίες να σβήσει φωτιά. Από και μετά όμως είχαμε ένα πράγμα το οποίο κυρίως δεν το βλέπαμε προχθές, αλλά χθες το πρωί που το βλέπαμε. Ήταν ένα σκέτο δηλητήριο εδώ στην πόλη και δεν ξέρουμε πού πήγε, πού κάθισε, τι
1: 10 και μισή υπάρχει,
2: υπάρχει
1: μία σύσκεψη, ναι, σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνέπειων.
2: Θα
1: το, τώρα εκεί θα το
2: ποιες
1: ακούσουμε, το μάθουμε.
2: Μπαμπή, τι συνέπειες, τις συνέπειες.
0: Βασικά σε κανένα μισάωρο θα έχουμε το δήμαρχο Ωραιοκάστου, τον κύριο Τσακίρη, ναι, να δούμε τι γίνεται.
1: Να απαντήσει και στις αιτιάσεις
2: του Βασίλη. Πώς θα κάνουν την κηδεία μας, ας πούμε, για να μας...
0: Δεν μου λες, εσύ βρήκες από καΐδια, γιατί εμένα το μπαλκόνι μου ήταν γεμάτο μαυρίλα.
2: Δεν είναι θέμα να βρω, δεν είναι θέμα προσωπικό. Είναι θέμα της πόλης και η πόλη αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία ενημέρωση. Τρεις μέρες μετά...
0: Ναι, πρέπει να βγούνε. Μετρήσεις πρέπει να βγούνε. Ναι, βέβαια θα είναι εκ των υστέρων, γιατί δεν ξέρω πώς φορούσαν μάσκα.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Εγώ που έκανα πνευματικά προβλήματα, έπρεπε να κυκλοφορώ με μάσκα. Ποιος, επειδή το είπε ο κύριος Τσαβλής, θα βάζα εγώ μάσκα. Βγήκε καμιά υπηρεσία αρμόδια. Βγήκε ένα μήνυμα 3 ώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου που μου είπε να κλείσω πόρτες και παράθυρα. Το έκανα. Την άλλη μέρα το πρωί τι να κάνω, να μην τα ανοίξω. Στις 3 ώρα το βράδυ τα κλείσα.
1: Δεν έχεις άδικο βέβαια. Δεν ξέρω όμως και. Αν έχουμε στο παρελθόν επιδείξει αντίστοιχα αντανακλαστικά όσον αφορά.
2: Παρελθόν, σήμερα μιλάμε τώρα.
1: Ναι, βρε Βασίλη, θέλω να πω. Δηλαδή, η φωτιά ακόμα καίει. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες ταχύτητες οι οποίες περιγράφεις.
2: Σήμερα, 6 Ιουλίου, είναι η επέτειος της πυρκαγιάς του Αιξιού του 1997. Επειδή ήμουν 2 μέρες τότε, όχι ως δημοσιογράφος, έτσι. Σταμάτησα για 2 μέρες τη δουλειά. Ήμουνα στους ανθρώπους εθελοντές που βαρούσαμε και σβήναμε, γιατί τότε με τα χέρια σβήναμε. Αεροπλάνο δεν είχε. Τα γνωστά τότε που υπήρχαν, κάει και το μισό σε Ιξού. Λοιπόν, τότε δεν υπήρχε ούτε αεροσκάφος. Ήταν η δασική υπηρεσία, δεν είχε ενοποιηθεί με την πυροσβεστική, δεν είχε αναλάβει πυροσβεστική τη δασοπυρόσβεση. Ήταν η δασική υπηρεσία με τα παλιά οχήματα. Ήμασταν εκατοντάδες εθελοντές, όχι πάρα πολλοί, αλλά τέλος πάντων όσοι ήμασταν μέσα στο βουνό. Και ούτε μετρήσεις είχαμε, ούτε τις συνέπειες μπορούσαμε να εκτιμήσουμε, μόνο αυτές το περιβάλλον και τα όσα ακολούθησαν, γιατί είναι 29 χρόνια, έτσι, σήμερα, σαν σήμερα ήταν η πυρκαγιά αυτή. Όμως τώρα είμαστε το 2026 και μετρήσεις έχουμε με πάρα πολλά μηχανήματα από διάφορες υπηρεσίες, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, την Περιφέρεια, τους Δήμους, σε διάφορα σημεία. Επιστήμονες έχουμε, γνώση έχουμε. Θέλω να πω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και επί 2 μέρες, κάτι επίσημο εγώ δεν γνωρίζω. Εντάξει, θα μας πει ο Δήμαρχος, θα ακούσω κι εγώ με ενδιαφέρον. Αλλά είναι ο Δήμαρχος ο αρμόδιος να πει αν εγώ στην Πηλαία έχω επιβάρυνση ή όχι. Θα μου το πει ο Δήμαρχος ο Ροκάστρος.
1: Όχι βέβαια.
2: Αλλά ο Νίκος, αν και ανατολικά έχει επιβάρυνση, ποιος θα το πει?
1: Εγώ νομίζω, παιδιά, ότι η σύσκεψη γίνεται γι' αυτό ακριβώς το πράγμα το οποίο συζητάμε.
2: Ναι, για μετά όμως.
1: Κάτσε, μπορεί στη σύσκεψη να πούνε ότι έχουμε μετρήσεις και είναι ΑΒ, ΓΔ. Και πρέπει να κάνουμε αυτό και εκείνο.
0: Αυτό που λέγαμε, Βασίλη, ίσως πρέπει. Μισό λεπτό. Ίσως πρέπει να δούμε ξανά τον χάρτη του πού τοποθετούμε τι. Αυτό που σχολιάζαμε νωρίτερα και με τον κύριο Τρεμόπουλο που είχαμε στην εκπομπή, ότι ίσως κάποιες δραστηριότητες, κάποιες οικονομικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές δραστηριότητες πρέπει να μπουν σε α, β, γ ζώνη, παραδείγματος χάρη η Σύνδος που είναι πιο μακριά και αυτή είναι κοντά στον αστικό ιστό, απλά δεν είναι τόσο κοντά όσο το Δερβαίνει. Η Σύνδος κάποια στιγμή με την αποβιομηχάνηση έμεινε τα 7, τα 8 δέκατα της Σύνδου άδεια, εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις, και ήρθαν κάποιες άλλες εγκαταστάσεις, ίσως όχι τόσο με τόση φροντίδα και σπουδή, κοντά στις παρυφές της πόλης, με όποιες συνέπειες μπορεί να υπάρχουν από αυτό.
2: Λοιπόν, άντε να φύγω από αυτό, γιατί θα σταματήσω να γκρινιάζω και να λέω.
0: Όχι, και εγώ μαζί σου πάω.
2: Οργανωσία που έχουμε και περιμένουμε από το επιτελικό κράτος να έρθει ο κύριος Κατσαφάδος να μας πει Δευτέρα μεσημέρι αν έχουν ληφθεί τα μέτρα ή δεν έχουν ληφθεί και τι μέτρα έχουν ληφθεί. Θα πούνε ότι ληφθήκαν τα σωστά μέτρα. Τώρα, δύο μέρες μετά, τι θα μας πούνε.
0: Ότι δεν και ένα ερώτημα που τίθεται για τους Θεσσαλονικείς είναι αυτό εδώ, γιατί πέρα από τους παράγοντες τους μετεωρολογικούς και τις συμπτώσεις. Είχαμε πολλές για την εποχή, για αρχές Ιουλίου, τέλη Ιουνίου, είχαμε ήδη πολλές πυρκαγιές στα πέριξ της πόλης.
2: Εκεί σε συγκεκριμένη περιοχή.
0: Στη συγκεκριμένη, δύο μπράβο, εκεί, δύο στο Κιλκής, δύο στα Κουφάλια.
1: Άρα, στο Κιλκής σημαίνεται και εισαγόμενη από πάνω από τα Σκόπια, αλλά και εμένα μου κάνει εντύπωση στο συγκεκριμένο σημείο, λες και κάποιοι έχουν βαλθεί εκεί.
0: Ναι, να, αλλά και τα Κουφάλια, και τα Κουφάλια προάστιο είναι, ρε παιδιά. Δύο φορές μέσα στην εβδομάδα και εκεί φλόγες. Ναι. Τέλος πάντων, και στην Καλλικράτεια που ανησύχησε πολύ.
2: Ναι, να πάμε γρήγορα έτσι στα
0: πολύ γρήγορα.
2: Υπουργός, ετοιμάζεται για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Χωρίς Τραμπ στην Ελλάδα, έτσι όπως περιμέναμε και είχαμε γνωρίζαμε ότι θα έχει πριν πάει στο.
0: Χωρίς αφήξεις, δηλαδή ναι. Τζίφος αυτά που μας έλεγε η κυρία Γκυλφόιλ.
2: Και Γκυλφόιλ και γενικότερα είχαμε μια τέτοια προσδοκία. Τέλος πάντων,
1: η Γκυλφόιλ τι είχε φτιάξει τις προσδοκίες. Έλεγε ότι θα είναι τιμή μας που θα έρθει.
2: Το χάλασε η Γκυλφόιλ τώρα, βγαίνει φωτογραφίες με τον Σαμαρά και τον Τσίπρα. Τώρα τις χάλασε.
1: Ρε φίλε. Και με τη Λατινοπούλ.
0: Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ το βασικό του πρόβλημα ήταν ότι δεν ήθελε να ακούσει τον Αργυρό. Γι' αυτό δεν έρχεται.
2: Γιατί. Αμάρε λίγο. Ψάχνω και εγώ να βρω ποιον Αργυρό.
0: Πάμε παρακάτω. Η κυρία όμως Καριστιανού βλέπω ότι κάνει πολλές δηλώσεις για τον ΝΑΤΟ.
2: Για ποιον?
0: Για τον ΝΑΤΟ.
2: Για τον ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
2: Μπορεί, ναι. Είπε και εδώ για τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς η κυρία Καριστιανού έκανε δηλώσεις.
0: Παιδί μου, βγαίνει για την εξωτερική πολιτική. Το ΝΑΤΟ λέει είναι δίθεν ουδέτερο, γέρνει την πλάστικα προς την Τουρκία. Εμείς δεν πιέζουμε.
2: Ακόμα είναι, θα κάνει δηλώσεις. Όλοι κάνουν για αυτές τις μέρες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και η κυρία Καριστιανού.
0: Περιμένω να δω τη δήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος.
1: Ωραία. Άστο το Βασίλειο.
2: Έχει βγάλει το Κομμουνιστικό Κόμμα και εδώ και αυτό για τις επιπτώσεις εδώ πέρα και για το Ρεόκαστρο. Λοιπόν, να πούμε τρία πράγματα. Κεντρικά πρόσωπα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν φεύγει. Εδώ πέρα συνεχίζονται οι έρευνες για την επίθεση που προκάλεσε το θάνατο της Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, όπου θα γίνει από ό,τι ακούω την Τετάρτη η κηδεία και θα έχει σημαντική πολιτική εκπροσώπηση, όχι ο Πρωθυπουργός θα είναι στο ΝΑΤΟ, αλλά θα είναι σε υψηλότατο επίπεδο από την κυβέρνηση σε αυτή την κηδεία, για να μείνω στο πολιτικό εγώ σκέλος, έτσι προφανώς υπάρχει και το ανθρώπινο και βέβαια το αστυνομικό των ερευνών που ακόμα δεν έχουν αποδώσει. Περιμέναμε πολύ πιο γρήγορα να έχουμε με τα στοιχεία που βγαίναν από την αστυνομία τις πρώτες ώρες, ότι θα έχουμε πολύ πιο γρήγορα εξελίξει το ζήτημα αυτό. Τώρα, Αντώνης Σαμαράς εμφάνισε χθες με ένα βίντεο από αυτά που δεν συνηθίζει στο TikTok, έτσι με το να λέει για τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν. Ότι δεν φταίει αυτός που δεν πάει καλά τα ποσοστά της και ότι αυτός έλεγε τι έπρεπε να
1: αλλά
2: κάνει.
1: Αλλά δεν τον άκουσαν. Δέκα πράγματα τους είπα και δεν μ' άκουσαν.
2: Δεν ακούνε. Και
0: σαν τον σοφό ότι γέροντα Νέστορα.
2: Έτσι, και για τον Μπαγκουγιάννη 17 χρόνια που έχασε από μένα, δεν το έχει ξεπεράσει. Έτσι και με ειρωνικό ύφος αντίδρασε τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος λέει ότι ο κύριος Σαμαράς αντί να αναφερθεί στην επέτειο του δικαστικού δημοψηφίσματος χθες ήταν. Η 5η Ιουλίου που είχαμε 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του 15. Αντί λοιπόν να αναφερθεί λέει σε αυτό, έκανε ένα διχαστικό βίντεο κατά της. Έκανε ένα βίντεο μάλλον, συγγνώμη.
1: Κατά της παράταξης.
2: Έκανε ένα βίντεο κατά της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως στη Νέα Δημοκρατία βλέπουν ότι είναι δεδομένο ότι ο κύριος Σαμαράς προχωράει στην δημιουργία του κόμματος. Θα δούμε και αυτές τις δημοσκοπήσεις, γιατί συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα θα έχουμε δημοσκοπήσεις. Συνεχίζει η πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα ντόκου του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, του Διευθυντή Γραμματέα Εθνικής Ασφαλείας, του Πρωθυπουργού και με τους φαρσέρα από τη Ρωσία για μίζοπολιτικό
0: ναι, ζήτημα. Κάνει αυτό έγινε μεγάλο ζήτημα. Δύο μέρες όλοι ναι. Γι' αυτό μιλούσανε.
2: Η αρχική ανακοίνωση της Παρασκευής έλεγε για συστήματα AI που διείσδυσαν στο λογισμικό κτλ. Οι ίδιοι φαρσέρα λένε ότι στείλαν ένα Gmail. Στο mail εκεί πέρα κανονικά και έτσι έγινε η επικοινωνία. Πάντως υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί εντάξει, μιλάμε για τα συστήματα ασφαλείας σε μια εποχή και με κατασκοπία και με όλα τα σχετικά. Έχουν ζητήσει παρετήσεις από την αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση επιμένουν ότι το θέμα έχει να κάνει με αυτή την τέλος πάντων τη διείσδυση σε ένα σύστημα με τεχνικές AI κτλ. που αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Η Νέα Δημοκρατία, που έβγαλε βίντεο χθες για τα 11 χρόνια από την επέτειο του δημοψηφίσματος για τον Αλέξη Τσίπρα και την κατάσταση στη χώρα, και με αναφορές βέβαια μέσα και για το σήμερα και με τη δημιουργία του κόμματος. Σήμερα εκδηλώσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πασόκ στην έκθεση με τον Κώστα Σκανδαλίδη συνεχίζει τη διεύρυνση. Ίσως να ακούσουμε και ονόματα από αυτά που έχουν συζητηθεί τις προηγούμενες ημέρες. Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με τον κύριο Χατζηγιαννάκη, τον γραμματέα του, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα κάνει τώρα περιοδία το πρωί, θα πάει και στο Ρεόκαστρο, όπως πήγε ο Σωκράτης Φάμελος του ΣΥΡΙΖΑ χθες. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης θα έχει το βράδυ στον Εύωσμο εκδήλωση προγραμματισμένη. Τώρα συνέπεσε να είναι και με τα γεγονότα αυτά της περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκη. Ήταν δηλαδή προγραμματισμένη ούτως ή άλλως για τον Εύωσμο.
0: Υπήρχε κριτική από πολλούς Θεσσαλονικείς και γενικότερα από τον κόσμο, ότι για την εκάλυψη των γεγονότων της Θεσσαλονίκης, ότι σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις έχουμε συνεχή ροή κλπ. Τώρα εδώ την τιμή της δημοσιογραφίας την κράτησαν μόνο 2-3.
2: Εντάξει, είχε όλο και βράδυ, τα κανάλια ήταν όλα εκεί.
0: Ήταν τα κανάλια, ευτρία, απλά δεν υπήρχαν συνδέσεις, δεν υπήρχε συνεχής ροή μετάδοσης από...
2: Η ευτρία πάντως ήταν και με όλες τις ώρες και με την κάλυψη.
0: Όχι, πρόσεξε, γιατί όταν μιλάμε για πολιτική διαχείριση των καταστάσεων και των έκτακτων καταστάσεων, δεν είναι μόνο όλα τα άλλα, είναι και κυρίως έτσι στην εποχή μας το ενημερωτικό.
2: Ναι. Αλλά πρέπει να έχεις και πηγές, δηλαδή δεν είχαμε όλες αυτές τις ώρες και το βράδυ, καλά το βράδυ, μέσα στην πυρκαγιά, στην κατάσταση δεν ήταν ανοιχτό, αλλά και την επόμενη μέρα το πρωί. Ενημέρωση βλέπω και πάλι στην τηλεοπτικό σταθμό, Δημοσθένης Αριγιάννης,
0: ναι,
2: ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής, παντού, αλλά από χθες. Αλλά τα λέει ο κ. Αριγιάννης, δεν είναι επίσημες οι ανακοινώσεις που γίνονται από
0: λοιπόν,
2: τον κόσμο.
0: Βασίλη, σου υποσχεθήκαμε. Συνεχίζεις, γιατί σου υποσχεθήκαμε
2: μόνο,
0: ότι θα σε απαλλάξουμε γρήγορα σήμερα.
2: Καλά, εντάξει, αύριο δεν θα είμαστε, οπότε να πω τώρα αφού βγήκα. Για την ακρίβεια, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και διαβεβαιώσεις ότι θα ισχύσει αυτό το πάγωμα τιμών. Βέβαια, πρέπει να πω και να καταγγείλω, έτσι, γιατί το διαπίστωσα η δίσομαση την προηγούμενη εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ.
0: Δεύτερος Μπάμπης. Δεύτερος Μπάμπης.
1: Ναι, ναι.
2: Ότι λίγο πριν ισχύσει το πάγωμα των τιμών, σε δύο από τα προϊόντα που αγοράζω εγώ, διαπίστωσα έτσι πρόχειρα, χωρίς να έχω έτσι, να κάνω έρευνα, σε ένα κασέρι σε φέτες και σε κάτι μπισκότα, ανατιμήσει τάξη του 8% μέσα σε δύο μέρες. Καλά, θα μπισκότα θα γινόταν, μέσα σε δύο μέρες γινόταν.
0: Και εγώ θα καταγγείλω το εξής, Βασίλη, γιατί την Παρασκευή δεν ήμασταν εδώ πέρα και με τον Μπάμπη. Λέγαμε για την, τα έλεγα την Παρασκευή, ότι θα υπάρξει ανατίμηση ίσως στον ντίζελ. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα πέσουν και άλλο οι τιμές λόγω χρηματιστηριακής αξίας. Με το που τέλειωσε ο Ιούνιος και τέλειωσαν τα αποθέματα, λέγαμε θα ανέβει ίσως 10 λεπτά τον ντίζελ. Έλα όμως που σε πρατήρια χαρακτηριστικά είδα την αμέσως επόμενη μέρα 15 λεπτά πάνω και όχι 10.
2: Και η αμόλυβδη έχει πάει ξανά 95.
0: Εντάξει, κανονικά. Όχι, κοίταξε. Στην αμόλυβδη δεν πρόσεξα ιδιαίτερες αλλαγές.
2: Εγώ προσέχω.
0: Αλλά στο ντίζελ σίγουρα το είδα.
2: Τέλος πάντων, είδα τις ανατιμήσεις λοιπόν σε δύο. Εγώ πρόσεξα. Θα υπάρχουν φαντάζομαι και σε άλλα προϊόντα. Πάνω στην αλλαγή του μήνα δηλαδή. Προφανώς το πάγωμα θα γίνει σε νέα δεδομένα και ζητάει η αντιπολίτευση τη δημοσιοποίηση. Ζήτησε το ΠΑΣΟΚ των 2.000 κωδικών. Ποιες είναι ακριβώς, ποιοι είναι οι κωδικοί αυτοί οι οποίοι. Θα έχουμε οι τιμές τέλος πάντων θα κρατηθούν όπως αναφέρθηκε στα ίδια επίπεδα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Λοιπόν, εγώ σας έχω.
2: Σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι.
2: Πάμε.
0: Σε σένα και στο Μπάμπη, τραγούδι χαρακτηριστικό για να τραβήξουμε μπροστά με αισιοδοξία. Όλοι θα ζήσουμε και ο Γιώργος Κινούσης.
2: Τώρα.
1: Εμανιδιάτη πρέπει να βάλεις.
2: Με ξεκίνησε. Και έτσι με αποχαιρετά.
0: Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Έλα, αφιερωμένο σε όλους.

0: Γιώργος Κινούσης και ένα τραγούδι που κάποτε τα έσπαγε, όπως λέγανε, έτσι.
1: Φίλε, ήτανε...
0: εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70. Λοιπόν, εφημερίδα Δημοκρατία. Στην Τίνο έφτασαν οι Τούρκοι, σε λίγο θα έρθουν στο Σούνιο, νέα πρόκληση του Σουλτάνου.
1: Ελεύθερος τύπος που βγαίνουν σύνταξη πριν τα 62 και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ενώ τα νέα μιλούν για τους ανελκυστήρες, έτσι, γιατί τέλειωσε η προθεσμία. Ανελκυστήρες, αν δεν τους δηλώσατε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες που τους ξέχασαν εντός εισαγωγικών και κατασχεμένα κίνητα, μια λύση ανάσα.
1: Η εστία, η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων προς τα ξένα συνεχίζεται. Η αναξιοκρατία και οι συχνές αμοιβές οδηγούν τον ανθό του έθνους στην φυγή.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, έρευνα της Προράτα για την εφημερίδα. Ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια? Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση.
1: Η εφημερίδα Κόντρα, άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη. Σωστός ο τίτλος.
0: Οι όλμοι και τα.
1: Πυκνώνουν οι δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού εν ώψη ανακοίνωσης του νέου κόμματος.
0: Επενδυτικό Ελντοράντο, μας λέει η εφημερίδα Political για την Ελλάδα, πως η χώρα μας οδηγεί την κούρσα της ανάπτυξης. Βέβαια, αρκεί αυτή η ανάπτυξη να είναι και προσεγμένη, έτσι, όχι ό,τι να είναι.
1: Μανιφέστο, σφυρίζουν κλέφτηκα στο Πασόκ και κοφαντική σιωπή Ανδρουλάκη για τις αποκαλύψεις. Χρυσή απόσπαση 245.700 ευρώ στις Βρυξέλλες για τη σύζυγο του Νίκου Φαραντούρη.
0: Πολύ μεγάλο θέμα έγινε και αυτό. Δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε τώρα με τον Βασίλη. Λοιπόν, και κλείνουμε τα πρωτοσέλιδα τα σημερινά. Να, Σαμαράς, Αντώνης Σαμαράς παίζει με το TikTok, γράφει Απογευματινή. Αμετανόητος εμπριστής της παράταξης, αποφασισμένος για το δίσεξαμαρτής ο Αντώνης Σαμαράς. Τώρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμαλή.
1: Εμένα μου αρέσει που λέει Γιάννης Κουρτάκης, η ιστορική αμνησία του κυρίου Αντώνη Σαμαρά από την ανατροπή του πρεσβύτερου Μητσοτάκη στη διαρκή υπονόμευση του νεότερου.
0: Λοιπόν, μένει λιγότερο από ένα λεπτό μέχρι τους τίτλους ειδήσεων με την Νίκη Χατζημητρίου. Θα βγούμε και ελπίζουμε ότι στην επιστροφή θα έχουμε στην κουβέντα μας και τον Δήμαρχο Ρεοκάστρο, να δούμε την επόμενη μέρα της καταστροφής, τον κύριο Τσακίρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη, σε επιφυλακή για να ζωπυρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αττική. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα υποδρακώνται οι μέτρα ασφαλείας, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ για τη συμμετοχή, με τη συμμετοχή 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Νέα πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Η Αγγλία επικράτησε του Μεξικού 3-2 και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026. Περισσότερες ειδήσεις στις 9.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σας είχαμε πει πριν πάμε στο διάλειμμα για το Δελτίο Ειδήσεων ότι επιστρέφοντας θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ροκάστρου, τον κύριο Τσακίνη.
1: Ξέρουμε ότι τον ζητάνε τώρα από πολλά μέσα, γιατί πραγματικά έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση είναι ο πρόσωπο των ημερών. Κύριε Τσακίνη, καλή σας μέρα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Πάμε πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα, γιατί πραγματικά αυτές τις μέρες είστε κι εσείς περιζήτως. Να κάνουμε η επόμενη μέρα της καταστροφής, θα έλεγα των καταστροφών, γιατί δύο καταστροφές μέσα σε μόλις τρεις μέρες έπληξαν την περιοχή σας.
2: Είναι αλήθεια. Νομίζω ότι σήμερα που έχουμε την επίσκεψη του Υφυπουργού, με τον οποίο ήμουνα σε διαρκή επικοινωνία αυτές τις τελευταίες μέρες, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί, θα ξεδιαλύνει λίγο τα πράγματα. Έρχεται γι' αυτό το λόγο, για να γίνει μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης, όπου οι υπηρεσίες, οι δικές μας μαζί με τις υπηρεσίες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα κάνουν την καταγραφή, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
1: Εσείς έχετε πρόχειρα μια εικόνα για το, τουλάχιστον σε επίπεδο εκτάσεων και υποδομών, πόσο έχει προχωρήσει η καταστροφή?
2: Η μεγαλύτερη καταστροφή ήταν κυρίως, η μεγαλύτερη επιρροή του φαινομένου ήταν στο Δήμο Παύλου Μελά, στον οικισμό Φιλοθέη, και τα εργοστάσια τα οποία έκαναν ανήκουν διοικητικά στο Δήμο Παύλου Μελά. Σε εμάς είναι κυρίως χορτολιβαδικές εκτάσεις. Υπάρχουν κάποια μικρά, θα έλεγα, μικρές επιπτώσεις στους δρόμους, σε ορισμένες εκτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με καλλιέργεια ελιάς, με τέτοια πράγματα. Ο ΔΕΔΙΕ έχει αποκαταστήσει το δίκτυο πλήρως, κάτι το οποίο μας επηρέαζε και εμάς. Συνεπώς, δεν είναι μεγάλη η καταστροφή σε εκείνο το σημείο που έγινε χθες. Παρ' όλα αυτά θα εκτιμηθούν με ασφάλεια μέσα στο επόμενο 24ωρο.
0: Κύριε Δήμαρχε, με το νέφος το οποίο έχει προκύψει από την καύση εκεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, τι ενημέρωση έχετε εσείς σε σχέση με μετρήσεις?
2: Η ενημέρωση που έχω είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η κατάσταση θα επανέλθει στην κανονικότητα μέσα στις επόμενες ώρες. Δεν υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας, δηλαδή, για να πάρθουν επιπλέον
0: αυτό σας το έχουν πει επιστήμονες, κάποιοι συγκεκριμένοι φορείς της πολιτείας, ότι, ρε παιδί μου, δεν κινδυνεύουν οι δημότες σας και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής από αυτό το νέφος το οποίο δημιουργήθηκε από την καύση?
2: Όχι, δεν κινδυνεύουμε. Δεν κινδυνεύουμε, είναι η επίσημη ενημέρωση την οποία έχουμε. Η κατάσταση συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα επίπεδο πλήρους αντιμετώπισης της κατάστασης εκεί στα εργοστάσια. Ξέρετε, τα ανακυκλώσιμα αυτά υλικά κλείουν και κάποιες τοξικές ουσίες. Αντιμετωπίζεται, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Θα μας είχε ενημερώσει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, μετά από αυτά που γίνονται, και ενώ γνωρίζουμε ότι οι οικονομικές δραστηριότητες κάθε μορφής είναι ευπρόσδεκτες για τους Δήμους, παίρνετε και τα τέλη, υπάρχει απασχόληση του κόσμου. Ωστόσο, μήπως θα αναθεωρηθούν και από το δικό σας Δήμο και συνολικότερα ίσως οι δραστηριότητες, οι λειτουργίες των εγκαταστάσεων που μπορεί να εγκαθίστανται έτσι μέσα σε μια περιοχή αστική?
2: Είναι το μόνο βέβαιο. Αυτό που λέτε είναι το μόνο βέβαιο, το οποίο μας προβληματίζει από χθες. Συγκάλεσα μια έκτακτη σύσκεψη των υπηρεσιών και των αιρετών στον Δήμο. Ο τρόπος με τον οποίο δίνονται αυτές οι άδειες, και από ό,τι φάνηκε και από χθες, μάλλον δεν ακολουθούν και όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, πυρασφάλειας και ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Είναι απόλυτα βέβαιο αυτό. Να πω ότι τις άδειες αυτές τις δίνει η περιφέρεια και το κεντρικό κράτος. Δεν τις δίνει ο Δήμος για τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο Δήμος απλά γνωμοδοτεί. Στο βαθμό δηλαδή που μας αφορά, είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί.
1: Μάλιστα. Είναι σημαντικό.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Κύριε Δήμαρχε, και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Το γεγονός ότι μέσα σε τόσο μικρό διάστημα είδαμε δύο φωτιές στην δική σας εκεί περιοχή, σας προβληματίζει?
2: Μας προβληματίζει σε επίπεδο ετοιμότητας, όχι σε συνωμοσιολογικό επίπεδο, ότι μπορεί να ήταν κάτι άλλο.
0: Κάτι προσχεδιασμένο.
2: Κάτι προσχεδιασμένο. Και αυτό το λέω γιατί ο άνθρωπος χθες ομολόγησε τι ακριβώς έκανε και πώς ακριβώς συνέβη. Έχει διατάξει η εισαγγελία ήδη και μια προκαταρκτική έρευνα για να ζητούν οι ευθύνες, καθώς περιμένει η εισαγγελία να δει και την έκταση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί μετά και την οριστική κατάσταση της πυρκαγιάς. Φαίνεται ότι είναι ανθρώπινη αμέλεια και ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό, χωρίς να σημαίνει ότι εμείς εφησυχάζουμε για όλα αυτά.
0: Okay.
1: Μάλιστα. Από τσιγάρο στην πρώτη περίπτωση, από κινήσεις αλόκοτες ενός αυτοκινήτου στη δεύτερη. Δεν ξέρω, ελπίζουμε να μην τριτώσει το κακό.
2: Σας ευχαριστώ, παιδιά.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.

0: τον ακούσαμε τον Δήμαρχο Ροκάστρου, τον κύριο Τσακίρη. Εγώ, Νίκο, αυτό που κρατώ είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από το τοξικό νέφος. Τον διαβεβαίωσαν επίσημες αρχές, είπε. Δεν υπάρχει, κατά την άποψή του, δόλος που έχει στοχοποιήσει την περιοχή. Και περιμένουμε τώρα.
1: Αλλά
0: με απ'
1: την άλλη είναι προβληματισμένος και θα το θέσει και ο ίδιος στην αναθεώρηση του πού εδρεύουν και με ποια κριτήρια ποιες επιχειρήσεις. Έτσι.
0: Ναι, ναι, πολύ
1: για να είναι η δημόσια υγεία. Λοιπόν, πάμε τώρα, αφήνουμε την δημόσια υγεία. Δεν ξέρω αν επηρεάζει τη δημόσια υγεία από το Μουντιάλ.
0: Θα μας το πει ο
1: Σίγουρα
0: ο
1: επηρεάζει τη δημόσια υγεία των Βραζιλιάνων που τους είδα εντός και εκτός γηπέδου, όπως πάντα, να κλαίνουν με μαύρο δάκρυ σε περιπτώσεις αποκλεισμού. Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, ναι, εντάξει, φυσιολογικό είναι, γιατί δεν έδειξαν κάτι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μέχρι τώρα η εικόνα των ομάδων δεν αποτυπώνεται και στο γήπεδο.
0: Να, δεν ήταν δηλαδή ότι πέσαμε από τα σύννεφα με τον αποκλεισμό.
2: Μπράβο, ναι, ακριβώς. Έτσι νομίζω, δηλαδή η Νορβηγία σαφέστατα με το Χάλαντ και ειδικά, γι' αυτό είπα ότι από την αρχή της, από τον πρώτο γύρο, από τη φάση δηλαδή των ομίλων, ότι τα μεγάλα αστέρια λάμπουν σε αυτό το Μουντιάλ και αυτό, εφόσον συνεχιστεί και σε αυτή τη φάση, σημαίνει ότι πράγματι κάνουν μια καταπληκτική πορεία. Ο Χάλαντ, ας πούμε, ήταν αυτός που οδήγησε με το κουπί. Είδατε και στο τέλος εκεί που κάθονται όλοι και κάνουν κουπί και ο καπετάνιος Χάλαντ τους δίνει το σύνθημα. Είναι πολύ ωραίο να το δείτε και πραγματικά δείχνει και μια διαφορετική εικόνα για αυτή την Νορβηγία, η οποία πραγματικά μας εκπλήσει ευχάριστα και θετικά.
1: Τώρα, όχι, είναι μια καλή ομάδα και είναι και με καλή ενέργεια. Δηλαδή χαίρομαι και την ομάδα και τους οπαδούς. Έτσι, δίνουν πραγματικά κάτι πιο βραζιλιάνικο από τη Βραζιλία σε αυτό
0: καλό,
1: το Μουντιάλ.
0: Καλό.
2: Ναι. Η Βραζιλία τώρα από την άλλη πλευρά, εντάξει, ο Νεϊμάρ καλώς έβαλε και ένα γκολ με πέναλτι, πέρασε και τον Μπελέ από ό,τι διάβασα τη στατιστική, αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι μπορούσε να φτάσει να πάει πιο μακριά, ακόμα και αν έπεφτε και με άλλο αντίπαλο κάποια στιγμή,
0: ναι.
2: Δεν θα ήταν τώρα, θα ήταν στα προημιτελικά.
0: Αυτό είναι το τέλος, λες, του Αντζελότη. Με τη Ρεάλ δεν μπόρεσε, με τη Βραζιλία πάλι δεν μπόρεσε.
2: Πάλι δεν μπόρεσε, ναι. Και κάτι έλεγε ότι έχω 1400 παιχνίδια τα οποία
0: Μπράβο.
2: Έχω κουτσάρι. Ναι. Εντάξει, είναι, νομίζω ότι και εκεί θα πάει το πράγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει άλλο. Αλλά η Βραζιλία πρέπει να κάνει
0: ένα rebranding.
2: Μια επανεκκίνηση, ας πούμε, και να δει τι γίνεται, γιατί σε αυτή τη χώρα πραγματικά δεν μπορεί να μην υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές. Δεν είναι
0: αυτό,
2: Ελλάδα.
0: Αυτό σχολιάζαμε, Θοδωρή, νωρίτερα και με τον Νίκο, ότι, ρε παιδάκι μου, έβλεπα εχθές τη Βραζιλία και πέρα, ας πούμε, από τον ποδοσφαιριστή, τον επιθετικό της Ρεάλ, όλοι
1: το Βινίσιους,
0: δεν έχει τα αστέρια εκείνα που κάποτε τα παρακολουθούσαμε και προσπαθούσαμε να μετρήσουμε πόσους παιχταράδες μαζί μπορεί να μαζέψει μια εθνική ομάδα.
1: Κράτησε το αυτό για την συνέχεια της κουβέντας μας, Θοδωρή. Θα πω, μήπως έχει πρόβλημα δυστοκίας η βραζιλιανική παραγωγή ταλέντων αντίστοιχη με την ελληνική παραγωγή μπασκετικών ταλέντων. Κράτησε το για μετά, για τη συνέχεια της κουβέντας.
2: Για μετά, ναι.
1: Αλλά,
2: όπως και να έχει, και στο μπάσκετ ακόμα, η Βραζιλία είναι μια τόσο μεγάλη χώρα που νομίζω ότι και εκεί θα μπορούσε...
1: Πληθυσμιακά τα δεδομένα είναι άλλα, εντάξει. Θοδωρή,
2: πάμε είναι και... πραγματικά αξιοναπορίας το πώς αυτή η χώρα που ζει για το ποδόσφαιρο, παίζουν ποδόσφαιρο παντού. Έτσι, φτωχοί, πλούσιοι, ποδόσφαιρο παίζουν εκεί. Λοιπόν,
0: φτάσαμε σε μια εποχή που η Νορβηγία πετάει έξω πια η Νορβηγία, τη Βραζιλία και μας φαίνεται φυσιολογικό. Αυτό και μόνο τα λέει όλα.
2: Έτσι, ναι,
0: μπράβο.
2: Βίκινγκ.
0: Και οι Βρετανοί πάντως που είχαν κακή παράδοση εκεί.
1: Όχι, μην λέμε Βρετανοί, πρόσεξε.
0: Οι Εγγλέζοι.
1: Γιατί θα παρεξηγηθούν οι Σκοτσέζοι και οι Γαλλοί.
0: Και οι Εγγλέζοι σε ένα κήπεδο που δεν είχαν καλή προϊστορία κατάφεραν και πέρασαν.
2: Ναι, και ενώ το έλεγα από την αρχή ότι η Αγγλία θα προχωρήσει, δεν το έπαιξα. Έπαιξα Μεξικό και το χάσα. Καλά να πάθω.
1: Έπαιξε Μεξικό.
0: Όχι, ρε φίλε, όχι, όχι. Αυτό ήταν ένα γκολ και over 2,5 έτσι κι αλλιώς.
1: Να το, σου μιλάει ο ειδικός. Σου μιλάει ο ειδικός. Μπαμ, μπουμ, το πέταξε εκεί πέρα.
2: Τελικά είμαστε όλοι ειδικοί, κατάλαβα.
0: Αυτοί λοιπόν, που είναι ειδικοί ναι. φαίνονται. 7 γκολ αυτή τη στιγμή ο Χάλαντ της Νορβηγίας. 7 γκολ ο Μέση. 7 γκολ ο Εμπαπέ και από πίσω Μέξι γκολ ο Κέιν.
1: Συναγωνισμός ναι. έτσι.
0: Και ο Κέιν από πίσω.
1: 7 γκολ, 3 παίκτες. Μπράβο. Λοιπόν, είναι, για να πούμε λίγα πράγματα για το Αγγλία-Μεξικό.
2: Αγγλία-Μεξικό επίσης ένα παιχνίδι στο οποίο από νωρίς η Αγγλία μπήκε και το καθάρισε. Το Μεξικό εντάξει προσπάθησε, είναι και διοργανώτρια χώρα, έπεσε και στην έδρα της. Δεν νομίζω όμως ότι παρότι έμεινε από το 54 και με 10 παίκτες η Αγγλία λόγω αποβολής παίκτη της, νομίζω ότι στο τέλος δίκαια πήρε την πρόκριση. Δεν το είδα βέβαια το παιχνίδι, αλλά πάλι ο Μπέλιγκαμ έτσι εκεί που δεν μίλησε ο Κέιν, μίλησε ο Μπέλιγκαμ με 2 γκολ που έβαλε σε 2 λεπτά στο 36 και στο 38. Εντάξει και από εκεί και πέρα έβαλε και τρίτο ο Χάρι Κέιν με πέναλτι. Είχε 2 πέναλτι και ο Χιμένες του Μεξικού στο 69 με πέναλτι έβαλε γκολ. Ήταν ένα χορταστικό παιχνίδι για όσους είχαν το κουράγιο να ξενυχτήσουν Μάλιστα. και να κάτσουν να το δουν ζωντανά.
1: Σήμερα ποιον ναι. αγώνα έχουμε, Μπάμπη?
0: Σήμερα έχουμε σήμερα το Πορτογαλία-Ισπανία.
2: 2 αγώνες πάλι. Είναι παιχνίδια τα οποία...
1: Η βυρική επίσης... μονομαχία Πορτογαλία-Ισπανία τόσο νωρίς. Α, πολύ ενδιαφέρον.
0: Και 3 ώρα τα ξημερώματα. Τι έχει γίνει τώρα με αυτή την ιστορία με τον Τραμπ και την παρέμβαση
1: το
0: για
1: τηλέφωνο.
0: Τον αποκλεισμό με την κόκκινη του ποδοσφαιριστή των ΗΠΑ που κανονικά δεν θα παίζει στο μάτς με το Βέλγιο.
2: Ναι, δεν κατάλαβα.
1: Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα ότι πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο της FIFA τον
0: για
1: Ιφαντίνιο.
0: Να μπορέσει να παίξει ο επιθετικός
1: και
0: που βγάζει
1: πήρε,
0: μάτια
1: την πήρε την κόκκινη
0: ο Αμερικανός
1: πίσω,
0: που έφαγε την κόκκινη
1: την πήρε πίσω
0: και δεν θα
1: πρέπει
0: να παίξει στο μάτς με το Βέλγιο και τελικά θα παίξει.
1: Δεν νομίζω να υπήρχε παρέμβαση τώρα του ίδιου του Τραμπ για ένα τέτοιο θέμα.
0: 3 τα τηλεφωνήματα Τραμπ στη FIFA. Νίκο μου,
1: θέλω να δω το λογαριασμό της κινητής τηλεφωνίας.
0: Στο Μπαλογκάν.
1: Θέλω να δω το λογαριασμό της κινητής τηλεφωνίας.
0: Εγώ το λέω γιατί εάν αύριο αποκλειστούν οι Βέλγοι με γκολ του Μπαλογκάν θα δημιουργηθεί ζήτημα. Ότι γιατί έπαιξε ενώ κανονικά δεν θα πρέπει να παίξει μετά την κόκκινη που έφαγε στον προηγούμενο αγώνα.
2: Ή μήπως αυτό στην Ελλάδα στη Super League ότι την κόκκινη κάρτα την μπορείς να την
1: να την πάρεις πίσω
2: σε όποιο παιχνίδι θέλεις.
0: Όχι, τώρα λέει μετά την παρέμβαση ότι αναστέλλεται επί ένα χρόνο.
1: Αναστέλλεται η ποινή.
0: Η ποινή.
2: Α, επί ένα χρόνο κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε και λίγο στο τένις. Πάμε και λίγο στο τένις πριν ολοκληρώσουμε το μπάσκετ γιατί εκεί θέλω να μπω ας πούμε. Λοιπόν, αποκλείστηκε νομίζω η Μαρία Σάκαρη
2: και η Σαπαλέγκα.
1: Πολλοί κατηγόρησαν τον μελλοντικό πεθερό της για αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ρε παιδί μου, ρε, δεν παίζεστε ρε, με τίποτα, ρε, με τίποτα.
1: Λέω
0: δεν
1: πολύ.
0: Ναι.
2: Γιατί τον κατηγόρησαν, εντάξει.
1: Γιατί ήταν παρόν, λέει, και δεν τη έφερε, γούρι.
2: Εκεί ήτανε.
1: Αυτό λέω.
0: Εκεί. Αυτό λέει ότι και καλά επειδή ήταν. Λες και όταν δεν είναι φτάνουν στους τελικούς των Grand Slam και τους παίρνουν.
1: Ναι, ξέρεις. Είχε εξαιρετική πορεία μέχρι αυτό το μάτς. Και εκεί
0: τρακαρίστηκε.
1: Έχασε
0: 6-2 απέναντι στην κερκίδα.
1: Αυστηρός Κρήτης ο Πεθέρος. Εγώ να σου πω κάτι. Δεν θα πήγαινα. Ακριβώς για να το αφήσω το κορίτσι απελευθερωμένο. Να παίξει έτσι χωρίς τρακ.
0: Μάλιστα.
2: Τα κάτω ψέματα δεν είναι σε ηλικία που.
1: Δεν είναι σε ηλικία που μπορεί να κρατήσει μια τηλεφωνική γραμμή
0: ο
1: κύριος Θόδωρος Χατζηπαντελής. Έλα πάμε λίγο
0: καλά να πάθετε με αυτά που λέτε. Τέτοια θα πάθετε.

0: Για να μάθετε να λέτε τέτοια
1: έπεσαν
0: πράγματα.
1: Και τα τηλέφωνα με αυτά που λέμε. Λοιπόν, τα αφήνουμε όλα. Τα αφήνουμε όλα τώρα. Πώς έλεγε,
2: Να ολοκληρώσω εκείνος... το σχόλιο, γιατί είπα ότι ο Στέφανος και η Μαρία είναι σε μια ηλικία που ακόμη μπορούν να ανακάμψουν, αλλά πρέπει να δουλέψουν πάνω σε αυτό. Έτσι. Είναι δύσκολο πλέον, γιατί βγαίνουν πάρα πολλά νέα παιδιά στο τένις.
1: Θέλει απίστευτη στοχοπροσήλωση. Το τένις είναι και μοναχικό άθλημα. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, πώς έλεγε ο κύριος Λιακόπουλος εκείνος, ένας τηλεοπτικός
0: σας. Κάμερα σε μένα.
1: Κάμερα σε μένα, ακριβώς τώρα. Κάμερα σε μένα, λοιπόν. Το ελληνικό μπάσκετ, Θόδωρε, Μπάμπη, φίλες και φίλοι, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον Μπάμπη, σταμάτησε την παραγωγή εγχώριου ταλέντου. Προσπαθούμε με ψέματα να συντηρηθούμε. Το τελευταίο χάλκινο μετάλλιο φαντάζει σαν ο ηρωικός επίλογος μιας εποχής, διότι το ειδικαιούται και ο Γιάννης, εκείνο το χάλκινο. Υπάρχουν προφανώς προβλήματα στη λειτουργία της ΕΟΚ. Πολλοί κατηγορούν τον κύριο Λιόλιο. Των συλλόγων, βλέπε αυτό το κατάντημα πως παίζουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, τελικούς, αλλά και γενικότερα της αθλητικής παραγωγής, η νεολαία καλώς ή κακώς δείχνει άλλες προτεραιότητες σήμερα. Και εγώ θα
0: λες για την ήττα, μιλάμε τώρα στο μπάσκετ.
1: Όχι απλά
0: και την Πορτογαλία.
1: Μαζικές ήττες, και εδώ, εκτός φυσικά από το σταμάτημα της παραγωγής ταλέντων, αυτό είναι δεδομένο.
0: Εδώ παίζει όμως ρόλο ποιοι καλούνται να παίξουν τα παιχνίδια της εθνικής.
1: Εδώ, Θοδωρή, αυτές τις μέρες, σε αυτό το παράθυρο, το οποίο είπε ο Σπανούλης ότι πήγαμε για διακοπές, δεν παίξαμε, δεν ήταν η πρώτη πρωτοκλασάτη, δεν ήταν ούτε η δευτεροκλασάτη. Εγώ που ξέρω τις επιλογές, θα έλεγα ότι εκτός από το Λιόπουλο Παπα-Νικολάου, ούτε καν Λαρετζάκης. Ο Λαρετζάκης σκούπιζε φέτος όλη τη χρονιά τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν η τριτοτέταρτη.
0: Και πώς να πας να παίξεις εσύ στα παιχνίδια αυτά και μετά να πάνε οι άλλοι, είπε και ο ίδιος ο Σπανούλης, να παίξουν στους τελικούς
1: με
0: και στα παγκόσμια τα κύπελλα.
1: Με τριτοτέταρτους, βρε Θοδωρή.
2: Ναι. Να σας πω ότι είναι πεντάδα που ξεκίνησε. Μπαζίνας, Μήτρου Λόγκ, Χαραλαμπόπουλος, Παπα-Νικολάου και Κουζέλογλου. Με αυτή την πεντάδα δεν κερδίζεις ούτε την Πορτογαλία ούτε τη Ρουμανία. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Το ερώτημα είναι, εντάξει, λοιπόν, αλλά γιατί να μην έχεις εκεί τους πρωτοκλασσάτους σου.
2: Ναι, γι' αυτό και στο τέλος είπε ότι την ευθύνη αναλαμβάνω εγώ και ότι στα επόμενα παράθυρα που θα είναι το δεύτερο και πολύ κρίσιμο για την πρόκριση στο παγκόσμιο.
1: Βέβαια, θα έχουμε να παίξουμε και με Ισπανία και λοιπά, έτσι. Και να σου πω εγώ θα βάλω και ένα τρίτο παράγοντα. Έχει πραγματικά εξευτελιστεί και αυτή η διαδικασία των λεγόμενων παραθύρων της FIBA. Και δηλαδή κάποια στιγμή FIBA, EuroLeague, NBA, Europe, υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί οι οποίοι κοντράρονται μεταξύ τους. Έτσι δεν μπορεί να συνεχιστεί το παγκόσμιο μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο, που είναι και πολύ πιο εμπορικό, ξεπέρασε αυτούς τους σκοπέλους.
2: Ναι, δεν τους ξεπέρασε. Απλά καταφέρνει η Ομοσπονδία, η Παγκόσμια Ομοσπονδία και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να ας το πούμε έτσι, όχι να λαδώνει, αλλά με πολλά χρήματα να κρατά τις δικές της διοργανώσεις τις μεγάλες ομάδες. Έτσι. Κάτι που δεν κατάφερε η Ομοσπονδία Μπάσκετ. Γι' αυτό και επικρατεί έτσι αυτό το χάος, όπως είπες, με 5-6-7 πόσες είναι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε καταρχήν άλλο το ομαδικό μπάσκετ των ομάδων, δηλαδή που πραγματικά στην Ελλάδα ήταν πολύ καλό με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, και του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερο με 5 ομάδες και τον Άρη, τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ, θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Και άλλο η εθνική ομάδα, η οποία πραγματικά η πρώτη της ομάδα είναι καλή, αλλά όντως θα συμφωνήσω μαζί σου, Νίκο, ότι η παραγωγή ταλέντων δεν
1: είναι. Ωραίο πρωτάθλημα θα είναι τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι, αν και στον Άρη και στον.
2: Είναι καλή, αλλά όντως θα συμφωνήσω μαζί σου, Νίκο, ότι η παραγωγή ταλέντων.
1: Ωραίο πρωτάθλημα θα είναι τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι, αν και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, εκτός των Παναθηναϊκών, των Ολυμπιακών, ξέρω εγώ την ΑΕΚ, οι 9 στους 10 είναι ξένοι.

0: χρειάζεται να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά σε αυτούς τους αγώνες για να πάνε οι άλλοι μετά να παίξουν.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω. Άντε, ο Μίτογλου είχε τραυματισμό. Εγώ θα σου πω. Και να, ορίστε και την ομάδα μου που ανακοινώθηκε και τριετές συμβόλαιο του Κώστα Αντετοκούμπο. Ο Κώστας δεν είχε τραυματισμό, από όσο ξέρουμε τουλάχιστον, ή και κάποια άλλα παιδιά. Γιατί δεν πήγαν. Τέλος πάντων.
2: Να βοηθήσουν.
1: Τέλος πάντων.
2: Γιατί προφανώς αυτές ήταν οι επιλογές. Αυτή η ευθύνη εδώ βαραίνει την Ομοσπονδία Μπάσκετ και
1: λέει, δεν κάλεσε τους από τα κολέγια τον Αβδάλα και τους άλλους για να μην κάνουν υπερατλαντικό ταξίδι. Δεν ξέρω. Είναι περίοδος διακοπών. Ναι. Είναι περίοδος διακοπών. Δηλαδή.
2: Ναι, λοιπόν, είναι και λάθος τα παράθυρα. Όλα λάθος. Το παραδέχτηκε και ο Σπανούλης.
1: Η μουσική επιλογή όμως που έχουμε τώρα δεν είναι λάθος. Είναι από αυτά που χόρευε ο Θοδωρής.
2: Στο δεύτερο γύρο παίζουμε με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Έτσι. Η Ισπανία με 5-1, η Ουκρανία με 4-2 και η Γεωργία με 3-3 όπως εμείς. Θέλουμε δηλαδή, αν όχι τρεις νίκες, δύο νίκες τουλάχιστον για να
1: περνάνε,
2: είμαστε.
1: Και περνάνε, περνάνε τρεις, έτσι.
2: Περνάνε τρεις. Μαζί με εμάς είναι η Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο. Με αυτούς δεν θα παίξουμε. Έχουμε παίξει.
1: Ναι, άρα λοιπόν, πρέπει να υπερβούμε αυτούς. Λοιπόν, τώρα σε χαιρετούμε με τραγούδια που χόρευες στη Σμεράλντο και την Αμνίζια.
2: Ωραία,
0: και χαιρετάμε και τους φίλους ακροάτες, έτσι. Εμείς καλώς εγώ των πραγμάτων αύριο. Συναντιόμαστε και πάλι 6 ώρα το πρωί.
1: Καλώς θα είναι το πράγμα.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια τα οποία εξακολουθούν να καίγονται υλικά, κυρίως ανακύκλωσης, πραγματοποιούν στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς θα πραγματοποιηθεί στις 10:45 το πρωί στο Δημαρχείο Ρέου Κάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων. Οι πυκνοί καπνοί επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης και κυρίως την Καλαμαριά αλλά και το δυτικό τμήμα της πόλης. Σύμφωνα με την πολιτική πιλωτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού του ΑΤΜΟΧΟΥΤ. Απλά μέτρα προστασίας όπως χρήση μάσκας συνέστησε μιλώντας στον 102 FM ο διευθυντής της πνευμονολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Δρόσος Τσαβλής για όσους κατηγορούν

0: κατοικούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ τόνισε σε περίπτωση επίμονου βήχα, άλγους ή καψίματος στο λαιμό, θα πρέπει να απευθύνονται σε γιατρό. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεοκαστρό. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε και στην Ινώη κοντά στη Μάνδρα Αττικής. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρίες που αναφέρουν για τη φωτιά ότι ενδέχεται να ξεκίνησε από τσιγάρο διερχόμενου οδηγού. Πάντως 20 συλλήψεις από την 1η Ιουλίου για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια έγιναν, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα ξεπερνούν συνολικά τις 55.000 ευρώ. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Επίσης υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται σήμερα και για τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου η πρόεδρος του Τριμελούς Εφελετίου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να προχωρήσει στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Πάντως η εξέλιξη είναι και η διαδικασία των τοποθετήσεων επί της εισαγγελικής πρότασης για την μεταβολή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία, από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και για την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Tren που κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα. Στον διεθνή χώρο ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας με τη συμμετοχή 32 κρατών μελών. Στη Σύνοδο λαμβάνουν μέρος και 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες ανοίγουν με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ από το Προεδρικό Συγκρότημα, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες και το πλαίσιο των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν. Η ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η αυριανή μέρα στη Σύνοδο, καθώς στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχικών κρατών και κυβερνήσεων τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου. Η Σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους. Παράλληλα, για την ασφάλεια της διοργάνωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 50.000 άντρες και γυναίκες των δυνάμεων ασφαλείας. 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικίας. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια συναγερμού και τα συντρίμμια ντρόν έπεσαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής, σε πολλές περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Χωρίς ρεύμα έμεινε η Σεβαστούπολη, της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας, μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό του καιρού με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Θερμοκρασία στην πόλη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 9.30.
1: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσαχύρη ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου, η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της R3 και ακούτε την εκπομπή «Ο Μεν και η Δε». Ο Χρήστος Τσαλικίδης μας ακούει από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης βέβαια και δεν έχει πάει εκεί έτσι για λόγους πολιτιστικούς, πολιτισμού. Χριστό, καλημέρα, μας ακούς?
1: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Νάτος λοιπόν ο Μεν. Καλημέρα και είναι μια εβδομάδα βασικά που μας έχει αφήσει λίγο μουδιασμένους, γιατί είχαμε δυσάρεστες καταστάσεις, εξαιρετικά δυσάρεστες καταστάσεις με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο και ακόμη και σήμερα δηλαδή δεν είναι ότι μετράμε πληγές, γίνονται τώρα, είναι σε εξέλιξη επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια. Θα συναντήσουμε μπροστά μας, θα συναντάμε πολύ καιρό τώρα τις επιπτώσεις αυτής της φωτιάς, γιατί υπάρχει ένας τοξικός καπνός που εκλείεται.
1: Ήταν ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, είναι η αλήθεια. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είχε ένταση, είχε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Μια πυρκαγιά η οποία έτσι όπως κατέληξε μπορούμε να πούμε ότι τέλος καλό, όλα καλά. Διότι αυτό το οποίο βλέπαμε όλοι, το ξημέρωμα της Κυριακής, αν θέλεις, ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια των αρμόδιων αρχών, της πρεσβεστικής υπηρεσίας, των εθελοντών. Σήμερα μπορούμε να λέμε τέλος καλό, όλα καλά. Πρέπει όμως να εξετάσουμε και την επόμενη μέρα,
0: τα οποία θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Καταρχάς έχουμε το ρεπορτάζ σε πολύ λίγο από τώρα. Ήδη η Βούλα Ισαΐτη από την αίθουσα σύνταξης είναι μαζί μας. Καλημέρα Βούλα.
2: Καλημέρα και στους δύο.
0: Αλλά πριν περάσουμε στο ρεπορτάζ, να πούμε για ποιο λόγο βρίσκεσαι στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, γιατί ο 102 FM της R3 όπως πάντα δίνει δυναμικό παρόν στις μεγάλες διοργανώσεις που γίνονται στην πόλη μας.
1: Και επειδή ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ, είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης όπου θα διεξαχθεί το Balkan Forum που διοργανώνει το Υφυπουργείο Εσωτερικών Αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα: Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα, προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές είναι ο τίτλος του. Θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα το πρωί με τους χαιρετισμούς και αμέσως μετά θα μπούμε στις ομιλίες για τα ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν το συνέδριο. Για τις υποδομές στη Βόρεια Ελλάδα ως κρίσιμους κόμβους του Διεθνούς Γεωοικονομικού Δικτύου, για την ναυτιλία ως πυλώνα ανάπτυξης, ασφάλειας και εθνικής ισχύως, για την ναυτιλία στον 21ο αιώνα, τις προκλήσεις, ευκαιρίες και τις προοπτικές οι οποίες ανοίγονται, για τις λιμενικές υποδομές, για την περιφερειακή ανάπτυξη και για μια σειρά από ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς πρέπει να βλέπει και ο ρόλο της η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία και η Θράκη συνολικά στο οικονομικό πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται και στο αναπτυξιακό πρότυπο το οποίο τίθεται πλέον προς συζήτηση για τα επόμενα χρόνια.
0: Οπότε στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε και πάλι σύνδεση, Χρήστο, να δούμε και την ατζέντα της διοργάνωσης και βεβαίως θα έχουμε και τους καλεσμένους μας. Σε ευχαριστούμε πολύ προσωρινά.
1: Καλημέρα, καλημέρα επί του παρόντος.
0: Καλημέρα, Χρήστο. Και να περάσουμε τώρα στο ρεπορτάζ για τη φωτιά. Βούλα Σαΐτη, ήσουν εσύ εδώ όλο το Σαββατοκύριακο στα Δελτία Ειδήσεων, τα έχεις παρακολουθήσει. Mm-hmm. Είπαμε και νωρίτερα ότι σήμερα είμαστε σε αυτή τη φάση με τις επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια που εξακολουθούν να καίγονται. Και από την άλλη, είναι προγραμματισμένη και μία σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς σήμερα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου.
2: Ακριβώς έτσι, Μαρία. Ήταν μια πολύ μεγάλη και δύσκολη μάχη, ειδικά το πρώτο 24ωρο, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο, σχεδόν στη δύση του ήλιου, στην ουσία με αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβανόμαστε, τα εναέρια μέσα να μην προλάβουν να κινητοποιηθούν, καθώς σύμφωνα με το πρωτόκολλο δεν υπήρχε δυνατότητα να πετάξουν τέτοια ώρα. Και έτσι όλο το πρώτο βράδυ η μάχη δόθηκε από τις χερσαίες δυνάμεις που επιχειρούσαν μέσα στη δασική έκταση. Τα πράγματα άλλαξαν βέβαια την Κυριακή που μπόρεσαν να πετάξουν τα εναέρια μέσα και ήταν πολύ σημαντική η συνδρομή τους. Πάντως είναι το τρίτο 24ωρο, αυτό που διανύουμε, που συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση, γιατί οριοθετήθηκε μεν η πυρκαγιά και στο κομμάτι που αφορούσε τη δασική έκταση αντιμετωπίστηκε η κατάσταση έγκαιρα, αλλά οι τεράστιες ποσότητες των ανακυκλώσιμων και πολύ έφλεκτων υλικών, Μαρία, που υπάρχουν μέσα στα δύο εργοστάσια, τα οποία καίγονται, όπως αντιλαμβανόμαστε, καθιστούν πολύ δύσκολο το έργο του να κατασβεστούν πλήρως αυτά τα μέτωπα. συνεχίζουν λοιπόν να καίνε μικρές εστίες μέσα στους ορούς αυτούς των υλικών και έτσι έχουν αναλάβει δράση τα χωματουργικά μηχανήματα, όπως είπες και εσύ. Και βέβαια, μία πολύ μεγάλη κουβέντα που έχει ξεκινήσει είναι ποιες είναι οι συνέπειες όσων κάηκαν, δηλαδή αυτών των τόνων, των ολόκληρων τόνων από ανακυκλώσιμα υλικά που περιελάμβαναν και πολλά πλαστικά, πεπιεσμένα φορτηγών και αλουμίνια. Και για του λόγου του αληθές είδαμε όλοι αυτό το μαύρο νέφος, το οποίο μετακινήθηκε γιατί ήταν και πολύ ισχυρή άνεμη κατά διαστήματα μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, που μετακινήθηκε και, όπως είπαν οι ειδικοί, κατευθύνθηκε τόσο στη δυτική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος όσο και στην Καλαμαριά. Είδαμε όλοι, όπου και αν βρισκόμασταν εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος, και την οσμή αντιληφθήκαμε, αλλά και στάχτες σε πολλές περιπτώσεις. Αντιληφθήκαμε ότι είχαν φτάσει σε αποστάσεις πάρα πολλών χιλιόμετρων. Και βέβαια το επόμενο ζήτημα είναι αυτό που έχει να κάνει με τις αυτοψίες, οι οποίες ήδη ξεκινούν. Για το λόγο αυτό θα γίνει και η σύσκεψη. Για τις 11 παρατέταρτο είναι προγραμματισμένη μια σύσκεψη που θα αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς. Στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου θα λάβει χώρα παρουσία και του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι, νομίζω, γενικό συλλογικό το αίτημα να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης, των συνεπειών της, του τι περιβαλλοντική επιβάρυνση έχει προκληθεί και βέβαια να γίνουν έγκαιρα και να ολοκληρωθούν και ταχύτατα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών, γιατί μπορεί να μην κάηκαν τελικά κατοικίες όπως φοβηθήκαμε στην αρχή, αλλά οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί έχουν πολύ μεγάλες υλικές ζημιές, Μαρία, αντιμετωπίσει.
0: Ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες γενικότερα το Σάββατο. Μόνο σε μία μέρα είχαμε 16 πυρκαγιές στην κεντρική Μακεδονία.
2: Ακριβώς. Ήταν η άνεμη πάρα πολύ ισχυρή στις περιοχές αυτές της κεντρικής Μακεδονίας και γενικά το κομμάτι της Μακεδονίας ήταν αυτό που βρισκόταν σε πιο ευάλωτη κατάσταση κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Επιστρέφοντας λίγο σε όσο αναφέρουμε σχετικά με τις συνέπειες, να υπενθυμίσουμε τις συστάσεις που έκαναν οι πνευμονολόγοι, ένας εκ των οποίων μίλησε και στο σταθμό μας, ο κύριος Τσαβλής, ο Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος συνέστησε σε όσους κατοικούσαν στην περιοχή πέριξ της πυρκαγιάς του Ωραιοκάστρου να χρησιμοποιούν μάσκες και μάλιστα τις αυτές που θεωρούμε ισχυρές μάσκες, τις FFP2 και όχι τις απλές χειρουργικές, γιατί είπε ότι υπήρχε πιθανότητα ακόμη και για εσωτερικό έγκαυμα, κάτι που μπορούσε κανείς να το αντιληφθεί, Μαρία, με έντονο άλγος και επίμονο βήχα και αίσθηση καψίματος στο λαιμό.
0: Και αυτό δεν είναι μόνο για τους κατοικούς της περιοχής, γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά, επειδή το βράδυ του Σαββάτου βρεθήκαμε εδώ στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή του 102 FM της Αρθρία, ακροάτρια μας είπε ότι είχε στάχτες στα ρούχα που είχε απλωμένα στο μπαλκόνι. Έτσι, δηλαδή όλο αυτό έφτασε στην πόλη και είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε σε πολύ λίγο τώρα με ειδικό περιβαλλοντολόγο για να δούμε και αυτό το αποτύπωμα που έχει μείνει δυστυχώς πάνω από την πόλη, να δούμε δηλαδή τι εισπνέουμε, τι ανάσες παίρνουμε.
2: Ακριβώς, πριν πούμε δύο κουβέντες γιατί θα ήθελα για το τι λένε οι πυροσβέστες τώρα, οι άνθρωποι που τους είδαμε να δίνουν μάχη με αυταπάρνηση τρομερή, έτσι, και ας μην είχαν πολλά μέσα στη διάθεσή τους, δηλαδή τη συνδρομή των εναέριων μέσων στην αρχή, όπως είπαμε. Να δούμε τι γίνεται με τις συλλήψεις, γιατί έχουμε συλλήψεις για πολλές από αυτές τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν και ήταν 20 συνολικά οι συλλήψεις που έγιναν τις τελευταίες 6 ημέρες, Μαρία, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Δηλαδή, είδαμε περίπτωση ατόμου που άναψε ξύλα για να ζεστάνει ένα καζάνι με νερό. Είδαμε περίπτωση άλλου ατόμου που χρησιμοποίησε θεριζοαλωνιστική μηχανή μέσα σε συνθήκες ανέμων που ξεπερνούσαν τα 6 και τα 7 μποφόρ. Νομίζω ότι αυτό τώρα είναι ανεπίτρεπτο και ασυγχώρητο. Και θα πρέπει προφανώς να υποστούν και τις συνέπειες. Και βέβαια να επισημάνω ότι ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη γιατί ομολόγησε και ο ίδιος ότι λόγω χειρισμών ακατάλληλων που πραγματοποιούσε με το αυτοκίνητό τους, πινιαρίσματα κτλ. Προκάλεσε σπινθήρες, οι οποίοι ευθύνονται για την πυρκαγιά, όπως φαίνεται στο Ωραιόκαστρο. Αφέθηκε ελεύθερος γιατί η εισαγγελική λειτουργός έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση. Θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική και μετά την ολοκλήρωσή της τότε θα δούμε τι
0: μεταχείριση λέει, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Δηλαδή το χωράφι όπου εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά είχε καθαριστεί.
2: Να ήταν ακαθάριστο.
0: Ακριβώς,
2: βέβαια.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά.
0: Είναι δηλαδή πολλοί παράγοντες που έπαιξαν
2: όλα
0: ρόλο σε αυτό.
2: Ρόλο.
0: Θα
2: τι λένε
0: λοιπόν,
2: τώρα οι πυροσβέστες και να κλείσουμε αν θες με
0: ναι,
2: αυτό.
0: Βεβαίως.
2: Λένε λοιπόν ότι έχουν πάσχουν σε επίπεδο επάνδρωσης οι υπηρεσίες τους. Λέει χαρακτηριστικά, είπε στο σταθμό μας ο Αντώνης Αλεξανδρίδης, πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, ότι είναι 3.000 λιγότερες οι οργανικές θέσεις. Είχαμε, είπε, το 2019 502 θέσεις πυροσβεστών και αυτή τη στιγμή είμαστε 400, δηλαδή 100 άτομα λιγότερα. Όλα αυτά, αν τα συνυπολογίσει κανείς με το γεγονός ότι έχουμε υψηλή καύσιμη ύλη λόγω των βροχοπτώσεων του Μαΐου, χορτολιβαδικές εκτάσεις με ξερά χόρτα και τα λοιπά, αντιλαμβανόμαστε ότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο τους. Αναφέρθηκε και στις μεταθέσεις 40 και πλέον ατόμων από τη Θεσσαλονίκη ανά την επικράτεια, γιατί όπως είπε το Υπουργείο θεωρούσε ότι είναι υπεράριθμοι οι πυροσβέστες της Θεσσαλονίκης και ο ίδιος αναρωτιέται γιατί άραγε να μετατέθηκαν αυτοί οι 41. Όλα αυτά όπως λέει κάνουν το έργο τους πάρα πολύ δύσκολο και βέβαια κλείνει με την επισήμανση ότι χρειάζεται λίγη ευθύνη από πλευράς όλων μας να μην πετάμε τσιγάρα. Αυτό λέει είναι θέμα παιδείας.
0: Προφανώς. Βούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Εμείς σε λίγο θα έχουμε συζήτηση με περιβαλλοντολόγο για να δούμε ακριβώς τις επιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη. Αν έχετε κάποιες απορίες για να τις θέσουμε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο 69 30 078 228.

0: Διαβάσαμε την ανάρτηση του περιβαλλοντολόγου του κυρίου Κώστα Νικολάου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, την βορειοδυτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, από Ωραιόκαστρο και ευρύτερα, έκαψε ένα τρομακτικό μείγμα υλικών από δάσος, αγροτικές εκτάσεις, οικιστικές περιοχές, μονάδα ανακύκλωσης και εργοστάσιο λαδιών αυτοκινήτων. Οπότε ένα τοξικό νέφος έχει απλωθεί σε όλη την πόλη και τώρα είναι μαζί μας ο κύριος Νικολάου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Να δούμε ακριβώς τι έχει μείνει την επόμενη μέρα. Μιλάμε δηλαδή για κάποια συγκεκριμένα χημικά στοιχεία, για κάποιες επικίνδυνες ενώσεις που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα.
1: Ναι, αυτό που αναφέρατε, το μείγμα των υλικών που κάηκε, δηλαδή κάηκαν και χωράφια και δέντρα, περιοχές οικιστικές με σπίτια και βεβαίως οι δύο μονάδες, οι βιομηχανικές, να τις πούμε έτσι, της ανακύκλωσης υλικών που ακόμα δεν έσβησε, προσπαθεί η πυροσβεστική να την σβήσει σήμερα, περιόρισε την κάψη του άλλου εργοστασίου που αφορούσε την Παρασκευή, δηλαδή επεξεργασία λαδιών αυτοκινήτων. Αυτό το μείγμα δίνει ρήπους, μεγάλη σειρά ρήπων, να αναφέρω μερικές από τις πιο ίσως έτσι ακουστά να έχουν οι ακροατές, όπως είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, οι βαρέα μέταλλα, τα γνωστά μας αιωρούμενα μικροσωματίδια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Εδώ που μιλάμε για ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες, επικίνδυνες, μακροπρόθεσμα, δεν παθαίνει καρκίνο κανείς την ίδια μέρα, αλλά αυτό λειτουργεί μακροπρόθεσμα στην υγεία. Άμεσα όμως οι ουσίες αυτές και αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα και κάθισε στο έδαφος και στα νερά, έχει άμεσους κινδύνους για τις ονομαζόμενες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτές είναι τα μικρά παιδιά, τα άτομα που είναι μεγάλης ηλικίας και τα άτομα που υποφέρουν από πάσης φύσεως αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, mm-hmm. χρόνιες παθήσεις.
0: Ποιες περιοχές έχουν επιβαρυνθεί περισσότερο εδώ στη Θεσσαλονίκη?
1: Από ό,τι φαίνεται, γιατί και εγώ βέβαια μέσα από τις αναφορές που υπάρχουν, φαίνεται ότι κυρίως επηρεάστηκε η Δυτική Θεσσαλονίκη, οι δυτικές συνοικίες, αλλά πέρασε και από την Ανοπόλη προς τα κάτω, Τούμπα, Χαριλάου, έφτασε μέχρι και Καλαμαριά, από ό,τι έμαθα από ανθρώπους που ζουν σε αντίστοιχες περιοχές. Απλώθηκε ουσιαστικά σε όλη την πόλη.
0: Και πόσο καιρό πρέπει να προσέχουμε δηλαδή οι πολίτες, πόσο θα παραμείνουν αυτές οι τοξικές ουσίες στην ατμόσφαιρα αλλά και στο έδαφος?
1: Στην ατμόσφαιρα σιγά σιγά φεύγουν και αραιώνει. Χτες που κοιτούσα τα νούμερα από τους σταθμούς από ένα παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης ατμόσφαιρας, οι τιμές των μικροσωματιδίων είχαν πέσει. Χτες όμως, δεν είδα σήμερα, δεν ξέρω σήμερα που βρίσκεται, γιατί συνεχίζεται η πυρκαγιά, αν και προσπαθούν να την περιορίζουν στη μονάδα ανακύκλωση. Τα ανακυκλώσιμα είναι επικίνδυνα γιατί έχουν μέσα πλαστικά, ιδίως τα πλαστικά, χαρτόνια κλπ. Το μεγάλο θέμα, ξέρετε, βρίσκεται τώρα στο επίπεδο ότι αυτά έχουν καθίσει πέρα από τα νερά, έχουν καθίσει στο έδαφος. Το έδαφος, αν υπάρχουν ας πούμε λαχανόκηποι, προϊόντα που είναι για τροφή, αυτά θέλουν πάρα πολύ καλοπλήσιμο. Εκείνο που θέλει προσοχή επίσης είναι τα μπαλκόνια, οι βεράντες, οι αυλές που επίσης πρέπει να πληθούν. Και εκεί δεν πρέπει κανείς να το κάνει αυτό έτσι, να βγει έξω ξυπόλυτος ή με τις αγιονάρες. Χρειάζεται να φοράει γάντια και καλά είναι να φοράει και μάσκα. Μάσκα υψηλής προστασίας, αυτές που λέμε η FFP2, η KN95, οι γνωστές μάσκες, νομίζω τις ξέρει ο κόσμος, που είναι υψηλής προστασίας για να μην αναπνεύσει αυτό που κάθισε κάτω.
0: Αυτό που είπατε για τα τρόφιμα, δηλαδή μας ενδιαφέρει και αυτό με την τροφική αλυσίδα, ούτως ή άλλως δεν είναι σε καθαρά αγροτική περιοχή, είναι ημιαστική. Ναι. Εκεί που πήρε φωτιά, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες. Αυτό με ένα πλήσιμο δηλαδή των λαχανικών.
1: Όσο γίνεται καλύτερο.
0: Είναι
1: ναι.
0: καλύτερο. Αλλά από τη ρίζα δεν παίρνει κάτι το φυτό που θα καταναλώσουμε.
1: Ναι. Μπορεί. Αλλά τώρα αυτό πρέπει κανείς να μετρήσει για να έχει. Δεν πρέπει να γίνεται γονατολυψία και χημική ανάλυση για να καταλάβουμε αν έχει περάσει, ας πούμε, και πόσο. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον. Καλό πλήσιμο όσο γίνεται.
0: Αυτές οι ουσίες έχουν ταξιδέψει και ευρύτερα, δηλαδή επειδή αναφερθήκαμε τώρα για το πολεοδομικό για Θεσσαλονίκη, έχουν πάει και προς Μάλγαρα για παράδειγμα. Εκεί είναι οι οριζόνες.
1: Πιθανόν δεν έχω δει το νέφος πώς απλώθηκε πέρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί το πρώτο πράγμα, ξέρετε, που ψάξαμε, ή τουλάχιστον που εγώ έψαξα, ήταν να δω τι γίνεται με το 1 εκατομμύριο ανθρώπους που ζουν στην πόλη. Όταν βλέπεις, ήταν το πρώτο ζήτημα. Με τον άνεμο μετακινήθηκε. Αυτό μπορούν, ας πούμε, τα εργαστήρια τα οποία έχουν μοντέλα διασποράς, εγώ δεν έχω κάτι τέτοιο, αλλά υπάρχουν τέτοια εδώ και χρόνια, μπορεί κανείς να βρει επακριβώς ποιες περιοχές έχουν επηρεαστεί. Mm. Δηλαδή είναι μια δουλειά που μπορεί να γίνει από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια και μπορεί να το αξιοποιήσει η πολιτεία και η περιφέρεια και το κεντρικό κράτος για να ξέρουν επακριβώς πού έκαψε ο καπνός, το πω έτσι.
0: Επειδή αναφερθήκατε ότι έφτασε μέχρι και στην Καλαμαριά, άρα μιλάμε ότι ενδεχομένως να έχει φτάσει και μέχρι το Θερμαϊκό. Ο υδροφόρος, ορίζοντας γενικότερα, προσβάλλεται από αυτές τις εκκλήσεις.
1: Ναι, βέβαια, τα νερά. Ναι, βέβαια, στα νερά και μπορεί να περάσει και από το έδαφος προς τα κάτω. Το πρώτο είναι, αν τυχόν οι διάφορες καλλιέργειες, είναι σημαντικό να μπουν σε χάρτη οι περιοχές που το νέφος πήγε και κάθισε. Αυτό είναι σημαντικό, είναι το ένα. Δεν είναι αδύνατον αυτό να γίνει, γίνεται, είναι εφικτό επιστημονικά, υπάρχει τρόπος. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πέρα από τον καθαρισμό στις αυλές, στις βεράντες και στα μπαλκόνια, ένα σημαντικό σημείο, πάρα πολύ σημαντικό, ή θέμα αν θέλετε, σημείο εννοώ σαν θέμα, είναι οι παιδικές χαρές, τα πάρκα και οι πλατείες που παίζουν μικρά παιδιά. Τα παιδιά πιάνουν χώμα, παίζουν, κάθονται κάτω. Αυτά πρέπει να καθαριστούν. Δηλαδή πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα. Είναι κλασική αυτή η αντιμετώπιση, τα μέτρα προστασίας.
0: Υπάρχει τέτοιο πρωτόκολλο από τις αρχές.
1: Είναι βασικό. Είναι πάρα πολύ
0: βασικό. Δηλαδή αυτό προφανώς οι Δήμοι πρέπει να καθαρίσουν τις παιδικές χαρές.
1: Ναι. Αυτό πρέπει να συμβεί. Αυτό πρέπει να συμβεί. Δηλαδή και παραπάνω δουλειά να γίνει, ας πούμε, σαν πλεόνασμα, ας πούμε, παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, δεν είναι κακό. Είναι σημαντικό όμως εκεί τα σημεία που πηγαίνουν τα παιδιά και παίζουν.
0: Κύριε Νικολάου, δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, γιατί θα πρέπει να περάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30. Πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Όταν θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία, ενδεχομένως να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε εκ νέου για να μας δώσετε κάποιες περαιτέρω εξηγήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Ήταν μαζί μας ο περιβαλλοντολόγος κύριος Κώστας Νικολάου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιχωματώσεις στα δύο εργοστάσια όπου εξακολουθούν να καίνε ανακυκλώσιμα υλικά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Ινώη, σε επιφυλακή για να ζωπυρώσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Κρήτη. Τροχαίο δυστύχημα το πρωί στα Χανιά της Κρήτης με θύμα έναν 25χρονο μοτοσυκλετιστή μετά από σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Στην Άγκυρα υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 32 κρατών μελών στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση τις πρωινές ώρες στο Κίεβο. Ανακοπή καρδιάς υπέστη δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη που βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της σήμερα το τελευταίο αντίο. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 10.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί την επικαιρότητα αυτές τις ημέρες και υπάρχουν έτσι σοβαρά ερωτήματα και για τα κρίσιμα κενά ασφαλείας μετά την υπόθεση με τους Ρώσους Φαρσέρ που ξεγέλασαν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ντόκο, ο οποίος πίστευε ότι συνομιλεί μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Ουκρανού Προέδρου, τον κύριο Ουμέροφ, αλλά τελικά δεν ήταν έτσι όπως αποδείχτηκε. Και για το θέμα, για τα τεχνικά έτσι, για την τεχνική διάσταση αυτού του ζητήματος, θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Χάρη Γεωργίου, είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργίου.
6: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καταρχάς, να εξετάσουμε το πώς έγινε η προσέγγιση. Γιατί ενώ αρχικά αναφέρθηκε ότι υπήρχε αυτή η χρήση των deep fake που λέμε, τεχνολογίες AI, οι ίδιοι Φαρσέρ δήλωσαν δημόσια πως χρησιμοποίησαν απλώς ένα ψεύτικο email και μετά ένα μακιγιάζ. Εσείς έχετε καταλάβει πως μπορεί να έχει γίνει κάτι τέτοιο?
6: Να πω καταρχήν ότι εδώ, για, τουλάχιστον για εμάς, για το τεχνικό κομμάτι, το ενδιαφέρον είναι τι έχει γίνει από άποψη πρωτοκόλλου ασφάλειας. Δηλαδή, θέλω να πω το περιεχόμενο, είναι
4: ναι,
6: μεν σημαντικό.
4: Και ήθελα να καταλήξουμε ούτως ή άλλως και να δούμε και πώς γίνεται να φυλαχθούμε. Ναι. Και όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο το ανώτατο της εθνικής ασφάλειας.
6: Ναι, σωστά.
4: Αλλά οποιοσδήποτε χρήστης κάνει μία τηλεδιάσκεψη, πώς μπορεί να προστατευτεί από τέτοιες περιπτώσεις? Τώρα, σε ό,τι αφορά καταρχάς, για να καταλάβουμε, επειδή πολλοί ακροατές δεν καταλαβαίνουν και τους όρους, δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι, τι είναι αυτό το εξελιγμένο το deep fake AI που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος?
6: Ναι, κοιτάξτε, παλιότερα μιλάγαμε με κάποιον στο τηλέφωνο και πιστεύαμε ότι είναι όντως αυτός που ακούμε. Αργότερα υπήρχαν τρόποι να παραποιηθεί σε πραγματικό χρόνο η φωνή κάποιου, ώστε να φαίνεται να είναι η φωνή κάποιου άλλου. Σήμερα έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε αυτό και στην εικόνα. Που σημαίνει ότι βλέπουμε κάποιον σε μια οθόνη, πιστεύουμε ότι είναι αυτός που βλέπουμε, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο δημιουργείται σε πραγματικό χρόνο από υπολογιστή. Άρα αυτό εννοώ, το ξέρουν ειδικά οι άνθρωποι που είναι σε θέση ευθύνης, το ξέρουν ότι υπάρχει σαν δυνατότητα εδώ και χρόνια και οφείλουν να μην το θεωρούν την εικόνα εννοώ που βλέπουν σε ένα παράθυρο, να μην το θεωρούν σαν επαρκές μέσο ταυτοποίησης.
4: Πάντως, αν μου επιτρέπετε, είτε αποδειχτεί αυτό η χρήση deepfake, είτε αποδειχτεί ότι ήταν απλά μακιγιάζ, για παράδειγμα, αυτό που ισχυρίζονται οι φαρσέρ, υπάρχει ένα πρόβλημα και είναι η έλλειψη βασικής κουλτούρας της κυβερνοασφάλειας.
6: Ναι, βεβαίως. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι η διαδικασία ταυτοποίησης για να μιλήσουμε με κάποιον, με κάποιο φορέα, με κάποια αρχή, με κάποια τράπεζα, είναι πλέον δεδομένα. Δηλαδή, ο λόγος που οι τράπεζες υποχρεώθηκαν να εφαρμόσουν την ταυτοποίηση δύο παραγόντων, όπως λέγεται, το two-factor authentication, είναι αυτός ακριβώς. Δηλαδή, να μην μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση, ας πούμε, σε έναν τραπεζικό λογαριασμό κάποιου, απλά και μόνο επειδή θα του στείλει κάποιο mail και θα του πει επικοινωνήστε μαζί μας γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο λογαριασμό σας. Η τράπεζα πλέον απαιτεί να στείλει και ένα δεύτερο κωδικό με άλλο τρόπο, συνήθως στο κινητό τηλέφωνο, ώστε να πιστοποιήσει ότι όντως είναι γνήσια αυτή η συναλλαγή και ότι όντως μιλάμε με την τράπεζα και όχι με κάποιον άλλο. Θέλω να πω, σαν πρωτόκολλο, το γνωρίζουμε αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ήδη εφαρμοστεί και ως υποχρέωση, ας πούμε, στις τράπεζες.
4: Άρα αυτό με τις τράπεζες στο πρωτόκολλο θεωρείται ότι υπάρχει σε όλες τις υπηρεσίες, γιατί σε αυτή την περίπτωση πρέπει να παρακάμφθηκε αυτό το πρωτόκολλο ή έλειπε εντελώς?
6: Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχουν ακόμα πιο αυστηρά πρωτόκολλα από το πρωτόκολλο που έχει κάποια τράπεζα για μια συναλλαγή. Θέλω να πω, δεν πιστεύω ότι τα πρωτόκολλα που εφαρμόζουν που εφαρμόζονται σε τέτοιο επίπεδο, ενώ σε εθνικής ασφάλειας επίπεδο και στρατιωτικές υπηρεσίες, το γνωρίζω κιόλας ότι δεν είναι απλά ένας κωδικός ασφάλειας, ένα password ή ένας κωδικός που θα έρθει σε κάποιο κινητό. Το πρόβλημα είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν εφαρμόστηκε ούτε καν αυτό το απλό πρωτόκολλο. Δηλαδή, τι πιο απλό από το να ζητήσει κάποιος μια πληροφορία, μάλλον να λάβει κάποιο μήνυμα από κάποια φορά ή κάποια τράπεζα και να πει «Ωραία, θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο». Και να πάρει τηλέφωνο στην τράπεζα για να πιστοποιήσει ότι όντως μιλάει με την τράπεζα. Θέλω να πω, είναι λάθη τα οποία δεν επιτρέπονται σε τέτοιο επίπεδο. Δεν μπαίνω καν στο περιεχόμενο, θέλω να πω. Έτσι, είναι παραβίαση πρωτοκόλλου, μάλλον μη εφαρμογή καν του πρωτοκόλλου ασφάλειας σε τις ταυτοποίησεις του συνομιλητή.
4: Μάλιστα. Και σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων, πώς είναι δυνατόν μια επίσημη τηλεδιάσκεψη με έναν ξένο αξιωματούχο να μην απαιτεί ψηφιακή πιστοποίηση, έτσι, που να επιβεβαιώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την ΕΕΠ ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία?
6: Ο τρόπος που γίνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές εδώ και δεκαετίες στο διαδίκτυο και πιστοποιείται η γνησιότητα των δύο συνομιλητών, από τη μία πλευρά, ας πούμε, μιας τράπεζας ή ενός δημόσιου φορέα και από την άλλη του χρήστη, είναι με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών. Όπως δηλαδή έχουμε μια ταυτότητα η οποία έχει κάποια χαρακτηριστικά ασφάλειας και πιστοποιεί τη γνησιότητα ότι εγώ είμαι αυτός που λέω το όνομά μου και φωτογραφία μου και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία μου, αντίστοιχα υπάρχουν ψηφιακά πιστοποιητικά ασφάλειας. Προφανώς και στις τηλεδιασκέψεις και σε οποιασδήποτε άλλες συνομιλίες, είτε είναι γραπτές είτε είναι τηλεδιασκέψεις, προφανώς και πρέπει να χρησιμοποιούνται αντίστοιχα πιστοποιητικά πιστοποίησης των συνομιλητών. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί να βασίζεται απλά στην οπτική αναγνώριση του με ποιον μιλάμε. Έτσι, είναι δεδομένο αυτό εδώ και πολλά χρόνια.
4: Εσείς έχετε κάτι συγκεκριμένο να προτείνετε, δηλαδή σε αυτό υπάρχει κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένο, υπάρχει δηλαδή συνδυασμός προγραμμάτων που θα μπορούσε να γίνει αυτό?
6: Κοιτάξτε, για απλούς χρήστες δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα. Εκτός εάν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, όπως είναι, ας πούμε, οικονομικές συναλλαγές, οπότε εκεί χρησιμοποιούνται επιπλέον πρωτόκολλα ασφάλειας, όπως είναι αυτό το two-factor authentication, που είναι στην ουσία να χρησιμοποιήσουμε και ένα άλλο μέσο ταυτοποίησης, παράλληλο, δηλαδή να έχουμε και έναν άλλο τρόπο να πιστοποιήσουμε με ποιον μιλάμε. σε ανώτερο επίπεδο τώρα και σε στρατιωτικό ας πούμε επίπεδο και σε αυτά που χρησιμοποιούνται σε άλλες εφαρμογές, προφανώς και υπάρχουν πιο εξειδικευμένα πράγματα, υπάρχουν ιδιωτικά δίκτυα όπως λέγονται, τα VPN, υπάρχουν διάφοροι τεχνικοί μηχανισμοί που μπορεί αυτό το πράγμα να εξασφαλιστεί, αλλά ξαναλέω το βασικό είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτές τις διαδικασίες και αυτά τα πρωτόκολλα να είναι εκπαιδευμένοι και να είναι πειθαρχημένοι στο να τα εφαρμόζουν. Γιατί οποιοδήποτε τεχνικό μέσο δεν είναι επαρκές αν δεν εφαρμόζεται πιστά και όπως πρέπει.
4: Δηλαδή καταλαβαίνουμε τώρα ότι υπάρχει μια προσωπική ευθύνη στη χρήση όλων αυτών. Μια ατομική ευθύνη.
6: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχει αστοχία ας πούμε υλικού, αστοχία λογισμικού, κάτι τέτοιο, κάποιο πλαστό πιστοποιητικό ασφάλειας που, το οποίο διέφυγε τις προσοχές και τα λοιπά, όλα τα άλλα είναι ανθρώπινος παράγοντας. Καλός ή κακός. Θέλω να πω ότι τα τεχνικά μέσα δουλεύουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μπορούμε να είμαστε εξασφαλισμένοι ότι δουλεύουν σωστά κατά 99,99%. Εδώ δεν είμαστε στο 0,01%. Είμαστε στη μη εφαρμογή του τυπικού πράγματος που θα έπρεπε να εφαρμοστεί. Είναι, πώς να το πω, είναι σαν τα περίφημα email που στέλνει κάποιος, που λαμβάνει κάποιος μάλλον, και λένε στείλτε μου τα στοιχεία σας για να σας ενημερώσω την πιστωτική κάρτα.
4: Πάντως, δεν είναι ότι δεν περιμένεις στην σήμερα ημέρα να συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να υπάρξει κάποια παραβίαση πρωτοκόλλου κτλ. Αλλά περιμένεις να το κάνουν αυτό κάποιοι hackers, όχι κάποιοι φαρσέρ. Σε αυτή την περίπτωση, από τους hackers, έχουμε εμείς τις άμυνές μας στα συστήματα της ασφάλειας.
6: Αν δεν κάνω λάθος, τώρα δεν ξέρω αν ήταν οι ίδιες ομάδες ανθρώπων κτλ. Έχουν γίνει τέτοιες αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλες χώρες. Αλλά ήταν μόνο προφορικά, αν θυμάμαι σωστά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σε εμάς εδώ έγινε και με βίντεο. Τώρα,
4: και όχι μόνο, σε κάποιες περιπτώσεις από αυτές που αναφέρονται ότι υπήρχε παραβίαση, οι ίδιοι οι φαρσέρ, γιατί έδωσαν και συνέντευξη στη συνέχεια, έχουν γίνει και διάσημοι, είπαν ότι σε άλλες περιπτώσεις έκαναν την προσέγγιση, αλλά μόλις γινόταν μάλλον απευθείας αντιληπτό ότι δεν ήταν αυτοί που υποδίονταν ότι είναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν έφτασε η φάρσα μέχρι το τέλος. Εδώ εμείς το τερματίσαμε στη χώρα μας.
6: Εγώ για να είμαι δίκαιος, θα πω ότι δεν θα έπρεπε καν να ξεκινήσει. Ούτε και στις άλλες.
4: Καλά, δεν το συζητάμε.
6: Δηλαδή. Αν εφαρμόζεται εννοώ σωστό πρωτόκολλο ασφάλειας και τεχνικές διαδικασίες που πρέπει, δεν θα έπρεπε καν να είχαν την πρόσβαση.
4: Και εγώ το πάω και στην άλλη πλευρά, ότι δεν γέλασε και κανείς με όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
6: Να πω επίσης ότι εντάξει, δεν ξέρουμε ακριβώς από πού προέρχεται όλη αυτή η φάρσα, ας πούμε, και όλα αυτά. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι από τους συγκεκριμένους που από ό,τι είδα και εγώ βγήκανε δημόσια. Μπορεί να είναι κάτι πιο σοβαρό ή κάτι ακόμα πιο χαλαρό, κάτι πιο αστείο.
4: Αυτό εμείς έχουμε τα μέσα τώρα να το διευκρινίσουμε, αν είναι κάτι πιο σοβαρό, τεχνικά μιλώντας πάντα.
6: Αν δεν είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο οργανωμένο εννοώ, νομίζω ότι ήδη έχει διαπιστωθεί ποιοι ήταν και από πού ήταν και πώς το υλοποίησαν, ας πούμε. Θέλω να πω, δεν είναι και τόσο, αν είναι όπως φαίνεται δηλαδή, δεν είναι και τόσο δύσκολο να δει κάποιος ότι ισχύει ή δεν ισχύει. Το δύσκολο είναι να παρακαμφθεί όντως κάτι πολύ εξειζητημένο σε τεχνικό επίπεδο, που εκεί όντως είναι δύσκολο να βρεθεί η πηγή και ποιος το έκανε και πώς το έκανε. Αν είναι όντως τα πράγματα όπως φαίνονται, νομίζω είναι ξεκάθαρο τι έχει γίνει.
4: Ωραία. Και για την περίπτωση των hacker που λέγαμε νωρίτερα. Mm. Δηλαδή υπάρχουν hacker που μπαίνουν στα συστήματα άλλων χωρών.
6: Ναι.
4: Θεωρείτε ότι εμείς είμαστε θωρακισμένοι ως χώρα?
6: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό που ξέρει τι πρέπει να κάνει. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι, γιατί έχουμε δει και περιπτώσεις που όντως έγιναν πράγματα που πάλι δεν έπρεπε να γίνουν γιατί δεν είχαν προβλεφθεί. Υπάρχουν άνθρωποι και στον ακαδημαϊκό χώρο και στις υπηρεσίες που πρέπει, που ξέρουν τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει. Εμείς ως Ένωση Πληροφορικών έχουμε διαπιστώσει ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτά που πρέπει να γίνουν δεν εφαρμόζονται. Και γι' αυτό και υπάρχουν παραβιάσεις των συστημάτων, γι' αυτό και υπάρχουν διαρροές δεδομένων που κατά καιρούς εμείς ανακοινώνουμε σε δελτία τύπου. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα συστήματα απλά πέφτουν, Δηλαδή, είτε είναι από επίθεση, είτε είναι από αστοχία υλικού, απλά δεν είναι διαθέσιμες κάποιες πλατφόρμες. Και αυτά είναι μέσα στο ότι δεν δουλεύει σωστά κάτι που θα έπρεπε να δουλεύει. Δεν είναι μόνο θέμα hacker, θέλω να πω. Είναι θέμα αξιοπιστίας των συστημάτων. Mm-hmm. Στο οποίο είμαστε δυστυχώς πάρα πολύ πίσω από άποψη νοοτροπίας και από άποψη κουλτούρας. Δηλαδή, θεωρούμε ότι οι υπολογιστές και τα δίκτυα υπολογιστών είναι ακόμα στην εποχή του 80, ας πούμε, που εντάξει, και να μην δουλέψουν καλά δεν έγινε και τίποτα. Δεν είμαστε εκεί. Σήμερα όλη η υποδομή των χωρών βασίζεται στις τηλεπικοινωνίες. Αν εμείς είμαστε ακόμα στην λογική ότι δούλεψε, δεν δούλεψε, ή εντάξει, έπεσε για 2 ώρες και τι έγινε, ή μια πλατφόρμα, δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω. Από άποψη κυρίως, ξαναλέω, νοοτροπίας, έτσι, γιατί σε τεχνικό επίπεδο προφανώς και υπάρχουν τα μέσα να διασφαλιστούν κάποια πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά και είναι στον τομέα της πληροφορικής και ειδικά της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, φυσικά και γνωρίζουν πώς διορθώνονται αυτά τα πράγματα.
4: Και βεβαίως είναι και το ζήτημα της ταχύτητας με την τεχνολογία. Δηλαδή, όσο καλά και αν θεωρείς ότι έχεις θωρακιστεί, θα πρέπει διαρκώς να είσαι σε εγρήγορση και να προλαβαίνεις οτιδήποτε καινούριο.
6: Φυσικά.
4: Γιατί δεν προλαβαίνουμε. Μιλούσα με ειδικό και μου έλεγε ότι και εγώ ίδιος δεν προλαβαίνω να ενημερωθώ για τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε μέρα έρχεται και κάτι καινούριο, δηλαδή, ως δεδομένο. Το ναι. Αντιλαμβανόμαστε αυτό, ναι.
6: Ισχύει αυτό, ναι. Αλλά να πω ότι το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης είναι έτσι λίγο της μόδας τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αλλά είναι μόνο ένα κομμάτι όλων των πραγμάτων. Εμπλέκεται φυσικά και σε θέματα ασφάλειας και σε θέματα ανάπτυξης λογισμικού και σε διάφορα άλλα θέματα. Αλλά η ουσία είναι ότι είναι μόνο μία πτυχή όλων αυτών των τεχνολογιών και γενικά της πληροφορικής, τα οποία περιέχουν πολλά περισσότερα από αυτά που φαίνονται προς τα έξω, ενώ προς τον απλό χρήστη. Ο απλός χρήστης είναι ένας χρήστης ενός συστήματος, όπως είναι ένας οδηγός ενός αυτοκινήτου που δεν ξέρει την κάθε λεπτομέρεια των μηχανολογικών και των ηλεκτρονικών συστημάτων του αυτοκινήτου και ούτε και χρειάζεται να την ξέρει. Αλλά θα πρέπει κάποιος που φτιάχνει το αυτοκίνητο, ας πούμε, η αυτοκίνητο βιομηχανία, να τηρεί κάποια συγκεκριμένα πρότυπα ασφάλειας. Δηλαδή, δεν διανοείται σήμερα κάποιος να χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο και να μην ξέρει αν δουλεύει, ας πούμε, αερόσακος.
4: Σωστά. Σωστά. Έτσι.
6: Το ίδιο θα έπρεπε, η ίδια νοοτροπία εννοώ, θα έπρεπε να υπάρχει και στα πληροφοριακά συστήματα και σε οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με πληροφοριακά συστήματα, όπως είναι και το θέμα που συζητάμε.
4: Mm-hmm,
6: δηλαδή,
4: ακριβώς.
6: Της παραποιημένης, ας πούμε, και του αυτά λέγονται man in the middle attack σε θέματα ασφάλειας και σε θέματα επιστοποίησης, ας πούμε, της γνησιότητας κάποιας συναλλαγής στην ουσία.
4: Κύριε Γεωργίου, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
6: Εγώ ευχαριστώ.
4: Ήταν μαζί μας ο κύριος Χάρης Γεωργίου, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας.

0: ποδοσφαιρικό το μουσικό θέμα μας με το Ricky Martin, αλλά εμείς θα πάμε τώρα, θα το αφήσουμε λίγο το Μουντιάλ, θα πάμε στον πολιτισμό, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα, Cinefil Δευτέρα, και είναι μαζί μας ο συνάδελφος κριτικός κινηματογράφου Αλέξης Θερμετζόγλου. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και πολύ ωραία το τραγούδι το οποίο βάλατε.
0: Και πριν περάσουμε στην πρόταση που μας έχεις για απόψε, να πούμε στους ακροατές, όσοι θέλουν να πάνε σε θερινό σίνεμα, σε οποιοδήποτε, επειδή είναι τέτοια η κατάσταση με την ατμόσφαιρα λόγω της πυρκαγιάς στο ωραίο Καστρό, με τα εργοστάσια ανακύκλωση, τα πλαστικά, τα λάδια που έχουν καεί και είναι τοξική λίγο η ατμόσφαιρα, καλό είναι να φοράνε μια μασκούλα. Δεν πειράζει. Δεν κάνει κακό, ούτως ή άλλως είναι σε ανοιχτό χώρο, δεν θα προκαλέσει έτσι και κάποια δυσφορία. Πρώτα απ' όλα έχει η ασφάλεια, η υγεία, έτσι.
1: Οπωσδήποτε πρέπει να το κάνουν και ειδικά τα άτομα με βαρημένη υγεία ή μεγάλη ηλικία. Ή οπωσδήποτε όσοι έχουν εμφανίσει ως τώρα πνευστικά και αλλά λίγο ή πολύ, μετά την πάνω της ηλικίας όλοι έχουν αναπτύξει μια χρόνια αναπτύξει. Αν υπάρχει, να μιλήσω και σε γιατρός. Λοιπόν, εφόσον μας τιμήσουν σήμερα και έρθουν το βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Απόλλων, Cinefil Δευτέρες, λοιπόν, είναι μια τεράστια ταινία. Δηλαδή, χρόνια είχαμε να παίξουμε τόσο ταινία. Πολύ συζητήθηκε και θα συζητηθεί, αλλά και με εμπορικά στοιχεία είναι το αίμα και πάθος. Πραγματικό σύντομο είναι The Hunger, η πείνα, και κοίταξε τι σταρ παίζουν μέσα. David Bowie, ο οποίος είναι πια νεκρός, η Κατρίν Ντενέβη, η οποία ευτυχώς ζει, η Σουζάν Σάραντον, η οποία και αυτή ευτυχώς ζει. Είναι από ένα ιστόρημα που γράφτηκε το 1981, η ταινία γυρίστηκε το 1983 και έχει εκπληκτικά χρώματα, φωτογραφία, μουσική, indie pop, τα πάντα κτλ. Έχει γίνει ένα κάλτα αριστούργημα. Και πριν απ' όλα να πούμε ότι η ιστορία της είναι αλληγορική, γιατί επειδή είναι η ιστορία δύο βρικολάχων που είναι ερωτευμένοι για 300 ολόκληρα χρόνια, του Μπάουι και της κοπελιάς της Ντενέβ, αλλά αυτός πια αρχίζει και κάνει πρώτη γύρανση και τρέχει σε μια γεροντολόγο για να τον βοηθήσει, να πούμε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι συμβολικά, έτσι, ότι σε 1981 που γράφεται το βιβλίο, πέραν το η ταινία είναι πολύ ψυχαγωγική, εμφανίζεται το AIDS και στα 1983 που γυρίζεται το film θερίζει το AIDS, είχαμε θανάτους και επωνύμων ανθρώπους στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτή η αιμορραγία που υπάρχει σε όλη την ταινία, η ανάγκη για αίμα, το δηλητηριασμός του αίματος όταν τα κάνει ο ένας τον άλλον κτλ, η ζωή σε σκοτεινούς χώρους που αναφορά σε συνανθρώπους μας που κάνουμε χρήση ναρκωτικών ουσιών και το ότι στο τέλος η γιατρίνα με την Κατρίν Ντενέβη αποκτούν μια ερωτική σχέση, είναι όλα αυτά αλληγορικά και επίσης είναι και προφητικά ότι κάποτε θα στο τέλος αποκτά ένα τεράστιο σπίτι στο Σαραντό, ότι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, η κοινότητα, η queer όπως θέλετε, κάποτε θα νομιμοποιηθεί και κανονιστικά και νομικά και στην Ελλάδα μας και παντού. Αυτά είναι, θα μου πείτε, πολύ φιλολογία. Η ταινία βλέπετε βέβαια είναι οργανωμένη με ένα κλιπαριστό βιντεοκλίπ ύφος, μουσική, φοβερή ρόλη, αργή ρυθμή, βγάζει ένα δράμα υπαρξιακό, το ερώτημα τι θα απογίνω. Ο έρωτας υπάρχει για πάντα που τον έχουν ορκιστεί, μα πώς υπάρχει για πάντα που υπάρχει και το γύρας. Βγάζει δηλαδή και πολλά υπαρξιακά προβλήματα. Θεωρώ ότι είναι γεγονός για την πόλη. Αν δεν τύχαινε αυτή η ατυχία με τον έρωτα, θα έλεγα ότι σήμερα μπορώ να κάνω μια εξαίρεση από τις ταινίες που παίζουν στους κινηματογράφους και δεν γνωρίζουν και μεγάλη επιτυχία, γιατί μόνο οι παρεκκλώσεις δουλεύουν όπως ξέρετε. Οι άλλες ταινίες πρώτης προβολής, όσο καλές και αν είναι, δεν δείχνουν να ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για κάτι παλιό και εγγυημένο στο θερινό σύνομα, εννοείται. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μας τιμήσουν και να δουν το αίμα και πάθος και να δημιουργήσουν και μια εξαιρετική ανάλυση του Άκη Καπράνου, την οποία θα μοιράσουμε εκεί έντυπα. Στο αφιέρωμα, είναι πολύ σημαντικό το αφιέρωμα, χαμένοι και διαταραγμένοι. Χαμένοι άνθρωποι, δηλαδή, στα υπαρξιακά του προβλήματα και διαταραγμένη ακροθέτω και γονιδιακά και γενετικά, δηλαδή το αίμα και μια αναφορά στο DNA. Είναι μια από τις πιο σημαντικές ταινίες, μουσική που ακούγεται Bach, Schubert αλλά και Iggy Pop, κλασικές μελωδίες, και επίσης μας μεταφέρει στα περίπτωμα underground club του Νέας Υόρκης του 80, όπου οι καλλιτέχνες έπαιζαν μέσα από και διάφορα κελιά για να δημιουργήσουν εντύπωση ότι είναι εγκλωβισμένοι. Και ακούγεται και το περίφημο συγκρότημα Bauhaus, το πολύ γνωστό, το οποίο αναπαρήγαγε, αν θέλετε, την ατμόσφαιρα της ζωής στη Γερμανία, όπου και για πρώτη φορά υπήρξε το κίνημα Bauhaus. Τα λέω αυτά γιατί μια ταινία είναι και διάφορα κοινωνικά δεδομένα. Δεν μας ενδιαφέρει να διαφέρουμε ούτε τη λέσχη, ούτε ταινίες, γιατί αυτό είναι ανήθικο. Μας ενδιαφέρει να διευθύνουμε το σινεμά, αλλά το σινεμά το οποίο έχει και κάτι να μας πει. Εγώ προσπάθησα να πω αυτά που έχει να μας πει η ταινία. Γιατί τι είναι μια ταινία η οποία δεν έχει περιεχόμενο? Τι είναι μια ταινία η οποία απευθύνεται μόνο στα εκατομμύρια θεατών? Έτσι κι αλλιώς μας έρχεται από στιγμή σε στιγμή η Οδύσσια, με πάρα πολλά προπολιμένα εισιτήρια, να σας το πω, και στην Ελλάδα.
0: Και ξέρεις, η Οδύσσια έχει συζητηθεί και ακόμα δεν την έχουμε δει. Αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Όχι, έχει τέτοια προδιαφήμιση και την έχουν οι προπολίσεις υπάρχουν σε ειδικά, όχι σε θερινά μαγαζιά, υπάρχουν στις ειδικές αίθουσες και στη Θεσσαλονίκη, που έχουν τα συστήματα TV Max, αυτά ρώτησε, όχι σε θερινά μαγαζιά, υπάρχουν στις ειδικές αίθουσες και στη Θεσσαλονίκη, που έχουν τα συστήματα TV Max, αυτά ρώτησε, να ξέρουμε από τώρα ότι θα είναι τσιμπημένο. Δεν θα είναι 8,

0: ή ούτε ένας Έλληνας ηθοποιός.
1: Ναι, τώρα. Λες και στις άλλες τις ταινίες υπήρχαν Έλληνες.
0: Πολύ σοβιλισμός, λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, κάποιοι έχουν ξεχάσει ότι ο κινηματογράφος είναι τέχνη, έτσι.
0: Τι να κάνουμε,
1: είναι τέχνη,
0: Μαρία.
1: Δεν είναι ιστορική καταγραφή, ο δεν κάνουμε ντοκιμαντέρ.
0: Ναι. Υπάρχουν πάντων, μην ξεχνάμε, κλείνω εδώ πέρα, ότι το, όταν ανέλαβε αυτός ο άθλιος, ο αλήτης στην εξουσία, ο Φίρερ, ο Χίτλερ, είχε μια ερωμένη, τη Ρίφενστάιν, η οποία ήταν καταπληκτική σκηνοθέτηδα και όλες τις ταινίες που φτιάξαν ήταν προπαγανδιστικές. Έτσι, ο κινηματογράφος της προπαγάνδας λοιπόν είναι ένας άθλιος κινηματογράφος ο οποίος χειραγωγεί το κοινό και ξεφεύγει από την έννοια του που έδωσε ο μεγάλος Μπαζέν. Το κινηματογράφος είναι ένα παράθυρο στον κόσμο να μας
1: ακριβώς
0: ανοίγει τα μάτια,
1: ακριβώς,
0: όχι να μας τυφλώνει.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είπα πολλά, η ώρα πέρασε.
1: Αλέξη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ακούστε τον κύριο Ιδίσον, την αγάπη μου λοιπόν.
1: Καλημέρα,
0: και αυτό με
1: τις
0: μάτια είναι πάρα πολύ
1: είναι
0: σημαντικό.
1: Για μια-δυο μέρες ακόμη, έτσι καλού κακού, ας έχουμε
0: και
1: μια μασκούλα στους εξωτερικούς χώρους.
0: Το τονίζω. Το τον χρόνια είναι αναπνευστική ανεπάρκεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη. Καλημέρα. Εμείς τώρα θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε με άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με χερσαίες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Στις 10:45 έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, προκειμένου να γίνει η αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων. Οι πυκνοί καπνοί επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Θεσσαλονίκης και κυρίως την Καλαμαριά, αλλά και το δυτικό τμήμα της πόλης, σύμφωνα με την πιλωτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού του ΑΤΜΟΧΟΥΝ. Απλά μέτρα προστασίας, όπως χρήση μάσκας, συνέστησε μιλώντας στον 102 FM ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Δρόσου Τσαβλής, για όσους κατοικούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ενώ τόνισε ότι σε περίπτωση επίμονου βήχα, άλγους ή καψίματος στο λαιμό θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της

0: πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην Ινώη, κοντά στη Μάνδρα Αττικής. 20 συλλήψεις από την 1η Ιουλίου για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα ξεπερνούν συνολικά τις 55.000 ευρώ. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, να ζητούν πιο ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής προστασίας και την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται και για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής. Συνεχίζεται και σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου η πρόεδρος του Τριμελίους Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να προχωρήσει στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Πάντως, σε εξέλιξη είναι και η διαδικασία των τοποθετήσεων επί της εισαγγελικής πρότασης για τη μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και την απόδοση του κακουργήματος, για την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Tren που κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της Συμμαχίας, με τη συμμετοχή 32 κρατών μελών. Στη Σύνοδο λαμβάνουν μέρος και 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Να προσθέσουμε ότι οι εργασίες ανοίγουν με τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ από το Προεδρικό Συγκρότημα, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητες και το πλαίσιο των συζητήσεων. Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται για τη Σύνοδο η αυριανή μέρα. Στο επίκεντρό της θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ την Τετάρτη οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου. Η Σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους. 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Χωρίς ρεύμα έμεινε η Σεβαστούπολη, της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας, μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο σκηνικό του καιρού, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 10.30.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
4: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: σε πολύ λίγο από τώρα θα έχουμε και νέα σύνδεση με το booth του 102 FM της R3 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου διεξάγεται το Balkan Forum. Προς το παρόν εμείς θα πάμε στον Δήμο Συντικής. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Στάτσιος. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Και σας καλέσαμε γιατί έχετε στείλει μια επίγουσα επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αλλά και στη διοίκηση της Νέας Εγνατίας για τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί καθημερινά στο σταθμό διοδίων του Προμαχώνα. Θέλετε λίγο έτσι να μας περιγράψετε την κατάσταση?
1: Ακριβώς. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε πλέον καθημερινά. Να πούμε ότι ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα αποτελεί την πιο πολύ σύχναστη πολυεπισκέψιμη πύλη, χερσαία πύλη της χώρας, με περίπου 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
0: Κύριε Τάτσιο, με συγχωρείτε, χίλια συγγνώμη. Θα ήταν εύκολο να σας καλέσουμε σε λίγα λεπτά, γιατί θα πρέπει να συνδεθούμε εκτάκτως με το booth, με το Balkan Forum. Οπότε θα σας αποδεσμεύσουμε προσωρινά και θα επιστρέψουμε, θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο που ταξιδεύει και χρησιμοποιεί εκεί τα διόδια του Προμαχώνα. Σας ευχαριστούμε προς το παρόν. Εμείς θα πάμε τώρα στο booth του 102 FM της R3. Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης είναι και πάλι μαζί μας ο συνάδελφος ο Χρήστος Τσαλικίδης. Χρήστο.
2: Μαρία, καλημέρα. Από το booth του 102 FM εδώ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου διεξάγεται το Balkan Forum με θέμα ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα, έχω τη χαρά να είναι μαζί μας ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, η ομιλία του οποίου θα έχει ως θέμα υποδομές της Βορείου Ελλάδος, κρίσιμη κόμβη του Διεθνούς Υγειοοικονομικού Δικτύου. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Συζητούμε συνήθως όταν μιλούμε για τις υποδομές, για το σιδηρόδρομο, για το οδικό δίκτυο. Σήμερα κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Μιλάμε για την ναυτιλία και πώς μπορεί να συνδεθεί και με το σιδηρόδρομο για να μεγεθύνουμε το οικονομικό μας αποτύπωμα.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και ένας από τους στρατηγικούς ρόλους που προσπαθούμε να αναδείξουμε και στην Θεσσαλονίκη αλλά και την γενικότερη Βορειά Ελλάδα είναι για το πώς μπορούμε να ενώσουμε κρίσιμες υποδομές με αντίστοιχες κρίσιμες υποδομές σε άλλες χώρες. Γι' αυτό το λόγο και πριν από λιγότερο από ένα μήνα είχα φιλοξενήσει και στην Θεσσαλονίκη εδώ πέρα τους ομολόγους μου από τη Βουλγαρία και την Ρουμανία, όπου σε συνεννόηση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε τα λιμάνια των χωρών, ειδικότερα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, με τα αντίστοιχα λιμάνια στο Μπουργκάς, στη Βάρνα, στο Ρούσι, στην Βουλγαρία, αλλά και την Κωνσταντζα. Αυτός είναι ο λεγόμενος BBA, Baltic Sea, Black Sea, Aegean Sea, Βαλτική, Μαύρη Θάλασσα και Αιγαίο, όπου είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και το στρατηγικό γεωπολιτικό ρόλο των τριών χωρών, αλλά να υπάρχει και μια ακόμα καλύτερη σύνδεση μεταξύ κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης και Νότιας Ευρώπης, σιδηροδρομική και οδική.
2: Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θράκη, είναι η μεγάλη της ευκαιρία να κοιτάξει πάνω από τα βόρεια σύνορά της, αλλά και ανατολικά μέσα από το Αιγαίο, για να μπορέσει να μεγεθύνει το οικονομικό της αποτύπωμα.
3: Σαφέστατα, όχι μόνο για την Βόρεια Ελλάδα, την Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά για όλη τη χώρα, για την Ελλάδα. Και αυτό ακριβώς τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας μας προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο και μέσα στο πλαίσιο της στρατιωτικής κινητικότητας, του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τόσο κρίσιμη γεωστρατηγική θέση είναι οπωσδήποτε ένα σημαντικό πλεονέκτημα που προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, για το χρόνο σας.
0: Σας ευχαριστούμε, Μαρία, πολύ. Χρήστο, σε ευχαριστούμε και σένα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Μάλλον θα επιστρέψουμε στο θέμα για το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα.

που θα με βγάλεις το πρωί.

Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, να υπενθυμίσουμε ότι από τις 3 Αυγούστου πάβει να ισχύει πλέον η παλιά, η μπλε ταυτότητα. Ουσιαστικά, όσοι τις έχετε και δεν σκοπεύετε να ταξιδέψετε, δεν υπάρχει και λόγος να ανησυχείτε. Αλλά αυτό έχει επίπτωση μόνο δηλαδή σε όποιον πρόκειται να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτήν και δεν έχει διαβατήριο. Ακόμη όμως δηλαδή και αν θέλετε να ταξιδέψετε και δεν έχετε βγάλει καινούργια ταυτότητα, μπορείτε αν έχετε διαβατήριο σε ισχύ ή με την ανανέωσή του ή να εκδώσετε κάποιο καινούργιο να το κάνετε κανονικά. Καλού κακού όμως θα πρέπει να κλείσετε και ένα ραντεβού και έχω την αίσθηση ότι τελευταία έχουν αποδεσμευτεί και πολλά ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα, από ό,τι πληροφορούμαστε τουλάχιστον από πολίτες που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται, οι παραδοσιακές αστυνομικές ταυτότητες δεν έχουν την αναγνώσιμη ζώνη και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ισχύουν για ταξίδια στο εξωτερικό, γιατί με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία που υπάρχει, από τον Αύγουστο και μετά θα πρέπει να διαβάζονται οι ταυτότητες από ειδικά μηχανήματα, όπως διαβάζονται και τα διαβατήρια. Αυτό είναι ουσιαστικά. Δεν πρέπει να μας πιάνει δηλαδή πανικός τι θα κάνω από 3 Αυγούστου και τα λοιπά, να έχω μείνει με την παλιά ταυτότητα. Απλά δεν είναι και τόσο εύκριστη σε όλες μας τις, τέλος πάντων, σε ό,τι προγραμματίζουμε να κάνουμε, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ταξίδια.

0: Ο Δήμαρχος Ειδικής, ο κύριος Γιώργος Στάτσιος, είναι και πάλι μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτό το κρίσιμο θέμα. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην αναμονή όλη αυτή την ώρα που έπρεπε να κάνουμε μια έκτακτη σύνδεση. Κύριε Στάτσιο, εξηγήστε μας λίγο τι συμβαίνει στον Προμαχώνα. Ποια είναι η κατάσταση που... δεν μιλάμε τώρα μόνο ότι ταλαιπωρούνται οι τουρίστες, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ταλαιπωρία των δημοτών μας, των κατοίκων, διότι ξέρετε, η ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι του καθενός είναι κυρίαρχο δικαίωμα του πολίτη. Και εδώ μιλάμε ότι τους στερείται η ελεύθερη πρόσβαση. Να πούμε όμως πώς έχουν τα πράγματα. Λίγο πριν τα σύνορα με τη Βουλγαρία υπάρχουν διόδια. Τα διόδια βρίσκονται 500 μέτρα μετά τον κόμβο που πηγαίνουν οι άνθρωποι στο Προμαχώνα και στο Άγκιστρο, ακόμη και οι επισκέπτες στο Άγκιστρο. Το αποτέλεσμα είναι όταν θα έχουμε μεγαλύτερη ουρά των 500 μέτρων, που συμβαίνει καθημερινά λόγω της μεγάλης έλευσης επισκεπτών από Βουλγαρία προς Ελλάδα και επιστρέφουν προς τα πίσω, δημιουργούνται ουρές χιλιόμετρων, επειδή υπάρχουν τα διόδια, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να πάνε στα σπίτια τους ελεύθερα. Πρέπει να καθυστερούν 2 και 3 ώρες για να κάνουν μια διαδρομή των 5 λεπτών. Βέβαια αυτό έχει επιπτώσεις και στην εικόνα της χώρας μας, διότι έρχονται επισκέπτες από τα Βαλκάνια, από ψηλά, από άλλες χώρες και καθυστερούν αρκετές ώρες μέσα στο καύσωνα για να περάσουν αυτά τα διόδια. Η πρότασή μας λοιπόν είναι και για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα σπίτια τους, αλλά και να βελτιωθεί η διεθνής εικόνα της χώρας, είναι όταν θα φτάνει η ουρά στα 500 μέτρα, δηλαδή στο κόμβο του Προμαχώνα, εκεί να υπάρξουν κάποιες θερμικές κάμερες ώσπου να σηκώνουν αυτομάτως τις μπάρες. Αυτομάτως. Για να μπορεί να λύνεται το πρόβλημα. Χωρίς να χρειαστεί να επέμβει κάποιος υπάλληλος. Αυτή είναι η πρόταση που κάναμε, η ρεαλιστική πρόταση που κάνουμε στο Υπουργείο Μεταφορών και στη Νέα Εγνατία Οδό, έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο, ξαναλέω, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτές τις ημέρες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Αυτό βέβαια είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να πάρετε κάποια απάντηση ακόμη και από τη Νέα Εγνατία, γιατί προφανώς και θα υπάρχουν αντιδράσεις. Πώς σκοπεύετε να τις κάμψετε?
1: Ναι. Κυρία Τσακίρη, αν αυτό το πρόβλημα υπήρχε στη Μεσογείο ή στη Κατεχάκη, θα είχε λυθεί μέσα σε μία ώρα. Επειδή είναι στον ακριτικό Προμαχώνα, δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Δεν δίνουν σημασία. Γι' αυτό ο Δήμαρχος φωνάζει και θα φωνάζει για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν θα επιτρέψουμε έστω και σε έναν δημότη μας να καταπατώνται τα κυριαρχικά του δικαιώματα.
0: Τώρα, από ό,τι καταλάβαμε, οι κάτοικοι του Προμαχώνα και του Αγκίστρου χρησιμοποιούν αναγκαστικά ένα συγκεκριμένο τμήμα πριν τα διόδια για να πάνε στα σπίτια τους, έτσι, σε βασικές υποδομές. Έχετε εξετάσει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια μόνιμη, μια αποκλειστική λωρίδα, δηλαδή παράκαμψης, bypass, έτσι, για τα τοπικά οχήματα?
1: Κανονικά θα έπρεπε, όταν δημιουργήθηκε ο κάθετος άξονας προς την Εγνατία, θα έπρεπε να υπάρχει παράδρομος. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε έναν διεθνή δρόμο όπως είναι ο Ε79. Παράδρομος δεν δημιουργήθηκε, διότι η μορφολογία του εδάφους δεν βοηθάει. Το αποτέλεσμα είναι οι κάτοικοι να πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά αυτόν τον δρόμο. Αυτό που λέτε εσείς, η ξεχωριστή λωρίδα, είναι ουσιαστικά η λωρίδα έκτακτης ανάγκης, η ΛΕΑ, η γνωστή. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα υπάρχει ΛΕΑ, θα καταστρατηγηθεί η ΛΕΑ, το οποίο είναι επίσης παράνομο. Άρα λοιπόν, εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε παράδρομο, ούτε λωρίδα μόνο για τους κατοίκους. Μόνη λύση είναι να σηκώνουν τις μπάρες ή ακόμη και να πάρουν τα διόδια από εκεί. Κακά τα ψέματα, αξιολογήθηκε, φάνηκε ότι ήταν λάθος η θέση των διοδίων, και τώρα που έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση, και γιατί έχουμε τόσο μεγάλη προσέλευση, θυμηθείτε ότι μπήκε στη συνθήκη Σέγγεν η Βουλγαρία πριν από ένα χρόνο περίπου, 1,5. Το αποτέλεσμα ήταν να υπερδιπλασιαστεί η κίνηση των αυτοκινήτων. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα για το οποίο πρέπει να βρούμε λύση.
0: Επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα στη ΛΕΑ, η αλήθεια είναι ότι προσωπικά δεν γνωρίζω ακριβώς την περιοχή. Υπάρχει δηλαδή πρόβλεψη για την ασφαλή και γρήγορη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, δηλαδή τα ασθενοφόρα, τις πυροσβεστικές κτλ.?
1: ΛΕΑ υπάρχει, ναι.
0: Υπάρχει,
1: αλλά
0: έτσι,
1: ναι. Θα πρέπει να παρανομήσει δηλαδή ο μόνιμος κάτοικος για να μπει στη ΛΕΑ?
0: Όχι, δεν το λέω για τους μόνους κατοικούς, απλά ναι. Θα ήταν ένα επιπλέον, μάλλον ένα μείζον επιβαρυντικό στοιχείο αν δεν υπήρχε. Εν πάση περιπτώσει, εσείς απάντηση έχετε, γιατί στείλατε αυτή την επιστολή, έχετε μια συγκεκριμένη πρόταση, μια διευκρίνηση? Υπάρχει κάποιο κριτήριο πότε θα ανοίγουν οι μπάρες, δηλαδή αν θα φτάνει η ουρά τα 500 μέτρα για παράδειγμα, πώς το σκέφτεστε?
1: Η λογική λέει αυτό. Πρέπει ο κόμβος του Προμαχώνα να μένει πάση θυσία ανοιχτός για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι. Άρα ζητούμε στα 500 μέτρα να ανοίγουν αυτομάτως οι μπάρες. για να μην πηγαίνει περισσότερο από 500 μέτρα η ουρά. Διαφορετικά θα πάρουν τα διόδια να τα πάρουν που θέλουν.
0: Μάλιστα.
1: Όχι όμως εκεί.
0: Και η απάντηση του Υπουργείου ποια είναι? Είχατε απάντηση καταρχάς?
1: Η αλήθεια είναι ότι πέρασαν λίγες ημέρες από την ώρα που κάναμε το έγγραφο. Δεν έχουμε κάποια απάντηση. Εμείς ερευνούμε και το νομικό κομμάτι. Διότι εδώ μιλάμε για... υπάρχει παρακόλληση συγκοινωνιών. Επίσης υπάρχει ιδιαίτερη μεταχείριση στα διόδια από ό,τι μας είπε η νομική μας υπηρεσία. Που λέει ότι όταν θα υπάρχει μεγάλη ουρά πρέπει να ανοίγουν οι μπάρες με εντολή κάποιου υπαλλήλου. Δηλαδή αν αυτός ο υπάλληλος εκείνη τη στιγμή για κάποιο λόγο δεν έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει, θα πρέπει οι άνθρωποι να περιμένουν σε ουρές χιλιόμετρων μέσα στο κάψωνα, και μάλιστα άνθρωποι που έρχονται και από πολλές χώρες και να δυσφημείται έτσι και η χώρα μας διεθνώς για αυτό το οποίο συμβαίνει. Όταν πλέον στις άλλες χώρες δεν υπάρχουν, όχι απλά δεν υπάρχουν διόδια, μπαίνουν μέσα στο διαδίκτυο, λένε ποια διαδρομή θα διανύσουν και πληρώνουν εκεί τα αντίστοιχα διόδια τους, ας πούμε στη Γαλλία. Και εμείς εδώ έχουμε μείνει στο να μπαίνουν στη μέση του δρόμου, ενός διεθνούς δρόμου, να έχουμε διόδια. Αυτό είναι τραγικό για τη χώρα μας.
0: Και σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση ή θετική ανταπόκριση, σκοπεύετε να προχωρήσετε σε κάποια μορφή κινητοποιήσεων, δηλαδή με συμβολικούς αποκλεισμούς? Τι θα κάνετε?
1: Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση, γιατί το πρόβλημα είναι υπαρκτό, αρκεί να δοθεί πρέπουσα προσοχή. Εμείς δεν θέλουμε να προβούμε σε κινήσεις ακτιβισμού, αλλά αν χρειαστεί θα το κάνουμε και αυτό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Ούτως ή άλλως θα έχουμε ανοιχτή γραμμή για να δούμε και τις εξελίξεις, γιατί πραγματικά αυτό το ζήτημα αφορά πολύ κόσμο. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλή σας ημέρα, χαίρετε.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Γεώργιος Στάτσιος, δήμαρχος Συντικής. Σε λιγότερο από 2 λεπτά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων στις 10.30 και επιστρέφουμε με άλλα θέματα εξαιρετικά ενδιαφέροντα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιχωματώσεις από χερσαίες δυνάμεις της πυροσβεστικής, στις αιστείες φωτιάς, στα ανακυκλώσιμα υλικά, στο εργοστάσιο του στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου αυτή την ώρα με Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη, σε επιφυλακή για να ζωπυρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στις 110.000 στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν οι αιτήσεις για συνταξιοδοτήσεις. Τροχαίο δυστύχημα το πρωί στα Χανιά της Κρήτης με θύμα 33χρονο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας μετά από σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Στην Άγκυρα, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας της Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Ανακοπή καρδιάς υπέστη δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη που βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της σήμερα το τελευταίο αντίο. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 11.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Θα περάσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τη σύνοδο του κορυφής του ΝΑΤΟ που οργανώνεται στην Άγκυρα αύριο και μεθαύριο είναι ουσιαστικά οι εργασίες, αλλά ούτως ή άλλως καταλαβαίνετε ότι τέτοιες μέρες αυτές τις διοργανώσεις έχουμε και κάποιες δηλώσεις σχετικές και κάποιες συναντήσεις έτσι, στο περιθώριο αυτής της διοργάνωσης. Θα δούμε τι μας αφορά περισσότερο ως χώρα. Είναι μαζί μας η συνάδελφος, η Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
6: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Μια ατζέντα, η ατζέντα που αφορά κυρίως την αύξηση των αμυντικών δαπανών, την ανακατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων, αλλά και τη συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία. Οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα, σε μια σύνοδο που αναμένεται να καθορίσει και τα επόμενα βήματα της συμμαχίας, με φυσικά το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη στάση των ΗΠΑ και τις παρεμβάσεις του Αμερικανού Προέδρου. Με συγχωρείτε. Ο οποίος, να πούμε ότι έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης. Ναι. Λίγες μέρες πριν τη Σύνοδο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει γελίο το γεγονός ότι όπως υποστηρίξει οι ΗΠΑ εξακολουθούν να απομίζονται δυσανάλογο βάρος στο ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για έλλειψη ανταποδοτικότητας από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Η Ουάσιγκτον τώρα αναμένεται να ζητήσει την ταχύ εφαρμογή της συμφωνίας για τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ της κάθε χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση του προϋπολογισμού πρέπει να μεταφραστεί σε πραγματικές στρατιωτικές δυνατότητες. Κεντρικό θέμα θα αποτελέσει αυτό, ωστόσο, να πούμε ότι σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές, στόχος συμμαχίας είναι να αποτυπωθεί πρόοδος και στην εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Χάγη και να σταθεί ένα μήνυμα ενότητας που το έχει τόσο πολύ ανάγκη το ΝΑΤΟ. Εξακολουθούν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις προς το ρυθμό προσαρμογής βέβαια των κρατών μελών. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν ήδη καλύψει τον νέο στόχο μαζί με την Πολωνία, τις σκανδιναβικές χώρες και τις βαλτικές χώρες, ενώ αρκετοί σύμμαχοι δεν έχουν ακόμα παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο επίτευξης στόχων. Τώρα, στο επίκεντρο είπαμε θα βρεθούν αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διάθεση των ποσών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των ΝΑΤΟ. Η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία πώς θα συνεχιστεί και με ποιον τρόπο αυτό. Σε καθεστώς πάντως αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής. Οι τουρκικές αρχές έχουν ολοκληρώσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και θα εφαρμόσουν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα τώρα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, συνολικά τα 56.288 στελέχη δυνάμεων ασφαλείας θα αναπτυχθούν για την προστασία της διοργάνωσης. 48.000 και πλέον θα είναι οι αστυνομικοί, 7.500 οι χωροφυλακοί. Άλλα 700 άτομα θα είναι φορτισμένοι για την κυβερνοασφάλεια. Έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για τη μετακινήση των αντιπροσωποδιών, με τη χρήση μάλιστα τριών αεροδρομίων στην ευρύτερη περιοχή της τουρκικής πρωτεύουσας. Θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ και οι υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Η δημοσιογραφική κάλυψη αναμένεται μεγάλη, με περίπου 3.000 διαπιστευμένους δημοσιογράφους σήμερα στην Άγκυρα. Mm-hmm. Ενώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ θα φτάσει στην Άγκυρα και θα συναντηθεί αρχικά, θα πάει αρχικά στο Αντιμπακύρο, όπου θα αποτίσει χώρο τιμής στο μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ, πριν μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο για τη συνέντευξη με τον Ταγίπ Ερντογάν. Με την επίσημη λοιπόν τελετή υποδοχής προβλέπονται και οι κατεδίαν συνομιλίες. Εκείνο το θέμα που ενδιαφέρει φυσικά είναι την Άγκυρα, η ένταξη στο πρόγραμμα των F-35. Δεν αποκλείεται σύμφωνα με πληροφορίες να ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις και υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας. Να πούμε ότι θα γίνει παράλληλα και το φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας με τη συμμετοχή αξιωματούχων του ΝΑΤΟ, κυβερνητικών εκπροσώπων και στελεχών βιομηχανίας με στόχο την πρόθεση των συνεργασιών και των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Mm-hmm. Μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν για αυτή την σύνοδο, κυρίως μετά τη στάση των ΗΠΑ, όπως έχει αυτή εκφραστεί πολλάχιστα από τον Αμερικανό πρόεδρο. Από τη μέρα στην ουσία που εξελέγει, θέτοντας σε αφισβήτηση την ύπαρξη της αμυντικής συμμαχίας, με τον Γενικό Γραμματέα Ρούτε πάντως να έχει επισκεφθεί όχι λίγες φορές στην Ουάσιγκτον για να κάμψει τις αμερικανικές αντιδράσεις, Μαρία.
4: Μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ, Σοφία, γιατί μιλάμε τώρα όχι για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης γενικότερα, αλλά μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε για την Ευρώπη. Έχουμε παράλληλα και την σειρά συναντήσεων που προγραμματίζονται έτσι υψηλού επίπεδου, να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες.

0: Και με αυτή την ωραιότατη διασκευή από τη Μαρίνα Σάτη θα περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο στο Δήμο Θέρμης. Πρόσφατα πήραμε έτσι ένα δελτίο τύπου από το Δήμο Θέρμης ότι πρόκειται να κατασκευαστεί ένα σύγχρονο κολυμβητήριο με αξιοποίηση της γεωθερμίας. Πριν από αυτή την ανακοίνωση υπήρξε μία συνάντηση της Ένωσης Γονέων του Δήμου Θέρμης με τον Δήμαρχο. Γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό. Υπάρχει ένα αίτημα δηλαδή πολύ καιρό τώρα για την κατασκευή δημοτικού κολυμβητηρίου και είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Θέρμης, ο κύριος Φάνης Καρκατζούνης. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρκατζούνη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πείτε μας λίγο έτσι, πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία που πήρατε η Ένωση Γονέων του Δήμου Θέρμης.
1: Κοιτάξτε, νομίζω παρακολουθείτε έτσι και λόγω της ιδιότητάς σας και της εξελίξης όλο αυτόν τον καιρό με τα κολυμβητήρια της πόλης, την άσχημη κατάσταση που έχει προκύψει για τους αθλητές που αθλούν δηλαδή στα κολυμβητήρια, με το εθνικό, με το Ποσειδόνιο, με τα ζητήματα που υπάρχουν. Αν θέλετε, αυτό ήταν η σπίθα που πυροδότησε μια ανησυχία και μια ανάγκη που υπάρχει εδώ στους γονείς. Σκεφτείτε ότι είμαστε ο μόνος Δήμος της Ανατολικής Θεσσαλονίκης εδώ που δεν έχει δημοτικό κολυμβητήριο. Μιλάμε για ένα Δήμο 55.000 κατοίκων, 8.500 μαθητών και με δεδομένο ότι ήδη η κολύμβηση έχει μπει στο σχολικό πρόγραμμα, στα δημοτικά σχολεία, δηλαδή δύο τάξεις του δημοτικού σχολείου μία φορά τη βδομάδα επισκέφτονται το κολυμβητήριο για το μάθημα της κολύμβησης. Αυτό γέννησε, αν θέλετε, έκανε μάλλον πιο ορατή την ανάγκη που έτσι κι αλλιώς υπήρχε να λειτουργήσει. Και δηλαδή τα παιδιά του Δήμου Θέρμης όταν χρειάζεται να πάνε για αυτό το μάθημα. Πέρυσι πήγαιναν, ας πούμε, στο Πανόραμα. Τώρα το Πανόραμα θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη τη νέα χρονιά. Πρέπει να μετακινηθούν είτε στο ΚΑΠΑ στην Περαία, είτε να βρεθούν μέχρι το Ποσειδόνιο κλπ. Δηλαδή υπάρχει μια ανάγκη που τη γέννησε η ζωή έτσι κι αλλιώς. Και αν σκεφτούμε ότι πέρα από το μάθημα δηλαδή της κολύμβησης που πάει στα σχολεία, υπάρχουν και εκατοντάδες τα παιδιά εδώ του Δήμου, ας πούμε, για να μάθουν κολύμβηση, ναι, είτε απευθύνονται σε ιδιωτικά κολυμβητήρια.
0: Κατανοητό.
1: Κινούνται στην πόλη.
0: Και τώρα, τι σας είπε ο Δήμαρχος, ναι. Προωθήσατε αυτό το αίτημα, κάνατε τη συνάντηση. Τι
1: να πω μια κουβέντα μόνο, ναι, ότι αυτό το αίτημα, για να σας δείξω και την ανάγκη πώς, δηλαδή, πόσο μεγάλη είναι. Αυτή η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε από 45 συλλόγους γονέων. Κρατήστε το δηλαδή. Σε ένα Δήμο που έχει 65 σχολεία, τα 45 σχολεία υπέγραψαν ένα κείμενο που πάνε ότι θέλουμε κολυμβητήριο, πώς να υπάρχει ανάγκη. Πήγαμε λοιπόν και ζητήσαμε συνάντηση. Συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο, εκεί ήταν εκπρόσωποι της Ένωσης και των Συλλόγων Γονέων και ήταν και εκπρόσωπος από τον Πανελλήνιο Σύλλογο των Επαγγελματιών Άθλησης και Άσκησης που εκπροσώπησε η κυρία Ζαραμπούκα. Και ζητήσαμε λοιπόν τι σκέψεις, τι πρωτοβουλίες και τι ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος γι' αυτό. Ο Δήμος μας ενημέρωσε πως υπάρχει ένας χώρος χαρακτηρισμένος εδώ και 25 χρόνια στην περιοχή δίπλα στη Γότερλα, στην περιοχή των Ταγαράδων, όπου είναι χαρακτηρισμένος χώρος. Ο Δήμος έχει κάνει εκεί και μια γεωθερμική γεώτρηση, ας πούμε, όπου έχει, πραγματικά έχει νερό σε θερμοκρασία 35 βαθμών, ας πούμε, περίπου. Άρα υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκεί να γίνει ένα κολυμβητήριο το οποίο όχι απλά δεν θα ζεσταίνει νερό, θα χρειάζεται να κρυώνει και λίγο το νερό. Δηλαδή, άρα από ενεργειακής άποψης υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις εκεί να λειτουργήσει. Εκεί που σκαλώνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το θέμα είναι στη χρηματοδότηση, γιατί αυτό απαιτεί κάποια εκατομμύρια ευρώ για να κατασκευαστεί ένα τέτοιο σύγχρονο κολυμβητήριο. Μας είπε ότι έκανε κάποια συνάντηση πρώτη με το ΤΕΦΑ και με το Πανεπιστήμιο και υπάρχει σκέψη να υποβληθεί πρόταση από κοινού με το Πανεπιστήμιο, δηλαδή για την κατασκευή αυτού κολυμβητηρίου, το οποίο να το αξιοποιεί και το Πανεπιστήμιο και ο Δήμος Θέρμης. Είμαστε στη φάση αυτή.
0: Υπάρχει αυτή η προοπτική δηλαδή.
1: Αυτό έβαλε ο Δήμος ως ποια θα είναι και τα επόμενα βήματα, δηλαδή με βάση τα οποία θα κινηθεί ο Δήμος. Εμείς από την πλευρά μας είπαμε πως κάθε κίνηση που θα κινείται στην κατεύθυνση να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, θα έχει τη στήριξη των γονιών και κάθε αντίθετη καθυστέρηση ή πρόβλημα που θα συναντάτε στη χρηματοδότηση θα μας βρίσκει απέναντι και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις για να προχωρήσουμε.
0: Καταλαβαίνετε ότι εφόσον είμαστε στη φάση αναζήτησης χρηματοδότησης, δεν έχει εξασφαλιστεί αυτό, ναι, είναι κάτι που θα αργήσει πολύ. Δηλαδή, τα παιδιά που πάνε τώρα σχολείο, μάλλον δεν θα το προλάβουν. Φέτος που λέτε, επειδή υπάρχει αυτό το σχολικό πρόγραμμα, πού θα πηγαίνουν τα παιδιά από Σεπτέμβριο?
1: Θα πηγαίνουν στο Ποσειδόνιο, θα πηγαίνουν στην Περαία, θα πηγαίνουν εκεί που πηγαίναν και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα πηγαίνουν στο Πανόραμα που ήταν το κοντινότερο σε εμάς. Αυτό γεννά προβλήματα βέβαια, γιατί αυξάνει το κόστος μετακίνησης. Πολλά παιδιά δεν πάνε γι' αυτό το λόγο.
0: Αυτό το κόστος της μετακίνησης ποιον βαρύνει, ποιος έχει αναλάβει?
1: Πολύ σωστά το αναδεικνύεται, γιατί το έχουμε αναδείξει και ως Ομοσπονδία Γονέων και οι Ενώσεις Γονέων. Ενώ θεωρητικά είναι σχολικό μάθημα και προβλέπεται να καλύπτεται από την πολιτεία, δηλαδή η περιφέρεια να βγάλει προκήρυξη και να καλυφθεί μεταφορά, όπως βγαίνει η σχολική μεταφορά που να μεταφέρει τους μαθητές στην κολύμβηση. Όλοι οι διαγωνισμοί βγαίνουν άγονοι γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον οικονομικό από τους μεταφορείς. Οπότε δεν υπάρχει καμία μεταφορά. Καταλαβαίνετε ότι εδώ τώρα λοιπόν πέφτει το βάρος στους γονείς. Δηλαδή εμείς τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε τα παιδιά μας στα κολυμβητήρια, πλήρωνα άλλα σχολεία, δίνανε 80 ευρώ κάθε γονιός, 50-100 για να συμμετέχει το παιδί του στο πρόγραμμα.
0: Λέτε, και αυτό το ποσό το δίνατε μηνιαία?
1: Όχι, δεν ήταν μηνιαία, ήταν ένα σύνολο έβγαινε για να καλύψει, γιατί αυτό το πρόγραμμα δεν είναι από το Σεπτέμβριο μέχρι, δηλαδή είναι κάποιους μήνες μέσα στη χρονιά. Για αυτούς τους μήνες λοιπόν καλυπτόταν από τους γονείς, το οποίο καταλαβαίνετε σε ένα δημόσιο σχολείο δεν είναι πολύ λογικό.
0: Όχι, και όταν προβλέπετε, είναι στο πλαίσιο μάλλον σχολικού μαθήματος.
1: Μπράβο.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ο γονιός να το πληρώσει.
1: Επίσης δεν καταλαβαίνουμε πώς γίνεται να καθιερώνεται ένα μάθημα χωρίς να έχω φτιάξει πριν τις
0: υποδομές. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, όλο αυτό ζούμε. Υπάρχει, πώς το λένε, και θυμός και αγανάκτηση στους γονείς για αυτό το ζήτημα.
0: Ποιες τάξεις το παρακολουθούν αυτό το μάθημα?
1: Είναι η Τρίτη και η Τετάρτη.
0: Μάλιστα. Ναι, όχι, δηλαδή.
1: Το οποίο, να ξέρετε, κατά την άποψή μας.
0: Είναι και μικρά παιδιά για να κάνουν και ολόκληρο ταξίδι. Οπότε είναι αυτό το μάθημα που λέτε για να πηγαίνουν Περαία στο ΚΑΠΑ ή να πηγαίνουν να κατεβαίνουν στο Ποσειδόνιο. Είναι μεγάλες αποστάσεις.
1: Και ταλαιπωρία και κόστος κλπ. Κατά τη γνώμη μας, το μάθημα ορθώς εντάχθηκε. Θα έπρεπε να προηγηθούν τα απαραίτητα. Γιατί είναι, αυτό είπαμε και στον Δήμαρχο, είναι μάθημα ζωής. Δηλαδή, το να μάθει ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία να κολυμπάει, όσο μπορεί, τις βασικές. Είναι αναγκαίο, πώς το λένε.
0: Η χώρα μας είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον. Είμαστε πάντα στις πρώτες θέσεις ετησίως στους πνιγμούς της θάλασσας. Ενώ έχουμε θάλασσες, δεν ξέρουμε πώς να προστατευτούμε. Κύριε Καργατζούνη, θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είναι από τα παράλογα που συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν μαζί μας.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ο κύριος Φάνης Καργατζούνης ήταν μαζί μας, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Θέρμης.

0: περάσουμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θοδωρής Χατζηπατελής. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλημέρα, Μαρία, και καλή εβδομάδα.
0: Και καλή εβδομάδα. Για κάποιους βέβαια δεν θα είναι τόσο καλή. Δηλαδή το Μεξικό που αποκλείστηκε χθες στο Μουντιάλ. Η Βραζιλία, για παράδειγμα, αποκλείστηκε από την Νορβηγία. Δεν το λες και καλή εβδομάδα, έτσι όπως ξεκίνησε.
1: Όχι, βέβαια, σίγουρα δεν είναι καλή εβδομάδα για αυτούς, αλλά με βάση την εικόνα τους νομίζω ότι δίκαια προκρίθηκαν η Νορβηγία και η Αγγλία. Αλλά θα μου επιτρέψει να σταθώ περισσότερο στη διαιτησία αυτού του Μουντιάλ και να πω ότι πλέον τα πολλά σφάλματα τα οποία γίνονται αρχίζουν και δεν μ' αρέσουν. Με την έννοια ότι μετά το παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουάη, όπου πραγματικά είδαμε το ξύλο σε εισαγωγικά που έφαγαν οι Γάλλοι και που δεν πήραν ούτε μια κίτρινη κάρτα οι παίκτες της Παραγουάης, αρχίζω και υποψιάζομαι ότι κάτι με την Νότια Αμερική σε εισαγωγικά μπορεί να παίζει.
0: Και με την Κροατία και την Πορτογαλία υπήρχαν παράπονα.
1: Ακριβώς, και τώρα ζητήματα. Το ίδιο έχει συμβεί και με την Νορβηγία και την Αγγλία, έτσι. Ναι. Παρότι κέρδισαν και οι δύο, η Νορβηγία 2-1 τη Βραζιλία και η Αγγλία 3-2 το Μεξικό, πάλι με πρωταγωνιστές.
0: Υπόψη ότι εκτός από το τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο, υπάρχει αντίδραση του Βελγίου για την απόφαση της FIFA για τον Μπαλογκάν.
1: Ναι, για αυτή την περίεργη υπόθεση στην οποία φέρεται ο Ντόναλντ Τραμπ να τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, τον κύριο Ιφαντίνο, και να του είπε, και μάλιστα 2-3 φορές αν δεν κάνω λάθος, ότι πρέπει να παίξει ο παίκτης αυτός με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, και γι' αυτό η τιμωρία του μεταφέρθηκε για ένα χρόνο μετά. Mm-hmm. Δηλαδή,
0: να πούμε, γιατί είναι να παίξει τώρα, είπα Βέλγιο, και είναι ένας παίκτης που είχε ένα πειθαρχικό παράπτωμα, οπότε δεν θα έπρεπε να αγωνιστεί. Και όπως λες εσύ, τώρα ξαφνικά μεταφέρουν την έκτηση της ποινής, έτσι να το πω εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, μετά από ένα χρόνο.
0: Από τις διοργανώτριες χώρες, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παραμένουν στη διοργάνωση, γιατί το Μεξικό και ο Καναδάς έχουν αποκλειστεί.
1: Ήδη αποκλείστηκαν, ακριβώς. Μπορεί να είναι και αυτό. Βέβαια, είναι γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να επεμβαίνει παντού.
0: Σε όλα.
1: Και φαντάσου τώρα να μπει ένα γκολ από αυτόν τον παίκτη και τι θα γίνει μετά, ας πούμε. Εντάξει. Γι' αυτό λέω ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, πάντα γίνονται αυτά ως ένα βαθμό, αλλά όχι τόσο απροκάλυπτα.
0: Κοίταξε, έτσι, όλο δηλαδή ξεκίνησε λάθος, ακόμη με το πώς πήγαιναν κάποιες ομάδες, δηλαδή ομάδες της Αφρικής ή του Ιράν. Το Ιράν δηλαδή πέσει αυτό το bullying σε αυτή την αθλητική διοργάνωση που δεν υπάρχει προηγούμενο.
1: Δεν είπα ακριβώς. Δηλαδή και πήγε παρότι είχε τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και αντί να του κάνουν τη ζωή εύκολη, του κάνουν τη ζωή δύσκολη.
0: Δεν πήγε όλη η ομάδα, πήγε μόνο το αθλητικό σκέλος της ομάδας. Γιατί ξέρουμε ότι όταν πηγαίνει μια ομάδα σε μια τέτοια διοργάνωση υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, οι έφοροι και όλοι αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, έχουν ένα ρόλο. Γι' αυτό και βρίσκονται εκεί, βρίσκονται στις αποστολές.
1: Και τώρα νομίζω ότι αυτά έπρεπε να ελεγχθούν πολύ νωρίτερα και όχι με καθυστερήσεις στα αεροδρόμια και με ελέγχους, θα έλεγα, προσβλητικούς για μια εθνική ομάδα. Οπότε, εντάξει, είπαμε ότι έγιναν πολλά σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Γιατί στις εθνικές, Θοδωρή, συμφωνείς και εσείς αυτό, ότι όταν πάει ο παίκτης της εθνικής, κουβαλάει μία σημαία επάνω του, δεν πηγαίνει μεμονωμένο ως αθλητής.
1: Φυσικά, έτσι είναι.
0: Είναι εθνικές ομάδες.
1: Είναι τιμή και για τους παίκτες και για τη χώρα. Γι' αυτό και λέω ότι αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δηλαδή, έπρεπε να ελέγξουν 22 ποδοσφαιριστές, 20 τέλος πάντων, πόσους πήγανε, και δύο προπονητές και δύο εφόρους, δεν μπορούσαν αυτό να το κάνουν από πριν, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και ο τρόπος με τον οποίο κάναν τον έλεγχο.
0: Σωστά.
1: Στο αεροδρόμιο.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, αλλά να προλάβουμε να πούμε και λίγο και για την εθνική μπάσκετ.
1: Και το χθεσινό τηλέφωνο του Τραμπ, απαράδεκτα.
0: Τραγικό, όχι απαράδεκτα, τραγικό.
1: Απαράδεκτες και οι διαιτησίες.
0: Θοδωρή, να προλάβουμε να πούμε και για το Ελλάδα-Πορτογαλία.
1: Ότι προκρίθηκαν Νορβηγία και Αγγλία. Ξέρουμε ήδη τα τέσσερα, τα δυο ζευγάρια των προημιτελικών. Γαλλία, Μαρόκο και Νορβηγία-Αγγλία. Από αυτές τις τέσσερις ομάδες μία θα φτάσει στον τελικό.
0: Εγώ την αίσθηση ότι θα το σηκώσει αυτός που θα αναδειχθεί νικητής στο Γαλλία-Μαρόκο. Αλλά είναι κάτι πολύ προσωπικό μου. Μπορεί να είναι, ναι. Και
1: σήμερα,
0: οι προσωπικές
1: στις 10 το βράδυ, Πορτογαλία, Ισπανία, και στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Το Πορτογαλία, Ισπανία θα το δούμε. Εσύ θα δεις και το είπα Βέλγιο, φαντάζομαι.
0: Δεν νομίζω, Θοδωρή, γιατί πρέπει να είμαι νωρίς εδώ στο σταθμό. Δεν γίνεται να το ξενυχτάμε.
1: Δεν γίνεται γι' αυτό, ναι.
0: Όχι,
1: λοιπόν,
0: αυτό...
1: πάμε τώρα στο Ελλάδα-Πορτογαλία. 71-56 χάσαμε και από την Πορτογαλία. 0-2 σε αυτό το παράθυρο του Ιουλίου. Με 3-3, δηλαδή 3 νίκες, 3 ήττες έκλεισε την πρώτη φάση για το Μουντομπάσκετ του 2027 η εθνική μας. Και στη δεύτερη φάση, το δεύτερο παράθυρο, θα παίξει με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία, καθώς κουβαλά τα αποτελέσματα τα οποία θα έχει μαζί της, γιατί θα πάνε μαζί της και το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία που πέρασαν. Άρα λοιπόν η εθνική μας σε αυτό το δεύτερο παράθυρο θέλει 3 νίκες επί των 3 ομάδων που προανέφερα ή και με 2 ίσως να μπορεί να πάρει την πρόκριση. Μας σε αυτό το δεύτερο παράθυρο θέλει 3 νίκες

0: Εντάξει, θα έχουν γυρίσει από τις διακοπές. Τι να πω. Ενδεχομένως και να γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
1: Και να γίνει,
0: ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Καλή σου ημέρα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Μεν και η Δε. Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μας ακούει τώρα από το Balkan Forum. Θα τον ακούσετε και στη συνέχεια στις υπόλοιπες εκπομπές, στις ενημερωτικές. Η Δε Μαρία Τσακίρη από το στούντιο της Αγγελάκη 14. Τον ήχο μας ρύθμισε ο Χρήστος Σιδερίδης. Τα τραγούδια μας επέλεξε ο Γιάννης Δημητρούδης. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη αυτή την ώρα σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της Μεγάλης Πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και για να εντοπιστούν και οι απαραίτητες ενέργειες να συντονιστεί το έργο για ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Με χερσαίες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεοκάστρο Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην Ινώη κοντά στη Μάνδρα Αττικής. 20 συλλήψεις από την 1η Ιουλίου για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, ενώ τα διοικητικά πρόστιμα ξεπερνούν συνολικά τις 55.000 ευρώ. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε άλλα κατηγορίας 3 προβλέπεται σήμερα και για τη Θεσσαλονίκη και για το Κιλκής. Ένας από τους στρατηγικούς ρόλους που προσπαθούμε να αναδείξουμε σε επίπεδο Θεσσαλονίκης και Βόρειας Ελλάδας είναι πώς μπορούμε να ενώσουμε κρίσιμες υποδομές με άλλες χώρες, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία το Διαβαλκανικό Φόρουμ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αξιοποιήσουμε τον στρατηγικό γεωπολιτικό ρόλο των χωρών και να πετύχουμε καλύτερη σύνδεση σιδηροδρομική και οδική. Αυτόν τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας μας προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο, τόνισε ο Χρήστος Δήμας. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Χανιά της Κρήτης με θύμα 33χρονο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας. Το τροχαίο σημειώθηκε ένα τέταρτο πριν από τις 7 το πρωί στην περιοχή Πιθάρη, όταν ο στρατιωτικός

0: οδηγός που οδηγούσε μοτοσικλέτα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου η πρόεδρος του τλιμερούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να προχωρήσει στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Πάντως σε εξέλιξη είναι και η διαδικασία των τοποθετήσεων επί της εισαγγελικής πρότασης για τη μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και για την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Tren που κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα. Προς νέο ρεκόρ οι αιτήσεις στις συντάξεις, οι οποίες ανήλθαν στις 110.000 το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σχεδόν μία στις δύο νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα στοιχεία των ειδικών, συνοδεύεται πλέον από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται ορόσημο για το μέλλον της συμμαχίας, με τη συμμετοχή 32 κρατών μελών. Στη Σύνοδο λαμβάνουν μέρος και 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες ανοίγουν με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ από το Προεδρικό Συγκρότημα, με παρουσίαση του πλαισίου των συζητήσεων, αύριο στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης και την Τετάρτη οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου. Η Σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας ξεπερνούν τις 50.000. 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων κάτω από συντρίμια της πολυκατοικιών. Χωρίς ρεύμα έμεινε η Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος καιρός σε Μακεδονία Θράκη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία στην πόλη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, το μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.30.
1: Θέατρο Ντι Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
4: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
8: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
11: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
12: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, 8 λεπτά μετά από τις 11, εδώ στον 102 FM της R3, ο Χρήστος Χατζημίσης και η Έφη Τζαμπάζη στα μικρόφωνα. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Έφη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα και από μένα. Σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου, είμαστε βέβαια σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού.
0: Το καταλάβαμε.
1: Η Θεσσαλονίκη το καταλάβαμε, η Θεσσαλονίκη πέρασε πάλι δύσκολες μέρες. Η μεγάλη φωτιά του Σαββάτου στο Ρεόκαστρο πραγματικά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές αλλά και μια ασφυκτική για μέρες ατμόσφαιρα σε όλη την πόλη, καθώς κάηκαν πλαστικά και γενικά έφλεκτα υλικά αφού υπήρχαν στην περιοχή εργοστάσια. Υπήρχε και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης που μέχρι και χθες έβγαινε καπνός και από το συγκεκριμένο.
0: Και ακόμα και τώρα καίει, δεν έχει σβήσει η φωτιά. Και αυτό που όλοι αναρωτιόμαστε είναι το τι ακριβώς έρχεται στην ατμόσφαιρα. Αυτό το νέφος που είδαμε όλοι κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας να ύπταται πάνω από την πόλη, τι ακριβώς σημαίνει για την υγεία μας πάνω απ' όλα, έτσι, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Αυτά θα τα δούμε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πούμε ότι ο 102 FM συνεχώς μετέδιδε το Σάββατο το τι γινόταν, όπως και η ΕΡΤΡΙΑ ενημέρωνε τους τηλεθεατές επί 14 συνεχόμενες ώρες για το τι γίνεται στην συγκεκριμένη πλευρά της πόλης. Η φωτιά βέβαια άφησε πίσω της στρέμματα στάχτης σε Ωραιόκαστρο και Φιλοθέη. Ακόμη μία θλιβερή ημέρα για την πόλη μας. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, το μας μάτιαξαν, δεν ξέρω τι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες στη Θεσσαλονίκη.
0: Και σκέψω ότι μέσα σε λίγες ημέρες περίπου στην ίδια περιοχή είχαμε φωτιά.
1: Στη
0: έτσι ακριβώς.
1: Με τραγικό απολογισμό καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έτσι. Ήταν τραγικός ο απολογισμός εκεί.
0: Και στην ουσία είναι δύο φωτιές αυτές. Η μία φωτιά η δασική, η οποία αντιμετωπίζεται με όποιο τρόπο αντιμετωπίζεται και έχει τις επιπτώσεις της φυσικά. Αλλά είχαμε και τις άλλες φωτιές στις επιχειρήσεις, στα εργοστάσια, που εκεί είναι το μεγάλο θέμα, που είδες ότι ακόμα προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά.
1: Την κάθε έστω
0: λόγω
1: και
0: των
1: μικρή αιστεία,
0: πολύ
1: έτσι.
0: Έφλεκτων υλικών που υπάρχουν εκεί και δεν μπορούν να περιορίσουν εύκολα τη φωτιά οι πυροσβέστες. Κατά τα άλλα,
1: να πούμε ότι σήμερα σε λίγη ώρα στις 12 παρατέταρτο αν δεν κάνω λάθος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο κ. Κατσαφάδος θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Στη σύσκεψη θα μετέχουν ο Δήμαρχος ο κ. Παντελής Τσακίρης, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, έτσι, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο κ. Δημήτρης Ασλανίδης, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Αθηνά Ιδωνά, ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Κώστας Γιουτίκας, ο Περιφερειακός Συντονιστής Χαράλαμπος Στεργιάδης, καθώς και στελέχη της πολιτικής προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών. Στο μεταξύ, τη συμπαράστασή του στους πολίτες που επλήγησαν από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο εξέφρασε με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας πως το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει ότι η πολιτική προστασία δεν μπορεί να εξαντλείται στη διαχείριση της κρίσης. Και ότι απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ουσιαστική πρόληψη, επαρκή στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, σύγχρονος εξοπλισμός και συνεχής επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Να δούμε λίγο την κίνηση. Θα πρέπει καταρχάς να ευχηθούμε στους οδηγούς καλή υπομονή, διότι όσοι βρίσκονται στην περιφερειακή οδό αυτή τη στιγμή δεινοπαθούν από ό,τι γνωρίζουμε, διότι η κατάσταση είναι δύσκολη και στα δύο ρεύματα. Μάλιστα σε πολλά σημεία υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, κατά τα άλλα μέσα στην πόλη δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, η κίνηση είναι πολύ ομαλή. Κάποιοι πρέπει να έχουν φύγει και για άδεια πια.
1: Κάποιοι πρέπει να έχουν φύγει για άδεια.
0: Εμείς όχι ακόμα.
1: Καλά, εμείς αργούμε. Δεν ξέρω βέβαια αν οι Έλληνες έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να παίρνουμε νωρίς άδεια. Εγώ επειδή βρέθηκα κάποιες μέρες στη Χαλκιδική, έχω να σου πω ότι από τους 10 ανθρώπους που συναντούσα, οι 9 ήταν ξένοι. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική, εκεί που πήγα εγώ τουλάχιστον, δεν είχε καθόλου Έλληνες, ούτε για Σαββατοκύριακο. Η επιστροφή χθες είχε και λίγο κίνηση.
0: Δεν ήταν όμως ιδιαίτερα αυξημένη. Η κίνηση χθες στην επιστροφή. Ενώ είχαμε αρκετή κίνηση και την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί, δεν είχαμε επιστροφή χθες.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι μείνατε στα παραθαλάσσια μέρη. Ναι, αυτό που λέει και ο Χρήστος. Ναι. Γιατί εμείς ζηλεύουμε, πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, για να δούμε θερμοκρασίες που θα έχουμε σήμερα. Σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία, τώρα το μεσημέρι, κατά τις 3 θα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Το απόγευμα μπορεί να έχουμε και λίγη σύννεφια. Αύριο στα ίδια επίπεδα θα είναι ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ενώ την Τετάρτη θα ζεσταθούμε ακόμη περισσότερο, γιατί θα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Πέμπτη θα έχει κάποια συννεφιά, αλλά γενικά καλοκαιρινός ο
0: καιρός. Τώρα 35, 36, 34, okay. Είναι normal θερμοκρασίες για καλοκαίρι και για τέτοια εποχή κυρίως. Είμαστε πια σιγά σιγά πάμε στα μέσα Ιουλίου, έτσι. Mm-hmm. Καλοκαίρι κανονικό. Οι άλλοι πάνε διακοπές. Στα
1: ναι,
0: νησιά,
1: καλέ,
0: όχι μόνο στη Χαλκιδική.
1: Ναι,
0: γιατί η Χαλκιδική, okay, μπορεί να με μισήσετε τώρα, αλλά εντάξει, είναι ένα όμορφο μέρος. Μέχρι εκεί υπάρχουν και άλλα πολλά ωραία μέρη στην Ελλάδα για να πας.
1: Γιατί διαφωνείς. Εντάξει, σαν τη θάλασσα της Χαλκιδικής δεν έχει. Α, δεν είδα λαγοκεφαλούς, να ξέρεις.
0: Δεν έχει.
1: Δεν είδα. Το λέω αυτό.
0: Το σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, νομίζω είναι κάτι που λέμε εμείς εδώ για να παρηγοριόμαστε.
1: Να σου πω κάτι όμως, σαν τη θάλασσα της Χαλκιδικής πραγματικά δεν έχει, νομίζω τα νερά είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, 6-9-30...
0: Είναι πολύ ωραία τα νερά, εντάξει, δεν, θα... ναι. Δεν διαφωνώ, okay, αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ ωραία μέρη σε όλη την Ελλάδα.
1: Σαν τα νερά της Χαλκιδικής δεν βρίσκω, ρε παιδί μου, άποψή μου είναι, δεν μπορώ να την πω.
0: Τρελαίνεται
1: ο Χρήστος, τρελαίνεται.
0: Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, η Μάτα Σαμαρά είναι στην επιλογή των τραγουδιών.
0: Θα ακούσετε κάποια στιγμή.
1: Όχι, θα ακούσετε. Πώς, καλοκαίρι είμαστε.
0: Η Ρούλα Αρβανιτίδου είναι στον ήχο σήμερα. Έχουμε πολύ καλό καπετάνιο σήμερα για να πάμε μέχρι τη μία εδώ.
1: Ο καπετάνιος αρέσει να σαλπάρει στα νερά της Χαλκιδικής ή αλλού. Για να δούμε. Και η Ρούλα τι λέει. Α, παντού.
0: Έτσι
1: λέει,
0: είναι, η δικιά μου είναι η Ρούλα, γι' αυτό κατάλαβες.
1: Ναι, διπλωμάτισα. Λοιπόν, 6-9-30-078-228 είναι το Viber του 102FM. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μας βρείτε όμως και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς στο Facebook. Αν πληκτρολογήσετε Χρήστος Χατζημίσης στα λατινικά και Έφη Τσαμπάση, θα μας εντοπίσετε. Οπότε μπορείτε να μας στείλετε και εκεί την καλημέρα σας. Καλά, δεν το συζητάω όσον αφορά την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε πολλά, έχουμε αποχωρήσεις, παρετήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, από βουλευτές.
0: Το λες και μεταγραφική περίοδος.
1: Ναι, σωστά. Σωστά, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Είναι μια μεταγραφική περίοδος η οποία πραγματικά έχει ξεκινήσει για τα καλά και δεν ξέρουμε και πού θα καταλήξει δηλαδή, ναι. Γιατί... φεύγουν όλοι από μια βάρκα στην άλλη.
1: Ο κύριος Καραμέρος παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις του, αν και όλοι καταλαβαίνουμε προς τα που θα οδεύσει. Μάλλον ο κύριος Σπίρτζης παίρνει την έδρα του. Θα τα δούμε. Τώρα έχουμε και μια καινούργια δημοσκόπηση. Πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 25%. Είναι αυξημένο κατά μία μονάδα σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου. Αυτό το συναντάμε στη δημοσκόπηση της Προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Στην ίδια κέρδη μιας μονάδας καταγράφηκε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που συνεχίζει να βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Νομίζω, Χρήστο, έχει παγιωθεί ότι η Ελλάς
0: είναι πρώτη και
1: στην δεύτερη θέση. Ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται το ΠΑΣΟΚ μαζί με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,5%. Είναι ένα ποσοστό που νομίζω ότι για το ΠΑΣΟΚ είναι λίγο χαμηλό, γιατί το είχαμε συνηθίσει να είναι στο 13-14%. Στο μεταξύ και το ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην πρώτη θέση με 28%, 10 μονάδες μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα με 18%, ενώ ακολουθούν η Μαρία Καριστιανού με 6%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5% και στη συνέχεια ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

0: Ένα Σαββατοκύριακο λοιπόν που ήταν γεμάτο με φωτιές, δυστυχώς. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που όλα τα υπόλοιπα τα κάναμε πέρα. Προείχε η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις φωτιές. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, η ΕΡΤ συνολικά, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 εδώ, 102, η ΕΡΤ3 και το ΕΡΤ News έδωσαν πραγματικά την εικόνα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, για το τι συνέβαινε εδώ. Και εδώ, και εδώ φάνηκε βεβαίως και η υπεροχή που έχει η ΕΡΤ και γενικά η ΕΡΤ3 συνολικά και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο να καλύπτει τα τοπικά θέματα της Θεσσαλονίκης. Σίγουρα ήταν πολύ μεγαλύτερη, πολύ καλύτερη η κάλυψη που είχε η ΕΡΤ3 για τη φωτιά από τα ιδιωτικά κανάλια, τα οποία έπαιξαν και τις ταινίες τους κανονικά και όλα.
1: Να πέταξε και την πηχτή του ο Χατζημίσης, εντάξει. Στο μεταξύ δεν ξέρω αν άκουσες τις δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού που με αφορμή την φωτιά στο Ρεοκαστρό ζήτησε από την κυβέρνηση να απαντήσει αν υπήρχαν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες. Αυτό ήταν το σχόλιο της κυρίας Καριστιανού για την πυρκαγιά στο Ρεοκαστρό και έρχεται σήμερα να απαντήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος χαρακτήρισε από κύημα φαντασίας τους ισχυρισμούς της Μαρίας Καριστιανού περί σύνδεσης της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο με μελλοντική εγκατάσταση ανεμογεννητρίων. Διευκρίνησε επίσης ο Υπουργός ότι δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες ούτε προχωρούν σχετικά έργα, τονίζοντας ότι το νέο χωροταξικό πλαίσιο θα απαγορεύει τέτοιες εγκαταστάσεις στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Μια απάντηση λοιπόν σε αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού και τα οποία σχολιάστηκαν ιδιαίτερα στα social media το Σαββατοκύριακο. Και τώρα που είπα social media, τι μου ήρθε στο νου?
1: Το βίντεο του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ναι, έκανε TikTok, βλέπεις. Χθες, χθες νομίζω βγήκε, ναι, το TikTok. Εντάξει.
0: Έχω την εντύπωση, ναι, ότι αυτή η προεκλογική περίοδος θα παιχτεί στα social media.
1: Καλά, και η προηγούμενη, τα τελευταία, ναι, χρόνια είναι.
0: Φαντάσου,
1: ναι,
0: τώρα λοιπόν.
1: Εννοείται, ακόμη περισσότερο. Αφού και ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Και στο TikTok φυσικά.
1: Ναι, ναι, μπήκε και αυτός στο χορό του TikTok. Να πούμε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν ξεκαθάρισε αν θα κάνει τελικά ή όχι το νέο πολιτικό φορέα. Είπε ότι φταίει η κυβέρνηση για τα χαμηλά ποσοστά, γιατί δεν τον άκουσε. Δηλαδή, μίλησε για την ακρίβεια, αλλά και για το γεγονός ότι ψήφισε το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, για το γάμο. Και επίσης βέβαια σχολίασε και την Ντόρα Μπακογιάννη. Είπε ότι ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτός ήταν που κέρδισε στις εσωκομματικές εκλογές.
0: Πώς είπε, τι είπε πάλι, κάπως έτσι,
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: είπε.
1: Ναι, ναι, ναι. Βγήκε βέβαια και ο κύριος Μαρινάκης και είπε αντί να κάνει βίντεο για τη μαύρη επέτειο του δημοψηφίσματος, κάνει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Όπως λοιπόν... Λοιπόν, τώρα όμως
0: πάμε,
1: θα συνδεθούμε
0: με τον Χρήστο Τσαλκίδη που είναι
1: το Μέγαρο Μουσικής, όπου πραγματοποιείται το 7ο Balkan Forum με τίτλο Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα. Χρήστο, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ από το Balkan Forum στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχω την χαρά να είναι μαζί μας ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Σας ευχαριστώ πολύ εγώ.
2: Το πρώτο ερώτημα είναι, πήρα την αφορμή από την ομιλία σας μέσα στο Balkan Forum, ότι η ναυτιλία είναι η εθνική μας ισχύς.
3: Η εθνική μας
2: ισχύ.
3: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είμαστε ο πρώτος στόλος στον κόσμο. Είναι μια τεράστια επιτυχία των ανθρώπων της θάλασσας, αυτών που ξεκίνησαν πριν από 2-3 γενιές χωρίς τίποτε ουσιαστικά από τα νησιά μας στην υπηρετική Ελλάδα και έκανε ένα μικρό θαύμα. Και εμείς αυτό πρέπει να το εξελίξουμε τώρα και να το μετουσιώσουμε σε σύνδεση με την κοινωνία και πολύ καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό πρόκειται. Εγώ μίλησα πριν από 4 χρόνια εδώ ως Υπουργός Τουρισμού στη ΔΕΘ για την κρουαζιέρα. Και τότε κάποιοι γέλασαν. Και τώρα έχουμε 68 κρουαζιερόπλια, δυνατότητα homeporting, δυνατότητα φιλοξενίας 2 κρουαζιερόπλων τη φορά στην αναβαθμισμένο κομμάτι του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Και θεωρώ ότι είναι κομβική υπογραφή της συμφωνίας για επενδύσεις 200 εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση του προβλήτα 6. Μεγαλύτερα πλοία λοιπόν, πιο σύγχρονα πλοία, πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Πρέπει να ανοίξει η πόλη προς τη θάλασσα. Το λιμάνι ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης και ήμασταν έμποροι. Και πρέπει να ξαναδούμε την κατάσταση έτσι. Τα ναυτιλιακά επαγγέλματα πλέον πολύ καλά δίνουν στάτους κοινωνικό και επαγγελματικό. Αλλά και ο εμπορικός κόσμος γύρω-γύρω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο τουρισμός, ο θεματικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, τα ηνοποιεία μας, η γευσηγνωσία εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, το Άγιο Όρος, όλα αυτά πρέπει να διασυνδεθούν μαζί με τις υποδομές μας, το γιότινγκ, οι μαρίνες. Αυτά είναι πολύ καλά επαγγέλματα που μπορούν να πληρωθούν εξαιρετικά και είναι για το επόμενο 1/4 του αιώνα μια προοπτική για τα παιδιά μας στην ελληνική οικογένεια. Εδώ στους Μακεδόνες πρέπει να ξαναυπάρχει συζήτηση με τα παιδιά μας και την επόμενη γενιά για το ποιο είναι το μέλλον τους. Και νομίζω ότι αξίζουν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή από ό,τι εμείς. Άρα πρέπει να γίνει μια στροφή στα επαγγέλματα αυτά που δίνουν επαγγελματική αποκατάσταση και μέλλον. Τα παιδιά μας δηλαδή να μπορούν να έχουν δυνατότητα δουλεύοντας στη θάλασσα να ερωτευτούν, να παντρευτούν, να νοικιάσουν, να αγοράσουν ένα σπίτι, να κάνουν την οικογένειά τους, να κάνουν πολλά παιδάκια, να λύσουμε και το δημογραφικό. Να είναι ευτυχισμένοι οι νέοι άνθρωποι και να θέλουν να μείνουν στον τόπο τους. Για αυτά μίλησα σήμερα εδώ στο Μέγαρο Μουσικής. Στο πολύ καλή πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κώστα του Γκιουλέκα για το συνέδριο για τα Βαλκάνια, την Ναυτιλία και κυρίως για την Θεσσαλονίκη. Και αισθάνομαι ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη.
4: Τρία λιμάνια. Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης. Είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα.
3: Ναι, για διαφορετικό λόγο το καθένα. Βλέπετε την γεωστατική, γεωπολιτική και ενεργειακή, αν θέλετε, προοπτική του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Λίγα συντόμως θα πάμε ο ΤΑΙΠΕΔ για να επισημοποιήσουμε την επένδυση αυτή και στην λιμενική ζώνη. Είναι το τουριστικό κομμάτι και όχι μόνο στο λιμάνι της Καβάλας. Και είναι φυσικά η προστιθέμενη αξία του λιμανιού της Θεσσαλονίκης εδώ για την πόλη, για τους ανθρώπους της. Κοιτάξτε, αποφασίσαμε στα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης να πείσουμε τα παιδιά μας και την επόμενη γενιά να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Και αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό ήταν ανταγωνιστικότητα από τις πρώτες δεκαετίες. Και πλήρωνε καλά σε σχέση με το κόστος ζωής και αν δεν μπορούσαν να ζήσουν τη ζωή τους. Και τώρα αυτό είναι δύσκολο στην ακρίβεια, στον πληθωρισμό, στην ενεργειακή κρίση, στους πολέμους. Και πρέπει να στρέψουμε τη συζήτηση και να μιλήσουμε με τα παιδιά μας, να μιλήσουμε με τις οικογένειές μας, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στην πολύ καλή σχολή του εμπορικού ναυτικού που υπάρχει εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα, για ότι σημαίνει πλέον με πιο σύγχρονα πλοία, πολύ πιο μικρά ταξίδια των 3-4 μηνών, με εξαιρετική επαγγελματική αποκατάσταση. Ένας καπετάνιος παίρνει 15-16-17.000 ευρώ. Ένας μηχανικός 13-14-15.000 ευρώ το μήνα. Ένας ηλεκτρολόγος 11.000 ευρώ. Ένας σεφ σε ένα πλοίο 11.000 ευρώ. Τα ξενοδοχειακά επαγγέλματα 4.500-5.500-6.500 ευρώ. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τα παιδιά μας, αλλά και στα επαγγέλματα γύρω-γύρω από τη θάλασσα. Δηλαδή, ο εμπορικός κόσμος σε διασύνδεση με το λιμάνι. Εξήγησα, το γιότινγκ, οι μαρίνες, ο τουρισμός, ο θεματικός τουρισμός, η προστιθέμενη αξία των επαγγελμάτων αυτών, η ασφάλεια, τα logistics, η τροχοδοσία, η πρωτογενής παραγωγή. Κοιτάξτε πώς συνδέονται όλα και μπορούν να δώσουν μεγάλη πνοή στη Βόρεια Ελλάδα.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Υπουργέ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Πίσω.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Κικίλια, τον Υπουργό Ναυτιλίας, στη συνέντευξη που έδωσε τον πολύ καλό συνάδελφο στον Χρήστο Τσαλικίδη. Ακριβώς να πούμε ότι αυτή την ώρα, από το πρωί, εδώ και λίγη ώρα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται το 7ο Balkan Forum με τίτλο Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα, προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές. Στο πλαίσιο αυτό ήταν εδώ ο Υπουργός, ο κύριος Κικίλιας.
0: Και κυρίως αυτό που είπε, θέλω να σταθώ για τους νέους, ότι πρέπει να βλέπουν και αυτά τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα και με την ναυτιλία, διότι έχουν πολύ καλές αποδοχές, όπως ακούσαμε για χιλιάδες ευρώ, αρκετές χιλιάδες ευρώ, και σίγουρα είναι μια πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση και σίγουρα όταν μιλάμε για Ελλάδα είναι συνυφασμένη. Εντάξει, και με την ναυτιλία και με τη θάλασσα.
1: Να πούμε ότι εκτός από τους υπουργούς, καθώς μιλάει και ο κύριος Γκιουλέκας, ο οποίος είναι και ο οικοδεσπός της αυτής της διοργάνωσης, και ο κύριος Δήμας, να πούμε ότι στο φόρουμ συμμετέχουν όμως και εκπρόσωποι φορέων που συνδέονται με την ναυτιλία από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια και εκπροσωπούνται και τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης, της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας αλλά και της Ιγουμενίτσας. Εμείς πάμε σε τίτλους ειδήσεων τρέχοντας και
0: θα
1: επιστρέφουμε.
0: Θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι.
1: Ακούσουμε και ένα τραγουδάκι, εντάξει, ναι, και επιστρέφουμε. Ερχόμαστε λίγο μετά τις 11.30.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιχωματώσεις από χερσαίες δυνάμεις της πυροσβεστικής στις εστίες φωτιάς στα ανακυκλώσιμα υλικά του εργοστασίου του Ρεοκάστρου. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στις 110.000 το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν οι αιτήσεις για συντάξεις. Τροχαίο δυστύχημα το πρωί στα Χανιά με θύμα 33χρονο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας μετά από σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Στην Άγκυρα, υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. 8 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 12.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: μας.
1: Λοιπόν, θα συνδεθούμε και πάλι με τον Χρήστο Τσαλικίδη, ο οποίος βρίσκεται στο 7ο Balkan Forum, ο οποίος θα συνομιλήσει επίσης με έναν από τους ομιλητές που είναι στο φόρουμ.
2: Ακούτε επόμενη στάση να πούμε.
1: Ναι, μέχρι επόμενη στάση ενημέρωση.
2: Έφη Τζαμπάζη, Χρήστος Χατζημίσης. Χρήστος Τσαλικίδη στο 7ο Balkan Forum. Ο λόγος σε σένα, Χριστό.
3: Ευχαριστώ και πάλι, παιδιά. Μαζί μας είναι ο κύριος Σάββας Καραφιλίδης, ο πρόεδρος του Βουλγαροελληνικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο οποίος χαιρέτησε και την εκδήλωση. Πριν από λίγο ανέβηκε στο βήμα και, κύριε Καραφιλίδη, τα λιμάνια, η θάλασσα, η ναυτιλία είναι ακόμα ένας τρόπος για να έρθουν κοντά Ελλάδα και Βουλγαρία.
4: Βεβαίως, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία. Η διασυνδεσιμότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον χώρο των Βαλκανίων παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Τα λιμάνια έχουν το δικό τους πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι οι πυλώνες της ναυτιλίας. Οι πυλώνες οι οποίοι χρειάζονται άμεση διασυνδεσιμότητα μεταξύ τους. Τα οδικά και τα σιδηροδρομικά δίκτυα τα οποία είναι στα πλάνα των κυβερνήσεων των Βαλκανίων να υλοποιηθούν θα εκτοξεύσουν πάρα πολύ την τόσο καθοριστική τους σημασία.
3: Άρα το μυστικό παράλληλα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την ναυτική σύνδεση, την ναυτιλία, τα εμπορεύματα δηλαδή να έρθουμε πιο κοντά, είναι και η σιδηροδρομική σύνδεση.
4: Ασφαλώς, ναι. Η σιδηροδρομική και οι οδικοί άξονες, οι χερσαίοι άξονες, είναι το α και το ω στις διακινήσεις των εμπορευμάτων στα Βαλκάνια.
3: Μπορούμε να μιλήσουμε με οικονομικούς όρους τι σημαίνει αυτό, κύριε Καραφιλίδη?
4: Κοιτάξτε, με αριθμούς δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε, ο οικονομικός όρος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η τεράστια οικονομική ανάπτυξη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μεγάλη οικονομική ανάπτυξη θα ζήσει η Βαλκανική Χερσόνησος με την ανάπτυξη των χερσαίων δικτύων.
3: Και είναι αυτός ο τρόπος για να μπορέσουμε να πολλαπλασιάσουμε, να μεγεθύνουμε και τις εθνικές μας οικονομίες και κατ' επέκταση την οικονομία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
4: Πάρα πολύ σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικός λόγος αυτός. Και επίσης είναι και ένας λόγος για να έρθουμε σε πιο άμεση επαφή με τις αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Γιατί όπως ξέρετε στην οικονομία ο χρόνος είναι χρήμα. Η άμεση διασυνδεσιμότητα θα τονώσει τις γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές. Είναι και αυτές δύο πολύ σημαντικές λέξεις στο θέμα στον τομέα της οικονομίας.
3: Ασφαλείς και γρήγορες μεταφορές.
4: Ασφαλείς και γρήγορες μεταφορές. Πάνω απ' όλα.
3: Σας ευχαριστώ πάλι.
4: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
3: Ο λόγος σε εσάς.
2: Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε, ο Χρήστος σήμερα παρεμβαίνει στην εκπομπή διότι είναι σε εξέλιξη το 7ο Balkan Forum με τίτλο Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα, προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές. Πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και φυσικά θα ακουστούν πολλά και ενδιαφέροντα εκεί, γιατί πάνω απ' όλα μιλάμε για την ναυτιλία και για τα λιμάνια της περιοχής μας που είναι πολλά. Είναι η Θεσσαλονίκη, είναι η Καβάλα, είναι η Αλεξανδρούπολη, λιμάνια με στρατηγική σημασία και τα τρία, αλλά και το λιμάνι φυσικά της Ιγουμενίτσας. Αναφέρομαι μόνο στα δικά μας εδώ τα κοντινά τα λιμάνια, γιατί και φυσικά υπάρχουν και του Πειραιά που είναι άλλης βαρύτητας.
1: Να επαναλάβω λίγο για αυτό που είπε ο Χρήστος στην αρχή της εκπομπής, ότι συνεχίζεται στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών η μάχη της κατάσβεσης στο Ρεόκαστρο πρέπει να σβήσει τελείως, ώστε να μην υπάρχει αυτός ο μαύρος καπνός. Η σκέψη μας φυσικά είναι στους κατοίκους του Ρεόκαστρου αλλά και της γύρω περιοχής, καθώς πιάνει και το Δήμο Παύλου Μελά, από αυτό το νέφος που υπάρχει από το Σάββατο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη εκεί η κατάσταση για τους κατοίκους. Εμείς θα δώσουμε και κάποιες συμβουλές. Σε λίγο θα είναι μαζί μας καθηγητής πνευμονολογίας. Να πούμε ότι από το Δήμο Ρεοκάστρου ανακοινώθηκε ότι η προγραμματισμένη συναυλία η απόψινή με τη Μαριό στο ανοιχτό θέατρο Τσούκες Δρυμού Γιώργος Καμπέρης αναβάλλεται Και βέβαια ο λόγος είναι εξαιτίας της πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου και όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, σε ένδειξη σεβασμού προς τους συμπολίτες που δοκιμάζονται από τις δύσκολες αυτές συνθήκες.
2: Και πρόσεξε τώρα, το θέμα που προκύπτει είναι ότι κάθε φορά που έχουμε μία φωτιά σε ένα τέτοιο εργοστάσιο, που πόσα είναι τελικά αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης εδώ στη γύρω περιοχή, πρέπει να είναι αρκετά. Mm-hmm. Θυμίσου πόσες πυρκαγιές έχουμε σε τέτοια εργοστάσια και τι ακριβώς γίνεται με την ατμόσφαιρα. Θα τα δούμε όμως σε λίγο. Να σου πω όμως ότι δεν είναι μόνο εδώ η δικιά μας περιοχή που αντιμετωπίζει τις μεγάλες πυρκαγιές. Μεγάλη δασική πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται στη Νότια Γαλλία την προηγούμενη εβδομάδα ακόμα. Υπάρχουν δύο άλλες, στην Ισπανία και την Πορτογαλία, που βρίσκονται βέβαια υπό μερικό έλεγχο, ενώ η εποχή των πυρκαγιών έχει ξεκινήσει στη Νότια Ευρώπη και αναμένεται και νέο κύμα καύσωνα στην περιοχή. Μάλιστα αυτή η δασική πυρκαγιά, η μεγάλη που είναι της Γαλλίας, μπορεί να προκαλέσει και προβλήματα στον ποδηλατικό γύρω της Γαλλίας, που είναι ένα event πέρα από τον αθλητισμό, πέρα από τον πολιτισμό, είναι κάτι πολύ σημαντικό,
1: είναι θεσμός, ναι,
2: για
1: ναι.
2: τους Γάλλους. Στη Γαλλία η πυρκαγιά ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπαμε, σε δύσβατη περιοχή κοντά στην οροσειρά Κάνιγκου, στα νοτιοδυτικά. Έχει κάψει ήδη 45.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό και ενός πυροσβέστη αλλά και ενός κατοίκου, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς και απαιτούν συνεχή σημαντική κινητοποίηση των υπηρεσιών διάσωσης, όπως ανέφερε η Νομαρχία των Ανατολικών Πυρηναίων χθες, διευκρινίζοντας ότι οι κάτοικοι 26 δήμων έχουν κληθεί να εκενώσουν τις αισίες τους.
1: Στο μεταξύ, ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται και για σήμερα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, όπως προβλέπει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και μια που είμαστε προς τα δυτικά, να πούμε ότι σήμερα έχουμε νυχτερινές εργασίες οριζόντιας σήμανσης στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, στην πρώην Λαγκαδά δηλαδή. Οι εργασίες θα εκτελεστούν και σήμερα και αύριο από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Οπότε εσείς που είστε νυχτοπούλια και κυκλοφορείτε τις βραδινές ώρες, να έχετε λίγο το νου σας στο πώς θα κυκλοφορήσετε, καθώς θα υπάρχουν... Θα είναι κλειστά τμήματα των δρόμων και θα πρέπει
2: προσοχή.
1: Να πάτε
2: χρειάζεται
1: από άλλο
2: προσοχή.
1: Δρόμο.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτή έτσι την ωραία ανάσα που το συγκεκριμένο τραγούδι έτσι είναι και αρκετά καλοκαιρινό, πάμε λίγο να δούμε τι εισπνεύσαμε αυτές τις μέρες εμείς στη Θεσσαλονίκη και ειδικά οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Μέσα σε πολύ λίγες μέρες είχαμε δύο φωτιές. Είναι μαζί μας ο καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, ο κύριος Νίκος Τζανάκης. Κύριε καθηγητά, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Είναι το θέμα που πραγματικά απασχολεί όλους τους Θεσσαλονικείς από χθες. Τι συμβαίνει με αυτές τις φωτιές και τι αναπνέουμε και τέλος πάντων τι πρέπει να κάνουμε?
2: Ναι, για να μην τρελαίνουμε τον κόσμο, θα σας πω το εξής. Η φωτιά αυτή, η οποία ήταν δασικού χαρακτήρα, λένε πλάκι, και έγινε δασικού αστικού με καύση δραστηριοτήτων, βιοτεχνιών και ιδιαίτερα μιας επιχείρησης ανακύκλωσης, δημιουργεί κάποια ανησυχία μεγαλύτερη από το ότι αν πρόκειτο για μια καθαρά δασική χορτολιβαδική πυρκαγιά.
0: Άρα γιατί είναι πιο επικίνδυνος ο καπνός αυτός?
2: Βεβαίως, να σας πω τα εξής.
0: Βεβαίως.
2: Σε αυτήν λοιπόν την πυρκαγιά θα μπορούσε κανείς να πει ότι εμπλέκονται τρεις κατηγορίες ρυπαντών. Η μία κατηγορία που είναι το μονοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του άνθρακα, το θυϊκό οξύ, τα οξύδια του οζότου και άλλοι ρυπαντές, όπως τα σωματίδια καπνού, είναι αυτά που οφείλονται στην καύση των ξύλων, ας το πούμε, ή του δάσους. Υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία ρυπαντών, η οποία οφείλεται ακριβώς στον αστικό τύπο των βιοτεχνιών που κάηκαν, που αφορούν επικίνδυνα εισπνεώμενα υλικά, κυρίως πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες, ακρολένια, διάφορα υδροχλωρικό οξύ και κυανιούχες ενώσεις μεταξύ και των οποίων και υδροκυάνιο. Όλα αυτά, ειδικά οι ακρολεΐνες, είναι εντόνως ερεθιστικές και προκαλούν επιπλέον βλάβη στο βροχικό δέντρο των ανθρώπων. Αυτές λοιπόν οι δύο κατηγορίες ρυπαντικών ουσιών είναι που από τις οποίες θα πρέπει να προφυλαχτούμε τα πρώτα 2-3 24 ώρα εξαιτίας του ότι τα εισπνέουμε.
1: Με ποιο τρόπο, υπάρχει, κύριε καθηγητά?
2: Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία ρυπαντών, δυστυχώς, η οποία είναι μακράς δράσης και λίγο πιο δύσκολη στην αντιμετώπιση της. Είναι η κατηγορία των ουσιών που δεν ξέρουμε αν εκλείθηκαν και σε τι έκταση, που έχουν να κάνουν με τις διοξίνες και τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες, καθώς και τα βαρέα μέταλλα που ενδεχομένως εκλείθηκαν σε αυτό το νέφος εξαιτίας του ότι κάηκαν αυτές τις συγκεκριμένες βιοτεχνίες. Αυτές τώρα οι κατηγορίες μπορεί να περάσουν στην τροφική αλυσίδα πώς? Μέσω είτε καταναλώνοντας νοπάλα χανικά φιλόδους χαρακτήρα, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα χόρτα, τα μαρούλια, τα σπανάκια. Άρα πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ προσεκτικό πλύσιμο σε αυτά τα χόρτα, ιδιαίτερα σε κήπους που ήταν εντός 5 χιλιόμετρων από την εστία αυτή ή από όπου πέρασε το νέφος, ή και να μην τα καταναλώσουμε εφόσον δεν καθαρίζουν με άφθονο νερό και παραμένουν μαύρα στίγματα επάνω. Όλα τα υπόλοιπα λαχανικά, νομίζω, και τα φρούτα, εξαιτίας του ότι απομακρύνονται αυτοί οι ρήποι με το πλύσιμο, είναι ασφαλή. Υπάρχει όμως μια άλλη, ακόμα πιο δύσκολη διαχειρίσιμη διαδικασία που σχετίζεται με αυτές τις εκπομπές και είναι οι ρυπαντές, οι μακροχρόνιοι που σας είπα, οι διοξίνες, οι πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες και τα βαρέα μέταλλα.
0: Κύριε Τζανάκη, τώρα τι πρέπει να κάνει ο κόσμος στα δυτικά, γιατί είπατε ότι πρέπει να προφυλαχτεί για 3-4 μέρες.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Με ποιο τρόπο θα έπρεπε?
2: Θα πρέπει να περιστείλει όλα αυτά που έχουν πει και οι αρμόδιοι. Θα πρέπει να περιστείλει τις εξωτερικές δουλειές, όχι σήμερα, ίσως χθες και την πρώτη μέρα. Έπρεπε να περιστείλει τις εξωτερικές δουλειές, να έχει κλειστά τα παράθυρα, να δουλεύει το κλιματιστικό σε εσωτερική ανακύκλωση του αέρα και όχι από έξω προς τα μέσα. Και αν δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, ή πρέπει να βγει έξω να φοράει μάσκα υψηλής προστασίας.
0: Ποια είναι αυτή, 95. Κύριε Τζανάκη?
2: Αυτή που φοράγαμε επί κορονοϊού, 95%.
0: Που είναι σαχωνή.
2: Απαγορεύεται...
0: Που είναι σαχωνή, έτσι. Ναι. Για κάποιον σαχωνή. Που δεν το ξέρει γι' αυτό.
1: Που δεν το θυμάται.
2: Όχι, μπορεί να μην είναι σαχωνή, μπορεί να είναι και άλλο σχήμα,
0: ναι.
2: Και να είναι 95%. Mm-hmm. Υπάρχουν δε ακόμα πιο ακριβές μάσκες που προστατεύουν 100%. Είναι αυτές οι μάσκες που θα δείτε που φορούν οι πυροσβέστες. Mm-hmm. Τώρα, που σβήνουν τη φωτιά.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, η τρίτη κατηγορία που θεωρείται πιο μακροχρόνια και βίωση σωρεύεται στους οργανισμούς μας, γίνεται ως εξής. Οι διοξίνες και όλες αυτές οι ουσίες επικάθενται στο ανώτερο τμήμα του χώματος ή ακόμα και στο γρασίδι και στις ζωοτροφές. Μέσω των ζωοτροφών, διότι εμείς πλύνουμε τα μαρούλια μας ή τα σπανάκια μας, αλλά ταΐζοντας τις αγελάδες ή τις σκότες, τις φάρμες, από όπου θα περάσει αυτό το τοξικό νεύος, δεν φαντάζομαι ότι κάποιοι πλύνουν τις ζωοτροφές. Άρα, ναι, αυτοί, τα ζώα αυτά θα καταναλώσουν τις τροφές αυτές αυτούσιες με ό,τι έχει επικαθίσει επάνω. Μέσω λοιπόν του γάλακτος και των αυγών κυρίως, αλλά και του κρέατος, μπορεί να βιοσυσσωρευτούν οι διοξίνες και αυτοί οι πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες στο ανθρώπινο σώμα και δρούν μακροχρόνια, πάνω από 15 χρόνια, καρκινογόνα. Άρα θα πρέπει το Υπουργείο να δει τη διαδρομή του νέφους, να πάρει δείγματα από το γρασίδι ή από όπου πιστεύει ότι το νέφος αυτό κατακάθισε στη γη, καθώς και επί ανισχυτικών συγκεντρώσεων σε αυτές τις μετρήσεις να προβεί σε μετρήσεις στα αυγά και στο γάλα των περιοχών από όπου πέρασε αυτό το νέφος.
0: Αυτό πότε πρέπει να γίνει?
2: Θεωρώ πρακτικά ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα, αν με ρωτάτε, ναι, εξαιτίας και της μικρής, θα έλεγα, δυναμικής της συγκεκριμένης μονάδας που κάηκε. Παρά τα αυτά θα πρέπει να το προσέξουμε. Επομένως, τα πρώτα 24 ώρα φυλαγόμαστε ως προς την αναπνοή, τα επόμενα 24 ώρα φυλαγόμαστε με βάση την ευθύνη του κράτους από τις τροφές. Τώρα, όσον αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα και τα νερά, ο υδροφόρος ορίζοντας μπορεί να μολυνθεί ιδιαίτερα από τα βαρέα μέταλλα, αλλά θα επιβαρυνθεί μετά από 1-2 μήνες, όταν πλέον θα ξεπληθεί με τη βροχή και θα εισχωρήσει τον υδροφόρο ορίζοντα η συγκεκριμένη, ας το πούμε, καθίζηση. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε αυτές τις ημέρες είναι όσοι από εμάς μαζεύουμε βρόχινο νερό και εφόσον έβρεξε, ενώ ήταν το νέφος στην ατμόσφαιρα, δεν θα πρέπει να το πιούμε ή να το καταναλώσουμε αν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει θέμα με το πόσιμο νερό, διότι αυτό φιλτράρεται και τρόπον την όλα αυτά εξωτερώνονται.
1: Ναι.
2: Άρα να μην τρελαίνουμε τον κόσμο, θα έλεγα ότι να προσέξουμε να μην εκτεθούμε με την αναπνοή μας όσο προσέξαμε, ιδιαίτερα τα πρώτα 24 ώρες, διότι φαντάζομαι σήμερα δεν υπάρχει πρόβλημα, και από εκεί και ύστερα είναι ευθύνη του κράτους να δει τις υπόλοιπες ρυπαντικές διαδικασίες που σας περιέγραψα το επόμενο διάστημα.
1: Κύριε καθηγητά, είπατε ότι όταν είμαστε μέσα στο σπίτι και δουλεύουμε το κλιματιστικό με εσωτερική ανακύκλωση, στην περίπτωση
2: ανατροφοδότηση.
1: Στην περίπτωση που δεν έχει αυτή τη λειτουργία, είναι λίγο πιο παλιό το κλιματιστικό μας, τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες?
2: Θα βάλουμε ανεμιστήρα και λοιπά. Βεβαίως, αν σήμερα δεν υπάρχει νέφος,
1: mm-hmm,
2: δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς. Εάν δεν υπάρχει και έχει σβήσει φωτιά τελείως, το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι από τις στάχτες που μπορεί να έχουν πάει σε αυλές, ιδιαίτερα εκεί κοντά, όπου πρέπει να με προσεκτικό κατεωνισμό, όχι με πίεση, να μην σηκώσουμε δηλαδή σωματίδια τα οποία να δεσπνεύσουμε από τη στάχτη που έχει επικαθίσει.
0: Σωστά.
2: Θα έλεγα επίσης ότι τα λαχανικά, να μην τρελάνουμε τον κόσμο. Τα λαχανικά που βγαίνουν, ξέρω εγώ, στα Τρίκαλα ή στην Καλαμπάκα ή στο κάμπο της Θεσσαλίας, δεν σημαίνει σόν και καλά ότι έχουν πρόβλημα. Πρόβλημα έχουν, θα έχουν πιθανώς τα λαχανικά,
0: mm-hmm,
2: τα οποία ήταν σε απόσταση 2-3 χιλιομέτρων από,
0: μάλιστα,
2: την ελληνική βιοτεχνία.
1: Καταλαβαίνετε πάντως, κύριε καθηγητά, θέλω να σας περιγράψω ότι εδώ στο στούντιο γύρω-γύρω υπάρχει κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή κάθεται και σας ακούει με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί πραγματικά αυτά που μας λέτε αφορούν τον κόσμο που είναι εδώ, είναι λογικό, αλλά και από εκεί και πέρα μας τα λέτε λίγο ναι μεν αλλά. Δηλαδή, ναι μεν δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα, αλλά πρόβλημα υπάρχει. Και θα το δούμε και στη συνέχεια, όχι αμέσως τώρα, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα της έκθεσης στους αέριους ρήπους, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχει περάσει. Ό,τι μέτρο έπρεπε να πάρουμε, να το πάρουμε τα πρώτα 2-3.
0: Αυτοί που εισέπνευσαν, κύριε Τζανάκη, και έχουν λίγο βιχαλάκι σήμερα, γενικά οι κάτοικοι στη δυτική περιοχή που ήταν πολύ επιβαρημένο από το Σάββατο το βράδυ, τι συμπτώματα, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που πρέπει να τους πούνε πάνε στο γιατρό, στον πνευμονολόγο για να σε εξετάσει?
2: Κοιτάξτε, αν υπάρχει μια, ας το πούμε, βροχική αντιδραστικότητα με λίγο βήχα, ίσως λίγο συφόρηση στη μύτη, λίγο κόκκινα μάτια και με αφηγή, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, να αποφύγουμε περαιτέρω έκθεση έπρεπε. Από εκεί και ύστερα, αν πάσχουμε από κάποιο σοβαρό νόσημα, υποκείμενο, όπως είναι χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βροχικό άσθημα, βαριά καρδιοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτη, είμαστε κάποια ηλικία, πρόκειται για έγκυο, γυναίκα ή μικρό παιδί, καλό θα είναι να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας, εάν τα συμπτώματα είναι κάπως βαριά και έχουν προκαλέσει μια παρόξενση του υποκείμενου νοσήματος. Και... όλοι οι υπόλοιποι να κάνουμε υπομονή, θα περάσει αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει και τίποτα. Επαναλαμβάνω, τα ζητήματα με τα βαρέα μέταλλα και τις διοξίνες που είναι δυνητικά καρκινογόνα, δεν θα πρέπει προς στιγμή να μας απασχολούν, εφόσον πλένουμε καλά τα λαχανικά μας και εφόσον αυτά προέρχονται από κήπους ή από εκτροφές ή καλλιέργειες εντός 3-4 χιλιόμετρων από την εστία της βιοτεχνίας με ανακύκλωσης που κάηκε. Για τα φρούτα ή τα λαχανικά που τα καθαρίζουμε, που τα αποφλοιώνουμε, δεν υπάρχει καθόλου θέμα. Στο δε μακροχρόνιο θέμα των διοξιών που περνούν και διασωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας, εκεί είναι αρμόδιο το κράτος να κάνει τις κατάλληλες μετρήσεις και να αποφανθεί τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Πρακτικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρό θέμα ως προς αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά για αυτές τις πολύ χρήσιμες συμβουλές και πριν πάμε, ναι, για πες.
1: Μας είπε πολλά.
0: Ναι, είπε πολλά.
1: Είπε πολλά, είπε κάποια ανησυχητικά. Γενικά πρέπει να είμαστε λίγο σε εγρήγορση με τα λαχανικά και τα...
0: Γενικά πρέπει να πλένουμε πολύ καλά ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Την προσοχή σας, εσείς που οδηγάτε από δυτικά προς ανατολικά, υπάρχει μποτιλιάρισμα μπροστά στο 424 και στο Παπαγεωργίου, στα δύο νοσοκομεία. Αλλά θα υπάρχει μποτιλιάρισμα και στο ύψος του Επταπηργείου, μόλις περάσετε.
1: Πες
0: δηλαδή,
1: μας λίγο που δεν υπάρχει μποτιλιάρισμα.
0: Περίμενε, θα σου πω, περίμενε. Επίσης, από ανατολικά προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει μποτιλιάρισμα στην Τζιμισκή, ενώ καθυστερήσει θα συναντήσετε και στη Βασιλής Όλγας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, σύσκεψη στο Δημαρχείο Αρειοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και η φωτιά, και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Με χερσαίες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Αρειοκαστρό, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της πρόκλησης μεγάλης πυρκαγιάς στο Αρειοκαστρό. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σήμερα και στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Ένας από τους στρατηγικούς ρόλους που προσπαθούμε να αναδείξουμε σε επίπεδο Θεσσαλονίκης και Βόρειας Ελλάδας είναι πώς μπορούμε να ενώσουμε κρίσιμες υποδομές με άλλες χώρες, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία το Διαβαλκανικό Φόρουμ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αξιοποιήσουμε τον στρατηγικό γεωπολιτικό ρόλο των χωρών και να πετύχουμε καλύτερη σύνδεση σιδηροδρομική και οδική, τόνισε. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Χανιά της Κρήτης με θύμα έναν 33χρονο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας. Το τροχαίο σημειώθηκε ένα τέταρτο πριν από τις 7 το πρωί στην περιοχή Πιθάρη, όταν ο στρατιωτικός που οδηγούσε μοτοσικλέτα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Ο άντρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου η πρόεδρος του Τριμέλους Εφετίου Κακουργημάτων Λάρισας αναμένεται να προχωρήσει στον διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Πάντως σε εξέλιξη είναι και η διαδικασία των τοποθετήσεων επί της εισαγγελικής πρότασης για τη μεταβολή της κατηγορίας της

0: ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Προς νέο ρεκόρ οι αιτήσεις για συντάξεις, οι οποίες ανήλθαν στις 110.000 το πρώτο εξάμηνο του 2026, σχεδόν μία στις δύο νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα στοιχεία των ειδικών, συνοδεύεται πλέον από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκινά στην Άγκυρα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρείται και ορόσημο για το μέλλον της Συμμαχίας με τη συμμετοχή 32 κρατών μελών. Στη Σύνοδο λαμβάνουν μέρος και 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες θα ανοίξουν με τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ από το Προεδρικό Συγκρότημα με παρουσίαση του πλαισίου των συζητήσεων αύριο στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, και την Τετάρτη οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου. Η Σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους, ενώ δυνάμεις ασφαλείας ξεπερνούν τα 50.000 άτομα. 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμια. Χωρίς ρεύμα έμεινε η Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές, όπως αναφέρε ο περιφερειάρχης της περιοχής. Και μία ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12.30.
1: Fever Corporation. 30 Years Anniversary Tour. Από τη Washington DC, live στη Θεσσαλονίκη. Ένα ανεπανάληπτο best of set για την πιο όμορφη καλοκαιρινή συναυλία. Με ήχους trip hop, dub και reggae από τους πρωτοποριακούς Thievery Corporation. Τετάρτη 15 Ιουλίου, Thievery Corporation. Στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
6: Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη ώρα, επόμενη καλό στάση μεσημέρι. Ενημέρωση. Καλό μεσημέρι. Χρήστος Χατζημίσης, Έφη Τσαμπάζη, και πάμε γρήγορα, γιατί η επικαιρότητα σήμερα έτσι λίγο μας κάνει να τρέχουμε ακόμη περισσότερο. Να καλημερίσουμε, να καλησπερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Καλησπέρα, Υπουργέ.
7: Καλησπέρα, κυρία Τσαμπάζη, κύριε Χατζημίση. Καλή εβδομάδα.
6: Ελπίζουμε να είναι καλύτερη, κύριε
8: Παπαϊωάννου.
6: Γιατί δύσκολες μέρες για τη Θεσσαλονίκη, έτσι, οι τελευταίες. Ναι. Είχαμε τις δύο φωτιές στο Ρεόκαστρο, είχαμε βέβαια και την τρομοκρατική επίθεση. Χθες αναφέρθηκε πάλι σε αυτήν στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Έχετε κάποια πληροφορία? Από ό,τι μαθαίνουμε εμείς, οι έρευνες είναι σε πολύ καλό δρόμο.
8: Πολύ κοντά στην ταυτοποίηση, ναι, ναι, πρέπει να είναι.
7: Προφανώς την ίδια πληροφορία έχω και εγώ, mm-hmm, και είναι λογικό εγώ να μην έχω κάτι επιπλέον. Είναι κάτι το οποίο το χειρίζει η ελληνική αστυνομία, έχει αποδείξει τη δυνότητά της σε τέτοια θέματα και συμφωνώ προφανώς απόλυτα με τον Πρωθυπουργό και ενισχύω και λέω ότι δεν πρόκειται για δημοκράτες εντός εισαγωγικών ή επαναστάτες, πρόκειται για δολοφόνους του κοινού ποινικού δικαίου.
6: Εγώ θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια, νομίζω πριν 5 χρόνια, εσείς ως Πρίτανης είχατε πρωτοστατήσει για την εκένωση καταλήψεων και τα καταφέρετε σε πολλούς χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θυμάμαι ότι τότε είχατε μπει στο στόχαστρο και με διάφορες αφισοκολλήσεις που είχαν το πρόσωπό σας, Υπουργέ.
7: Κυρία Τσαμπάζη, όντως το 2020, τον Αύγουστο, 16 Αυγούστου, κτίριο του Πανεπιστημίου, κληροδότημα στο κέντρο της πόλης κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους εκενώθηκε και τώρα χρησιμοποιείται από το Αριστοτέλειο και το κυριότερο η κατάληψη 34 χρόνια κατηλημένου ακαδημαϊκού χώρου, το στέκι του βιολογικού, αποδόθηκε στην κοινότητα.
6: Και τότε... Έγινε βιβλιοθήκη πλέον, λειτουργεί ως βιβλιοθήκη.
7: Βεβαίως βιβλιοθήκη, αίθουσα πληροφορικής κλπ. Και ένα μικρό μουσείο του γεωλογικού και τότε ξυπνήσαμε ένα πρωί και όλη η Θεσσαλονίκη ήταν γεμάτη με το κηδιώσιμό μου. Ενέργειες τραμπούκικες, ενέργειες αντιδημοκρατικές, δεν μας τοούν, δεν τις φοβηθήκαμε ποτέ, προφανώς δεν φοβόμαστε και τώρα και συνεχίζουμε αυτό που τη δράση σε αυτό που πραγματικά είχε αξία σήμερα, mm-hmm, στην λύση των προβλημάτων του συμπολίτη μας, με τις ιδέες μας, με τις απόψεις μας, χωρίς να κάνουμε πίσω. Σπάμε αυγά στα πλαίσια της δημοκρατίας.
8: Πάμε λίγο στα του Υπουργείου σας, κύριε Παπαϊωάννου, και να δούμε, είχατε συμμετοχή στη Σύνοδο των Πριτάνεων, ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους νέους φοιτητές φυσικά τα πανεπιστήμια. Είστε ικανοποιημένος από τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις?
7: Κύριε Χατζημίση, ολοκληρώθηκαν, βγήκαν αποτελέσματα, δεν υπήρχαν προβλήματα, αυτό καταγράφηκε και δημοσιογραφικά και από εσάς, άρα προφανώς είμαστε ικανοποιημένοι και το κυριότερο είμαστε ικανοποιημένοι διότι έχει ξεκινήσει ο εθνικός διάλογος για το νέο λύκειο, για το νέο τρόπο εισαγωγής, θα ολοκληρωθεί τέλη Σεπτεμβρίου, μέσα Αυγούστου, θα υπάρξουν προτάσεις για πρώτη φορά, συγκεκριμένες προτάσεις και όχι πυροτεχνήματα του τύπου καταργώ τις πανελλαδικές εξετάσεις, υπάρχουν σχολές υψηλής.
6: Αυτό το λέτε για τον κύριο Τσίπρα, γιατί βγήκε σε βίντεο και λέει έχουμε δεσμευτεί για την κατάργηση των πανελλαδικών.
7: Βεβαίως. Ωραία, καταργεί τις πανελλαδικές. Τι θα γίνει, με ποια διαδικασία, η ουσία είναι μόνο οι εξετάσεις. Η ουσία δεν είναι και να μπορέσω να φτάσω στο όποιο σύστημα εξέτασης μέσα από ένα διαφορετικό λύκειο, εμείς αυτό κάνουμε. Θα καταθέσουμε προτάσεις.
6: Μην κουνιέστε μόνο, Υπουργέ, γιατί κάνει διακοπές. Δεν ξέρω αν είστε με hands free, δεν ξέρουμε, ναι, γιατί λίγο σας χάνουμε. Ναι, ναι, ναι.
7: Θα καταθέσουμε προτάσεις. Θα υπάρξει συγκεκριμένη εικόνα του τι θέλουμε να κάνουμε. Γι' αυτόν τον λόγο το είπα. Ναι,
6: μάλιστα.
7: Αυτό είναι η διαφορά μας.
6: Μάλιστα. Αυτό το εθνικό απολυτήριο που έχει ξεκινήσει η συζήτηση στην κυβέρνηση, το έχει πει η κυβέρνηση εδώ και καιρό, έχει γίνει και σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό. Για ποια σχολική χρονιά, αφορά, ποια θα είναι η πρώτη, γιατί υπάρχει μια συζήτηση, ξέρετε, αν είστε σε παρέες γονέων γυμνασίων και λυκείων. Αυτό είναι. Ναι.
7: Η τελική εικόνα θα υπάρξει αφού ολοκληρωθεί ο διάλογος. Ελπίζω στα παιδιά που είναι τώρα 5η ή 6η δημοτικού, δηλαδή να ξεκινήσει το 28-29, 29-30, έτσι ώστε να έχουμε μπροστά μας να έχουν τα παιδιά μπροστά τους όλη την εικόνα του το τι θα βρούνε. Στο νέο λύκειο, στο νέο τρόπο φοίτησης στο λύκειο, στη νέα προσέγγιση του λυκείου και φυσικά στον τρόπο με τον οποίο θα εισαχθούν.
6: Αύριο...
7: Ό,τι και να πούμε τώρα είναι προθύστερο. Γι' αυτόν τον λόγο σταματάω εδώ. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ότι εμείς όταν λέμε κάτι, το λέμε όταν ολοκληρωθεί, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί, απλώς βάζουμε τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται αυτός ο διάλογος. Mm-hmm.
8: Κύριε Παπαϊωάννου, να δούμε λίγο και το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού, των προσλήψεων. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη ανάγκη για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Δεν ξέρω το λόγο, αλλά σίγουρα είναι πολύ περισσότερες οι περιπτώσεις πια που υπάρχει αυτή η ανάγκη στα σχολεία μας και το ζήτημα είναι ότι τι θα γίνει με αυτούς τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό με πανεπιστημιακά πτυχία, με μεταπτυχιακά και διεκδικούν μια θέση στα σχολεία πολύ σημαντική και είμαι σε θέση να γνωρίζω και τη δουλειά που γίνεται από μερικούς και είναι κρίμα να μην έχουμε τέτοιους εκπαιδευτικούς στα σχολεία.
7: Κύριε Χατζημίση, θα ξεκινήσω με την τελευταία παρατήρησή σας και θέλω και δημοσίως να συγχαρώ όλους τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής. Αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι όλοι οι δάσκαλοι και όλοι οι καθηγητές δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για τα παιδιά μας.
8: Βεβαίως, λοιπόν, απλά επισημαίνω το θέμα της ειδικής αγωγής που το βλέπουμε ότι τελευταία υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Δηλαδή βλέπουμε πολλά παιδιά που χρειάζονται τους εκπαιδευτικούς αυτούς.
7: Αν κάνουμε μια προσέγγιση κοινωνικής αντίληψης θα καταλάβουμε όλοι αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο έχουμε περισσότερα τέτοια κρούσματα, αλλά σε κάθε περίπτωση έχετε απόλυτο δίκιο ότι χρειαζόμαστε. Είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο το ξέρει και το αποδεικνύει κάθε χρόνο. Το χειρίζεται η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη και νομίζω ότι και φέτος η προσέγγιση θα είναι προς την πλευρά εκείνη που θα ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτού του είδους την εκπαίδευση.
6: Υπουργέ, πάλι σας ακούμε με λίγες διακοπές.
7: Θέλω... είμαι κανονικά.
6: Τώρα σας ακούμε κανονικά. Τα μηχανογραφικά, η διαδικασία υποβολής θα αρχίσουν αύριο.
7: Ξεκινάει από αύριο, θα βγει εγκύκλιο σήμερα.
8: Να δώσουμε μια συμβουλή σε όσους μας ακούνε.
7: Να δώσουμε.
8: Γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία για τους υποψηφίους.
7: Βεβαίως. Κύριε Χατζημίση, θα πω το εξής και κυρία Τσαμπάζη. Στα παιδιά μας. Θα μιλήσω σαν πατέρας, αλλά και σαν δάσκαλος ακαδημαϊκός που τόσα χρόνια έχουν έρθει παιδιά στο πανεπιστήμιο. Ακούστε λοιπόν παιδιά, μην πήρατε ό,τι βαθμολογία πήρατε. Έχετε το όνειρό σας. Βάλτε κανονικά τις σχολές, τα τμήματα όπως τα έχετε στο μυαλό σας. Ανάλογα με τη βαθμολογία σας, κάποια στιγμή θα κληθείτε να πάρετε και μια πιο ειδική απόφαση μετά τη δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη επιλογή. Πριν πάρετε την απόφαση, έχετε τη δυνατότητα, μπείτε στο διαδίκτυο σε κάθε πανεπιστήμιο, δείτε το πρόγραμμα σπουδών του κάθε τμήματος και δείτε ποιο σας κολλάει, να το πω απλά, καλύτερα στα θέλω σας. Και έτσι μετά φτάνετε τη σειρά σας.
6: Πάντως...
7: και από εκεί και πέρα και για τα παιδιά εκείνα τα οποία θα ήθελαν να πάρουν μια μεταγραφή, παιδιά τριτέκνων, πολυτέκνων, οικογενειών ή που έχουν κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, πάλι να δουν και τις αντιστοιχίσεις τις ακαδημαϊκές των τμήματων, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα.
6: Κύριε Παπαϊωάννου, πριν πάμε στα κεντροπολιτικά, εγώ θα ήθελα λίγο να δούμε και το θέμα της παραπαιδείας. Δεν ξέρω αν θα μειωθεί με αυτό το νέο σύστημα, αλλά τα παιδιά πλέον αρχίζουν ιδιαίτερα από το γυμνάσιο, είτε φροντιστήριο είτε ιδιαίτερα, και πραγματικά οι γονείς δίνουν μία περιουσία για να μπορεί το παιδί να παρακολουθεί το σχολείο.
7: Συμφωνώ απόλυτα.
6: Έτσι...
7: Για αυτόν τον λόγο, τι είπα νωρίτερα, να δούμε μια νέα δομή ιδιαίτερα του λυκείου, βέβαια και του γυμνασίου, έτσι ώστε να μπορέσει η φίτηση και στο γυμνάσιο και στο λύκειο να είναι πολύ πιο ουσιαστική από άποψη γνώσεων.
6: Μάλιστα. Πρόσφατα ανακοινώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία πριν από λίγες μέρες ότι θα είστε και υποψήφιος βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης, αν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει όπου και αν βρίσκεται ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, βλέπουμε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας να δουλεύει περισσότερο και από το φουλ, δηλαδή πραγματικά, κύριε Παπαϊωάννου.
8: Και είναι και καλοκαίρι.
7: Κυρία Τσαμπάζη και κύριε Χατζημίση, έχουμε, στόχος μας είναι, πέρα του ότι έχουμε ολοκληρώσει πολλά από τις δεσμεύσεις του 23, να ολοκληρώσουμε και τις υπόλοιπες. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως ο Πρωθυπουργός κατ' επανάληψη έχει τονίσει. Το αν τρέχουμε το αν υπάρχει αυτό το ίδρωμα της φανέλας, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, είναι μόνο και μόνο για να επικοινωνήσουμε το έργο που έχει γίνει, να το συζητήσουμε με τους συμπολίτες, να πάρουμε την ανάδραση της όποιας συζήτησης και να δούμε πού μπορούμε τους τελευταίους αυτούς 8 μήνες, 9, 10 πόσοι είναι, να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις επιδόσεις μας. Mm-hmm. Άρα, εκλογές στην άνοιξη του 27 και το ότι τρέχουμε, υδρώνουμε τη φανέλα για την ενημέρωση του συμπολίτη.
8: Τα social media τα παρακολουθείτε, κύριε Παπαγιάννου? Είδατε το βίντεο του Αντώνη Σαμαρά στο TikTok?
7: Νομίζω θα περίμενα από έναν πρώην αρχηγό, πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, να σχολιάσει αυτές τις μέρες τα capital controls και όλα όσα ζήσαμε το 2015 που δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε. Mm-hmm. Αυτό περίμενα να ακούσω.
6: Δεν επιβεβαίωσε βέβαια ούτε διέψευσε τα σενάρια για την ίδρυση νέου φορέα. Εσάς σας προβληματίζει?
7: Αυτή τη στιγμή έχουμε τα κόμματα ή τους φορείς που έχουν ανακοινωθεί. Εκείνο που και σαν κυβέρνηση αλλά και εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει είναι, είμαστε ταγμένοι στην ολοκλήρωση του προγράμματός μας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι, αν έχουν ή δεν έχουν κάτι στο μυαλό τους, είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς είμαστε ταγμένοι σε αυτήν την προοπτική και σε αυτό το σχέδιο και το αποτέλεσμα θα κριθούμε από τους συμπολίτες μας την άνοιξη του 27.
6: Μάλιστα. Οπότε εκεί πάτε για την άνοιξη. Είστε ότι αυτό που λέει και ο Πρωθυπουργός βέβαια, το
7: ακριβώς,
6: λέει συνεχώς, με φουτεράκι είχε πει.
7: Τώρα αναλόγως τον καιρό που θα έρθει.
6: Και αναλόγως πόσο κρυώνει ο καθένας.
7: Κοιτάξτε, και ο Απρίλης το θέλει το φουτεράκι του, έτσι δεν είναι?
6: Επειδή έχουμε μία ερώτηση εδώ από μία φίλη, λέει, νομίζω το είπατε νωρίτερα, πότε αναμένετε να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής?
7: Περί το τέλη Ιουλίου, 24-25 Ιουλίου.
6: Μάλιστα.
7: Κάπου εκεί. Μάλιστα. Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, για να είμαστε μέσα.
6: Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
7: Σας ευχαριστώ θερμά.
6: Γεια σας, Υπουργέ.
7: Γεια σας, καλημέρα.
6: Λοιπόν, ήταν ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου. Αύριο τα μηχανογραφικά, να έχετε το νου σας προκειμένου να τα συμπληρώσετε.
8: Τέλη Ιουλίου οι βάσεις, μαζί με το μετρό.
6: Και καλή επιτυχία. Α, ναι, σωστά, μετρό.

0: Και επειδή στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, αναφερθήκαμε βέβαια και στο TikTok του Αντώνη Σαμαρά, να πούμε ότι σήμερα το πρωί απάντησε η κυρία Μπακογιάννη σε όσα της είπε ο κύριος Σαμαράς. Η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι αυτός είναι ο στόχος του. Αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, δηλαδή ότι είναι στόχος του να κάνει ζημιά στην Νέα Δημοκρατία. Εδώ είμαστε, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, και θα το δούμε. Ενώ συνέχισε ότι η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει. Ο Σαμαράς πριν 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του συγχώρησε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του από το 1990 είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Είπε μεταξύ άλλων η κυρία Μπακογιάννη, σχολιάζοντας βέβαια το TikTok του κυρίου Σαμαρά, στο οποίο αναφέρθηκε στην ίδια.
1: Είπαμε ότι από TikTok θα έχουμε πάρα πολλά για τις εκλογές, από τους πολιτικούς δηλαδή. Κάποια είναι, μπορώ να πω, εμπνευσμένα, κάποια είναι έτσι πολύ cringe, για να πω την έκφραση που όλοι cringe λέμε τελευταία. Έτσι.
0: Και κάποια... Σε βλέπω πολύ έτσι σύγχρονο...
1: Και κάποια είναι έτσι περίεργα. Εν πάση περιπτώσει, θέλεις να πούμε λίγο για το γάμο του Θανάση Αντετοκούμπο και τη συντρόφου του Κάτια?
0: Έχουν ήδη δύο παιδιά και μετά παντρεύτηκαν. Κάτι
1: ναι,
0: πήρε το
1: ενώθηκαν μετά οι ιεράδεσμα του γάμου. Επισφράγησε λοιπόν, όπως είπες και εσύ, τη μακροχρόνια σχέση του με ένα γάμο που τελέστηκε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
0: Ναι. Έτσι. Εντάξει, πού θα κάνουν το γάμο?
1: Στην ιδιαίτερη στιγμή είχαν δίπλα τους συγγενείς και αγαπημένους φίλους. Κουμπάρος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Και όπως είπες βέβαια, έχουν δύο παιδιά, έχοντας αποφασίσει να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχουν ωστόσο μια όμορφη οικογένεια, ο Θάνασης Αντετοκούμπο και η σύντροφός του Κάτια, οι οποίοι παντρεύτηκαν φυσικά με μεγαλοπρέπεια και όπως
0: Να είναι χαρούμενοι.
1: Να είναι
0: γενικά όλοι οι άνθρωποι που παντρεύονται να είναι χαρούμενοι και
1: εννοείται,
0: να είναι ευτυχισμένοι.
1: Είναι και περίοδος γάμων αυτή ούτως ή
0: ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι είναι τέτοια η εποχή, Μάιος-Ιούνιος, παντρεύονται οι περισσότεροι. Στον μεταξύ παντρεύτηκε και η 29χρονη κόρη του Έρος Ραμαζώτη και την παρέδωσε ο Έρος Ραμαζώτη έτσι πολύ συγκινημένο στην κόρη του. Ενώ θα σας πω σε έναν άλλο γάμο που πραγματικά όταν διάβασα αυτή την είδηση μου έκανε τόσο μα τόσο πολύ εντύπωση. Έγινε ένας γάμος όπου εδώ στην Ελλάδα, όπου η κουμπάρα λένε ότι λίγο τα έτσουξε το βράδυ, τέλος πάντων πήγε στο γάμο κανονικά και εκεί που γινόταν το μυστήριο πήγε, αγκάλιασε και φίλησε στο στόμα τον παπά. Έγινε μία αναστάτωση, τελικά την απομάκρυναν, κάποιος άλλος έκανε το ρόλο του κουμπάρου, τέλος πάντων αυτό έγινε, αυτά με τους γάμους, αλλά επιστρέφουμε πάλι στο Μέγαρο Μουσικής και ο λόγος στο Χρήστο Τσαλικίδη, καθώς συνεχίζει να παρακολουθεί το 7ο Balkan Forum. Χρήστο, λόγο σε σένα.
1: Έλα Χρήστο.
2: Θα καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Αλεξανδράτο, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Θα έχουμε μια σύντομη συζήτηση, κύριε Αλεξανδράτο, γιατί πάμε και στους τίτλους ειδήσεων στις 12.30. Το ερώτημά μου είναι για τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές στην ναυτιλία που μπαίνει στον 21ο αιώνα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στη Βόρεια Ελλάδα και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ ως Έλληνας πολίτης και συγχαρητήρια στον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για τα θέματα Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Κιουλέκα, διότι σχεδόν πριν από 3 μήνες βρέθηκα πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη ως πρόεδρος Ναυτικού Μελητηρίου Ελλάδος για να μιλήσω σε ένα φόρουμ το οποίο είχε μια ενότητα μικρή για την ναυτιλία και είχαμε μια συζήτηση στα όρθια, όπως λέμε, και του λέω: κύριε Υπουργέ, δεν είναι καλό να δημιουργηθεί κάποια στιγμή και ένα φόρουμ, ένα συνέδριο για την ναυτιλία υπό την αιγίδα πάντα του Υπουργείου της Πολιτείας? Και μετά από 3 μήνες είμαστε εδώ, με πήρε μετά από μια εβδομάδα τηλέφωνο και μου λέει: θέλω να το κάνουμε, και πραγματικά γίνεται, και εμείς έχουμε δώσει τη δικιά μας αρρωγή, την ουσιαστική αρρωγή. Γιατί θέλω να διαμηνήσω και να πω ότι η ναυτιλία, η οποία είναι η Ελλάδα μας πρωτοπορή, μια χώρα 10 εκατομμύρια κατοίκων, πρωτοπορεί με το 20% της πλειοκτησίας, της παγκόσμιας πλειοκτησίας, και σχεδόν 62% του ευρωπαϊκού στόλου. Αλλά ξέρετε, την ελληνική κοινωνία αυτό που την νοιάζει περισσότερο από το να νιώθει φυσικά και περήφανη για τη συμβολή της ναυτιλίας, για τη συμβολή του ΑΕΠ, για τις υπολείψεις θέσεις εργασίας είναι ότι υπάρχουν πάνω από 100 κατηγορίες επαγγελμάτων οι οποίες συνδέονται άμεσα ή έμεσα με την ναυτιλία. Και καλό τους τηλεθεατές σας να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ναυτικού Επιμελητηρίου www.nee.gr και να μπουν στο maritimeellas.org. Maritimeellas.org είναι το ελληνικό κλάστερ. Αυτό το φτιάξαμε μαζί με την Ένωση Λεφοπλιστών και το ΕΒΕΠ για να μπορέσουμε να συνδικτυώσουμε τους επαγγελματίες. Τι θέλω όμως να δει η ελληνική κοινωνία εκεί, το οποίο το συντοπίσα και εγώ το φτιάχνω. Πάνω από 100 κατηγορίες επαγγελμάτων συνδέονται άμεσα και έμεσα με την ναυτιλία. Και ξέρετε, και πολλές από αυτές δεν χρειάζονται και τα ιδιαίτερα κεφάλαια. Γιατί όταν πάμε σε ένα νέο και σε μια νέα, να του πούμε ασχολήσουμε αυτό, εάν χρειάζονται κάποιοι αναγκαίοι πόροι για να μπορέσει να ασχοληθεί, θα μου πει που θα τους βρω. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η γνώση, χρειάζεται η εξειδίκευση, η ενημέρωση. Θέλω επίσης να σας πω και κάτι. Δυστυχώς, και ξέρετε, είμαι πολύ κατά το φταίει ο Πετρής και ο Χατζηπετρής. Πρώτος από όλους φταίω εγώ. Γιατί αν αναλάβουμε την ευθύνη μας ότι όλοι μας φταίμε εμείς έστω σε κάτι, θα κάνουμε 10 εκατομμύρια μπροστά βήματα σαν Έλληνες. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι βάσει ερευνών, κάτω από το 15% της ελληνικής επικράτειας γνωρίζει τις προοπτικές και τις δυνατότητες που υπάρχει ναυτιλία. Δεν θα πω ποτέ έλα στην ναυτιλία. Θα ενημερώσω τι έχει ναυτιλία, θα ενημερώσω τις καριέρες στη θάλασσα, θα ενημερώσω τις καριέρες που υπάρχουν στεριά, τις προοπτικές επαγγελμάτων και από εκεί και πέρα να είστε σίγουροι, οι νέες και οι νέοι μπορούν να αποφασίσουν καλύτερα από εμάς για το δικό τους το μέλλον. Φτάνει να τους έχουμε δώσει τη σωστή την ενημέρωση, μάλιστα, την τεκμηριωμένη ενημέρωση.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
3: Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ που δίνετε βήμα πραγματικά στην ναυτιλία μας.
0: Χρήστος, ευχαριστούμε για όλες τις συνδέσεις και όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που ακούσαμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιχωματώσεις από χερσαίες δυνάμεις της πυροσβεστικής στις εστίες φωτιάς στα ανακυκλώσιμα υλικά στο εργοστάσιο του Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς επίπεδου 4 σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη και επίπεδου 3 σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Βγήκε από τη μονάδα εγκαυμάτων η Αφροδίτη Νέστορα την Τετάρτη, ιατρική εκτίμηση για την υγεία της. Παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της κηδείας της μητέρας της. Διακόπηκε αύριο η δίκη για τα Τέμπη, διορίστηκαν συνήγοροι για έναν από τους 36 κατηγορούμενους. Στην Άγκυρα υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. 2 νεκροί σε πυροβολισμούς σε συγκρότημα κατοικιών στο Φέρμπουνγκ στη Γερμανία. Περισσότερες ειδήσεις σε μισή ώρα με την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο της R3, τον 102 FM από εδώ από την Θεσσαλονίκη και φυσικά μπήκαμε αισίως στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής για σήμερα, επόμενη στάση.
1: Να στείλουμε τα χαιρετίσματα μας στο φίλο το Γιάννη και στην Κική, αλλά και στο Σταύρο, γιατί ξέχασα να τα πω πριν.
0: Okay, βεβαίως, ναι, να τα στείλουμε, εννοείται, σε όλο τον κόσμο στέλνουμε χαιρετίσματα και ελπίζουμε να είστε έτσι σε ένα ωραίο δροσερό μέρος. Και να είστε και σε καμιά παραλία ακόμα καλύτερα και να μας ακούτε, αυτό θα είναι το πιο ωραίο.
1: Αλλά όσοι είστε εδώ θα δροσιστείτε από πολύ ωραίες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το Φεστιβάλ Επταπυργίου τιμάει φέτος τον Γιώργο Σεφέρη, που είναι ένας από τους κορυφαίους βέβαια ποιητές του 20ου αιώνα. Δύο βραδιές ποίησης και μουσικές βασισμένες σε κείμενα και λογοτεχνική μελέτη της Άννας Μικονίου, αύριο και μεθαύριο στο Επταπυργείο. Τίτλος «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει». Είναι μαζί μας η πρόεδρος και καλλιτεχνική διευθύντρια του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας, η κυρία Μικονίου. Καλησπέρα, κυρία Μικονίου.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ πάντως σε παραλία δεν είμαι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Ούτε κι εμείς.
1: Ούτε κι εμείς όπως βλέπετε. Θα ανηφορήσουμε όμως το Επταπύργιο, γιατί εκεί είναι λίγο.
2: Η πρόβα μας τελείωσε χτες η ώρα 2.30. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ αγχωτική πρόβα, γιατί όλα τα κομμάτια του παζλ ενώθηκαν. Σήμερα πάμε για μια γενική πρόβα, είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή που έχει άρωμα Θεσσαλονίκης, που έχει εξαιρετικούς συντελεστές από την πόλη μας.
1: 35 όλοι καλλιτέχνες επί σκηνής.
2: 35 καλλιτέχνες θα ήταν καλά να ήταν. Είναι μόνο 60 άτομα η χοροδία μας. Είναι γύρω στα 85 άτομα επί σκηνής. Είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα από αυτά που επιχειρούμε εμείς εδώ στο Κέντρο Πολιτισμού και κυρίως είναι όλη η Θεσσαλονίκη, δηλαδή ακόμα και ο Βαλτινός που είναι ο αφηγητής μας είναι Θεσσαλονικιός. Mm-hmm. Δημήτρης Ζερβουδάκης, Ελένη Δημοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης, η χοροδία του Γιάννη Μάντακα με 60 τραγουδιστές και την Ερυφίλη Δαμιανού. Είναι η Plaza Ensemble, η μουσική μας. Το Δωρής Θανάσης Μπλυλής κάνει τις ενορχιστρώσεις. Μία πολύ μεγάλη παραγωγή. Πιστεύω ότι όποιος ανέβει πάνω στο Επταπύργιο θα απολαύσει και το λόγο του Σεφέρη. Κυρίως όμως θα απολαύσει αυτό που κρύβεται πίσω από τον στίχο, πίσω από τους στίχους του, τον άνθρωπο, τον ποιητή. Θα γνωρίσει δηλαδή καλύτερα τον ποιητή.
0: Γιατί επιλέξατε αυτό το συγκεκριμένο στίχο, «Όπου να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει»?
2: Θεωρώ ότι συμπυκνώνει πάρα πολύ καλά καταρχήν αυτά που ήθελα να πω για τον Σεφέρη και θα σας εξηγήσω. Αλλά θεωρώ ότι είναι και ένας στίχος ο οποίος συμπυκνώνει και την ουσία της ποίησής του. Καταρχήν εμένα αυτό που με ενδιέφερε πάρα πολύ ήταν να δείξω πόσο ευαίσθητος άνθρωπος ήταν ο Γιώργος Σεφέρης και πόσο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ισορροπούσε ανάμεσα στον ρόλο του διπλωμάτη, ένα κοστούμι που δεν το επέλεξε και του το επέβαλε η πατρική φιγούρα. Και από την άλλη ήταν ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, ένας ποιητής ο οποίος δεινοπαθούσε, γιατί συχνά αναγκαζόταν να υπηρετήσει κυβερνήσεις τις οποίες δεν τις πίστευε καθόλου. Ήταν λοιπόν σε ένα ζητό ρόλο ο οποίος επηρέασε όλη τη ζωή και όλη την ύπαρξή του. Όταν λοιπόν γράφει ποίηση είναι πραγματικά ο εαυτός του και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αποφασίζει την μέρα του θανάτου του πατέρα του να εγκαταλείψει το διπλωματικό σώμα. Δεν το κάνει τελικά, γιατί είναι ένας συντηρητικός άνθρωπος, αλλά όταν κάποια χρόνια αργότερα βγει στη σύνταξη, πρώτη κίνησή του για να εξηλαιωθεί είναι η περιβόητη δήλωση στο BBC που καταδικάζει τη δικτατορία του Παπαδόπουλου.
1: Εσείς κυρία Μικονίου, κάθε χρόνο, από όσο γνωρίζουμε, στο πρόγραμμα του φεστιβάλ καταπιάνεστε με έναν μεγάλο ποιητή.
2: Κάθε χρόνο προσπαθούμε, καταρχήν μας αγαπάμε πάρα πολύ την ποιήση. Θεωρούμε ότι η ποιήση χρειάζεται μίση. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα μελοποιημένα ποίηματα τα οποία και τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή δεν είναι μια ακαδημαϊκή βραδιά. είναι ένα τελείως καινούριο υβριδικό είδος, αυτό το οποίο έχουμε εισαγάγει από το 2019 στο Επταπύργιο, και πρέπει να σας πω ότι έχει αποκτήσει ένα πολύ δυνατό κοινό. Ουσιαστικά μέσα από μελοποιημένα ποίηματα αλλά και μύηση προσπαθούμε να δώσουμε στον ακροατή μας το νήμα της πορείας ενός ποιητή, ξεκινώντας από τη γέννησή του, από την οικογενειακή του κατάσταση και φτάνοντας μέχρι το τέλος της ζωής του. Και το αφιέρωμα στον Καβαδία είχε αγαπηθεί, και τώρα θα κάνουμε φέτος όλο το Σεπτέμβριο περιοδία με αυτή την παραγωγή σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Mm-hmm. Το ανακοινώνω και σε εσάς πρώτα.
1: Θέσεις θα βρούμε, κυρία Μικονίου, γιατί συνήθως...
2: Έχουμε πολύ πολύ λίγες θέσεις, νομίζω, ναι. 30.
1: Συνήθως οι εκδηλώσεις σας είναι sold out και δεν προλαβαίνουμε να...
2: Ναι,
1: οπότε,
2: η αλήθεια είναι αυτή.
1: Για αύριο και μεθαύριο, οπότε
2: ανοίξαμε
1: υπάρχουν λίγες θέσεις.
2: Ανοίξαμε και δύο σειρές καρέκλες mm-hmm. από κάτω, γι' αυτό τώρα έχουμε κάποιες 30 θέσεις. Οπότε για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον
1: επειδή
2: κόσμο,
1: εγώ έχω παρακολουθήσει τέτοια εκδήλωση, βραδιά ποίησης, νομίζω πέρσι στο Φεστιβάλ Επταπυργίου, πραγματικά είναι μοναδικό το πώς περνάει στο θεατή, και περνάει ο θεατής πάρα πάρα πολύ καλά και μαθαίνει πάρα πολλά και ψυχαγωγείται. Εσάς πόσο σας δυσκόλεψε, και να κλείσουμε με αυτό, το συγκεκριμένο ταξίδι με οδηγό το Γιώργο Σεφέρη?
2: Εγώ το Σεφέρη τον αγαπώ από τα εφηβικά μου χρόνια. Τον είχα γνωρίσει παράλληλα με τον Ελίτη. Θεωρώ ότι ήταν ένα στοίχημα, είναι ένας δύσκολος ποιητής, δεν είναι εύκολος να προσπαθήσεις να τον προσεγγίσει το κοινό. Δεν είναι το ζητούμενο. Μάλλον είναι το ζητούμενο, αλλά δεν είναι και... έχει ένα βαθμό δυσκολίας, εν πάση περιπτώσει. Αυτό όμως που νομίζω ότι ξέχασα να σας πω είναι ότι την περίοδο που έγραφα τη μελέτη μου, και ενώ χρειαζόμουν αρκετά μελοποιημένα τραγούδια και δεν υπήρχαν, ανέθεσα στον φίλο τον Γιώργο τον Καζατζή να κάνει 5 καινούριες μελοποιήσεις. Και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, από την άποψη ότι ο Γιώργος δέχτηκε ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. 5 ποίηματα τα οποία δεν είχαν μελοποιηθεί, και δεν είχαν μελοποιηθεί γιατί ήταν πολύ δύσκολο να μελοποιηθούν. Έκανε εξαιρετική δουλειά, και εδώ και 3-4 μήνες που τα ακούω, τα έχω αγαπήσει, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό οι σύγχρονοι συνθέτες να συνομιλούν με τους κλασικούς και να παρουσιάζεται μέσα από τέτοιες προσπάθειες και ένα καινούριο υλικό, το οποίο τώρα πλέον είναι διαθέσιμο στις επόμενες γενιές.
1: Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία
0: καλή
1: που
0: επιτυχία.
1: Την έχετε. Αύριο και μεθαύριο, λοιπόν, η παράσταση αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη στο Επταπύργιο, σε αυτό το υπέροχο μνημείο της πόλης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλά. Γεια σας.
0: Ωραίες βραδιές.
1: Γίνονται πολλά πολιτιστικά και στο θέατρο Δάσους έχει, και στο θέατρο Γης. Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν έτσι το καλοκαίρι, εκτός από τα αρνητικά.

0: Λοιπόν, να πάμε από εκεί που ξεκινήσαμε, δηλαδή από τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Έχουμε, όπως είπαμε, από νωρίς σήμερα τη σύσκεψη αυτή υπό τον κύριο Κατσαφάδο. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι εκεί και την παρακολουθεί και θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα. Παύλο, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη τώρα η συγκεκριμένη σύσκεψη, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κύριου Κατσαφάδου, και όλων των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και των υπηρεσιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των δύο δημάρχων Ωραιοκάστρου και Δήμου Παύλου Μελά. Είναι σε εξέλιξη συγκεκριμένη σύσκεψη, πραγματοποιείται εδώ στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου και είναι κλειστή. Ωστόσο, ο κύριος Κατσαφάδος νωρίτερα μας είπε ότι βρισκόμαστε εδώ ούτως ώστε κανείς να μην αισθανθεί αβοήθητος, και όπως έκανε γνωστό, ήδη η συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στην περιοχή και κάνουν ήδη καταγραφή των ζημιών. Αυτό βέβαια το οποίο θα τίθεται και στο τραπέζι της συζήτησης που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, είναι το τι έργα χρειάζονται από εδώ και πέρα όσον αφορά για τις υποδομές τις οποίες έχουν υποστεί καταστροφές, και από εκεί και πέρα να υπάρξει μέρημνα, να υπάρξει χρηματοδότηση για την αποκατάστασή τους, και φυσικά να γίνει και να δρομολογηθούν και οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Ούτως ή άλλως έχουν κηρυχθεί και οι δύο Δήμοι, Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο ίδιος ο κύριος Κατσαφάδος νωρίτερα, πριν προσέλθει εδώ στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, πήγε στο 424, εκεί όπου επισκέφθηκε τους πυροσβέστες οι οποίοι νοσηλεύονται επειδή έχουν υποστεί κάποιους τραυματισμούς, μικροτραυματισμούς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης αυτής της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή, και αναπνευστικά προβλήματα. Ωστόσο, δεν εμπνέει καμία ανησυχία η κατάσταση της υγείας τους. Και η κυρία Ιδονά, όπως είπε, από την πρώτη στιγμή η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν στο πεδίο με μηχανήματα, με υδροφόρες.
1: Όλοι συνέδραμαν, ναι, Παύλο. Ναι.
2: Και με εθελοντές. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι δύσκολη η επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, διότι η κλιματική κρίση είναι πλέον κοντά μας. Από εκεί και πέρα θέλει εγρήγορση, πρόληψη, γιατί η πρόληψη σώζει ζωές, σώζει το περιβάλλον, σώζει τις περιουσίες των ανθρώπων.
1: Ναι, γιατί πολλοί καταστράφηκαν τώρα, δηλαδή έκανε ολοσχερός εργοστάσια σε εκείνη την περιοχή. Οπότε περιμένουμε τις ανακοινώσεις, Παύλο, στο τέλος της σύσκεψης, σωστά?
2: Ουσιαστικά αυτό το έχουν πει ούτως ή άλλως, αυτά τα οποία τίθενται αυτή την ώρα προς συζήτηση. Αφορά την επόμενη μέρα και την δρομολόγηση, τη μέρημνα δηλαδή για τις αποζημιώσεις των πληγέντων και τη χρηματοδότηση για τα έργα όσον αφορά την αποκατάσταση των υποδομών.
0: Γίνεται ένα συντονισμό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό ρεπορτάζ.

0: Βέβαια, λόγω της μεγάλης φωτιάς, όσοι το παρακολουθούσαμε στενά, γνωρίζουμε ότι εκενώθηκε προληπτικά το Σάββατο το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας. Είναι μαζί μας ο διευθυντής του Αγίου Παντελεήμονα, ο κύριος Δημήτρης Αγγελίδης. Καλησπέρα, κύριε Αγγελίδη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πότε αποφασίσατε ότι πρέπει να γίνει η εκένωση?
1: 9 η ώρα το βράδυ το Σάββατο, 20:58, μιλήσαμε με πολιτική προστασία και εκτιμήσαμε την κατάσταση ότι πρέπει να γίνει εκένωση και πράγματι ξεκίνησε άμεσα εκένωση και ολοκληρώθηκε συνταγμένα και με επιτυχία.
2: Και το είδαμε βεβαίως και ήταν συγκλονιστικές οι εικόνες, γιατί οπωσδήποτε το Ίδρυμα είναι ένα Ίδρυμα χρονίων πασχόντων. Και είδαμε ανθρώπους με δυσκολία να μπορούν να τους κατεβάσουν, να τους ανεβάσουν στα στενοφόρα. Περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση, πώς ήταν?
1: Επίσης, όπως καταλαβαίνετε, ένταση ότι εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζαμε. Είναι φωτιά, ήταν πολύ κοντά, ήταν γύρω στα 300 με 400 μέτρα από την
0: περιοχή. Πολύ κοντά, ναι.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ κοντά και δεν ξέραμε πώς θα πάει ο άνεμος. Μας βοήθησε ο άνεμος. Δεν είχαμε, θα είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση άμα στεραφόταν ο άνεμος. Ευτυχώς ο άνεμος δεν ήταν πολύ κοντά φωτιά, υπήρχε μεγάλη ένταση, αλλά υπήρχε και μεγάλη οργάνωση. Mm-hmm. Και κυρίως οι εργαζόμενοι βοήθησαν πάρα πολύ, κατέθεσαν την ψυχή τους, δηλαδή τέτοιες σε καταστάσεις όπως καταλαβαίνετε.
0: Πώς ήταν οι εργαζόμενοι εκείνη την ώρα, κύριε Αγγελίδη, γιατί ήταν και Σάββατο και βράδυ και συνήθως στις βραδινές βάρδιες?
1: Όπως καταλαβαίνετε, στις βάρδιες ήταν πολύ λίγος κόσμος.
0: Γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι, σχέδιο με το που ενημερώθηκαν κατευθείαν εργαζόμενοι από τα σπίτια τους, από τις παραλίες, κατευθείαν ανέβηκαν πάνω. Επομένως, είχε πολύ κόσμο.
0: Και ήρθαν και βοήθησαν εργαζόμενοι. Οι φιλοξενούμενοι, κύριε Αγγελίδη, πώς είναι, πώς ήταν αυτοί που έπρεπε να μεταφερθούν?
1: Υπήρχαν 152 άτομα, 57 είναι περιπατητικοί και άλλοι 55 είναι κατάκητοι και παραπληγικοί. Και όπως καταλαβαίνει, οι περιπατητικοί φύγανε αρκετά πιο εύκολα. Η μεγάλη πρακτική δυσκολία είναι τα καροτσάκια, τα οποία εκεί πέρα θέλει πολλά άτομα και μας βοήθησε πάρα πολύ το ΕΚΑΒ και ο ΑΣΤ που ήρθε. Και καταφέραμε και τους απομακρύναμε. Είχε αστυνομία, είχε πυροσβεστική. Ο Δήμος ήρθε και μας βοήθησε αρκετά. Και επειδή υπήρχε ένας καλός συντονισμός, καταφέραμε και φύγαν όλοι με ασφάλεια. Και πριν. Δεν ξέραμε τότε αν θα έρχονται φωτιά μέσα, αν θα μπαίνει ή όχι. Εμείς φύγανε έγκαιρα και με ασφάλεια.
2: Ακριβώς με ασφάλεια και με καλό συντονισμό. Και πόση ώρα διήρκησε αυτή η επιχείρηση? Έγινε πολύ γρήγορα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έγινε πολύ γρήγορα. Τώρα δεν μπορώ να σας πω γιατί ήμασταν υποποιείς, αλλά σίγουρα έφυγε πολύ γρήγορα.
0: Κύριε Αγγελίδη, πού πήγανε? Πού είναι οι φιλοξενούμενοι σας τώρα, πού βρίσκονται? Και είχε κάποιο πρόβλημα, αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα?
1: Δεν είχαμε κάποιο. Εντάξει, τα προβλήματα υπάρχουν. Με οξυγόνα, με τέτοια.
0: Ναι, ούτως ή άλλως.
1: Ούτε σε άλλους. Όχι, δεν είχαμε κάποιο έκτακτο πρόβλημα, το πλέον πρόβλημα δεν είχαμε. Αυτή τη στιγμή η περισσαλπόμενη περιπατητική είναι σε δύο ξενοδοχεία και μάλιστα μπορώ να σας πω και την είδηση ότι 6 η ώρα έχουμε ξεκινάμε τη διαδικασία επιστροφής τους.
0: Α, στις 6 το απόγευμα σήμερα.
1: Ναι. Σήμερα μέχρι το βράδυ θα έχουν επιστρέψει οι περιπατητικοί και αύριο. Τώρα θα συνεχίσουμε με το 424 με το οποίο έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Στο 424 είναι αυτοί που είναι με τα καρότσια. Θα ξεκινήσει αύριο πρωί η επιστροφή και αυτών που είναι κατάκητοι με τα καρότσια.
0: Άρα κάποιοι είναι σε ξενοδοχεία και κάποιοι είναι στο 424 που οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι πάτε τώρα εκεί για να τους δείτε και πώς είναι.
1: Ναι. Πάμε κάθε μέρα εννοείται και πάμε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε την επιστροφή. Είναι 55 άτομα τα οποία έχουν σε αντιπερικά καρατσόκια ή είναι κατάκητοι. Και ήταν στο νοσοκομείο, δεν μπορούσαν να πάνε ξενοδοχεία όπως καταλαβαίνετε. Και όσοι είναι περιπατητικοί, μπορούν να περπατήσουν, πήγαν.
0: Κύριε Αγγελίδη, η ψυχολογία τους πώς είναι? Γιατί ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα όταν αλλάζουν περιβάλλον. Είναι έτσι?
1: Εντάξει, είναι κλειστού τύπου. Επομένως, δεν είναι το σπίτι τους, δεν είναι φιλοξενούμενο ακόμα.
0: Ακριβώς, επειδή το θεωρούν
1: σπίτι.
0: Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό ρωτάω.
1: Είναι μεγάλη αναστάτωση, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Πάντως, στο 424, επειδή υπήρχε ένα κλίμα έτσι, πώς να πω, όταν μας συμβαίνει κάτι, αλλά δεν έχουμε αποφύγει το κακό, το πήραν και λίγο διασκεδαστικά, καταλαβαίνετε. Την άμεση εδώ πέρα φύγαμε. Νομίζω σε λίγες μέρες θα το θυμούνται ως μια περιπέτεια που έχουν αφήσει πίσω και αφού δεν είχαμε απώλειες, όπως καταλαβαίνετε, θα ξεχαστεί με την έννοια ότι δεν έχουμε κάτι το αρνητικό, το μόνιμο. Σίγουρα μια ανασάτωση είναι, διότι έχουν και κινητικά προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά νομίζω το πήραν καλά και δεν έχουμε κάποιο ζήτημα, δεν έχω αντιληφθεί εγώ σε κάτι στο ψυχολογικό, ας πούμε.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Το σημαντικό είναι ότι όλο αυτό έγινε συντονισμένα, ότι έγινε, πάρθηκαν πολύ γρήγορα οι αποφάσεις όπως έπρεπε εκείνη τη στιγμή. Ο μηχανισμός δούλεψε, έγινε η μεταφορά τους, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα είναι το τι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Οι αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν και οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Γιατί η φωτιά είναι φωτιά και δεν ξέρεις προς ακριβώς ποια κατεύθυνση θα πάει.
1: Ναι. Εμείς είχαμε κάνει όλες τις προβλέψεις, αλλά εκείνη τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, είναι η στιγμή της κρίσης.
2: Πώς θα δουλέψει. Και καλύτερο είναι και να δουλέψει. Υπάρξει η πρόληψη παρά να έρθει η φωτιά έξω από την αυλή και να τρέχετε μετά να...
0: Και να μην ξέρουν οι άνθρωποι τι να κάνουν. Κύριε Αγγελίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιστροφή των φιλοξενούμενών σας, όπως μας είπατε, στις 6 το απόγευμα. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Αυτά λοιπόν έγιναν το Σάββατο. Θέλω να πω κάτι για τις ταυτότητες, γιατί είναι σημαντικό και... Ξέρεις ότι από την,
0: από τον Αύγουστο ναι. Εγώ έχω βγάλει, εσύ έβγαλες.
2: Και εγώ φυσικά.
0: Καλά, στο μεταξύ φυσικά ο Χατζημίσης έχει βγάλει. Διότι ευτυχώς, δηλαδή το λέω τώρα, ευτυχώς που έχω το Χρήστο, γιατί εγώ σε κάποια πράγματα της τεχνολογίας θα μπορούσα να με χαρακτηρίσω λίγο αναλφάβητο, όχι πολύ, πες.
2: Λίγο.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μπροστά, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μην δε βγάλει καινούργια ταυτότητα.
2: Ξέρεις κάτι, πώς και πώς περίμενα να έχουμε μια ταυτότητα η οποία θα είναι στο μέγεθος της πιστωτικής κάρτας και όχι αυτή την γκουμούτσα που είχαμε μέχρι πριν.
0: Μέχρι την έβγαλες, από φαντάζομαι λίγα χρόνια. Με το που ξεκίνησε.
2: Με το που ξεκίνησε.
0: Χατζημίσεις είσαι, δηλαδή. Εγώ πέρσι, σε εντυπωσιάζω, αλλά πέρσι, όχι τελευταία στιγμή. Για πέρσι.
2: Αύγουστο, λοιπόν, τι συμβαίνει τον Αύγουστο? Διότι οι παλιές ταυτότητες που δεν έχουν αυτό το σχήμα
0: και
2: ό,τι άλλο έχει,
0: εν πάση περιπτώσει,
2: δεν είναι καινούργια ταυτότητα, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ταξιδιωτικό έγγραφο για ταξίδια στο εξωτερικό. Ναι, μεν η ταυτότητα ισχύει στην Ελλάδα,
0: εντός Ελλάδας,
2: βεβαίως, πιστοποίηση, αλλά δεν θα ισχύει για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν η μπλε ταυτότητα που δεν φέρει μαγνητική ζώνη είναι πια άκυρη. Για όποιον θέλει να ταξιδέψει, φυσικά, έτσι.
0: Θα αυτό πρέπει να βγάζει εννοείται διαβατήριο.
2: Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό, πρέπει να έχει διαβατήριο, όχι με την ταυτότητα. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα έχουν ανοίξει και νέα ραντεβού για έκδοση νέων ταυτοτήτων. Περίπου 30% έχουν αυξηθεί τα διαθέσιμα ραντεβού στην Αθήνα αλλά και στην Θεσσαλονίκη και φυσικά οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα βρουν ελεύθερο, βρουν ραντεβού για να βγάλουν ταυτότητα και όχι μόνο σε αυτό το αστυνομικό τμήμα που είναι στον τόπο κατοικίας τους. Έτσι λοιπόν, όποιος θέλει να ταξιδέψει, ή διαβατήριο ή νέα ταυτότητα.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν θα κλείσουμε με μια ευχάριστη είδηση, αν και θα θέλαμε πολύ. Καθώς ο πρόεδρος της κοινότητας Δρυμού, ο κ. Κωνσταντίνος Πατσαλάς, ανέφερε ότι στη Λιτία ο απολογισμός από τη φωτιά είναι τραγικός, καθώς 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς μία γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή την ημέρα της φωτιάς δυστυχώς κατέληξε και το ανακοίνωσε, το έκανε γνωστό ο πρόεδρος της κοινότητας στη Λιτία. Λοιπόν, έτσι θα... Αλλά τι να κάνουμε, η επικαιρότητα δυστυχώς
2: είναι
0: τέτοια. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Εσείς βέβαια μένετε πάντα συντονισμένοι στον 102 FM. Χρήστος Χατζημίσης, Εύφη Τσαμπάση. Θα είμαστε και αύριο μαζί, ακριβώς στις 11. Να έχετε ένα καλό
2: μεσημέρι. Όσο προλαβαίνουμε να ακούσουμε και λίγο Meat Loaf. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.

Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Καίγονται ακόμη τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχωματώσεις για να περιοριστεί το τοξικό νέφος. Σύσκεψη για την αποτίμηση των ζημιών. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε αγροτική περιοχή στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Υψηλός κινδύνος για πυρκαγιές σήμερα σε Κρήτη και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο. Λέμβος με αλλοδαπούς αποβιβάστηκε σε βραχώδη ακτή. Νέα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μονάδες της Πρέβεζα στην Ήπειρο και των Σερβίων στην Κοζάνη.

0: Νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η εικόνα είναι βελτιωμένη, καθώς όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς. Ωστόσο όμως εμείς θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για την σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η σύσκεψη, η παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Κατσαφάδου και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Η κυρία Ιδονά και ο κύριος Γιουτίκας βρίσκονται εδώ και ο επικεφαλής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Χαράλαμπος Σεργιάδης, και τόσο εκπρόσωποι της περιοριστικής υπηρεσίας και της ελληνικής αστυνομίας. Η σύσκεψη βέβαια πραγματοποιείται, είναι κλειστή, ωστόσο νωρίτερα σε δηλώσεις ο κύριος Κατσαφάδος ενημέρωσε ότι τα θέματα τα οποία αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι είναι η επόμενη μέρα, είναι οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες αναμένεται να δοθούν στους δύο δήμους, Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, διότι ήδη έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ήδη η συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών χτενίζουν την περιοχή, ούτως ώστε να γίνει καταγραφή των ζημιών και από εκεί και πέρα να δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Από εκεί και πέρα έκκληση προς όλους, τόσο από τον κύριο Κατσαφάδο όσο και από την Περιφερειάρχη, την κυρία Αϊδονά, σε όλους πάντοτε να ακούν τις εντολές της πολιτικής προστασίας για να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, κάτι το οποίο, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έγινε στην προηγούμενη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Λυτής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αναμένεται στη συνέχεια να γίνει και μια αυτοψία στην περιοχή όπου ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για οτιδήποτε νεότερο. Άλλωστε θα έχουμε την ευκαιρία και να τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όπως είπαμε, η φωτιά άφησε ένα ιδιαίτερα τοξικό νέφος, το οποίο ελκύεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, όπως είπαμε, εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, προκειμένου να σβήσουν οριστικά τη φωτιά, η οποία πάντως, να πούμε, πως έχει οριοθετηθεί. Οι φλόγες άφησαν πίσω τους καταστροφές σε επιχειρήσεις, ενώ οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τις κατοικίες στον οικισμό της Φιλοθέης. Σύμφωνα με τα όσα είπε στον 102 FM της R3, ο περιβαντολόγος Κώστας Νικολάου, το μείγμα των υλικών που κάηκε, χωράφια, δέντρα, οικιστικές περιοχές με σπίτια αλλά και δύο βιομηχανικές ομάδες της ανακύκλωσης, δίνει μια σειρά πολλών μεγάλων ρήπων, όπως διοξίνες, βαρέα μέταλλα, αιωρούμενα μικροσωματίδια, υδρογονάνθρακες, που είναι καρκινογόνες μακροπρόθεσμα, ενώ άμεσα αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα ενέχει κινδύνους και για τις ευάλωτες ομάδες. Ας ακούσουμε τον κύριο Νικολάου.
2: Το μείγμα των υλικών που κάηκε, δηλαδή κάηκαν και χωράφια και δέντρα, περιοχές οικιστικές με σπίτια και βεβαίως οι δύο μονάδες, οι βιομηχανικές, να τις πούμε έτσι, της ανακύκλωσης υλικών που ακόμα δεν έσβησε, προσπαθεί η πυροσβεστική να την σβήσει σήμερα, περιόρισε την καύση του άλλου εργοστασίου που αφορούσε την Παρασκευή, δηλαδή επεξεργασία λαδιών αυτοκινήτων. Αυτό το μείγμα δίνει ρήπους, μεγάλη σειρά ρήπων, να αναφέρω μερικές από τις πιο ίσως έτσι ακουστά να έχουν οι ακροατές, όπως είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, οι βαρέα μέταλλα, τα γνωστά μας αιωρούμενα μικροσωματίδια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Εδώ μιλάμε για ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες, επικίνδυνες, μακροπρόθεσμα, δεν παθαίνει καρκίνο κανείς την ίδια μέρα, αλλά αυτό λειτουργεί μακροπρόθεσμα στην υγεία. Άμεσα όμως οι ουσίες αυτές και αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα και κάθισε στο έδαφος και στα νερά, έχει άμεσους κινδύνους για τις ονομαζόμενες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτές είναι τα μικρά παιδιά, τα άτομα που είναι μεγάλης ηλικίας και τα άτομα που υποφέρουν από πάσης φύσεως αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνιες παθήσεις. Φαίνεται ότι κυρίως επηρεάστηκε η Δυτική Θεσσαλονίκη, οι δυτικές συνοικίες, αλλά πέρασε και από την Ανοπόλη προς τα κάτω, Τούμπα, Χαριλάου, έφτασε μέχρι και Καλαμαριά.
0: Τώρα στις επιπτώσεις στην υγεία αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και ο καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Νίκος Τζανάκης. Ας τον ακούσουμε.
3: Εάν υπάρχει μια βροχική αντιδραστικότητα με λίγο βήχα, ίσως λίγο συμφόρηση στη μύτη, λίγο κόκκινα μάτια, κύμα φυγής, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Να αποφύγουμε περαιτέρω έκθεση έπρεπε. Από εκεί και ύστερα, αν πάσχουμε από κάποιο σοβαρό νόσημα, υποκείμενο, όπως είναι χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βροχικό άσθημα, βαριά καρδιοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτη, είμαστε κάποια ηλικία, πρόκειται για έγκυο γυναίκα ή μικρό παιδί, καλό θα είναι να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας τα ζητήματα με τα βαρέα μέταλλα και τις διοξίνες που είναι δυνητικά καρκινογόνα, δεν θα πρέπει προς στιγμή να μας απασχολούν, εφόσον πλένουμε καλά τα λαχανικά μας και εφόσον αυτά προέρχονται από κήπους, από εκτροφές ή καλλιέργειες εντός 3-4 χιλιόμετρων από την εστία της βιοτεχνίας με ανακύκλωση που κάηκε. Για τα φρούτα ή τα λαχανικά που τα καθαρίζουμε, που τα αποβιώνουμε, δεν υπάρχει καθόλου θέμα. Στο δε μακροχρόνιο θέμα των διοξιών που περνούν και διασωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας, εκεί είναι αρμόδιο το κράτος, ναι, να κάνει τις κατάλληλες μετρήσεις και να αποφανθεί τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Πρακτικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρό θέμα ως προς αυτό.
0: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε επίσης και ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης για τη φωτιά στο Ωραιοκάστρο. Ας τον ακούσουμε.
4: Σε εμάς είναι κυρίως χορτολιβαδικές εκτάσεις. Υπάρχουν κάποια μικρά, θα έλεγα, μικρές επιπτώσεις στους δρόμους, σε ορισμένες εκτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με καλλιέργεια ελιάς, με τέτοια πράγματα. Ο ΔΕΔΙ έχει αποκαταστήσει το δίκτυο πλήρως, κάτι το οποίο μας επηρέαζε και εμάς. Συνεπώς δεν είναι μεγάλη η καταστροφή σε εκείνο το σημείο που έγινε χθες. Δεν υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας, δηλαδή για να παθούν επιπλέον. Όχι, δεν κινδυνεύουμε. Δεν κινδυνεύουμε. Είναι η επίσημη ενημέρωση την οποία έχουμε. Η κατάσταση συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα επίπεδο πλήρους αντιμετώπισης της κατάστασης εκεί στα εργοστάσια. Ξέρετε, τα ανακυκλώσιμα αυτά υλικά κλείουν και κάποιες τοξικές ουσίες. Αντιμετωπίζεται, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Θα μας είχε ενημερώσει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Ο τρόπος με τον οποίο δίνονται αυτές οι άδειες και από ό,τι φάνηκε και από χθες, μάλλον δεν ακολουθούν και όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, πυρασφάλειας και ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Είναι απόλυτα βέβαιο αυτό. Να πω ότι τις άδειες αυτές τις δίνει η περιφέρεια και το κεντρικό κράτος. Δεν τις δίνει ο Δήμος για τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο Δήμος απλά γνωμοδοτεί. Στο βαθμό δηλαδή που μας αφορά, είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί.
0: Να παραμείνουμε βέβαια εμείς στο θέμα και στη φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς όπως είπαμε η εικόνα μπορεί να είναι βελτιωμένη, ωστόσο όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης. Σε εξέλιξη είναι και η σύσκεψη η οποία γίνεται στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση και αν χρειάζεται αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς η φωτιά. Εμείς θα συνομιλήσουμε με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο Ωραιόκαστρο. Ωστόσο όμως θα δούμε αν θα, μάλιστα πόσο με ενημερώνουν, θα μιλήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής με τον συνάδελφο. Εμείς θα πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι στην Ιεράπετρα, στην Κρήτη. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Έρθη Ηρακλείου. Σταυρούλα, έτσι κι αλλιώς η περιοχή εκεί της Κρήτης ήταν στα κόκκινα και από όσο φαίνεται τελικά δυστυχώς μία φωτιά έγινε σε εξέλιξη εκεί τώρα.
5: Ναι, ναι, είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό από χθες. Το Λασίθι είναι ένας νομός ο οποίος επίσης είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο και βεβαίως είχαμε αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, πολύ κοντά στην Ιεράπετρα, στο Δήμο της Ιεράπετρας. Έχουμε ισχυρότατους ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Η έντασή τους φτάνει και τα 7 μποφόρ, γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες των ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχουν στέψει στην περιοχή. Έχουμε από την πρώτη στιγμή ούτως ή άλλως ήταν σε ύψιστη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη. Γι' αυτό και έχουμε αυτή τη στιγμή να συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και βεβαίως και ο Δήμος Ιεράπετρας. Έχουν κληθεί, σπέρνουν στην περιοχή δύο ελικόπτερα για να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης και στις 12 και 29 πρώτα λεπτά ήχησε και το 112 στην περιοχή για αφορά όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή των Μπραμιανών να απομακρυνθούν και να πάνε προς Ιεράπετρα, καθώς και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Θα πρέπει να σας επισημάνω βέβαια ότι δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Η περιοχή των Μπραμιανών είναι μια περιοχή που έχει πολλές καλλιέργειες, με ελιές, έχει κάποια μετόχια και βεβαίως έχει και θερμοκήπια. Και γι' αυτό είχαμε και το 112, δηλαδή.
0: Κυρίως για τους εργαζόμενους εκεί στην περιοχή, όσοι βρίσκονται εκεί στις καλλιέργειές τους, καλό θα είναι να απομακρυνθούν.
5: Είναι πάντως μια δύσκολη κατάσταση ούτως ή άλλως λόγω των θυελών ανέμων.
0: Ευχόμαστε όλα να κυλήσουν ομαλά, να είναι όσο πιο ανώδυνα τα πράγματα εκεί, να σβήσει αμέσως η φωτιά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, βέβαια για οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για αυτό το μέτωπο. Να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Σάμο, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς που αποβιβάστηκαν σε βραχώδη ακτή. Από τη Σάμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλώς μεσημέρι. Χάρη, μας ακούς? Μάλλον δεν έχουμε τον Χάρη τον Ζαβουδάκη μαζί μας. Θα επιχειρήσουμε στην συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε τώρα στην Ήπειρο, καθώς θετικά βρέθηκαν τα δείγματα από τρεις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη νέα Σαμσούντα Πρέβεζας, επιβεβαίωνοντας έτσι την εμφάνιση ευλογιάς των εγωπροβάτων. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι.
6: Νίκη, μετά την επιβεβαίωση των κρουσμάτων ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της ζωονόσου, ενώ παράλληλα στις εκτροφές και στον αριθμό στη νέα Σαμσούντα Πρέβεζας προβλέπει τη θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Τώρα, Δίκη, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με ανάρτηση του Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο κ. Καχρημάνης απευθύνει έκκληση προς τους κτηνοτρόφους προκειμένου να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, ζητώντας παράλληλα να περιοριστούν οι μετακινήσεις ανθρώπων, οχημάτων αλλά και ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε, Δίκη, ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους παραγωγούς να ελέγχουν καθημερινά τα κοπάδια τους για ύποπτα συμπτώματα, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε περιστατικό, έτσι ώστε να περιοριστεί τη διασπορά της νόσου, Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών των βοβιστικών επιθέσεων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, να θυμίσουμε βέβαια ότι από αυτές τις βοβιστικές επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
7: Ακριβώς, και η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, με τον πατέρα της, τον Παναγιώτη Νέστορα, και τον σύζυγο της Βάγιας Νέστορα να έχει πάρει εξιτήριο προημερών, όπως επίσης και ο άλλος ένικος της πολυκατοικίας του Πέμπτου Ορόφου. που είχε αναπνευστικά προβλήματα, παραμένει στο Ιπποκράτειο χωρίς να είναι σε κίνδυνο η ζωή της. Η άλλη τραυματίας, η πέμπτη τραυματίας που είχε αναπνευστικά προβλήματα, έχει υποβληθεί σε καρδιολογικές εξετάσεις και βγήκαν καθαρές και νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου χωρίς να χρειάζεται η διακομιδή της σε άλλο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να λένε ότι τα επόμενα 24 ώρα ενδεχομένως να πάρει εξιτήριο. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα αποφασίσει οριστικά η οικογένεια πώς, πότε θα γίνει αυτό. Η Αφροδίτη Νέστορα θα συνεχίσει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου χωρίς να υπάρχει πιθανότητα για τις επόμενες ημέρες να πάρει εξιτήριο λόγω της σοβαρών αγκαυμάτων που φέρει σε όλο της το σώμα. Τώρα οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται στην διασταύρωση των ενδείξεων στην λεπτομέρεια ώστε να γίνουν αδιάσυστα στοιχεία αποδείξεις για την δικαιοσύνη. Θα αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τυχόν αποτυπώματα ή DNA από τα υπολείμματα στην πολυκατοικία, στην μοιραία πολυκατοικία της Οδού Κίμωνος Βόγα, από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας και τα υπολείμματα από το καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται το βιοντολογικό υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά και στα τρία σπίτια όπου τοποθετήθηκαν οι εμπρηστικοί μηχανισμοί. Προσπαθούν οι αρχές να συνδέσουν το παζλ για τις κινήσεις των δραστών από τις προηγούμενες ημέρες και την πιθανότητα αυτοψίας στις πιλωτές πριν τοποθετήσουν τα γκαζάκια κάτω από τα αυτοκίνητα. Οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται σε τουλάχιστον τρεις δράστες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν και περισσότερα άτομα με υποστηρικτικό ρόλο και άλλοι που συμμετείχαν στο σχεδιασμό αυτών των επιθέσεων. Στον ευρύτερο αναρχικό χώρο οι έρευνες. Οι δράστες φέρεται τα τελευταία βήματά τους, τα τελευταία μέτρα προς τους πιλωτές να τα έκαναν παιδί. Και θεωρείται ότι είχαν χωριστεί σε διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές σύνθεσης στις ομάδες πριν προβούν στις επιθέσεις. Εξετάζεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας οι συνομιλίες κάποιων γνωστών στις αρχές που ενδεχομένως να δώσουν κάποιο στοιχείο για την περαιτέρω έρευνα, η οποία γίνεται φυσικά με άκρα μυστικότητα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να συνδράμει.
0: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
8: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, καθώς όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, εντοπίστηκε νέο ύποπτο κρούσμα εγωπροβάτων στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων. Στην ίδια περιοχή, όπου πριν από λίγες ημέρες είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα της νόσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή ελήφθησαν δείγματα από κτηνοτροφική εκμετάλλευση περίπου 30 ζώων και στέλνησαν σήμερα σε εξειδικευμένο εργαστήριο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αν και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη εργαστηριακή επιβεβαίωση, η κλινική εικόνα των ζώων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υποπτή με τις πρώτες εκτιμήσεις να ενισχύουν το ενδεχόμενο θετικού αποτελέσματος. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας από τον περασμένο Αύγουστο, με αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων, συνεχείς κτηνιατρικούς ελέγχους και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να τηρούν σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές σε περίπτωση εμφάνισης των συμπτωμάτων, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να πάμε τώρα και πάλι στο Χάρη Ζαβουδάκη από στη Σάμο, καθώς εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τον εντοπισμό λέμβου με αδλοδαπούς. Χάρη, μας ακούς?
9: Ναι, καλό μεσημέρι. Πούμε τώρα να σας πω ότι βρισκόμαστε στην περιοχή των Δρακαίων. Είναι στην περιοχή.
0: Δυστυχώς η τηλεφωνική επικοινωνία με το Χάρη είναι πολύ δύσκολη, καθώς το σημείο στο οποίο βρίσκεται φυσικά δεν έχει καλό σήμα. Θα επιχειρήσουμε και πάλι στην πορεία της εκπομπής, εφόσον έχουμε τον Χάρη Ζαβουδάκη, όσο μπορούμε για να μας δώσει το ρεπορτάζ, το οποίο φυσικά είναι σε εξέλιξη.

0: Να πάμε τώρα στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης και στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι, πες μας τα νεότερα από εκεί. Έχει ολοκληρωθεί η κατάσβεση στην επιχείρηση?
1: Καλό σας μεσημέρι εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης. Ακόμη αναδύεται τοξικός καπνός εδώ από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο έγινε στάχτη το βράδυ του Σαββάτου. Εδώ υπάρχουν μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. 120 πυροσβέστες επιχειρούν περιμετρικά της Φιλοθέης. Ουσιαστικά ρίχνουν νερό για να μην υπάρξει κάποια νέα αναζωπήρωση, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά σκαπτικά μηχανήματα τόσο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας αλλά και των Δήμων. Ρίχνουν από χθες το πρωί συνεχώς χώμα. Έχουμε επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια με στόχο να μην υπάρχει οξυγόνο, έτσι ώστε να μην υπάρχει οξυγόνο και να μην υπάρχει κάποια νέα ανάπτυξη και αναζωπήρωση από τα ανακυκλώσιμα υλικά που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Υπάρχουν τόνοι καμένων ανακυκλώσιμων υλικών, μεταλλικά στοιχεία, λάστιχα και άλλα πλαστικά, και το ζητούμενο τώρα πλέον είναι η απομάκρυνσή τους, γιατί θα χρειαστούν βδομάδες από εδώ για να καταφέρουν εδώ οι υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά αλλά και της περιφέρειας για να απομακρύνουν αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά που έγιναν στάχτη. Εκτός από αυτό το εργοστάσιο έχουμε ολική καταστροφή σε ένα εργοστάσιο με υφάσματα και σε άλλες περίπου 6 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς οι φωτιές έφτασαν μέχρι και τους φράχτες των πρώτων σπιτιών της Φιλοθέης. Σώθηκαν τα σπίτια και έχουμε μόνο μικροζημιές σε φράχτες στα πρώτα σπίτια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που βλέπω τώρα, ότι υπάρχουν ακόμη και τώρα Δευτέρα μεσημέρι, υπάρχουν φλόγες που ξεπηδούν μέσα εδώ από το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Το ζήτημα με την ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε άμεσα. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα με την υδροδότηση στην περιοχή, καθώς υδροδοτείται από γεωτρήσεις. Και το βράδυ του Σαββάτου που είχαμε την πυρκαγιά, λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης, ήταν εκτός λειτουργίας, δεν υπήρχε νερό δηλαδή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Μεγάλη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Μεσσηνίας, στην ευρύτερη περιοχή της Φινικούντας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, για αυτή την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη 2 άτομα, έτσι δεν είναι?
2: Μια φυτεία λοιπόν, 1532 δενδρύλια σε πλήρη ανάπτυξη, πάνω από 2 μέτρα. Στην περιοχή, στον δρόμο προς Λαχανάδα, στην περιοχή της Φινικούντας, πλησίων του οικισμού Δεντρούλια, είναι ο Δήμος Πύλου Νέστορος εκεί. Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης, λοιπόν, συνελήφθησαν 2 άντρες, υπήκοοι Αλβανίας, 32 και 27 ετών, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή και καλλιεργούσαν και διακινούσαν ναρκωτικά. Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένας 46χρονος άνδρας, Έλληνας, με καταγωγή από τη Φινικούντα, ο οποίος θεωρείται πως ήταν και ο εγκέφαλος και ήλυνε και τη φυτεία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία που χαρακτηρίζεται ως πλήρως οργανωμένη και η οποία εκτινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 7 επιπέδων. Ήταν καλυμμένη από πυκνή βλάστηση. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 66 γραμμάρια κάναβης, 6 χιλιόμετρα λάστιχο ποτίσματος, υπέργιο και υπόγειο, μια πετρόκτιστη δεξαμενή νερού που χωρούσε 5 τόνους, 2 αυτοσχέδια παραπήγματα, 5 σκηνές με υπνώσακους κυκλών σκεπάσματα, ήδη ένδυσης, καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος κουζίνας με φιάλες υγραερίου, σκεύη και τρόφιμα. Επίσης βρέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, γεωργικά εργαλεία, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διέμεναν εννοείται μέσα στη φυτεία, ωστόσο και για να την φυλάνε και για να την φροντίζουν, να την καλλιεργούν. Τα δεδρύλια φυσικά εκριζόταν, κατασχέθηκαν. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικού τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων Πατρών, έπειτα από μεθοδική και πολυήμερη έρευνα πάνω από μήνα. Και στην αστυνομική εξόρμηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της ΟΠΚΕ, Πατρών και Γυαλίας, καθώς και η δημιουργία υποστήριξης της διεύθυνσης αστυνομίας Αχαΐας.
0: Μάλιστα.
2: Παρόλο που ήταν εντοπισμένη στη Μεσσηνία, οι δυνάμεις της Πάτρας έβγαλαν σε πέρα στο συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε και στην Ερτρίπολης και στο Βασίλη Κούβαλη, καθώς είχαμε και εκεί στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς εντοπίστηκε φυτεία στη Νότια Κοινουρία. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βίκη. Είχαμε εκτεταμένη έρευνα αρκετές ημέρες, εβδομάδες και πάνω από ένα μήνα. Και κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης λοιπόν στην Νότια Κοινουρία συνελήφθησαν δύο άτομα και εντοπίστηκε φυτεία με συνολικά 1561 δεντρίλια κάναβης. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του τρέχοντος έτος με συστηματική καλλιέργεια δεντριλίων κάναβης σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, δηλαδή είχε καθαριστεί ο χώρος με φυσική κάλυψη, με σκοπό τη συγκομιδή και στη συνέχεια τη διακίνησή τους για την αποκόμιση μεγάλου οικονομικού ωφέλους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, 44 και 21 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση και παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και για τους αλλοδαπούς, ενώ συνέχεια η δικογραφία περιλαμβάνει έναν ακόμη 46χρονο αλλοδαπό που τα πλήρη στοιχεία του έχουν ταυτοποιηθεί. Ύστερα από την αξιοποίηση των πληροφοριών και των στοιχείων πραγματοποιήθηκε και οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με μέρος δυσπρόσιτο και δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου Νότιας Κοινουρίας. Εκεί εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, όπως είχαμε πει, χώρο από την πυκνή βλάστηση αλλά και με φυσική συγκάλυψη φυτεία κάναβης, αποτελούμενη από 22 επίπεδα συνολικής έκτασης περίπου 14 στρεμμάτων. Μιλάμε για φυτεία 1561 δεντριλίων κάναβης, ύψους έως περίπου 1,5 μέτρου, τα οποία εκδιριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Εκτός από αυτά βρέθηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αποξήρανσης και αποθήκευσης συγκομιζόμενης ποσότητας κάναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών, αυτοσχέδιο παρατηρητήριο, αυτοσχέδια δεξαμενή για την άδρευση της φυτείας, δύο κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά, πλήθος εργαλείων, αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός. Σύμφωνα με την αστυνομία, και τελειώνουμε με αυτό, τα προσδοκόμενα κέρδη από την εγκληματική δράση στη Νότια Κοινουρία υπολογίζεται ότι θα έφταναν τα 3.120.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η Βίκη των Τεμπών. Κρίσιμο στοιχείο στη σημερινή 17η δικάσιμο είναι ο ορισμός τριών συνηγόρων για έναν εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει οικονομικά. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισα είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτή είναι το κρίσιμο στοιχείο της σημερινής δικασίμου και πριν από λίγη ώρα οι τρεις συνήγοροι και ο κατηγορούμενος που ζήτησε τον αυταπάγγελτο διορισμό δικηγόρου γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά πλέον στην πορεία της δίκης μετά από το συγκεκριμένο στάδιο αποδέχτηκαν αμφότεροι τον ορισμό τους και τη συμμετοχή τους στην διαδικασία. Οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι νέοι συνήγοροι υπεράσπισης, το μόνο που ζήτησαν είναι να λάβουν τη δικογραφία. Αυτό θα γίνει εντός της ημέρας και στις δηλώσεις τους τόνισαν ότι δεν θα αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω καθυστέρηση. Έτσι, οι εκτιμήσεις που υπήρχαν από την Παρασκευή ότι αυτή η διαδικασία, δηλαδή ο νέος ορισμός συνηγόρων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολυήμερη διακοπή της δίκης, δεν φαίνεται να προκύπτει. Αύριο το δικαστήριο έχει διακόψει προκειμένου να λάβουν τη δικογραφία και αύριο κανονικά ερχόμαστε σε νέα δικάσιμο στις 9.30 το πρωί. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υπεράσπισης, συνήγορος για την παράσταση της κατηγορίας, βρίσκεται αυτή την ώρα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας προκειμένου να ενημερωθεί και να ζητήσει έτσι πληροφορίες για την υπόθεση της δίκης των χαμένων βίντεο. Έχουν περάσει τρεις μήνες, όπως είπε, από την οριστική αναβολή της και θέλουμε να ενημερωθούμε σε ποιο κατάσταση βρίσκεται. Άρα αυτή την ώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας για μια παράλληλη, για την άλλη δίκη, παράλληλη διαδικασία. Ενώ αύριο κανονικά συνεχίζεται η κύρια δίκη των τεπών στις 9.30 το πρωί στο συγκρότημα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Εμείς να παραμείνουμε στην Θεσσαλία, καθώς έχουμε νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, τις οποίες καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Οι δύο Δήμοι ενώσαν τις φωνές τους και φωνή διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τον ηλεκτρισμό. Και είναι επαναλαμβανόμενες αυτές οι διακοπές που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στους επαγγελματίες αλλά και στα σπίτια. Και αυτό που ζητούν τουλάχιστον ότι θα πρέπει τουλάχιστον εν ώψη του καλοκαιριού να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Mm-hmm. Έχουν στείλει επιστολή, έχουν πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι γίνονται προσπάθειες να ενισχυθούν δηλαδή αυτές οι γραμμές, γιατί είναι παλιές και θα πρέπει τουλάχιστον να εξυγχρονιστούν. Και από την άλλη, φοβούνται ότι μέσα στο καλοκαιριού να μην υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν και επιπτώσεις τουλάχιστον στο κατανοητικό κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην Φλόρινα, καθώς η απαλωτρίωση του συνόλου των ακινήτων και των υποδομών της κοινότητας Κλειδιού από τη ΔΕΗ έχει δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορες κοινόχρηστες υποδομές, όπως η ίδρευση. Θα μας εξηγήσει τώρα περισσότερα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι μια τοπική κοινότητα με λιγοστούς ναι μεν κατοίκους, ωστόσο όμως τα προβλήματα στο πόσιμο νερό είναι ένα θέμα που ανακοίνωσε τον Δήμο Αμιντέου ώστε να βγάλει ανακοίνωση για την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού, υπογραμμίζοντας πως ο Δήμος Αμιντέου δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, εφιστεί την προσοχή όσων κάνουν χρήση των απολωτριωμένων υποδομών και τους καλεί να μην χρησιμοποιούν το νερό ούτε ως πόσιμο, ούτε βέβαια και για την παρασκευή φαγητού. Παρακαλεί θερμά τους ελάχιστους εναπομείναντες κατοίκους, καθώς και όσους επισκέπτονται την κοινότητα για οποιοδήποτε λόγο να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό για την κάλυψη των αναγκών τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάμη. Στο Καστελόριζο τώρα, ένας 33χρονος γιατρός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Για το τι όμως ακριβώς συνέβη θα μας ενημερώσει τώρα η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
8: Καλό μεσημέρι. Η υπόθεση έχει λάβει πλέον και δικαστικές διαστάσεις. Η σύλληψη του αγροτικού γιατρού έγινε μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε επιχειρηματίας του νησιού. Η Δημοτική Αρχή πάντως διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ο γιατρός συνελήφθη, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς. Σημειώνει δε ότι ο γιατρός, όταν ενημερώθηκε από το αστυνομικό τμήμα ότι είναι υποκράτηση μετά από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του, κάλεσε ο ίδιος το περιπολικό για να τον παραλάβει. Το Υπουργείο Υγείας, μετά τις παραιτήσεις των δύο αγροτικών γιατρών του νησιού, τοποθέτησε και έχουν αναλάβει ήδη καθήκοντα μία γενική ιατρός και μία αγροτική. Των παραιτήσεων, θα πρέπει να πούμε, είχε προηγηθεί προσπάθεια του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, Χρήστου Ρογλίου, να γεφυρώσει το χάσμα και τα προβλήματα συνεργασίας που είχαν ανακύψει μεταξύ των γιατρών του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η εξομάλυνση των σχέσεων. Ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ δήλωσε σήμερα στην Νοτιού Αιγαίου ότι οι δύο αγροτικοί πριν κλείσουν μήνα στο Καστελόριζο ζήτησαν άδεια και όταν αυτή δεν εγκρίθηκε υπέβαλαν παρέτηση την οποία και έκανε αποδεκτή. Δεν μπορεί να εκβιάζεται το ΕΣΥ, ανέφερε. Μάλιστα. Χαρακτηριστικά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Πριν από την έναρξη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου, η Μαγνησία τώρα ετοιμάζεται να ενισχύσει το επιχειρησιακό της οπλοστάσιο με ένα νέο πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο αναμένεται μάλιστα να καταπλέψει στο λιμάνι του Βόλου μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Ελένη Μανώλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό μας είπε τουλάχιστον σήμερα ο κύριος Απόστολος Κουπογιώργος, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πυροσβεστών Μαγνησίας, με τον οποίο μιλήσαμε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Πρόκειται για ένα από τα νέα πυροσβεστικά σκάφη που προμηθεύτηκε το πυροσβεστικό σώμα μέσω διαγωνισμού, με στόχο βέβαια την ταχύτερη επέμβαση σε θαλάσσια συμβάντα. θα διαθέτει αντλητικό σύστημα που θα διεί θαλασσινό νερό και θα εκτοξεύει μέσω ειδικού πυροσβεστικού κανονιού, ενώ θα μπορεί να μεταφέρει 6 έως 8 πυροσβέστες σε σημεία που απαιτείται άμεση επέμβαση. Το θέμα είναι η στελέχωση, όπως μας έλεγε ο κύριος Κουφογιώργος, με τη λογική ότι είναι μια πολύ καλή ενέργεια και έχουν εκπαιδευτεί συνάδελφοι για να γίνουν και καπετάνοι, όμως προέρχονται από τις ήδη υπάρχουσες βάρδιες. Δεν έρχεται νέο προσωπικό. Επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα ότι κάθε φορά όλο και ένα νέο αντικείμενο προστίθεται στην πυροσβεστική υπηρεσία, νέες δομές και επιχειρησιακά μέσα, όμως ο αριθμός των πυροσβεστών δεν αυξάνεται στον ίδιο ρυθμό. Τέλος να πω ότι έκανε μία αναφορά, και αυτό κυρίως το είπε γιατί φεύγουν το επόμενο χρονικό διάστημα 1.500-2.000 πυροσβέστες και οι προσλήψεις που έγιναν αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι θετικές, αλλά δεν επαρκούν έτσι, για να καλύψουν τις ανάγκες. Έκανε και στα drones, καθώς έχει γίνει στην περιοχή του νοοχωρίου ένα σύστημα επιτήρησης με drones, το οποίο το έχει η πυροσβεστική αλλά και οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο το τι συμβαίνει, και οι πληροφορίες διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στο συντονιστικό κέντρο και στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ώστε να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις πριν η αιστεία εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα σήμερα στην άσφαλτο ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας στα Χανιά μετά από τροχαίο με μηχανή. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι. Ήταν περίπου 6.30 με 7 παρατέταρτο το πρωί όταν συνέβη αυτό το νέο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 33χρονο ανθιποσμηναγό της πολεμικής αεροπορίας. Συνέβη στην περιοχή Πιθάρη. Οι συνθήκες παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός ανθιποσμηναγός συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Όχημα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να χάσει τη ζωή του ακαριέα. Στο σημείο πήγε στον φόρο ΔΕΚΑΒ, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια γιατί είχε καταλήξει ήδη ο άτυχος οδηγός. Πήγε και η πυροσβεστική και η τροχέα στο σημείο γιατί μιλάμε για ένα δρόμο που συνδέει τα Χανιά με το αεροδρόμιο. Okay. Η κίνηση εκείνη την ώρα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Γι' αυτό το θλιβερό περιστατικό έβγαλε ανακοίνωση το ΓΕΑ που λέει ότι ο ανθιποσμηναγός, 32 ετών, υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, ενεπλάκησε τροχαίο. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πάτρα τώρα είχαμε ματηρό επεισόδιο σε νυχτερινό κατάστημα, όπου εργαζόμενος δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Το τι τώρα ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Νίκος Γιαπρακάς που είναι μαζί μας. Νίκο.
11: Καλησπέρα. Όλα συνέβησαν την Κυριακή τα ξημερώματα όταν δύο αλλοδαποί επιχείρησαν να μπουν σε ένα νυχτερινό κατάστημα της Πάτρας, ενώ οι ίδιοι φαίνονταν ότι δεν ήταν και σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Ο εργαζόμενος που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χώρο της υποδοχής τους σταμάτησε για να τους αποτρέψει την είσοδο και τότε ένας εκ των δύο αλλοδαπών έβγαλε ένα κατσαβίδι και άρχισε με αυτό να χτυπά τον εργαζόμενο, καταφέρνοντάς του ευτυχώς ελαφριά τραύματα. Ο εργαζόμενος ωστόσο αντέδρασε, καθώς και ο ίδιος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, με αποτέλεσμα να κινητοποιήσει τους δύο αλλοδαπούς. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Αναφορά στον εισαγγελέα, κατέθεσε ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μωραϊτικών σχετικά με τη συσσόρευση απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, έχει δημιουργηθεί ανεξέλεγκτη χωματερή στο δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο με τόνους σκουπιδιών να απειλούν τη δημόσια υγεία. Μιλούμε φυσικά για την Κέρκυρα και η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Πραγματικά έχουμε ακόμα τόνους σκουπιδιών στην περιοχή των Μωραϊτίκων, καθώς έχει ξεκινήσει βέβαια η αποκομιδή εδώ και αρκετές μέρες, δεν έχει όμως ολοκληρωθεί. Και τώρα έρχονται οι κάτοικοι της περιοχής των Μωραϊτίκων με καταγγελία τους για να επισημάνουν ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή των Μερατίκων, εκτείνεται και σε όλο αυτό το Δήμα Νότιος Κέρκυρας, αλλά ιδιαίτερα στο σημείο αυτό, το οποίο έχουν και βίντεο, έχουν καταγράψει και με βίντεο και με φωτογραφίες, τις οποίες έχουν δώσει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Περιγράφουν λοιπόν έντονη ισοσμία, διασπορά απορριμμάτων λόγω ανέμου, προσέλκυση εντόμων τροπτικών, αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης. Μια ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται επίσης και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των συσσωρευμένων υλικών, καθώς καταλαβαίνουμε ότι αυξάνονται και οι θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες. Γίνεται λοιπόν μια καταγγελία αυτή τη φορά προς τον εισαγγελέα. Καταλογίζει ευθύνες ο Σύλλογος Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες, όπως αναφέρεται, επικαλούμενες στη λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής, δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια, παρότι όφυλαν να έχουν τακτοποιήσει το ζήτημα εγκαίρως. Σας θυμίζω ότι στην κατάσταση αυτή φτάσαμε επειδή υπήρξε μια διακοπή όσον αφορά τη σύμβαση, λήξη μάλλον, διακοπή λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής και υπήρξε μια καθυστέρηση στο να υπογραφεί το ΦΕΚ και να περάσουμε σε μια νέα σύμβαση με την υπηρεσία, με τη συγκεκριμένη αυτή εταιρεία για να γίνει αποκομιδή. Με την καταγγελία, ο Σύλλογος ζητά από την εισαγγελέα τώρα να διαταχθεί μια άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Με αυτοψία να καταγραφούν τα περιστατικά, να διαταχθεί η άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων, να καθαριστεί το σημείο και να πάρθουν μέτρα απολίμανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Από βέβαιο πνιγμό σώθηκαν δύο παιδιά στον πύργο. Όταν διασώστης, εκτός υπηρεσίας, απέτρεψε τα χειρότερα. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
13: Παρολίγον να μετατραπεί σε τραγωδία το μεσημεριανό μπάνιο για δύο αδέλφια ανήλικα από τον πύργο 13 και 15 ετών, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Όταν το κοριτσάκι βρέθηκε ανοιχτά τη θάλασσα εξαιτίας υπογείων ρευμάτων που το παρέστηκαν και φώναζε βοήθεια, το αδερφάκι της έτρεξε να την βοηθήσει κολυμπώντας, με αποτέλεσμα να τεθεί και αυτό σε κίνδυνο. Ο ναυαγωστός που αντιλήφθηκε τι συμβαίνει σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή, έπεσε αμέσως στη θάλασσα για να σώσει το κοριτσάκι και ευτυχώς εκείνη την ώρα στην παραλία ήταν ένας διασώστης εκτός υπηρεσίας που έκανε τον μπάνιο του, με αποτέλεσμα να πέσει και αυτός μέσα στη θάλασσα να σώσει το αγοράκι. Κατάφεραν παρά τις δυσκολίες να αντανασύρουν με ασφάλεια από την θάλασσα, τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες καθώς είχαν πει αρκετό νερό και ειδοποίησαν και ασθενοφόρο για να τα παραλάβει. Τα παιδάκια ήταν τρομαγμένα, είχαν υποστεί ψυχολογικό σοκ, οπότε παρασχέθηκε και η κατάλληλη υποστήριξη. Κατάφεραν να τα κρατήσουν σε καλή κατάσταση, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκεί νοσηλεύτηκαν για κάποιες ώρες, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και ευτυχώς είναι όλα καλά και τα παιδιά σώθηκαν από βέβαιο πνιγμό, διότι τα ρεύματα ήταν πολύ έντονα και η θάλασσα ήταν επικίνδυνη εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη. Τη διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης εντάσσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε όλα τα προπτυχιακά του προγράμματα. Η απόφαση αφορά κάθε φοιτήτρια και φοιτητή του Ιδρύματος σε όποια σχολή ή τμήμα και αν ανήκει, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο σπουδών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέκας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Η ένταξη γίνεται με δύο τρόπους που λειτουργούν μαζί. Ο πρώτος είναι δύο νέα μαθήματα που προσφέρονται οριζόντια σε όλα τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με έδρα την Κέρκυρα και με παρατήματα σε όλα τα Ιόνια νησιά. Στο χειμερινό εξάμεινο διδάσκεται το εισαγωγικό μάθημα Βασικές έννοιες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί οι φοιτητές γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες του πεδίου, όπως μηχανική μάθηση, παιδαγωγική, τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα κτλ. Και μαθαίνουν να αξιοποιούν κριτικά τα σχετικά εργαλεία στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία. Στο αεαρινό εξάμεινο ακολουθεί το μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνη, Ηθική, Κίνδυνη και Βέλτιστες Πρακτικές. Αυτό εστιάζει στα ηθικά ζητήματα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και σε άλλα θέματα όπως προστασία προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Και τα δύο μαθήματα είναι ανοιχτά και στους φοιτητές του προγράμματος Erasmus. Ο δεύτερος τρόπος είναι τα ειδικότερα μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχει ήδη ορίσει το κάθε τμήμα μέσα στο δικό του πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται με τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία κάθε γνωστικού αντικειμένου, από τις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες έως τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία. Στόχος, σύμφωνα με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι κάθε απόφοιτος να φύγει από το ίδρυμα ή όταν φεύγει από το ίδρυμα, να έχει βασική γνώση της τεχνητής νοημοσύνης και την κριτική και ηθική στάση που χρειάζεται η σωστή χρήση της.
0: Μάλιστα.
14: τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πια κοινό υπόβαθρο για όλες τις επιστήμες και δεν αφορά μόνο μία ειδικότητα, δήλωσε ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου καθηγητής Ανδρέας Φλώρος. Θέλουμε οι απόφοιτοι μας να καταλαβαίνουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα εργαλεία και να τα χρησιμοποιούν άνετα στη δουλειά τους και να το κάνουν με υπευθυνότητα. Πιστεύω ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να πρωτοπορεί σε τέτοιες εκπαιδευτικές αλλαγές, πρόσθεσε ο ίδιος. Mm-hmm. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ιωνίου Πανεπιστημίου για έναν ανθρωποκεντρικό ψηφιακό εγγραμματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την τεχνητή νοημοσύνη στην ανώτατη εκπαίδευση. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν τους ιστοτόπους των τμήματων mm-hmm. του Ιωνίου Πανεπιστημίου σε όλα τα Ιόνια νησιά με έδρα την Κέρκυρα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων αναφορικά με το μάθημα της τεχνητής νοημοσύνης που εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Έχουν σταθεροποιηθεί τώρα οι τιμές των καυσίμων και αναμένουν μάλιστα την επόμενη εβδομάδα να μειωθούν περαιτέρω, όπως είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας και θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
15: Βίκη, καλό μας ημέρα από την Καβάλα. Πραγματικά υπάρχει ικανοποίηση έτσι, και στους επαγγελματίες αλλά και στους καταναλωτές για το γεγονός ότι έχει σταθεροποιηθεί η τιμή των υγρών καυσίμων σε όλο τον νομό της Καβάλας. Είναι γύρω στο 1,90 ευρώ το λίτρο στην αμόλυβδη, σταθερά και στο πετρέλαιο και αναμένουν από την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει περαιτέρω μείωση των τιμών με βάση και τις πληροφορίες που έχουν από τα κεντρικά των Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Θάσο είναι λίγο πιο έτσι αλμυρή η κατάσταση καθώς είναι κατά 10 λεπτά πιο ακριβή η βενζίνη και όλα γενικά τα καύσιμα. Ενώ σε ό,τι αφορά τους βενζινοπόλες είναι ικανοποιημένοι για την καταναλωτική κίνηση δεδομένου ότι η Καβάλα αυτό το διάστημα έχει κατακλειστεί από τουρίστες, από τον λεγόμενο οδικό τουρισμό με κυρίαρχο κομμάτι τους Ρουμάνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με στόχο τώρα την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης υλοποιεί το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 177 ακτές κολύμβησης. Οι ποιοτικές παράμετροι που παρακολουθούνται είναι μικροβιολογικές όπως για κολοβακτηρίδια και εντερόκοκους, αλλά και οπτικά παρακολουθούμενες όπως κατάλοιπα πίσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, έτσι είναι. Και μάλιστα ειδικότερα πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 120 ακτές της Κεντρικής Μακεδονίας και 57 της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι πρόγραμμα που υλοποιεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων δειγματοληψίας έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις κεντρικές αλλά και τις περιφερειακές συναρμόδιες υπηρεσίες. Σε τακτική βάση διοργανώνονται, πραγματοποιούνται, διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι που ανέφερες, οι μικροβιολογικές, οι μακροσκοπικές και το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προστασία και διατήρηση της βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων, στην προστασία της θερινής περιόδου των τουριστών, έτσι, την ενίσχυση του τουριστικού προφίλ της περιοχής. Η ενέργεια πρέπει να πούμε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους έργου. Και μέσω αυτής έλαβαν φέτος, όπως σημειώνει ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Δημήτρης Γαλαμάτης, έλαβαν γαλάζια σημαία 121 παραλίες στην Κεντρική Μακεδονία και 26 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα αποτελέσματα έχει την ιδιαίτερη αξία του αυτό το ζήτημα και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει τοποθετήσει ενημερωτικές πινακίδες για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και πράγματι πρόκειται για μια δράση mm-hmm. που στοχεύει, κάνει zoom σε ένα από τα, από τα διαμάντια του τόπου μας, έτσι, τις παραλίες μας, τις θάλασσές μας και τις ακτές μας για την προσέλκυση όλο ένα και περισσότερο τουρισμού, ο οποίος σημειώνει συνέχεια αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Θετικές και αισιόδοξες είναι και οι τρεις παράμετροι που δείχνουν ότι το δάσος της Δαδιάς που πληγώθηκε βαρύτατα από τις φωτιές του 2023 επανακάμπτει. Ο αριθμός των σπάνιων αρπακτικών, ο αριθμός των επισκεπτών αλλά και η πορεία αναγέννησης του δάσους δείχνουν καλά σημάδια σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων φορέων. Θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι όπως το είπες είναι. Και θα ξεκινήσω μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία που αφορούν τους επισκέπτες στο δάσος της Δαδιάς, γιατί και εκεί έχουμε μια εικόνα επαναφοράς σε ό,τι αφορά την προσέλευση. Τα στοιχεία τα έχει δημοσιοποιήσει η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς και σύμφωνα με αυτά ο αριθμός των ξένων επισκεπτών που βρέθηκαν στο δάσος της Δαδιάς στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2026 ήταν κατά 17% υψηλότερο σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, το 25 δηλαδή. Η Μονάδα σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ιδιαίτερα ο Ιούνιος ήταν ένας πραγματικά διεθνής μήνας, γιατί στο δάσος το επισκέφθηκαν άτομα από 19 διαφορετικές χώρες. Ξεχωριστή αναφορά κάνει η Μονάδα σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από τη Νότια Αφρική, παρακαλώ, που το 2023 είχε παρακολουθήσει τις εικόνες της καταστροφής από την πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς και αποφάσισαν οι άνθρωποι αυτοί φέτος, πριν λίγες μέρες, να ταξιδέψουν στη Δαδιά για να δουν από κοντά πώς το δάσος αναγεννάται, τους γήπες που φωλιάζουν εκεί και να δηλώσουν και τη στήριξή τους φυσικά στον τόπο. Τώρα, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και από την παρουσία των σπάνιων αρπακτικών πουλιών που συνεχίζουν να φωλιάζουν στο δάσος, με τον εμβληματικό μαυρόγυπα να δίνει και φέτος πολύ σημαντικό αριθμό απογόνων, παρά την απώλεια 9 πουλιών από δηλητηριασμένα δολώματα τον περασμένο Μάρτιο. Και έχουμε και την αναγέννηση της φύσης που επίσης πάει καλά σύμφωνα με τους επιστήμονες που παρακολουθούν τις τεράστιες καμένες εκτάσεις να ξαναπρασινίζουν. Τώρα σε λίγες μέρες, Βίκη, κλείνουν 3 χρόνια από τις μαύρες μέρες της Μεγάλης Πυρκαγιάς και φαίνεται ότι η φύση κάνει το θαύμα της πάλι, έχοντας τη διακριτική αλλά και στοχευμένη υποστήριξη του ανθρώπινου παράγοντα, των φορέων σε αυτό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης επιστρέφει και φέτος στη Σύρο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
18: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης ξεκινά από σήμερα στη Σύρο και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς στην Ελλάδα με 32 χρόνια συνεχούς παρουσίας και με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναυλίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαγωνισμούς και τη λειτουργία κιθαριστικής ορχήστρας για σπουδαστές και καθηγητές. Η έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποιείται σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο με τον Τιάγκο Ματίας στη Θεόρβη και το πρόγραμμα Φαντασία, ενώ αύριο ακολουθεί τον Δίο Σονόμα με τη Σάρα και Μίρα Γκρεγόριτς με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, εμφανίζεται ο Ματέο Κιοντίνη με το Μεσογειακό Κονσέρτο, ενώ στο δεύτερο μέρος συμμετέχει το κιθαριστικό Σύνολο Χορδέλες υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Ζαχαρέλη. Το φεστιβάλ, να πούμε, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την τελετή λήξη στην απονομή των κιθαριστικών αγώνων και τη συμμετοχή του Κιθαριστικού Συνόλου Σύρου και της ορχήστρας του φεστιβάλ υπό τη διεύθυνση του Άγγελου Νικολόπουλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
19: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny's σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Δαδίνη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Ρούλα Αρβανιτίδου. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Παραμένει αποπνικτική ατμόσφαιρα σε μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης λόγω της φωτιάς στο Ρεόκαστρο. Τεράστιος όγκος των έφλεκτων υλικών που καίγονται. Θα χρειαστεί χρόνος για να σταματήσουν να καπνίζουν οι εστίες. Τρεις επιχειρήσεις καταστράφηκαν, ζημιές σε άλλες τρεις, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Ρεόκαστρο και Παύλος Μελάς. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Σύντομα η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, πάνω από 15% λιγότερα οχήματα στο κέντρο, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών. Δύο νεκροί σε πυροβολισμούς σε συγκρότημα κατοικιών στο Όφενμπουργκ στη Γερμανία.

Για να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος προεδρεύει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή των Δημάρχων Ωραιοκάστρου Παντελή Τσακίρη, Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη, της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά, του Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, του

0: περιφερειακού συντονιστή Μπάμπη Στεριάδη, καθώς και στελεχών της πολιτικής προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών. Χθες, με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών κρατικής αρρωγής, με αντικείμενο την άμεση ενεργοποίηση του πλαισίου καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών μετά τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Τη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης, η προϊσταμέλη της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρρωγής Καλλιόπη Πιτετόρου και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ιωάννης Παυλής. Πάμε στον το Φεκαλείο, ο οποίος βρίσκεται στον χώρο όπου η φωτιά στο Ρεόκαστρο κατέστρεψε τρεις επιχειρήσεις τουλάχιστον και είχαμε ζημιές σε άλλες τόσες. Καλό μεσημέρι, Τιμό.
1: Καλό σας μεσημέρι εδώ από την περιοχή της Φιλοθέης, που θα σας πω, για να καταλάβετε την εικόνα της ατμοσφαιρικής ρήπασης, είμαι εδώ 2 ώρες και μέσα σε 2 ώρες τα μάτια μου πραγματικά σούζουν από τα μικροσωματίδια που ορούνται εδώ στην ατμόσφαιρα της Φιλοθέης.
0: Και είναι πραγματικά είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που κάνουν όλοι οι συνάδελφοι όλες αυτές τις μέρες, και με την πρόσφατη φωτιά που είχαμε πάλι εκεί κοντά στη Λιτή, και τώρα με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, ειδικά που έχουμε και αυτές τις τόσο τοξικές ουσίες που καίγονται στα εργοστάσια εκεί και όλα αυτά τα έφλεκτα υλικά που δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, Τιμό.
1: Ακριβώς, και εδώ οι κάτοικοι υπάρχει έντονη ανησυχία. Αρκετοί που επέστρεψαν σήμερα το πρωί εδώ στα σπίτια τους ξαναέφυγαν, καθώς είδαν ότι είναι πολύ δύσκολο να μείνουν μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Θα λείπουν από τα αυτιά τους. Βέβαια, τώρα όσοι παραμένουν κυκλοφορούν με μάσκες στο πρόσωπο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχει και η σύσταση για κλειστά παράθυρα, κλειστές πόρτες και μη χρήση του air condition. Και ιδιαίτερα τώρα με τις υψηλές θερμοκρασίες αυτό γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Να σας πω ότι εδώ υπάρχουν καπνοί πυκνοί ακόμη που αναδύονται από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, ακόμη και φλόγες βλέπουμε, και είναι σε πλήρη εξέλιξη προσπάθειες των σκαπτικών μηχανημάτων της πολιτικής προστασίας τόσο της περιφέρειας όσο και των όμορων δήμων. Ουσιαστικά ρίχνουν στόμα πάνω στα αποκαίδια, τόσο στα ελαστικά που έχουν καεί, τα μεταλλικά στοιχεία, αλλά και τα υπόλοιπα πλαστικά, με στόχο να μην υπάρξει οξυγόνο και να δώσει τη δυνατότητα στα αποκαίδια να έχουμε μια νέα αναζωπήρωση. Πολύ ισχυρή και υπερορεστική δύναμη περιμετρικά της Φιλοθέης. 120 πυροσβέστες επιχειρούν από το πρωί. Έχουμε 27 υδροφόρες, 12 βοηθητικά μηχανήματα της πυροσβεστικής και 20 ακόμη υδροφόρες από τους γύρω δήμους. Είναι σε πλήρη εξέλιξη εδώ η προσπάθεια κατάσβεσης και ολοκλήρωσης της πυρκαγιάς αυτής εδώ. Θα σας πω ότι έχουμε ήδη, πέρα από τις 3 επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχυρώς, υπάρχουν άλλες 5-6 επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς η φωτιά έφτασε μέχρι τις περιφράξεις των σπιτιών. Έχουμε δηλαδή ζημιές μόνο σε περιφράξεις σπιτιών και όχι σε σπίτια. Βέβαια, το στίχημα από εδώ και πέρα της επόμενης μέρας είναι η απομάκρυνση όλων αυτών των τόνων με τα αποκαίδια. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος με αυτά τα τοξικά ουσιαστικά αποκαίδια, τα οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν. Αποτελούν ένα ζητούμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνεχίζουν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τρίτο 24ωρο την επιχείρηση κατάσβεσης, ειδικά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου εκεί έχουμε τεράστιες ποσότητες έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς οι πυροσβέστες επιχειρούν με πήγες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα να περιορίσουν όλο αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ που βγαίνει στην ατμόσφαιρα. Υπάρχουν τόνοι από λάστιχα φορτηγών, από πλαστικά μπουκάλια, από αλουμίνιο, γεγονός που δυσχεραίνει, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, την πλήρη κατάσβεση, καθώς το νερό δεν μπορεί να φτάσει στο εσωτερικό των τεράστιων αυτών σωρών με τα ανακυκλώσιμα και τα υπόλοιπα έφλεκτα υλικά. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος, Ανάργυρος Δαλαρής, έχει θέση σε κινητοποίηση όλο το προσωπικό της υπηρεσίας για να γίνουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές και να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες, τόσο για να επιδιορθωθεί ό,τι μπορεί να επιδιορθωθεί, όσο και να μπορέσουν να στηρίξουν γρήγορα τους πολίτες. Σύμφωνα με όσα είπε στον 102 FM ο περιβαλλοντολόγος Κώστας Νικολάου, το μείγμα των υλικών που κάηκε, δηλαδή χωράφια, δέντρα, οικιστικές περιοχές, αλλά και οι δύο βιομηχανικές μονάδες της ανακύκλωσης, που ακόμη, όπως είπαμε, δεν έχει σβήσει, δίνει μια μεγάλη σειρά ρήπων αποτελούμενη από διοξίνες, βαρέα μέταλλα, αιωρούμενα μικροσωματίδια, υδρογονάνθρακες, που είναι μακροπρόθεσμα καρκινογόνες, αλλά και άμεσα μπορούν να ενέχουν κινδύνους κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
2: Το μείγμα των υλικών που κάηκε, δηλαδή κάηκαν και χωράφια και δέντρα, περιοχές οικιστικές με σπίτια και βεβαίως οι δύο μονάδες, οι βιομηχανικές, να τις πούμε έτσι, της ανακύκλωσης υλικών που ακόμα δεν έσβησε, προσπαθεί η πυροσβεστική να την σβήσει σήμερα, περιόρισε την καύση του άλλου εργοστασίου που αφορούσε την Παρασκευή, δηλαδή επεξεργασία λαδιών αυτοκινήτων. Αυτό το μείγμα δίνει ρήπους, μεγάλη σειρά ρήπων, να αναφέρω μερικές από τις πιο ίσως έτσι ακουστά να έχουν οι ακροατές, όπως είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, οι βαρέα μέταλλα, τα γνωστά μας αιωρούμενα μικροσωματίδια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Εδώ μιλάμε για ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες, επικίνδυνες, μακροπρόθεσμα, δεν παθαίνει καρκίνο κανείς την ίδια μέρα, αλλά αυτό λειτουργεί μακροπρόθεσμα στην υγεία. Άμεσα όμως οι ουσίες αυτές και αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα και κάθισε στο έδαφος και στα νερά, έχει άμεσους κινδύνους για τις ονομαζόμενες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτές είναι τα μικρά παιδιά, τα άτομα που είναι μεγάλης ηλικίας και τα άτομα που υποφέρουν από πάσης φύσεως αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνιες παθήσεις. Φαίνεται ότι κυρίως επηρεάστηκε η Δυτική Θεσσαλονίκη, οι δυτικές συνοικίες, αλλά πέρασε και από την Ανοπόλη προς τα κάτω, Τούμπα, Χαριλάου, έφτασε μέχρι και Καλαμαριά.
0: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο και με τη συμμετοχή της Περιφερειάρχη και των Δημάρχων Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Ο Παύλος Αρόγλου θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη σύσκεψη. Ωστόσο, μετά το πέρας της σύσκεψης στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, ο κύριος Κατσαφάδος μαζί με τους συντονιστές της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τους δημάρχους Ρεοκάστρου, Παύλου Μελά και λοιπές υπηρεσίες, εκπροσώπους λοιπόν υπηρεσιών, βρέθηκαν εδώ στο πεδίο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, έγινε αυτοψία και ενημερώθηκε και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας για το πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα το τι διεπίφθη στην συγκεκριμένη σύσκεψη, πέρα από το γεγονός ότι ο κ. Κατσαφάδος ευχαρίστησε τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης για τη συνεργασία την οποία είχαν και έγινε έκκληση από όλους προς όλους τους πολίτες για να ακολουθούν πάντοτε πιστά τις οδηγίες και τις εντολές της πολιτικής προστασίας, διότι η πρόληψη είναι αυτή η οποία μετράει και αυτή η οποία, όπως είπα, χαρακτηριστικά σώζει ζωές και περιουσίες ανθρώπων. Αυτό το οποίο διεμήθη είναι αναφορικά με την συνεργασία την οποία θα έχουν για την επόμενη μέρα τόσο το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους δύο Δήμους για την καταγραφή των ζημιών. Μάλιστα, προς γνωστοποίηση, ο κ. Κατσαφάδος ήδη συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάσταση Φυσικών καταστροφών βρίσκονται στην περιοχή, χτενίζουν την περιοχή για να κάνουν την καταγραφή των ζημιών και από εκεί και πέρα θα υπάρξει μέρινα χρηματοδότηση ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια και τους δήμους για την αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές και σε δίκτυα. Ενώ ανάλογη μέρημνα θα υπάρξει και για τις αποζημιώσεις τις οποίες θα λάβουν οι πληγέντες. Βέβαια θα υπάρξει μια διαδικασία για κάποιες αιτήσεις τις οποίες θα πρέπει να κάνουν και στη συνέχεια να αποζημιωθούν. Από εκεί και πέρα να πούμε το ότι ο κύριος Ακασαφάτος το πρωί πριν από την σύσκεψη βρέθηκε και στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, που επισκέφθηκε τους πυροσβέστες που τραυματίστηκαν στο πεδίο επιχειρώδης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η κατάσταση της υγείας, να πούμε ότι δεν εμπνέει καμία ανησυχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη. Στις επιπτώσεις στην υγεία αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Νίκος Τζανάκης.
4: Εάν υπάρχει μια βροχική αντιδραστικότητα με λίγο βήχα, ίσως λίγο συφόρηση στη μύτη, λίγο κόκκινα μάτια, κύμα φυγής, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Να αποφύγουμε περαιτέρω έκθεση έπρεπε. Από εκεί και ύστερα, αν πάσχουμε από κάποιο σοβαρό νόσημα, υποκείμενο, όπως είναι χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βροχικό άσθημα, βαριά καρδιοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτη, είμαστε κάποια ηλικία, πρόκειται για έγκυο γυναίκα ή μικρό παιδί, καλό θα είναι να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας τα ζητήματα με τα βαρέα μέταλλα και τις διοξίνες που είναι δυνητικά καρκινογόνα, δεν θα πρέπει προς στιγμή να μας απασχολούν, εφόσον πλένουμε καλά τα λαχανικά μας και εφόσον αυτά προέρχονται από κήπους, από εκτροφές ή καλλιέργειες εντός 3-4 χιλιόμετρων από την εστία της βιοτεχνίας με ανακύκλωση που κάηκε. Για τα φρούτα ή τα λαχανικά που τα καθαρίζουμε, που τα αποφλοιώνουμε, δεν υπάρχει καθόλου θέμα. Στο δε μακροχρόνιο θέμα των διοξιών που περνούν και βιοσυσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας, εκεί είναι αρμόδιο το κράτος, ναι, να κάνει τις κατάλληλες μετρήσεις και να αποφανθεί τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Πρακτικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρό θέμα ως προς αυτό.
0: Στον 102 FM μίλησε επίσης ο Δήμαρχος Οριοκάστρου Παντελής Τσακύρης, ο οποίος εστίασε στην ανάγκη αδειοδότησης όλων των επιχειρήσεων που εδρεύουν στον Δήμο.
5: Σε εμάς είναι κυρίως χορτολιβαδικές εκτάσεις. Υπάρχουν κάποια μικρά, θα έλεγα, μικρές επιπτώσεις στους δρόμους, σε ορισμένες εκτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με καλλιέργεια ελιάς, με τέτοια πράγματα. Ο ΔΕΔΙΕ έχει αποκαταστήσει το δίκτυο πλήρως, κάτι το οποίο μας επηρέαζε και εμάς. Συνεπώς δεν είναι μεγάλη η καταστροφή σε εκείνο το σημείο που έγινε χθες. Δεν υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας, δηλαδή για να πάρθουν επιπλέον. Όχι, δεν κινδυνεύουμε. Δεν κινδυνεύουμε, είναι η επίσημη ενημέρωση την οποία έχουμε. Η κατάσβεση συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα επίπεδο πλήρους αντιμετώπισης της κατάστασης εκεί στα εργοστάσια. Ξέρετε, τα ανακυκλώσιμα αυτά υλικά κλείουν και κάποιες τοξικές ουσίες. Αντιμετωπίζεται, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Θα μας είχε ενημερώσει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Ο τρόπος με τον οποίο δίνονται αυτές οι άδειες και από ό,τι φάνηκε και από χθες, μάλλον δεν ακολουθούν και όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, πυρασφάλειας και ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Είναι απόλυτα βέβαιο αυτό. Να πω ότι τις άδειες αυτές τις δίνει η περιφέρεια και το κεντρικό κράτος. Δεν τις δίνει ο Δήμος για τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο Δήμος απλά γνωμοδοτεί. Στο βαθμό δηλαδή που μας αφορά, είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί

0: Σε βίντεο από παράλληλους δρόμους κοντά στα σημεία των επιθέσεων με Γκαζά και στη Θεσσαλονίκη, τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής αναζητούν εικόνες των δραστών, επεκτείνοντας τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ύποπτη αρχικά μικρού κυβισμού μηχανή που είχε καταγραφεί στα δύο πρώτα σημεία των εμπρησμών με δύο επιβαίνοντες δεν φαίνεται να σχετίζεται τελικά με το όλο θέμα, κάτι που κατευθύνει την έρευνα σε άλλες εκδοχές. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η έρευνα επικεντρώνεται και στις προηγούμενες μέρες από την τραγική τυφωνική έκρηξη που έγινε στην Συμβολή των Οδών Κίμωνος Βόγα με Γραβιάς, αλλά και στις άλλες δύο περιοχές, με στόχο την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και τη δολοφονία της μητέρας της Βάγιας και τον ελαφρύ τραυματισμό του πατέρα της και τον βαρύτερο της ίδιας της Αφροδίτης Νέστορα, αλλά και τα σπίτια του Σάβανα Στασιάδη και του Ζήση Ιωακίμοβιτς. Οι προηγούμενες ημέρες είναι σημαντικές για να τελειώσουν το πάζρι οι αρχές, ώστε οι ενδείξεις να γίνουν αδιάσπιστα στοιχεία αποδείξεων για να μπορέσουν να σταθούν στη δικαιοσύνη χωρίς κανένα περιθώριο αμφιβολίας. Θεωρούν ότι υπάρχει και προηγούμενων ημερών δράση της συγκεκριμένης ομάδας των τριών δραστών που φέρεται να εικάζουν οι αρχές ότι έχουν και συνεργούς τόσο για τη διαφυγή αλλά και για την χαρτογράφηση και για τον σχεδιασμό αυτών των τριών εμπρηστικών επιθέσεων του ευρύτερου αναρχικού χώρου, χωρίς να σταματούν κάπου οι έρευνες, έχοντας αρχίσει από τις παλαιότερες καταλήξεις μέχρι την πρόσφατη δράση κάποιων συγκεκριμένων οργανώσεων. Η Αφροδίτη Νέστορα βγήκε από την μονάδα εγκαυμάτων του Παπανικολάου, διακομίστηκε στην κλινική πλαστικής χειρουργικής. Είναι πολύ καλά στην υγεία της, ωστόσο χρειάζεται και περισσότερη φροντίδα. Θα αποφανθούν στις επόμενες ώρες οι γιατροί, το Συμβούλιο των Γιατρών που την παρακολουθούν, αν είναι δυνατό να πάρει εξιτήριο μέχρι την Πέμπτη για να παρευρεθεί στην εκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της που θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνης. Η Τετάρτη ή Πέμπτη θα γίνει η κηδεία στην Κοζάνη, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να μεταφερθεί εκεί με ασθενοφόρο για να παρευρεθεί στην εκρόσιμη ακολουθία. Η τέταρτη τραυματίας νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έχοντας περάσει όλον τον καρδιολογικό έλεγχο χωρίς να δείξει κάτι ανησυχητικό και αναμένεται μέχρι τα μέσα της εβδομάδας να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Κατά τα άλλα, στην πολυκατοικία από την Παρασκευή γίνονται πυρετώδεις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η φωνική έκρηξη, ειδικά με το δεύτερο γκαζάκι που τοποθετήθηκε μεταξύ της μάσκας και της μηχανής του αυτοκινήτου στην πιλωτή. Οι καπνοί έχουν φτάσει μέχρι και τον τρίτο όροφο, έχοντας μαυρίσει τείχους και σκαλιά. Η οικοδομή ηλεκτροδοτήθηκε τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο το ρεύμα κόβεται για να ολοκληρωθούν κάποιες εργασίες που γίνονται με την συμβολή, την εθελοντική συμβολή των μελών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη, για να μένετε να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μαζί μας είναι ο δικανικός και βαλιστικός αναλυτής κ. Γιώργος Ραυτογιάννης, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία στα θέματα αυτά και θα μας βοηθήσει. Καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε
2: που... Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές
0: σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ακούσαμε και στο αναλυτικό ρεπορτάζ της συναδέλφου της Δέσποινας Κρητικού ότι σε ό,τι αφορά τα ευρήματα από τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών που εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, δεν έχει δείξει ο αρχικός έλεγχος κάτι για γενετικό υλικό και αποτυπώματα. Υπάρχει και ένα κομμάτι από μονωτική ταινία, ένα κομμάτι από δοχείου βενζίνης, μπορεί να βγει κάτι από εκεί όταν ακολουθεί μία τόσο εκτεταμένη φωτιά την έκρηξη.
2: Κοιτάξτε να δείτε, κάτω από συνθήκες τέτοιας θερμοκρασίας που έχει αναπτυχθεί, είναι δύσκολο να έχει παραμείνει γενετικό υλικό ή αποτυπώματα. Πλην όμως δεν είναι αδύνατο. Αυτό πρέπει να το δούμε, αλλά εκείνο που πρέπει πρώτα απ' όλα να εστιάσουμε και να πούμε, είναι ότι εδώ δεν πρόκειται καθαρά για εμπρηστικό μηχανισμό. Ο εμπρηστικός μηχανισμός ενδεχομένως είναι ο εναυσματικός μηχανισμός της έκρηξης. Δηλαδή, μέσα με βενζίνη ή με άλλο υγρό έφλεκτο, θερμαίνεται τον καζάκι προκειμένου να εκραγεί. Εκεί πλέον έχουμε έκρηξη στο καζάκι. Mm-hmm. Εκείνο που είναι εξεταστέο πάλι είναι τι καζάκι είναι. Είναι ένα, είναι περισσότερα, τι μεγέθους είναι, πόσων γραμμαρίων αερίου είναι. Αυτά πόσα λίτρα δηλαδή περιέχει. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει οι αρχές να τα δουν, όπως επίσης εκείνο το οποίο πρέπει να εξετάσουν είναι για τη χρονοκαθυστέρηση. Η χρονοκαθυστέρηση ήταν εσκεμμένη ή έγινε συνεπία κάποιας διαφοράς στον χρόνο θέρμανσης του υλικού, του εκρηκτικού υλικού που προκειμένου ήταν τα καζάκια. Και ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να εξεταστεί είναι η ομάδα αυτή έδρασε και στα τρία σημεία ίδια ή ήταν διαφορετική. Οι χρόνοι είναι επαρκείς να είναι η ίδια ομάδα ή ακόμα και στην τοποθέτηση υπήρχαν διαφορετικά άτομα που οδηγήσε ένα πολύ σύνθετο περισσότερο τρόπο δράσης από ότι το να είναι τρεις ίδιοι και στις τρεις περιπτώσεις. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν τα ξέρουμε. Mm-hmm. Δημοσιογραφικές πληροφορίες έως τώρα μόνο υπάρχουν πάνω σε αυτά τα στοιχεία και ότι οι αρχές κάνουν έρευνα. Θεωρώ όμως ότι αυτά τα στοιχεία είναι καθοριστικά προκειμένου να έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα και τελική αξιολόγηση γιατί ακριβώς έχει συμβεί.
0: Ακόμα και ο αριθμός των δραστών παραμένει αδιευκρίνιστος, όπως είπατε και εσείς. Ναι. Δεν ξέρουν αν ήταν οι ίδιοι και πόσοι ήταν στην κάθε επίθεση και πόσοι ήταν συνολικά. Και επίσης ένα άλλο θέμα είναι αν ήταν αυτοί οι ίδιοι και οι καθοδηγητές ή καθοδηγούνται από κάποιον άλλον. Και σε αυτό φαντάζομαι θα βοηθήσει και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αναμένεται να γίνει.
2: Και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τι θα δείξει η άρση. Και σε τι βάθος μπορεί να πάει, ενδεχομένως σίγουρα θα βοηθήσει, αλλά το κυριότερο και το σημαντικότερο είναι αναφορικά με τον τρόπο δράσης και αναφορικά με τον αριθμό των συμμετεχόντων και είναι τα ίδια άτομα και στις τρεις επιθέσεις. Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου από εκεί να αρχίσει να ξετυλίγεται ένα κουβάρι τρόπου δράσης ατόμων κτλ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα θεωρητικό και μόνο επίπεδο, αλλά νομίζω ότι μόνο μέσα από την απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα μπορούν οι αρχές να οδηγηθούν σε τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Κύριε Ραυτογιάννη, συνηθίζαμε όλοι μας ακουσίως τα προηγούμενα χρόνια να θεωρούμε ότι είναι γκαζάκια, είναι γκαζάκια. Είδαμε όμως με τραγικό τρόπο σε αυτή την περίπτωση ότι δεν είναι καθόλου ακίνδυνο το γκαζάκι, ότι μπορεί να στοιχήσει ακόμα και ανθρώπινη ζωή, σοβαρούς τραυματισμούς και πολύ σοβαρές ζημιές. Κατ' επέκταση εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι μάλλον δεν θα υπάρχει και ανάληψη ευθύνης μετά και από την τραγική εξέλιξη του θανάτου της Βάγιας Νέστορα.
2: Συμφωνώ σε αυτό, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης. Εκείνο όμως το οποίο θεωρώ σημαντικό και πρέπει να πούμε είναι ότι οποιαδήποτε υλικά υπάρχουν γύρω μας μπορεί και να μας σκοτώσουν. Εδώ είναι προκειμένου, είναι τελείως διαφορετικό μία μολότοφ, ένας εμπρηστικός μηχανισμός από ένα μηχανισμό που περιέχει γκαζάκι, γιατί το γκαζάκι εκρήγνεται και από εκεί και πέρα εξαρτάται και τι μέγεθος έχει. Και τελείως διαφορετικό το να έχουμε ένα γκαζάκι ή το να έχουμε ένα μασούρι, να το πω κοινόζελα το δυναμίτιδα, ή να έχουμε σε τέσσερα. Ανάλογα με το τι έχουμε, θα έχουμε μία επίταση των αποτελεσμάτων. Χωρίς να σημαίνει ότι και αυτό που είναι υποβαθμισμένο εντός εισαγωγικών, κατώτερης βλητικής ικανότητας, εκρηκτικής, ρηκτικής δυνατότητας, δεν σκοτώνει, όλα σκοτώνουν. Και εδώ πρέπει να δούμε και πώς εξελίχθηκε το περιστατικό. Η άτυχη γυναίκα κατέβηκε και έγινε η δεύτερη έκρηξη ή κατέβηκε και πήγε να περισσώσει κάτι και είχε εγκάρματα από την πυρκαγιά. Όλα αυτά είναι συνεκτιμητέα. Όπως όμως και να έχει, το αποτέλεσμα που μετράει είναι ότι τελικά έχουμε ένα θάνατο. Και ο θάνατος αυτός έχει αιτιώδη συνάφεια με αυτό το οποίο έγινε.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ποιοι αρχές εμφανίζονται αισιόδοξες ότι η έρευνα θα αποδώσει καρπού στο επόμενο διάστημα, παρά το γεγονός ότι μέρος των πιστηρίων καταστράφηκε κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς και στην ίδια την πυρκαγιά, βέβαια. Στο ελπίσουμε...
2: Και την ίδια την ανάπτυξη των θερμοκρασιών που ήταν μεγάλες θερμοκρασίες και σίγουρα και κάτι την κατάσβεση.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ελπίσουμε να έχουν γρήγορα αποτέλεσμα οι έρευνες.
2: Το γεια σας. Καλή συνέχεια.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη βρέθηκαν φυσικά η ακρίβεια εν ώψη και τη συζήτηση στη Βουλή με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, η υπόθεση της συνομιλίας του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας Θανουντόκου με Ρώσους Φαρσέρ και φυσικά η παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος προσέφυγε στη δικαιοσύνη σχετικά με το Πρέντατορ. Ο Χρήστος Τσαλκίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Παύλο Μαρινάκη να ξεκαθαρίζει πως δεν προτίθεται να σχολιάζει καθημερινά τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι του θυμίζουν τις επαναλήψεις παλαιών τηλεοπτικών σειρών, όπως ήταν για παράδειγμα το Ρετυρέ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως ό,τι πετυχαίνει στην τηλεόραση θα πετύχει και στην πολιτική, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπογράμμισε ακόμη ότι οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και ιδιαίτερα στην ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Σε ερώτηση για τις προσωπικές αιχμές που διατυπώνει ο πρώην Πρωθυπουργός κατά κυβερνητικών στελεχών, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι τα ζητήματα αυτά δεν ενδιαφέρουν την κοινωνία. Ερωτηθείς για την επίκαιρη ερώτηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει επί της ουσίας την ερχόμενη Παρασκευή στην Βουλή σε μια συζήτηση που τη χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, δεν υπάρχει αναλογία μεταξύ των προτάσεων της αντιπολίτευσης και της πραγματικότητας. Αυτό που αποδεικνύουμε, σημείωσε, είναι ότι ο εύκολος δρόμος που δείχνει αντιπολίτευση δεν οδηγεί πουθενά και πρόσωπο ότι μακάρι να μπορούσαμε με το πάτημα ενός κουμπιού να περιορίσουμε τις τιμές. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν περιορίζεται σε υποσχέσεις, αλλά παρουσιάζει συγκεκριμένο τρόπο χρηματοδότησης και εφαρμογής των μέτρων. Τέλος, για την υπόθεση με τους Ρώσους Φαρσέρ και την συνομιλία που είχαν με τον κύριο Ντόκου, ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι ενδεχόμενες τέτοιες ενέργειες στρέφονται κατά της χώρας και όχι κατά της κυβέρνησης. Αν υπάρχει πρόβλημα, πάνε κόντρα στη χώρα και όχι στην κυβέρνηση, σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο Πάνος Ντόκος, έχει καταθέσει σειρά στοιχείων και εξηγήσεων. Τώρα, αν προκύπτει το ζήτημα ως προς την τήρηση των πρωτοκόλων ασφάλειας, ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο κύριος Ντόκος, τα προβλεπόμενα πρωτοκόλλα τηρήθηκαν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσαλκίδη. Στο μεταξύ, πήρα κατά της κυβέρνησης για την πολιτική αντιμετώπιση της ακρίβειας εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι παραμένει άγνωστος ο κατάλογος των 2.000 προϊόντων που θα διατηρηθούν σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις σε σταθερές τιμές και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της σχετικής πρωτοβουλίας. Και σήμερα η κυβέρνηση δεν αποκάλυψε το κατάλογο των 2.000 προϊόντων που διαφήμισε ότι θα κρατηθούν σε σταθερές τιμές. Γιατί τέτοια έχει εμήθεια, σχολιάζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σχετικά με την ακρίβεια. Μήπως γιατί και αυτή η συμφωνία κυρίων προεξοφλείται ότι θα έχει την τύχη των αλλεπάλληλων καλαθιών ή της προηγούμενης συμφωνίας που κατέληξε να κρατά σταθερές τιμές για καβουροδαγκάνες και μανταλάκια, ρωτά χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ και προαναγγέλει ότι τα υπόλοιπα θα υποθούν στη Βουλή την Παρασκευή, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της. Να πούμε επίσης ότι αυτή την ώρα οι τομεάρχες ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ έχουν συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος στη Βουλή.

0: Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγκί Περτογάν. Η Ειρήνη Γκέλινα μαζί μας στο στούντιο. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι για την ασφάλεια της διοργάνωσης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση με πάρα πολλούς ηγέτες, θα αναπτυχθούν συνολικά περισσότερα από 56.000 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας. Από αυτούς τώρα περίπου 640 στελέχη θα είναι επιφορτισμένα με ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Έχουν προβλεφθεί ειδικά μέτρα για τις μετακινήσεις των αντιπροσωπιών με τη χρήση τριών αεροδρομίων στην ευρύτερη περιοχή της Άγκυρας. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν ηγέτες 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ και δεκάδες υπουργοί, όπως καταλαβαίνουμε, και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Η δημοσιογραφική κάλυψη αναμένεται να είναι εκτεταμένη. 3.000 ήδη δημοσιογράφοι βρίσκονται στην Άγκυρα και μάλιστα να σας πω ότι η Προεδρική Εθνική Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει ως διεθνές κέντρο τύπου με 1.800 θέσεις και 40 αίθουσες για μοντάζ και περισσότερα από 100 σημεία ζωντανών μεταδόσεων. Καταλαβαίνετε για πόσο μεγάλο η διοργάνωση μιλάμε. Και σε όλη την Άγκυρα θα λειτουργήσουν 5.000 υπαίθρια σημεία ενημέρωσης και προβολής. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο, συνοδευόμενος από πολυμελή αμερικανική αντιπροσωπεία. Το πρόγραμμα προβλέπει ως πρώτη επίσημη στάση του Τραμπ το Ατικαμπίρ, το μαυσολείο του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Εκεί θα αποτίσει φόρο τιμής. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τον υποδεχθεί με επίσημη τελετή ο Ρετζέπ Ταγκί Περντογάν. Τώρα, συγγνώμη, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την τελετή υποδοχής θα πραγματοποιηθεί κατηδία συνάντηση των δύο ηγετών και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών με αντικείμενο σειρά ζητημάτων διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Και μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών εξετάζεται και το ενδεχόμενο οι δύο πρόεδροι να προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις και δεν αποκλείεται μάλιστα και υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας. Είχαμε όμως, λίγο πριν συμβεί όλο αυτό, και μία νέα φραστική επίθεση κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, της Τζόρτζια Μελόνι, από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.
0: Σοβαρεύουν τα πράγματα, δηλαδή. Γιατί είχαν πολύ καλές σχέσεις παλαιότερα και όσο πάει κόντρα, εντείνεται.
1: Εντείνεται, ναι. Βέβαια, αυτό το βλέπουμε με διάφορους ηγέτες όσον αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Mm-hmm. Ναι. Κατά διαστήματα συμβαίνει. Σε ανάρτησή του στο Truth Social πάνω από φωτογραφία του με τη Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Η ηλεκτρονική έκδοση τώρα της Corriere della Sera, της εφημερίδας, σχολίασε ότι αυτή η νέα λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια επαναπροσέγγιση της Ρώμης και της Ουάσιγκτον, αλλά μάλλον τα πράγματα φαίνεται να είναι δύσκολα.
0: Ισχύει, αλλά με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ακριβώς. Μπορεί να αλλάξει γνώμη σου να φτάσει στην Τουρκία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Με στόχο τη σύνδεση του κλάδου της ναυτιλίας της Βόρειας Ελλάδας με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι του Πειραιά, ενός από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου, αλλά και με κύρια επιδίωξη να συνδεθούν τα λιμάνια της περιοχής με εκείνα των Βαλκανίων, πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη το 7ο Balkan Forum με τίτλο «Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα, προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές». Ο Χρήστος Τσαλικίδης είναι και πάλι μαζί μας. Χρήστο, σε ακούμε.
2: Για ένα συνέδριο το οποίο είχε ως στόχο την ανάπτυξη δικτυώσεων και συνεργασιών, όπως είπες, για την σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τον κόσμο της ναυτιλίας και την ευρύτερη περιοχή. Ανοίγοντας εργασίες του φόρουμ, ο Υπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Γκυλέκας επισήμανε ότι αν τρέξουμε πιο γρήγορα ως Βόρεια Ελλάδα, σίγουρα θα επιταχύνουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης, και σχολίασε ότι η ναυτιλία δεν είχε συνδεθεί έντονα με την περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης, παρά το γεγονός ότι δύο σημαντικά λιμάνια βρίσκονται στο βόρειο ελλαδικό τόξο. Υπάρχει και η Εγνατία Οδός που συνδέει πύρους μεταξύ τους και είναι πάρα πολύ σημαντική η δίωδος αυτή προς την Ευρώπη. Για την Θεσσαλονίκη, ο κ. Γκουλέκας επισήμανε ότι υπάρχουν αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών. Δημιουργούνται υποδομές, όπως το μετρό και το flyover, ενώ σχολίασε ότι το λιμάνι της μπορεί ακόμη πιο δυναμικά να παίξει τον ρόλο του. Ο κ. Γκουλέκας αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία των επαφών του Υπουργείου Εσωτερικών για τον τομέα Μακεδονίας και Θράκης στα Βαλκάνια, ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια της Βόρειας Ελλάδας. Ενώ από την πλευρά του πρόεδρου του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κ. Γιώργος Αλεξανδράτος, υπογράμμισε ότι η Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια εισέρχονται σε μια νέα φάση στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας των μεταφορών των λιμανιών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από εκεί και μετά να σου πω ότι από το booth του 102 FM στον χώρο του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου παρακολουθούσαμε τις εργασίες και καλύπταμε τις ομιλίες των υπουργών.
0: Είχαμε και σημαντικές παρουσίες πέρασαν από.
2: Ακριβώς. Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Βασίλης ο Κικίλιας, πέρα από την τοποθέτησή του στο 7ο Balkan Forum, μίλησε και στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, όπου επισήμανε ότι κεντρικό μήνυμα είναι η ανάγκη να στραφούν περισσότεροι νέοι προς τα ναυτικά επαγγέλματα, με τον ίδιο να προαναγγέλει εκστρατεία ενημέρωση, σχολεία, ακαδημίες, πανεπιστήμια, τοπικές κοινωνίες. Ενώ μίλησε και για την ανάγκη να στραφούν εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τα επαγγέλματα της θάλασσας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από 17 κουραζιέρες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, πλέον έχουμε φτάσει στις 68 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ενώ για το ίδιο, για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δηλαδή, είναι σε εξέλιξη επενδύσεις 200 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο κ. Κικίλιας, η επέκταση του έκτου προβλήτα θα επιτρέψει την προσέγγιση μεγαλύτερων και πιο σύγχρονων εμπορικών πλοίων. Ενώ πρόσθεσε ότι η αναπτυξιακή προοπτική δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά ολόκληρο το δίκτυο των λιμένων της Βόρειας Ελλάδας, με την ναυτιλία να εξελίσσεται σε στρατηγικό πλεονέκτημα για την χώρα. Από τη δική του πλευρά, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος Οδήμας, τόνισε στον 102 FM από το χώρο του συνεδρίου ότι σύντομα ξεκινάει η επέκταση του μετρό Καλαμαριάς με 5 νέους σταθμούς. Ήδη το μετρό έχει μειώσει την κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 15%, ενώ η πρόοδος στο έργο του flyover φτάνει πλέον στο 53%, ενώ τόνισε ότι προχωρούν και μέσω ΔΙΤ οι νέες σχολικές μονάδες. Η Βόρεια Ελλάδα είναι στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διαδρομών, συμπλήρωσε ο κύριος Δήμας, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το στρατηγικό ρόλο των λιμανιών στη νέα γεωοικονομική πραγματικότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπαν οι δύο υπουργοί στον 102 FM.
3: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είμαστε ο πρώτος στόλος στον κόσμο. Είναι μια τεράστια επιτυχία των ανθρώπων της θάλασσας, αυτών που ξεκίνησαν πριν από 2-3 γενιές χωρίς τίποτε ουσιαστικά από τα νησιά μας στην υπηρετική Ελλάδα και έκανε ένα μικρό θαύμα. Και εμείς αυτό πρέπει να το εξελίξουμε τώρα και να το μετουσιώσουμε σε σύνδεση με την κοινωνία και πολύ καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό πρόκειται. Εγώ μίλησα πριν από 4 χρόνια εδώ ως Υπουργός Τουρισμού στη ΔΕΘ για την κρουαζιέρα. Και τότε κάποιοι γέλασαν. Και τώρα έχουμε 68 κρουαζιερόπλια, δυνατότητα home porting, δυνατότητα φιλοξενίας 2 κρουαζιερόπλων τη φορά στην αναβαθμισμένο κομμάτι του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, και θεωρώ ότι είναι κομβική υπογραφή της συμφωνίας για επενδύσεις 200 εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση του προβλήτα 6. Μεγαλύτερα πλοία λοιπόν, πιο σύγχρονα πλοία, πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, πρέπει να ανοίξει η πόλη προς τη θάλασσα. Το λιμάνι ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης και ήμασταν έμποροι. Και πρέπει να ξαναδούμε την κατάσταση έτσι. Τα ναυτιλιακά επαγγέλματα πλέον πολύ καλά δίνουν στάτους κοινωνικό και επαγγελματικό, αλλά και ο εμπορικός κόσμος γύρω-γύρω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο τουρισμός, ο θεματικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, τα ηνοποιεία μας, η γευσηγνωσία εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, το Άγιο Όρος, όλα αυτά πρέπει να διασυνδεθούν μαζί με τις υποδομές μας, το γιότινγκ, οι μαρίνες. Αυτά είναι πολύ καλά επαγγέλματα που μπορούν να πληρωθούν εξαιρετικά και είναι για το επόμενο 1/4 του αιώνα μια προοπτική για τα παιδιά μας στην ελληνική οικογένεια. Εδώ στους Μακεδόνες πρέπει να ξαναυπάρχει συζήτηση με τα παιδιά μας και την επόμενη γενιά για το ποιο είναι το μέλλον τους. Και νομίζω ότι αξίζουν να ζήσουν μια καλύτερη ζωή από ό,τι εμείς. Άρα πρέπει να γίνει μια στροφή στα επαγγέλματα αυτά που δίνουν επαγγελματική αποκατάσταση και μέλλον. Τα παιδιά μας δηλαδή να μπορούν να έχουν δυνατότητα δουλεύοντας στη θάλασσα να ερωτευτούν, να παντρευτούν, να νοικιάσουν, να αγοράσουν ένα σπίτι, να κάνουν την οικογένειά τους, να κάνουν πολλά παιδάκια, να λύσουμε και το δημογραφικό, να είναι ευτυχισμένοι νέοι άνθρωποι και να θέλουν να μείνουν στον τόπο τους.
4: Ένας από τους στρατηγικούς ρόλους που προσπαθούμε να αναδείξουμε και στην Θεσσαλονίκη αλλά και την γενικότερη Βορειά Ελλάδα είναι για το πώς μπορούμε να ενώσουμε κρίσιμες υποδομές με αντίστοιχες κρίσιμες υποδομές σε άλλες χώρες. Γι' αυτό το λόγο και πριν από λιγότερο από ένα μήνα είχα φιλοξενήσει και στην Θεσσαλονίκη εδώ πέρα τους ομολόγους μου από τη Βουλγαρία και την Ρουμανία, όπου σε συνεννόηση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε τα λιμάνια των χωρών, ειδικότερα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, με τα αντίστοιχα λιμάνια στο Μπουργκάς, στη Βάρνα, στο Ρούς, στην Βουλγαρία, αλλά και την Κωνσταντζα. Αυτός είναι ο λεγόμενος BBA, Black Baltic Sea, Black Sea, AGNC, Βαλτική, Μαύρη Θάλασσα και Αιγαίο, όπου είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και το στρατηγικό γεωπολιτικό ρόλο των τριών χωρών, αλλά να υπάρχει και μια ακόμα καλύτερη σύνδεση μεταξύ κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης και Νότιας Ευρώπης, σιδηροδρομική και οδική. Αυτό ακριβώς τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας μας προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο και μέσα στο πλαίσιο της στρατιωτικής κινητικότητας, του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τόσο κρίσιμη γεωστρατηγική θέση είναι οπωσδήποτε ένα σημαντικό πλεονέκτημα που προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο.
0: Στο θέμα του νέου λυκείου αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, τονίζοντας ότι ο Εθνικός Διάλογος θα ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου. Σημείωσε μάλιστα με νόημα ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και όχι πυροτεχνήματα του τύπου «καταργώ τις πανελλαδικές».
5: Είμαστε ικανοποιημένοι διότι έχει ξεκινήσει ο Εθνικός Διάλογος για το νέο λύκειο, για το νέο τρόπο εισαγωγής. Θα ολοκληρωθεί τέλη Σεπτεμβρίου, μέσα Αυγούστου. Τελική εικόνα θα υπάρξει αφού ολοκληρωθεί ο διάλογος. Ελπίζω στα παιδιά που είναι τώρα 5η ή 6η δημοτικού, δηλαδή να ξεκινήσει το 28-29, 29-30, έτσι ώστε να έχουμε μπροστά μας όλη την εικόνα το τι θα βρούνε. Στο νέο λύκειο, στο νέο τρόπο φοίτησης στο λύκειο, στη νέα προσέγγιση του λυκείου και φυσικά στον τρόπο με τον οποίο θα εισαχθούν.
0: Στη πιθανότητα ανέγερσης κολυμπητηρίου στη Θέρμη αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Θέρμης, Φάνης Καρκατζούνης, σημειώντας ότι υπάρχει ένας χώρος χαρακτηρισμένος εδώ και 25 χρόνια στους Σταγαράδες, έχει γίνει θερμική γεώτρηση και υπάρχει νερό με κατάλληλη θερμοκρασία. Εκεί που σκαλώνει το θέμα κατά τα ιωθώτα είναι η χρηματοδότηση.
6: Αν θέλετε, αυτό ήταν η σπίθα που πυροδότησε μια ανησυχία και μια ανάγκη που υπάρχει εδώ στους γονείς. Σκεφτείτε ότι είμαστε ο μόνος δήμος της Ανατολικής Θεσσαλονίκης εδώ που δεν έχει δημοτικό κολυμπητήριο. Μιλάμε για ένα δήμο 55.000 κατοίκων, 8.500 μαθητών και με δεδομένο ότι ήδη η κολύμβηση έχει μπει στο σχολικό πρόγραμμα στα δημοτικά σχολεία, δηλαδή δύο τάξεις του δημοτικού σχολείου μία φορά τη βδομάδα επισκέφτονται το κολυμπητήριο για το μάθημα της κολύμβησης. Αυτό γέννησε, αν θέλετε, έκανε μάλλον πιο ορατή την ανάγκη που έτσι κι αλλιώς υπήρχε να λειτουργήσει. Και αυτή, τα παιδιά του Δήμου Θέρμης όταν χρειάζεται να πάνε για αυτό το μάθημα. Πέρυσι πήγαιναν, ας πούμε, στο Πανόραμα. Τώρα το Πανόραμα θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη τη νέα χρονιά. Πρέπει να μετακινηθούν είτε στο ΚΑΠΑ στην Περαία, είτε να βρεθούν μέχρι το Ποσειδόνιο κλπ. Δηλαδή υπάρχει μια ανάγκη που τη γέννησε η ζωή έτσι κι αλλιώς. Και αν σκεφτούμε ότι πέρα από το μάθημα δηλαδή, της κολύμβησης που πάει στα σχολεία, υπάρχουν και εκατοντάδες τα παιδιά εδώ του Δήμου για να μάθουν κολύμβηση. Συναντηθήκαμε τον Δήμαρχο, εκεί ήταν εκπρόσωπο της Ένωσης και των Συλλόγων Γονέων και ήταν και εκπρόσωπος από τον Πανελλήνιο Σύλλογο των Επαγγελματιών Άθλησης και Άσκησης που εκπροσώπησε η κυρία Ζαραμπούκα. Και ζητήσαμε λοιπόν τι σκέψεις, τι πρωτοβουλίες και τι ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος γι' αυτό. Ο Δήμος μας ενημέρωσε πως υπάρχει ένας χώρος χαρακτηρισμένος εδώ και 25 χρόνια στην περιοχή δίπλα στη Γότερλα, στην περιοχή των Ταγαράδων, όπου είναι χαρακτηρισμένος χώρος. Ο Δήμος έχει κάνει εκεί και μια γεωθερμική γεώτρηση, ας πούμε, όπου έχει, πραγματικά έχει νερό σε θερμοκρασία 35 βαθμών.

η πολιτεία και το Υπουργείο δύο χρόνια και εμείς καταγγέλαμε συνεχώς τις καθυστερήσεις, κατέθεσε για χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ για τη μονάδα ανατολικού τομέα που θα γίνει στο Δήμο Θέρμης. Αυτό είναι σημαντική εξέλιξη για την αυτοδιοίκηση αλλά και για την κεντρική Μακεδονία. Θα καταθέσουμε και για τη δυτικά. Δουλεύει και η μονάδα στη περιφερειακή των Ασσερών. Άρα δηλαδή όλες οι υποδομές γίνονται, τρέχουμε πάρα πολύ και το μοντέλο των χιτά δεν θα υπάρχει πλέον. Θα γίνουν χιτοί. Και είμαστε έτοιμοι, χωροθετημένα. Έχουμε αναδόχους πλέον και στις δύο μονάδες και περιμέναμε δύο χρόνια τη χρηματοδότηση. Και ευελπιστούμε σύντομα να ενταχθεί και να προχωρήσουμε στο ελεκτικό συνέδριο μετά υπογραφή σύμβασης και αρχές του 27 τουλάχιστον μία μονάδα να ξεκινήσει να υλοποιείται. Δυτικά η μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης είναι με τον θεσμό των ΣΔΙΤ, το οποίο το 60% είναι από ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο το βάζει ιδιώτης, ενώ ανατολικά είναι καθαρά από το ΕΣΠΑ με ένα μικρό ποσό η αυτοδιοίκηση.

0: Πάμε και πάλι στον διεθνή χώρο με τη βοήθεια της Ειρήνης Γκέλ να δούμε και άλλες ειδήσεις και να ξεκινήσουμε, Ειρήνη, από την Ουκρανία, όπου είχαμε νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με 11 νεκρούς.
1: Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, και πάλι καλησπέρα, και βαριές ζημιές σε πολυκατοικίες, όπως ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι, ο βομβαρδισμός αυτός, να πούμε, Γκέλ, ότι σημειώνεται εν όψου της Συνόδου Κορυφής, που είπαμε νωρίτερα, στην Τουρκία. Εκεί λοιπόν, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, για να δοθεί μια νέα όθηση στον τερματισμό του πολέμου, και ελπίζουμε να είναι σύντομα αυτό. Μάλιστα, η Ουκρανία έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι έχει έλλειψη πυράβλων για το αεροπορικό της σύστημα Patriot, που αποτελεί και το πλέον αποτελεσματικό όπλο για την κατάρριψη εισερχόμενων βαλιστικών πυράβλων. Και η επίθεση αυτή, βέβαια, σημειώνεται λίγες ημέρες μετά το θάνατο 31 ανθρώπων, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στο Κίεβο την περασμένη Πέμπτη, στο φωνικότερο, θα λέγαμε, πλήγμα στη χώρα που συνέβη για τη φετινή χρονιά.
0: Έχουμε όμως νεκρούς και πάλι και στον Λίβανο.
1: Είναι τραγική πραγματικά η κατάσταση. Τα κρατικά μέσα ενημέρωση του Λιβάνου ανέφεραν 4 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 3 γυναικών, σκοτώθηκαν από Ισραηλινή επιδρομή εναντίον ενός αυτοκινήτου στο νότιο τμήμα της χώρας. Παρά, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, την έθραυση και χειρία που υπάρχει μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμπολά.
0: Εν τω μεταξύ, στο Ιράν συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, θυμίζω, σκοτώθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ξεκίνησε το πρωί στην Τεχεράνη η νεκρική πομπή για την κηδεία του Χαμενεΐ, ο οποίος, όπως είπες, έπεσε νεκρός στις 28 Φεβρουαρίου. Το φέρετρό του, καλυμμένο με την ιρανική σημαία, όπως και τα φέρετρα των μελών της οικογένειας του, μεταφέρονταν πάνω σε φορτηγό, το οποίο κινούνταν αργόσυρτα μέσα από τα πλήθη των μαυροφορεμένων πολιτών. Τα φέρετρα θα μεταφερθούν σε μια ειδική διαδρομή διάρκειας 12 ώρων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μεχραμπάτ, όπως δήλωσε ο στρατηγός της Επαναστατικής Φρουράς, ο οποίος επιβλέπει κιόλας την πομπή. Στην ιρανική πρωτεύουσα ισχύουν εδώ και μέρες αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, οι αρχές έχουν αποκλείσει δρόμους αλλά και τον ενέργειο χώρο. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, η καθημερινότητα των πολιτών έχει αλλάξει. Ουσιαστικά, θα λέγαμε ότι έχει παγώσει κατά τη διάρκεια της περίοδου του πένθους, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο το περασμένο και θα λήξει την Πέμπτη. Μάλιστα, να πούμε ότι χθες εμφανίστηκαν και προσευχήθηκαν δίπλα στο φέρετρο του Χαμενεΐ και των άλλων 4 μελών της οικογένειας του οι τρεις γη του, ο Μουσταφά, και ο Μασούτ. Εδώ όμως δεν εμφανίστηκε ο Μοτσάμπα.
0: Ο
1: άνθρωπος που τον διαδέχθηκε, ο γιος του που τον διαδέχθηκε στο αξίωμα. Και γιατί τώρα? Γιατί από την ανάληψη των καθηκόντων του δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση. Και δεν έχει δημοσιευτεί και καμία φωτογραφία του. Και εδώ λοιπόν εκτιμάται πως έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο και στα κάτω άκρα κατά την επίθεση που στήχησε και τη ζωή στον πατέρα του, αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του.
0: Να έρθουμε και στην Ευρώπη, όπου είχαμε πυροβολισμούς σε συγκρότημα κατοικιών στην Γερμανία και μάλιστα είχαμε και 2 θύματα.
1: Ναι, έχουν χάσει τη ζωή τους 2 άνθρωποι σε ένα περιστατικό που συνέβη στο Όφενμπουργκ της Βάδης Βιντεμβέργης. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί, ώρα Ελλάδος πάντα, έτσι, προκειμένου να σπεύσει σε ένα συγκρότημα κατοικίων.

0: όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί. Εκεί λοιπόν βρήκαν έναν άνδρα νεκρό και μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη, η οποία υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της, ενώ βρίσκονταν στο νοσοκομείο. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και παραμένει αποκλεισμένη μέχρι και αυτήν την ώρα και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, αναζητώντας φυσικά τους δράστες αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το απίστευτο αυτό περιστατικό.
1: Και να κλείσουμε τον κάψονα στη Γαλλία. Συνεχίζει να ταλαιπωρεί τη χώρα και έχουμε και τεράστια πυρκαγιά στα Πυρηναία.
0: Αυτό ακριβώς. Όλο αυτό επιβαρύνει, όπως καταλαβαίνουμε, το κλίμα στην Γαλλία. Για τρίτη φορά φέτος αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα. Οι αρχές προειδοποιούν ότι η περίοδος των πυρκαγιών ξεκίνησε ένα μήνα νωρίτερα, με 16 νομούς στα δυτικά και νοτιοδυτικά, να βρίσκονται ταυτόχρονα σε πορτοκαλί και κόκκινο συναγερμό. Υπομερικό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές σε Ισπανία και Πορτογαλία, μιας και μιλάμε για τις περιοχές της Ευρώπης, αφήνοντας καμένη γη. Σύμφωνα τώρα με το Μετέο Φρανς, η έντονη ζέστη θα επιδεινωθεί αύριο και θα εξαπλωθεί προς τα βόρεια με δραματικές συνέπειες, όπως καταλαβαίνουμε, και για τους ανθρώπους που ζουν εκεί, και καταστροφικές πυρκαγιές, γιατί όλο αυτό λένε ότι το επιτείνει. Βέβαια, να πούμε ότι από σήμερα η Γαλλία έχει τεθεί σε 16 διαμερίσματα της νότιας και δυτικής Γαλλίας, έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήν.
2: Αθλητισμός.
1: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι τώρα μαζί μας στο στούντιο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Θόδωρε, βλέπω την Αγγλία, τα πλάνα, Μεξικό-Αγγλία που τα δείχνει το Earth News για μια ακόμη φορά για να απολαύσουμε σε όλο του το μεγαλείο ξανά και ξανά και τους Νορβηγούς τους απίστευτους που πέταξαν έξω την 6 φορές πρωταθλήτρια κόσμου, αλλά και το πώς η Αγγλία πήρε την πρόκριση από το Μεξικό μετά δυσκολίες, μάλλον θα έλεγα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Τα είπες όλα. Δεν είπες για τον Τραμπ όμως.
1: Όχι. Όχι. Το κρατούσα για μετά αυτό.
3: Το άφησες για κερασάκι μετά. Λοιπόν, ναι, να ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, καταρχήν εγώ θα πω ότι είναι ένα μουντιάλ το οποίο έχει πάρα πολύ κακές διαιτησίες. Διαιτησίες οι οποίες κάποια στιγμή αρχίζω και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην είναι όλες τυχές. Διότι βλέπουμε ότι αυτή που θίγεται περισσότερο είναι η Ευρώπη και η Αφρική, σε σχέση με την Αμερική, τη Βόρεια Αμερική και τη Νότια Αμερική. Έτσι. Αυτό δε που έγινε στον αγώνα της Γαλλίας με την Παραγουάη ήταν κάτι το οποίο πραγματικά δεν θέλω να εκφραστώ με άλλα λόγια. Για τον τρόπο που αντιμετώπισαν οι παίκτες Παραγουάη στο παιχνίδι και που δεν δέχτηκαν ούτε μία κίτρινη κάρτα. Ωστόσο, εμείς θα σταθούμε καθαρά στο αγωνιστικό και θα πούμε ότι πράγματι η Νορβηγία ανοίξει τη Βραζιλία, η οποία δεν άξιζε να προχωρήσει με βάση τη μέχρι τώρα εικόνα της, με 2-1, με 2 γκολ του Χάλαν, και φαντάζομαι είδε τον τρόπο που πανηγύρισανε, κάνοντας κουπί.
1: Καπετάνιος ο ίδιος ο Χάλαν. Ναι. Και όλοι γύρω-γύρω να τραβάνε κουπί, και εμείς μαζί.
3: Στο κέντρο του γηπέδου οι παίκτες και στην κερκίδα οι φίλαφλοι της ομάδας της Νορβηγίας. Εκπληκτικό. Όποιος δεν το είδε, αξίζει πραγματικά να μπει.
1: Καταπληκτικά τα πλάνα, όντως. Ναι. Σαν μικρά παιδιά πανηγυρίζανε πραγματικά.
3: Έτσι. Και είναι ένας πρωτότυπος και πολύ ωραίος πανηγυρισμός. Mm-hmm. Μπράβο στην Νορβηγία, μπράβο και στην Αγγλία. Το έλεγα εγώ από την αρχή ότι η Αγγλία θα προχωρήσει. Και γελούσανε. Νίκησε το Μεξικό με 3-2. Και εδώ υπάρχει βεβαίως ένα μεγάλο αστέρι που λέγεται Χάρι Κέιν, αλλά και ο Μπέλιγκαμ, ο οποίος έβαλε 2 γκολ. Και με κόκκινη κάρτα που δέχτηκε το Μεξικό. Η διαιτησία προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορεί για να το βοηθήσει, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Δεν τα κατάφερε ούτε το Μεξικό ούτε και οι διαιτητές του αγώνα. Έτσι λοιπόν η Αγγλία πέρασε στην επόμενη φάση και τώρα.
1: Το μόνο κακό είναι αυτό που θα πεις τώρα.
3: Στα προημιτελικά, όχι, θα παίξουν Γαλλία-Μαρόκο και Νορβηγία-Αγγλία.
1: Αυτό λέω, θα παίξουν μεταξύ τους τώρα. Τους ήθελα και τους δύο.
3: Είναι στην ίδια πλευρά ακριβώς. Και άρα λοιπόν από αυτούς τους τέσσερις, δηλαδή Γαλλία-Μαρόκο και Νορβηγία-Αγγλία, πραγματικά είναι και οι τέσσερις εκπληκτικοί, δύο μόνο θα περάσουν και ένας από αυτούς θα πάει στον τελικό. Από την άλλη πλευρά νομίζω ότι η Αργεντινή έχει πιο εύκολο έργο, αλλά θα το δούμε στην πορεία, γιατί είναι πράγματι η Αργεντινή με τα παιχνίδια τα οποία είναι σήμερα Πορτογαλία-Ισπανία στις 10 το βράδυ, Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα και αύριο Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 το απόγευμα και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Από αυτές τις 8 ομάδες θα βγει η μία για τον τελικό. Η Αργεντινή σαφέστατα για μένα είναι το μεγάλο φαβόρι. Στα σημερινά παιχνίδια, το Πορτογαλία-Ισπανία σίγουρα είναι ένα ντέρμπι 50-50, θα έλεγα, οι δύο χώρες που είναι μαζί εκεί και θα παλέψουν σίγουρα για μια θέση στον προημιτελικό. Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, υπάρχει το γνωστό θέμα το οποίο δημιουργήθηκε με τη σκανδαλώδη αναστολή της ποινής του διεθνή επιθετικού των Ηνωμένων Πολιτείων, του Μπάλογκα, κατόπιν ομής παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τηλεφώνησε 3 φορές τον πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και του ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ να μην ισχύσει η ποινή. Να πούμε για τους λάτρεις του.
1: Είναι και ο πρώτος σκόρερ των Αμερικανών, σωστά.
3: Ορίστε.
1: Είναι και ο πρώτος του σκόρερ, λέω. Αλίμονο.
3: Ακριβώς.
1: Δεν
3: ακριβώς,
1: τον θέλανε έξω.
3: Έχουν για τους λάτρεις στατιστικής πάντως να πούμε ότι στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου έχουν δοθεί 189 κόκκινες κάρτες και μόνο 2 παίκτες έχουν γλιτώσει την τιμωρία. Ξέρεις ποιος είναι ο πρώτος?
1: Ποιος?
3: Το 1962. Δεν είχα γεννηθεί ακόμη, το 63 γεννήθηκα. Ο Βραζιλιάνος Γκαρίντσα αποβλήθηκε στον ημιτελικό εναντίον της Χιλής, αλλά αγωνίστηκε κανονικά στη νίκη επί της Τσεχοσλοβακίας τότε στον τελικό. Τότε ωστόσο δεν υπήρχε αυτόματη ποινή αποκλεισμού και η απόφαση μπορούσε να πάρθει από μία επιτροπή βάσει των στοιχείων που κατέφεταν οι διαιτητές. Αυτό λοιπόν όσον αφορά τις δύο φορές, μοναδικές φορές που έγινε αυτό το πράγμα. Τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Το Βέλγιο διαμαρτυρήθηκε, αλλά νομίζω ότι δεν ίδρωσε ούτε το αυτί του Τραμπ, ούτε και του Ιφαντίνο, του προέδρου της FIFA. Άρα λοιπόν θα παίξει κανονικά σήμερα στο παιχνίδι με την ομάδα του Βελγίου.
1: Όσον
3: αφορά το μπάσκετ τώρα...
1: Ναι, πάλι χάσαμε, ναι.
3: Χάσαμε 71-56.
1: Με πιέσουν
3: από
1: λίγο για να κλείσουμε, αυτό είναι όλο. Πες μας λίγο πολύ γρήγορα αν μπορείς.
3: Πολύ γρήγορα λοιπόν, 71-56 χάσαμε και από την Πορτογαλία. Με ρεκόρ πλέον 3-3, δηλαδή 3 νίκες, 3 ήττες. Πάμε στη δεύτερη φάση. Τέλος Αυγούστου, εκεί όπου πιστεύουμε ότι θα έρθουν τα μεγάλα ονόματα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ να παίξουν. Γιατί χρειάζεται.

0: 32 με 33 βαθμούς και τους ανέμους να πνέουν βόρειο-δυτικοί και αργότερα νότιοι έως 4 μποφόρ. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι ηλιόλουστο σε όλη τη χώρα με μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν σύντομες μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη θα πνέουν θυελλώδεις έως 8. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στην κεντρική Μακεδονία με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί και το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ.
1: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Μείνετε συντονισμένοι. Τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και στη συνέχεια 352 στον 102. Καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 2.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Ξεκίνησε η διαδικασία καταγραφής των ζημιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για περιφέρεια και τους δύο Δήμους για τις υποδομές. Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης, μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά. Και τρίτος νεκρός από τη φωνική πυρκαγιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης, κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή. Έκτακτη σύσκεψη το απόγευμα για τις πιέσεις στο σύστημα ενέργειας κυκλοφορίας. Στην Άγκυρα υπό 300 μέτρα ασφαλείας ξεκινά αύριο η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή 32 κρατών μελών. 4 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα εναντίον γιοταχή στο Λίβανο, 3 γυναίκες μεταξύ των θυμάτων. Σε λίγες εβδομάδες η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, πάνω από 15% λιγότερα οχήματα στο κέντρο, στο 53% το flyover, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών από τη Θεσσαλονίκη. Εξάρθρωση οργάνωσης με περιστατικά οπαδικής βίας και διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, ένας προσωρινά κρατούμενος 19 ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 2 νεκροί σε πυροβολισμού σε συγκρότημα κατοικιών στο Όφενμπουργκ στην Γερμανία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Σύστημα 352 στον 102 FM της R3. Η ώρα είναι 3 και 7 πρώτα λεπτά. Θόδωρος Χατζηπαντελής και Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος.
1: Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος.
0: Και Θόδωρος Χατζηπαντελής. Θόδωρε Χατζηπαντελή, τι κάνεις?
1: Και Δημήτρη, μου έρχεσαι σήμερα αναψυχοκινησμένος. Από τη θάλασσα μιλάμε. Πόσες ώρες έκατσες στη θάλασσα? Σε κυνηγούσε λαγοκέφαλος?
0: Από τις 8 το πρωί ως 7 το απόγευμα χθες.
1: Ναι.
0: Στο Ωραιόκαστρο. Στο...
1: Έχει θάλασσα το Ωραιόκαστρο.
0: Έχει μια τεχνητή λίμνη από την οποία παίρνανε νερό τα πυροσβεστικά ελικόπτερα.
1: Σε είδαμε, σε είδαμε, πλάκα κάνουμε.
0: Πώς δεν με ρούφηξε κανένα ελικόπτερο, πλάκα.
1: Γιατί τόσο κοντά ήσουνα?
0: Στα ελικόπτερα, ναι. Είχα βρει ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο έτσι με καλή υψομετρική διαφορά σε σχέση με το σημείο που ήταν τα εργοστάσια που κεγόντουσαν. Ναι. Και ήμουνα πάρα πολύ κοντά στα ελικόπτερα, τους έβλεπα τους πιλότους. Ήμασταν σχεδόν σε eye contact.
1: Λοιπόν, πρέπει να φορούσες γυαλιά ηλίου, γιατί έχει μαυρίσει το μέτωπό σου, η μύτη σου, αλλά όχι τα μάτια σου.
0: Όχι τι? Τα μάτια, ναι. Τα φορούσα τα γυαλιά ηλίου. Για να δώσουμε τώρα και ένα tip, πώς λέγεται αυτό, τηλεοπτικής παραγωγής. Απαγορεύεται να βγεις στον αέρα με γυαλί ηλίου.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Δεν γίνεται να βγεις. Οπότε τα φοράς όσο κάνεις το ρεπορτάζ, συλλέγεις τις πληροφορίες
1: και τα βγάζεις την ώρα του ρεπορτάζ.
0: Ακριβώς, τα αλλάζεις, είτε με τα μοιοπία, είτε δεν φοράς τίποτα.
1: Λοιπόν, για δώσε μας τι έγινε εκεί. Έμεινες εκεί δηλαδή μια ολόκληρη μέρα στη φωτιά.
0: Ήταν πάρα πολύ.
1: Το πρωί βέβαια είχε καλυτερέψει το πράγμα. Η δασική φωτιά έσβησε, αλλά έμεινε η φωτιά στα εργοστάσια.
0: Τα βλέπουμε τώρα και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά και κάθε πυρκαγιά η οποία εκδηλώνεται σε εργοστάσιο ανακύκλωσης είναι πάρα πολύ δύσκολη στην κατάσβεσή της. Γιατί υπάρχει προεκάψιμη ύλη μπόλικη και πολύ περίεργη, η οποία με το που ξεκινάει να καίει δημιουργεί ουσιαστικά το δικό της μικροκλίμα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το τυθασέψεις. Γι' αυτό λέγανε ότι δεν θα σβήσει μόνο με νερό. Το νερό θα βοηθήσει λίγο οι φλόγες να υποχωρήσουν προκειμένου να μπουν μέσα μηχανήματα και να ρίξουν άμμο. Για να...
1: Αυτό που κάνουν τώρα.
0: Αυτό που κάνουν σήμερα δηλαδή, ναι, ακριβώς, ναι. Για να προχωρήσει, ας πούμε, η πυροσβεστική υπηρεσία στην πλήρη κατάσβεση.
1: Ναι.
0: Πλήρης κατάσβεση μόνο με νερό σε τέτοιου είδους πυρκαγιές δεν γίνεται δυστυχώς.
1: Ήταν άσχημο το γεγονός ότι δηλαδή θα είχε τελειώσει το θέμα αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο εργοστάσια. Και ειδικά αυτό, γιατί το άλλο με τα έλαια νομίζω το σβήσανε.
0: Σχετικά.
1: Πιο γρήγορα. Ναι,
0: ναι, σχετικά γρηγορότερα. Γιατί αλλά... το κομμάτι της δασικής πυρκαγιάς ουσιαστικά
1: την
0: από
1: Κυριακή το πρωί...
0: πολύ νωρίς το πρωί της Κυριακής το είχαν τελειώσει.
1: Το είχαν τελειώσει. Ναι, έμεναν κάποιες μικροεστίες, τις οποίες τα πυροσβεστικά οχήματα, όπως είπες και εσύ, πήγαιναν και έσβηναν ό,τι άναβε, έτσι. Αλλά και αυτό που άναβε οφείλεται στο εργοστάσιο, το οποίο, όπως είπες, είχε δημιουργήσει ένα πέπλο. Με σπινθήρες,
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Εγώ πρώτη φορά το έβλεπα να συμβαίνει στα μάτια μου. Δηλαδή, ακούμε πάρα πολλές φορές δημοσιογράφους, συναδέλφους που πάνε και καλύπτουν και αναφέρονται στον κίνδυνο αναζωπήρωσης και λέμε εντάξει, πόσο εύκολο μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ το είδα για το πόσο εύκολο μπορεί να είναι. Δηλαδή, χρειάστηκε ένα κόντρα αεράκι το οποίο φύσηξε 2 λεπτά. Έφερε σαν να χιόνιζε ήτανε από τις κάφτρες και από τις στάχτες. Και αυτή η κάφτρα και η στάχτη, παρόλο που δεν τις φαινότανε, με το που κάθισε σε ξερό,
1: άναψε.
0: Σε δευτερόλεπτα είδαμε καπνό. Στο 1 λεπτό
1: φωτιά
0: κεγότανε το ξερό. Σε 3 λεπτά, maximum 3 λεπτά, είχε λαμπαδιάσει και το δέντρο που ήταν ακριβώς από πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο γρήγορα.
1: Τόσο γρήγορα.
0: Ευτυχώς υπήρχαν πάρα πολλοί εθελοντές και εθελοντές σε επικοινωνία με τους πυροσβέστες. Ήταν τα μάτια της πυροσβεστικής υπηρεσίας που λέγανε εκεί καπνός, εδώ καπνός, ελάτε εκεί. Υπήρχαν και πάρα πολλοί πυροσβέστες με πάρα πολλά οχήματα, πάνω από 60 οχήματα φτάσανε σε κάποια στιγμή να επιχειρούν στο χώρο, οπότε ό,τι εμφανιζόταν,
1: τη
0: γενέση του αντιμετωπιζόταν.
1: Τώρα, εδώ βέβαια μου κάνεις μια πολύ ωραία πάσα. Γιατί έχω δει τα τελευταία 10 χρόνια από τότε που δημιουργήθηκαν αυτές οι λεγόμενες αντιπυρικές ζώνες, έτσι. Οι οποίες αντιπυρικές ζώνες τι είναι, 10 μέτρα. Έτσι, στα περισσότερα δάση τα οποία τουλάχιστον εγώ βλέπω πηγαίνοντας από τις εθνικές οδούς, στα βουνά επάνω. Τι είναι, εδώ μιλάμε ότι όπως είπες, ο αέρας μπορεί να μεταφέρει αυτές τις κάφτρες στα 100 ή στα 150 μέτρα, όχι στα 10 μέτρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τι νόημα έχουν αυτές οι αντιπυρικές, μάλλον για να περνάνε. Τα οχήματα έτσι και τα πυροσβεστικά ή τέλος πάντων τα γκρέιντερ ή ό,τι άλλο, οι φαγάνες για να βοηθήσουν. Γιατί δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να περάσει από τη μια μεριά στην άλλη στα 10 μέτρα η φωτιά.
0: Όχι, μπορεί να περάσει. Απλά επειδή συζητήσαμε αρκετά και με στελέχη της πυροσβεστικής που βρέθηκαν στο πεδίο, είναι και θέμα δυναμικής της πυρκαγιάς και ως ένα σημείο και ζήτημα καιρικών συνθήκων αλλά και τύχης. Δηλαδή, ακόμα και ένα μέτρο απόσταση να έχει το καμένο από το άκαυτο,
1: ναι,
0: μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο αυτό το ένα μέτρο.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει, άμα το λες, το θέλω.
0: Δηλαδή, εμένα μου το είπε η πυροσβεστική, δεν το λέω εγώ. Δηλαδή,
1: ναι,
0: λέει
1: το
0: ότι
1: ναι,
0: μπορεί, ας πούμε, αυτό το ένα-δύο μέτρα, αυτή η οριοθέτηση του καμένου με το άκαυτο που φτιάχνουν.
1: Να παίξει ρόλο.
0: Να παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Το δέχομαι απόλυτα.
0: Ας πούμε, ήταν τέτοια μεγάλη κινητοποίηση που μπήκαν σχετικά γρήγορα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ για να αντικαταστήσουν τις κολόνες φωτισμού και ηλεκτροδότηση, όχι μόνο φωτισμού, που κάηκαν. Για να μπορέσουν να ηλεκτροδοτήσουν.
1: Να δώσουν ρεύμα.
0: Γρήγορα. Μπήκαν τόσο γρήγορα γιατί είχαν προχωρήσει σε αυτή την οριοθέτηση του καμένου με το άκαυτο οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν μετά να μπουν τα συνεργεία.
1: Τα συνεργεία της ΔΕΔΙΕ. ΔΕΔΙΕ,
0: ναι.
1: Σε εμάς κόπηκε το ρεύμα πάντως αφού έσβησε η φωτιά την Κυριακή η ώρα 11.
0: Εντάξει, σε διαφορετική πλευρά της πόλης.
1: Ναι, για άλλο λόγο φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι και εγώ και για άλλο λόγο, ναι.
1: Και όχι, το λέω λίγο έτσι χαριτολογώντας.
0: Πληροφορίες στη δική σου περίπτωση αναφέρουν ότι λαγοκέφαλοι ροκανίζουν τα υποθαλάσσια καλώδια του.
1: Να το ρεπορτάζ που μας δίνει ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος.
0: Γιατί μην το ξεχνάμε το λαγοκέφαλο. Ναι, ναι. Λένε ο Θόδωρος Χατζηπαντελής. Δεν μίλησε καλά για μας ο Θόδωρος Χατζηπαντελής.
1: Όχι.
0: Πάμε ένα σαμποτέρ. Λαγοκέφαλοι σαμποτέρ λέγονται.
1: Και βγήκαν στο βουνό, κόψαν τα καλώδια.
0: Όχι, τα υποθαλάσσια καλώδια από τα οποία ηλεκτροδίδεται εκεί η επανομή. Παίρνει από υποθαλάσσιο καλώδιο.
1: Και στο βουνό μπορεί να βγήκαν οι λαγοκέφαλοι. Άστα να πάνε.
0: Και για γρηγογούρνα.
1: Προχτές που διάβαζα στην Αθήνα, στη Ραφίνα λέει τσίμπησε. Τσίμπησε έναν, τσίμπησε γραφείο, όχι δάγκωσε.
0: Ψυχραιμία.
1: Ναι.
0: Ψυχραιμία. Πάντως το δικό μου το ρεπορτάζ παραλίας από. Όχι τη χθεσινή μέρα, από την προχθεσινή μέρα, έλεγε ότι ο κόσμος το έχει στο μυαλό του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ άκουσα από παρέες τη λέξη, αλλά το έχει πιο πολύ περιπεκτικά,
1: ναι,
0: και πιο πολύ, δηλαδή, χωρίς φόβο.
1: Εγώ που πήγα σε κάμπινγκ, σου λέω το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, τριήμερο κλπ. Ήταν θέμα συζήτησης.
0: Ναι, ήταν talk of the town. Αλλά όχι έτσι.
1: Εγώ
0: τους είδα ψύχρεμους.
1: Ναι.
0: Τους είδα ψύχρεμους. Δηλαδή τόσο ψύχρεμους που είπαν στα παιδάκια με τις μάσκες ότι ξέρετε κάτι, αν δείτε κάποιο μεγάλο ψάρι, πείτε Τόμας. Μην το πλησιάσετε στην αρχή.
1: Καλά,
0: αλλά κάντε τις βουτιές σας προφανώς.
1: Ναι.
0: Πάρετε τη μάσκα, κάντε μπάνιο.
1: Καλά, και εγώ κολύμψα στα 50 και στα 100 μέτρα και άλλοι πολλοί κολυμπούσαν επειδή.
0: Σε βάθος.
1: Όχι. Σε, πώς λέγεται, μάκρος.
0: Σε μήκος.
1: Σε μήκος,
0: ναι,
1: ναι. Λοιπόν, ναι, για να είναι λίγο βαθιά έτσι. Αλλά με γυαλάκια και πολλοί άλλοι επίσης το κάνανε. Δεν είναι δηλαδή ότι. Το θέμα είναι να μην σου τύχει, ξέρω εγώ. Τι, γιατί μόνο οι λαγοκέφαλοι είναι το πρόβλημα. Δηλαδή μια τσούχτρα, μια μέδουσα, ένα μικρό καρχαρίνι δεν μπορεί να εμφανιστεί, αφού έχει και τέτοια.
0: Λοιπόν, στην επόμενη μέρα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο,
1: ναι,
0: να σας πούμε ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Και αυτό αφενός το ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος. Αφετέρου έγινε κυρίως προκειμένου να δοθεί στους δημάρχους και στον Περιφερειάρχη η δυνατότητα να ενεργήσουν ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες με ό,τι προβλέπεται ως αποζημίωση. Δεν έχω τώρα εικόνα να σας πω ότι προβλέπεται ως αποζημίωση, αλλά πρέπει πρώτα να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να μπορέσουν να τρέξουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να αποζημιωθούν αυτοί που μπορεί και δικαιούνται αποζημίωσης από την πυρκαγιά.
1: Αφού στο πεδίο, την Κυριακή, θα ξέρεις βέβαια, και άκουσα και από συναδέλφους που ήταν εκεί το Σάββατο ότι. Σπίτια δεν κάηκαν.
0: Όχι, δεν κάηκαν.
1: Μόνο κάτι αυλές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπήκε ας πούμε σε κάποιες αυλές, κάηκαν κάποια δέντρα μέσα στις αυλές και αυτά, ή κάποια παραπήγματα, θυμάμαι και την λέξη που χρησιμοποίησε συνάδελφος, τα οποία είχαν μέσα στις αυλές τους ή κάτι άλλο. Αλλά σπίτια δεν. Αυτό είναι καλό, είναι καλό. Μπράβο.
0: Είναι καλό, αλλά ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική η πυρκαγιά, γιατί είχαμε εικόνα μιας περιοχής.
1: Όταν την είδα το Σάββατο το βράδυ στην τηλεόραση, στην ΕΡΤΡΙΑ, την πυρκαγιά τρόμαξα. Λέω, δεν σβήνει αυτό το πράγμα μόνο με πήγες δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως το δείχνε η κάμερα να ξαπλώνεται, πραγματικά φοβήθηκα. Λέω, αυτό δεν σβήνει. Και όμως κατάφεραν μέσα στη νύχτα παλεύοντας οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ναι, έστω να το οριοθετήσουν.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: να το
1: δηλαδή,
0: οριοθετήσουν.
1: Και να
0: γιατί
1: μην καούν σπίτια.
0: Κυρίως τα ελικόπτερα επιχειρούσαν στα εργοστάσια. Αλλά αυτό ήταν και έτσι ένα ενδεικτικό για ενδεχομένως τον τύπο των περιστατικών που θα αντιμετωπίσουμε. Δυσκόλεψε πάρα πολύ τις πυροσβεστικές δυνάμεις το γεγονός ότι μέσα σε μια σχετικά μικρή περιοχή είχαμε και σπίτια, ήταν οι οικισμοί. η Ανθούπολη, η Φιλοθέη, ναι, ναι, το Ωραιόκαστρο. Ναι, ναι, ναι. Και βιομηχανική περιοχή, τα εργοστάσια.
1: Ναι.
0: Και δασική έκταση, χαρακτηρισμένη ως δασική έκταση, έστω και με χαμηλή βλάστηση. Δηλαδή είχαμε και τις τρεις πυρκαγιές που μπορείς να έχεις, και το δάσος, και, σε, και το εργοστάσιο, και, το,
1: και
0: τα σπίτια, τα είχαμε σε μία.
1: Σε μία, ναι.
0: Οπότε μπορείς να φανταστείς πόσο πιο δύσκολη είναι η αντιμετώπιση σε ένα τέτοιο τοπίο. Και αυτό ήταν βεβαίως και που τροφοδότησε και το τοξικό νέφος. Γιατί άλλα πράγματα κάηκαν στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, άλλα πράγματα στο εργοστάσιο με τα λάδια, άλλα πράγματα κάηκαν από το όποιο δάσος και τη χαμηλή βλάστηση. Και το μείγμα αυτό ήταν αυτό το τοξικό νέφος το οποίο κάλυψε τη Θεσσαλονίκη το πρωί, κυρίως της Κυριακής. Μετά το αεράκι, για να είμαστε ψύχρεμοι και σωστοί, να πούμε ότι κάπως καθάρισε την κατάσταση.
1: Τώρα έφυγε.
0: Και το μετέφερε. Εντάξει.
1: Ναι, τώρα έφυγε. Νομίζω ότι έφυγε. Τώρα το αεράκι το έστειλε αλλού. Πού δεν ξέρω, αλλά στο καλό να πάει.
0: Στο καλό να πάει, ναι. Εγώ είδα και ακαθάριστα οικόπεδα, να το πω και αυτό. Δεν ξέρω άμα ήταν ιδιωτών ή άμα ήταν το δεξιά και αριστερά του δρόμου στην αρμοδιότητα κάποιων δήμων, αλλά είδα την αγριάδα και τα στάχια να φτάνουν στο 1,5 μέτρο, το οποίο μια κάφτρα...
1: Παντού υπάρχει αυτό και στα δικά μου μέρη, εντάξει, δεν,
0: Θόδωρα,
1: δεν,
0: είναι δεν, πάρα πολύ
1: δεν εύκολο. Καθαρίζονται όλα. Δεν καθαρίζονται εντάξει. όλα. Η Ελλάδα έχει δισεκατομμύρια τέτοιες εκτάσεις, ας πούμε,
0: ναι.
1: οι οποίες θέλουν καθάρισμα είτε από δήμους, είτε από την περιφέρεια, είτε και αυτά, ξέρεις, ξαναμεγαλώνουν. Έχω φίλο γείτονα, ας πούμε,
0: εννοείται,
1: στην περιοχή που μένω,
0: φυσικά.
1: Ο οποίος ήρθε και το καθάρισε. Έτσι, και του έλεγα το καθαρίζεις τώρα, σε ένα μήνα το καθάρισε το Μάιο. Εκεί τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, γιατί είχαν φτάσει 1,5 μέτρο.
0: Και έπρεπε να ήταν σωστός, γιατί έτρεχε και μια προθεσμία. Και καλά έκανε.
1: Σήμερα είναι στο 1 μέτρο. Σήμερα είναι στο 1 μέτρο. Αν πάνε δηλαδή και του κάνουν έλεγχο, θα τον γράψουν. Και ο άνθρωπος το καθάρισε. Πώς. Γι' αυτό λέω ότι δεν φτάνει και η μία φορά. Ειδικά δε στους δήμους και στις περιφέρειες που είναι λίγοι. Το προσωπικό και έχουν χιλιάδες δρόμους και παράδρομους και λοιπά που πρέπει να καθαρίσουν, εκεί είναι χάος. Και, το κόβεις, σου λέω το παράδειγμα το δικό μου με το δικό μου σπίτι. Ξέρεις πόσες φορές έχω κουρέψει μέσα έξω, πάνω από 10-12 φορές από το Μάιο και μετά. Έτσι. Που σημαίνει δηλαδή ότι ακόμα και αν το καθαρίσεις, πάλι αυτό στην αρχή του καλοκαιριού, δηλαδή όπως πρέπει, αυτό πάλι τέτοια εποχή θα είναι μεγάλο.
0: Πάντως περιγράφεις μια διαδικασία έτσι για να κάνουμε μια γέφυρα, παρόλο που θα είχα πράγματα να πω, αλλά δεν θέλω να πω, έτσι, δεν θέλω να συνεχίσω σε αυτό το κομμάτι των ακαθάριστων οικοπαίδων. Θέλω να κάνω όμως τη γέφυρα γιατί μου ήρθε τώρα μια ωραία εξυπνάδα να πω. Το περιέγραψες 10-12 φορές, είναι μεγάλο κουπί.
1: Έτσι. Ναι.
0: Είναι πολύ μεγάλο κουπί τώρα 10-12 φορές.
1: Εγώ και ο Χάλαντ τραβάμε τέτοιο κουπί.
0: Άνα, γεια σου. Μπράβο, ρε Θόδωρε, το πιασες κατευθείαν. Εσύ και ο Χάλαντ ένα πράγμα, τόσο πολύ κουπί δηλαδή. Ναι. Και η πλάκα ποια είναι, ότι συνεχίζετε και οι δύο ακόμα να τραβάτε κουπί.
1: Γι' αυτό λέω ότι επειδή ο Χάλαντ χτυπάει το τύμπανο και το κουπί του τραβάει όλη η ομάδα και όλοι οι φίλαθλοι χιλιάδες στην κερκίδα μετά την πρόκριση.
0: Πώς τη λένε την κυρία.
1: Ποια.
0: Τη σύζυγο.
1: Του Χάλαντ.
0: Όχι, τη δικιά σου.
1: Ελένη.
0: Η κυρία Ελένη μου φαίνεται ότι χτυπάει το τίμπαρο. Όχι,
1: να έρθεις εσύ, ναι, σωστά τώρα. Έλα και εσύ να χτυπάτε και οι δυο το τίμπανο και εγώ να τραβάω το κουπί.
0: Όχι, εγώ θα έρθω μαζί σου. Μαζί σου.
1: Α,
0: μαζί, να τραβάμε κουπί, μαζί. Ναι. Πάντως τώρα δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά μου φαίνεται ότι εσύ θα τραβάς για περισσότερο κουπί καθαρίζοντας το οικόπεδο από ότι θα τραβάει ο Χάλαντ. Γιατί όπως και να το κάνουμε, εντάξει.
1: Τελειώνει, θα πάει για μπάνιο.
0: Θα πάει κάποια στιγμή, το Μουντιάλ θα μας τελειώσει. Αλλά ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός που είναι ευρηματικός, είναι πολύ ωραίος και οι Νορβηγοί, ας πούμε, έχουν αρχίσει να μπαίνουν πάρα πολύ έντονα στη δική μου έκφραση, γιατί όχι.
1: Ναι,
0: με αποσιοποιητικά.
1: Ναι, αλλά πέφτουν όλοι μαζί οι καλοί, η Αγγλία, η Νορβηγία που ήθελαν να προχωρήσουν, η Γαλλία, είναι όλοι μαζί στην ίδια πλευρά. Ένας θα φτάσει στον τελικό. Κατάλαβες, αυτό είναι το κακό. Ενώ από την άλλη μεριά, η Αργεντινή. Που δεν έχω με την Αργεντινή τη συγκεκριμένη του Μέση κάτι. Δηλαδή το Μέση πολύ τον γουστάρω. Τον Μαραντόνα δεν γουστάρα για άλλους λόγους. Αλλά τέλος πάντων τον Μέση εγώ τον γουστάρω. Παρόλα αυτά. Πολύ, γιατί με κοιτάς έτσι.
0: Γιατί σκέφτομαι αν θα πρέπει να σχολιάσω τη δήλωσή σου ότι τον Μαραντόνα δεν τον γουστάρω, ας πούμε.
1: Ναι, και μπορώ να το εξηγήσω γιατί.
0: Δεν έχουμε μαλώσει μέχρι στιγμής. Λες να έρθει και αυτή η ώρα.
1: Βεβαίως. Άμα
0: τραβάμε
1: είναι...
0: και οι δύο κουπί, ας πούμε, μπορούμε... εδώ το καλοκαίρι στην αθλητική ενημέρωση. Γιατί δεν σε αρέσει ο Μαραντόνα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα τι σου έκανε.
1: Θα σου εξηγήσω.
0: Δεν πήρε μια άσημη ομάδα από το χεράκι, ναι, και την έκανε υπερομάδα.
1: Δεν βλέπω μόνο εγώ αυτά.
0: Δεν
1: βλέπω
0: πήρε.
1: Και άλλα. Βλέπω,
0: α,
1: και
0: εσύ και τα...
1: βλέπω και τα χέρια.
0: Ποιο λέει ότι ήταν με του Άγγλου, είσαι. Εγώ δεν βλέπω κανένα χέρι σε αυτή τη φάση.
1: Εγώ βλέπω.
0: Εγώ βλέπω το Θεό τον ίδιο.
1: Δεν υπάρχει Θεό.
0: Δεν υπάρχει Θεό.
1: Και είναι ντροπή για μια χώρα τέτοια σαν την Αργεντινή να έχουν μεγαλύτερο πρότυπο αυτό. Δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος στην υπόλοιπη ζωή του έκανε αυτά που έκανε, αυτό είναι το πρότυπο που θέλουν να βγάλουν οι Αργεντίνοι. Τροπή. Για μένα. Από εκεί και πέρα το Μέση, ναι, να τον θεοποιήσουν. Μπράβο. Αυτός έπρεπε να είναι στη θέση του. Ο Μέση. Που έχει και μια πολύ καλύτερη ζωή απ' έξω. Αλλά παρόλα αυτά δικαίωμά τους, έτσι. Αλλά αν φτάσαμε στο σημείο μια χώρα να έχει πρότυπο μόνο το Μαραντόνα και τίποτε άλλο, δεν έχουν ένα γιατρό, ένα μηχανικό,
0: έναν υδραυλικό. Σίγουρος, παιδί μου, δεν είμαι τόσο σίγουρος. Εντάξει.
1: Γιατί παντού βλέπεις μόνο Μαραντόνα. Σιγά ρε. Σιγά. Τι έκανε σε σχέση με αυτά που έκανε ο Μέση? Ούτε τα μισά. Κατάλαβες. Και τα τέλος πάντων, δεν θέλω να πω και τι μπορεί να έπαιρνε για να τα κάνει όλα αυτά. Εντάξει.
0: Το χοντρένεις.
1: Το χοντρένω πολύ.
0: Το χοντρένεις.
1: Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, ναι. Από εκεί είναι ο Μέση και η παρέα του. Εγώ να πω την αμαρτία μου, και εμένα μου αρέσει, αλλά η μπάλα που παίξανε οι Αργεντίνοι μπροστά στην μπάλα που παίζουν άλλες ομάδες, τη βλέπω και...
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Μέση είναι αυτός που κρατάει όρθια την Αργεντίνη, ναι, έτσι.
0: Okay.
1: Παρά τα χρονάκια του και μπράβο του. Που για μένα και είναι ρηγμένος ο Μέση, δηλαδή θα έπρεπε να είχε πάρει κι άλλα, αλλά δεν είχε παίκτες να τον βοηθήσουν, έτσι, να μπορέσει να κάνει αυτά που έκανε, για παράδειγμα, όταν ήταν στην Μπαρτσελόνα, που είχε μια τετράδα καταπληκτική παικτών που άλλαζαν την μπάλα, θυμάσαι,
0: ναι, ναι,
1: σε ένα,
0: ναι, ναι,
1: τετραγωνικό μέτρο, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, και στέλναν την μπάλα στα δίχτυα. Εντάξει, αυτό δεν το είχε στην Εθνική Αργεντινής. Αν το είχε, η Αργεντινή θα πήγαινε με το Μέση, θα τα έπαιρνε κάθε φορά όλα.
0: Στέκομαι λοιπόν στο κουπί που τραβούν με εξαιρετικά αποτελέσματα οι Νορβηγοί.
1: Μπράβο τους.
0: Εντός, εκτός του γηπέδου, μέσα και έξω από το κοινοβούλιο, σε ολόκληρη τη χώρα, πανηγυρίζοντας την πολύ δίκαιη πρόκριση της ομάδας του Έρλικ Χάλαντ στους 8.
1: Ναι.
0: Στέκομαι στα δάκρυα των Βραζιλιάνων και ως ένα σημείο συμπάσχω. Και του, ναι, συμπονώ, κυρίως στα δάκρυα των φιλάθλων, ναι, της Σελεσάο, όχι τόσο στα δάκρυα των παικτών, των πλουσιοπάροχα
1: αμοιβόμενων,
0: ναι, παικτών, όπως είναι ο Νεϊμάρ ή ο Βίνι Τζούνιορ, ας πούμε, οι οποίοι καλά θα ήταν να αναλογιστούν, να κάνουν και μια αυτοκριτική, έτσι, πέραν των δακρύων, για το τι δεν έκαναν οι ίδιοι για να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τη Σελεσάο να πετύχει τους στόχους της.
1: Αυτοκριτική να κάνει και όλη η Βραζιλία και όλη η Γερμανία, γιατί δεν βγάζουν ταλέντα. Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων. Ειδικά στη Βραζιλία παίζουν μόνο μπάλα. Φτωχοί, πλούσιοι, οι πάντες. Με μια μπάλα είναι όλοι. Πώς γίνεται αυτή η χώρα να μην μπορεί να βγάλει 5 ταλέντα όπως έβγαζε παλιότερα? Δηλαδή, σε τόσο, να το πεις αυτό για την Ελλάδα, να πω, ναι ρε παιδί μου, σε 10 εκατομμύρια που μπορεί να είναι και 8 σήμερα οι Έλληνες, ας πούμε, ξέρω εγώ, όχι οι Έλληνες που έχουν έρθει από άλλα κράτη και έχουν ελληνοποιηθεί. Οπότε εντάξει, δεν είναι και τρομερό να πεις ότι δεν έχεις στην Ελλάδα ταλέντα για μια πενταετία. Στην Βραζιλία όμως έπρεπε κάθε χρόνο να βγαίνουν ταλέντα με τόσα εκατομμύρια που είναι. Αυτό θέλω να πω. Αυτοί ζουν για την μπάλα. Αυτό λοιπόν είναι για μένα το πρόβλημα. Αυτή η ομάδα που έπαιξε δεν είχε ταλέντο, που κατέβηκε δηλαδή για να αγωνιστεί. Κουρασμένη ομάδα, γυρασμένη ομάδα. Τους έβλεπες και έλεγες, ναι, τώρα σέρνονται κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν
0: και η. Ίσως είναι η Βραζιλία των social media, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Ίσως αν μαζέψεις τους followers που έχουν οι 11 που ξεκίνησαν το match, να αναδεικνύονται κορυφαία, ναι, ομάδα, ας πούμε, του πλανήτη. Αλλά δεν παίζουν μπάλα οι followers, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Παίζει μπάλα η ομάδα.
1: Παίζει μπάλα η ομάδα.
0: Παίζει μπάλα η ομάδα.
1: Πάντως, επειδή θα πάμε σε τίτλους, δεν τσακωθήκαμε. Είπες θα απαντήσεις να τσακωθούμε.
0: Κάπου εκεί για τον Diego άρχισες να λες κάτι περίεργα, αλλά τώρα καλοκαίρι. Πάει χίλιες φορές να σταθώ δίπλα σου. Δίπλα σου στο κουπί παρά απέναντί σου. Γιατί αν είμαστε απέναντι και τραβάμε κουπί.
1: Ο ένας απέναντι στον άλλο.
0: Ναι, θα μένουμε στάσιμοι συνέχεια. Δεν θα πάμε καθόλου μπροστά. Δεν θα πάμε.
1: Καλά.
0: Δεν ξέρω αν είδες το Μεξικό-Αγγλία, που εγώ δεν το είδα.
1: Όχι.
0: Γιατί από τα στιγμιότυπα μου έδωσε την αίσθηση ότι έχασα ίσως ένα από τα καλύτερα μάτς του Μουντιάλ. Από τα στιγμιότυπα που είδα.
1: Ναι, και μια από τις επίσης κακές διαιτησίες που έχουμε δει, έτσι, ναι. Υπέρ του Μεξικού, φυσικά, έτσι.
0: Γιατί δεν απέβαλε, ας πούμε, τον Άγγλο.
1: Τον απέβαλε.
0: Πού, από αλλού ήταν κακιά, για πες μου.
1: Σε πολλές φάσεις τώρα, δηλαδή, αυτό πρέπει να δεις ένα
0: παιχνίδι. Έσπρωξε, it's coming home. Δηλαδή, έσπρωξε, it's coming home. Και αυτό.
1: Ναι. Ένα τέτοιο πράγμα, αλλά δεν τους έκατσε. Δεν τους έκατσε. Τους Μεξικάνους.
0: Οι οποίοι respect οι Μεξικάνοι.
1: Ναι.
0: Πολύ καλά, πολύ καλή παρουσία.
1: Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση για τους Μεξικάνους και γενικά για το νοτιοαμερικάνικο ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό το φετινό Μουντιάλ με τους Νοτιοαμερικάνους που σώνει και καλά πρέπει να πάρουν τον τίτλο, με ξεπερνάει.
0: Γιατί, ποιες
1: ομάδες. Παραγουάι, είτε με την Παραγουάι, τώρα με το Μεξικό. Καλά, δεν μιλάω τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σκάνδαλο αυτό.
0: Αυτό άστα, το πούμε κάποια άλλη στιγμή, ναι, γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα και θέλω να μου πεις πιπερά τις λεπτομέρειες.
1: Ναι, γενικότερα πάντως βλέπω μια τάση ότι πρέπει η Βόρεια και η Νότια Αμερική να διακριθούν. Έτσι, σε βάρος της Αφρικής. Καλά, δεν μιλάω για την Ασία, αλλά η Αφρική που έχει πολύ καλές ομάδες πλέον, γιατί παίζουν όλοι οι παίκτες στην Ευρώπη και έχουν φτιάξει καλές εθνικές ομάδες, και εις βάρος της Ευρώπης, έτσι, η οποία βλέπουμε τι κάνει.
0: Καλά, η Ευρώπη μόνη της έβαλε, με εξαίρεση τη Γαλλία, λίγο τα μάτια, βάζει τα δάχτυλα και βγάζει τα μάτια της. Γιατί να μας τα έλεγε και ο Αλεξάνδρος Μάρκου, δεν γίνεται, ρε φίλε, να είσαι εθνική Γερμανίας και να μην μπορείς να παρουσιάσεις ένα αξιοπρεπέστατο σύνολο.
1: Και η Ολλανδία
0: και το Βέλγιο.
1: Και το Βέλγιο.
0: Εντάξει, κρατάει η Αγγλία, κρατάει η Γαλλία. Ενδεχομένως να κρατήσει και μία. Όχι ενδεχομένως, σίγουρα θα κρατήσει και μία από τις Πορτογαλία, Ισπανία που θα αναμετρηθούν σήμερα στις 10.
1: Έτσι. Ναι.
0: Αυτές είναι παραδοσιακά ευρωπαϊκές δυνάμεις. Αλλά το βλέπεις ότι το ποδόσφαιρο, δηλαδή, πιο πολύ γούσταρα το πράσινο ακροτήρι έτσι όπως έπαιζε με αντίπαλο τη Βραζιλία.
1: Θα ήθελα ένα τελικό Ευρώπη-Αφρική.
0: Ναι.
1: Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει, νομίζω δεν υπάρχει άλλη αφρικανική χώρα. Το Μαρόκο είναι, νομίζω.
0: Το Μαρόκο είναι.
1: Το οποίο όμως είναι από την πλευρά. Το Μαρόκο είναι από την πλευρά που είναι η Γαλλία, που είναι
0: η Αγγλία
1: και η Νορβηγία. Δηλαδή θα χαθούν οι τρεις από τους τέσσερις.
0: Θέλει πολύ κουπί από τους.
1: Θέλω μια Ευρωπαϊκή. Εφόσον δεν θα υπάρχει άλλη αφρικανική δύναμη, να πάμε σε έναν τελικό ευρωπαϊκό. Ούτε Βόρεια Αμερική. Η Αίγυπτος, ναι, παίζει με την Αργεντινή.
0: Ναι, σωστά. Μπράβο, Φάνη. Ευχαριστούμε, ναι. Φάνη.
1: Λες. Και... όχι, δεν.
0: Αίγυπτος.
1: Αυτά δεν γίνονται.
0: Δεν γίνονται. Ο Σάλαχ εκεί να μας κάνει κανένα χατήρι.
1: Τον είδα και στο προηγούμενο παιχνίδι. Όχι, δεν φταίει αυτός. Δεν μπορούν οι υπόλοιποι να τον τροφοδοτήσουν σωστά. Time out.
0: Time out.
1: Time out. Πάμε.
0: Τίτλους.
1: Πάμε.
0: Τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτοψία στις πυρόκληπτες περιοχές μετά τη σύσκεψη στο Ρεόκαστρο, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή στην Ιερά Πέτρα. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά. Έκτακτη σύσκεψη το απόγευμα για τις πιέσεις στο σύστημα ενέργειας κυκλοφορίας. Στάση εργασίας στις 14 Ιουλίου προκυρήσει υποεδίν ενάντια όπως αναφέρει στη συνταγματική αναθεώρηση. Στην Άγκυρα υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο με τη συμμετοχή 32 κρατών μελών. Νέα αιματοχυσία στο Κίεβο από τη Ρωσία. Πυράβλους αναχέτηση ζητά ο Ζελένσκι πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με περιστατικά οπαδικής βίας και διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Ένας προσωρινά κρατούμενος, 19 ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε λίγες εβδομάδες η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Πάνω από 15% λιγότερα οχήματα στο κέντρο, στο 53% το flyover, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας από τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Θα επανέλθουμε βεβαίως με Μουντιάλ, καθότι θα δούμε και τα σημερινά παιχνίδια. Θα μιλήσουμε και για αυτά, θα μιλήσουμε και για τον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο, όπου όπως είναι γνωστό έγινε η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στον Γιάννη Ιφαντίνο.
1: Γιατί τα λες με προφορά τα ονόματα?
0: Γιατί κακό είναι, έτσι, για να δείξω το...
1: Πέρασε το 4th of July, Θόδωρε. Yes. Πέρασε. Προχθές ήταν η γιορτή. Φτάνει.
0: Φτάνει, μην το λες.
1: Φτάνει, ναι.
0: Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τώρα για να γυρίσουμε στην Ελλάδα τον Τάσο Πακλατζή, τον καλό συνάδελφο με τον οποίο θα μιλήσουμε για Άρη. Καθότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν είπαμε τίποτα, ο Άρης ξεκίνησε την προετοιμασία, ξεκινάει, έκανε μεταγραφές αυτή την εβδομάδα. Θα μας τα πει όλα τώρα ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Γεια σου,
2: Τάσο. Δεν έχει κάνει κάποια μεταγραφή. Mm-hmm. Η ομάδα συγκεντρώνεται αύριο.
0: Αύριο, ναι.
2: Ναι, γίνονται κάποιες εξετάσεις, ήδη έχουν έρθει ποδοσφαιριστές.
0: Είναι όλοι περσινοί δηλαδή, έτσι, ό,τι ήταν από πέρσι.
2: Και ο Διαλό, ο οποίος είχε υπογράψει, ο 20χρονος και βρίσκεται εδώ, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
2: Και πρέπει να πούμε ότι θα γίνει και η πρώτη προπόνηση και αμέσως μετά την Τετάρτη αναχώρηση για τις εγκαταστάσεις στην Πτολεμαΐδα, εκεί όπου θα γίνει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας.
0: Είναι στο ξενοδοχείο, σε ένα ξενοδοχείο νομίζω που έχει εκεί και πισίνα.
2: Παντελίδης, ναι.
0: Μπράβο, πολύ ωραίο, ναι, ναι. Γιατί...
2: Ναι, εκεί έχει κάνει και άλλες φορές.
0: Εκεί, ναι. Είναι, έχει πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Έχουμε μείνει εκεί παλιά για αγώνες που γινόταν και είναι πολύ ωραίες οι εγκαταστάσεις για προετοιμασία και έχει και δροσούλα, μπορώ να πω.
2: Είναι σχετικό αυτό.
0: Ναι, ναι. Έχει και μια πισινούλα δίπλα να κάνουν και τις βουτίτσες τους, μια χαρά.
2: Είναι η φάση που θα κάνουν το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας οι ποδοσφαιριστές του Άρη.
0: Ναι.
2: Περιμένουμε αργότερα 21 θα φύγει στην Ιταλία, θα πάει στην περιοχή της Μπρέσια, εκεί στις πρόποδες, στις παρυφές των Άλπεων, για να δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια. Ούτως ή άλλως έχει κλείσει ένα μέχρι στιγμής με την Μόνσα. Αλλά το ζητούμενο είναι τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι ένα... δεν θα έλεγα σταυρόλεξο έτσι για δυνατούς λίτες, αλλά το γεγονός ότι ο Άρης συμφώνησε με τον Αβραάμ Γκραντ, έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει το ρόλο του συμβούλου της ΠΑΕ Άρης, γιατί κακώς δόθηκε στην αρχή εντύπωση ότι θα έρθει ως αθλητικός διευθυντής και τα λοιπά, θα είναι ένας σύμβουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, και θα είναι και ένας άνθρωπος που θα είναι πολύ κοντά στον ιδιοκτήτη της ομάδας, να δούμε ποιο θα είναι το πλαίσιο και ο χώρος ευθύνης του σε ό,τι έχει να κάνει με τα διοικητικά πράγματα της ομάδας. Είναι τώρα στην Αμερική, παρακολουθεί το Μουντιάλ. Με την λήξη του Μουντιάλ θα έρθει στην Θεσσαλονίκη, ακόμα δεν ξέρουμε ημερομηνίες ή ακριβή χρόνο, για να τον ακούσουμε, φαντάζομαι θα δώσει μια συνέντευξη τύπου, να τον ακούσουμε για το τι σκέφτεται ο ίδιος και με ποιο γνώμονα συμφώνησε με την διοίκηση του Άρη για να αναλάβει αυτό το πόστο. Ταυτόχρονα ο Άρης χρειάζεται να κάνει κάποιες πολύ σοβαρές ενέσεις στο αγωνιστικό του πλάνο, δηλαδή θέλει παίκτες οι οποίοι θα αποτελέσουν βασικό κορμό της ομάδας, βασικούς ποδοσφαιριστές. Κυκλοφόρησε το ενδιαφέρον του Άρη για τον Μάγνουσον, πρώην του Παναθηναϊκού, πέρσι αγωνίστηκε στο Λεβαντιακό, 33 ετών, κεντρικός αμυντικός. Ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση εκεί, γιατί έχει και τον Διαλό που είναι στο κέντρο της άμυνας, είναι νεαρός όμως και ήρθε ως επένδυση. Και υπάρχουν παίκτες που ενδεχομένως να ξεκινήσουν την προετοιμασία, αλλά η επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη να μην είναι το Κλεάντης Βικελίδης. Βλέπε Ρόους για παράδειγμα. Ήδη έχουν αποχωρήσει από την ομάδα ο Θανασιάδης που ήταν βασικός πέρυσι τερματοφύλακας. Έχει φύγει ο Μεντίλ, έχει πάει στο Βόλο. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από Ισπανία που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον 2-3 ομάδων για τον Τεχέρο που έκανε αρκετά παιχνίδια πέρσι. Δεν ήταν γεμάτο, δεν ήταν γεμάτο το πρόγραμμα, η χρονιά δηλαδή γεμάτη μέχρι το maximum των παιχνιδιών, αλλά έβγαλε αρκετά παιχνίδια, 27-28 νομίζω αγωνιστικές είχε.
0: Ναι.
2: Έφυγε επίσης ο Πέρεθ που ήταν δανεικός. Ο Άρης έχει και άλλους δανεικούς ποδοσφαιριστές. Θα δούμε το πώς θα ενδυναμωθεί η ομάδα και το τι επιλογές θα γίνουν φέτος. Πάλι θα πάμε σε διψήφιο αριθμό, αυτό είναι δεδομένο. Ο Άρης θέλει τουλάχιστον δύο ακόμα τρεις κεντρικούς αμυντικούς, αν φύγει και ο Ρόους. Θέλει τερμοδοφύλακα, θέλει αριστερό μπακ, γιατί έχει μόνο το Φρίντεκ. Αν φύγει ο Φρίντεκ, θα χρειαστεί και έναν ακόμα. Αν φύγει ο Τεχέρο, θα χρειαστεί έναν δεξιό βυστοφύλακα. Έπειτα στο κέντρο υπάρχει πρόβλημα, γιατί δεν είναι σίγουρο αν ο Γαλανόπουλος συνεχίσει στην ομάδα του Άρη. Από ό,τι φαίνεται, η σχέση επαγγελματική δεν θα συνεχιστεί. Αυτό το λέω με επιφύλαξη, αλλά τουλάχιστον αυτό μπορούμε να καταλάβουμε και αυτό δείχνουν τα πράγματα μέχρι στιγμής. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Γένσεν. Το ίδιο ισχύει και για τον Δόνη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η ομάδα σε κάθε θέση χρειάζεται παίκτη και χρειάζεται και βασικό ποδοσφαιριστή, έτσι. Άρα ένας διψήφιος αριθμός δεν θα ήταν υπερβολή αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι ο Άρης το έχει πληρώσει αυτά τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά την τελευταία χρονιά έκανε 23 μεταγραφές, λίγοι του βγήκαν. Αυτή τη στιγμή έχει δανεικό τον Καρέ, ένας πολύ αξιόπιστος παίκτης στο δεξί φτερό της ομάδας, που παίζει και στον άξονα, αλλά είναι δανεικός μέχρι και τον Γενάρη, έχουμε χρόνο να συζητήσουμε για αυτόν, αλλά και στην επιθετική του γραμμή ο Αλφαρελά δεν θα συνεχίσει, θα αποτελέσει παρελθόν, ο Σούντμπερκ ήδη έχει αποτελέσει παρελθόν, κεντρικός αμυντικός, ο Άρης μένει με Καντεβέρε, Κουάμε που είναι δανεικός, ο Καντεβέρε ανήκει στην ομάδα και φυσικά Λορέν Μωρόν που είναι η τελευταία του χρονιά αυτή, άρα αν ο Άρης θέλει να κερδίσει μια υπεραξία αν θέλεις ή κάποια χρήματα να βάλει στο ταμείο του πριν κλείσει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι του 27 και του έρθει μια καλή πρόταση, τότε σίγουρα θα τον παραχωρήσει για να πάρει άλλον επιθετικό. Άρα τα προβλήματα και τα θέματα που έχει να λύσει αυτή τη στιγμή η διοίκηση, ο τεχνικός διευθυντής αλλά και ο προπονητής, γιατί ο πονοκέφαλος εκεί είναι, στον προπονητή, το πώς θα καταφέρει αυτό το χρονικό διάστημα στη φάση της προετοιμασίας να μπορέσει να δημιουργήσει μια ομάδα που να καλύπτει το αγωνιστικό στυλ που του αρέσει. Αυτό για να το κάνει θα πρέπει να έχει και τα ανάλογα εργαλεία, τους ανάλογους παίκτες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε αυτή τη στιγμή να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές ή το 80% των μεταγραφών στη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περίοδου. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί μια ουτοπία, αλλά μέσα στον Αύγουστο θα καλυφθούν στο βαθμό που η διοίκηση θα αποφασίσει τα κενά που έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης. Και όπως προανέφερα και μιλήσαμε για θέσεις συγκεκριμένες, είναι αρκετά τα κενά τα οποία έχει. Γιατί η χρονιά πέρυσι δεν του πήγε έτσι όπως την ήθελε, δεν του βγήκαν αρκετοί ποδοσφαιριστές, χρειάζεται βασικά στελέχη για να καλύψουν θέσεις οι οποίες ήταν θέσεις αδυναμίας την περσινή χρονιά σε μια πολύ μέτρια έως κακή αγωνιστική χρονιά. Άρα θα πρέπει να γίνουν στοχευμένες ποιοτικές μεταγραφές για να μπορέσει ο Άρης να χτίσει έναν κορμό την επόμενη διετία και να μην παρουσιάσει τα φαινόμενα του φετινού πρωταθλήματος που είχε 8, 9, 10, ακόμα και 12 απουσίες στο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, το οποίο παρεμπιπτόντως κέρδισε, πήγε με 12 απουσίες σε εκείνο το παιχνίδι. Και το απουσιολόγιο ήταν γεμάτο μέχρι και 2 μήνες πριν από το τέλος των play-off, όπου πολλοί παίκτες επέστρεψαν και σε αυτό βοήθησε και το rotation που έκανε ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Γρηγορίου, έχοντας φυσικά σε σχέση με τους προκατόχους του για την περσινή χρονιά, αρχικά τον Ζουνίδη και μετά τον Μανώλο Χιμένεθ, περισσότερες επιλογές, ναι, για να μπορέσει να δημιουργήσει μια συνθήκη ώστε η ομάδα να αρχίσει να κερδίζει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο περσινός Άρης έκανε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μόνο 2 νίκες, ναι, εντός έδρας, έτσι.
0: Και δηλαδή τις έκανε όλες στα play-off. Τις έκανε όλες μετά στα play-off.
2: Τις έκανε μαζεμένα στα play-off, αλλά πήρε την πέμπτη θέση.
0: Αλλά ήταν αργά, γιατί είχε ήδη...
2: Ήταν αργά, αλλά σημειολογικά ήταν σημαντικό να την πάρει την πέμπτη θέση.
0: Βέβαια, έτσι, βέβαια. Ήταν πολύ σημαντικό και...
2: Και είχε και ένα οικονομικό όφελος από την πέμπτη θέση.
0: Και ψυχολογικό και έκλεισε...
2: Αλλά ναι, ναι, ναι. Και η τελική κατάταξη της ομάδας πάντα παίζει ρόλο στο τηλεοπτικό συμβόλαιο που κάνεις, έτσι.
0: Βέβαια,
2: δεν παίρνει λίγα χρήματα από τα τηλεοπτικά.
0: Έτσι. Για, δούμε, για να δούμε.
2: Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές. Οπότε,
0: περιμένουμε αύριο πρώτη την πρώτη. Μπράβο, και θα μιλήσουμε ξανά μέσα στην εβδομάδα για να δούμε τι γίνεται και πώς ξεκίνησε η προετοιμασία. Τάσο Πακλατζή, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Τάσο. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα από τον Τάσο Πακλατζή στον Κώστα τον Κούση. Γιατί...
1: Τον Κώστα τον Κούση είναι, γιατί τον έχουμε καλέσει?
0: Γιατί ξέρω, έχω μία υποψία
1: ότι
0: μίλησε σήμερα το πρωί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο τηλέφωνο και του είπε για κάτι με τα γραφικά κλπ. Αλλά δεν ξέρω αν μιλήσανε και για το θέμα αυτό με τον Μπέλι, με τον παίκτη.
1: Με τον Μπαλογκάν.
0: Με τον Μπαλογκάν, ναι. Κώστα, καλησπέρα.
1: Τάσο, Κώστα, καλησπέρα.
2: Γεια σας. Και του μίλησα και του είπα να βοηθήσει έτσι ώστε να μπορούσαν να προχωρήσουν και άλλο οι Ηνωμένες Πολιτείες προς τον τελικό, γιατί έτσι το βλέπω το θέμα να πηγαίνει.
1: Αυτό είναι σμπρόξιμο, λέγονται στο χωριό μου, το λένε σμπρόξιμο.
2: Έχει ολόκληρη κόκκινη κάρτα τώρα, έχουν ξαναγίνει αυτά.
1: Δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε.
0: Έγινε
1: παιδιά,
0: μία φορά το 1962, αλλά τώρα δεν το έχω μπροστά μου.
2: Εντάξει.
0: Το 1962 και τότε δεν τιμωρήθηκε και έπαιξε στον τελικό παίκτη της Αργεντινής με την...
1: Τώρα όντως την έσβησε.
0: Με την Τσεχοσλοβακία.
1: Την έσβησε την κάρτα.
0: Όχι, είπε ότι μεταφέρεται ένα χρόνο μετά.
1: Γιατί?
2: Αναστολή είναι
0: αναστολή
2: δυνατόν.
0: Αναστολή για ένα χρόνο, ναι.
2: Με αναστολή όπως όταν τέτοιο.
0: Ό,τι θέλουμε
2: να κάνουμε. Καταδικάζει για πλημέλημα, ας
0: πούμε. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Καλά, είσαι μεγάλο ταλέντο τώρα που μπλέκεις τα ρεπορτάζ το δικαστικό με το αθλητικό.
0: Λοιπόν. Ναι.
2: Και έχουν πάντα ζήμωση αυτά τα δύο, Δημήτρη, αυτό το ξέρεις.
1: Αχ, το ξέρω, αλλά είναι μια κουβέντα την οποία τώρα καλοκαιριά...
2: Έκανε προσυγείο τάδε και σε δεύτερο βαθμό και τα λοιπά, είχε ανασταλτικό χαρακτήρα, τα έχουμε μάθει.
0: Κώστα, δεν έχεις δει τον Δημήτρη στο πρόσωπο. Χθες ήταν 12 ώρες στο Ρεόκαστρο στη Φωτιά. Ρεπορτάζ.
1: Πήρα χρωματάκι, Κώστα. Μεγάλο ταλέντο.
2: Ναι, αλλά είσαι μαχητής όμως.
1: Ναι, πήγα στο πεδίο χωρίς αντιλιακό. Μιλάμε για ταλεντάρα.
2: Είσαι firefighter όμως.
1: Fight fire with fire επίσης. Ναι, ένα ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουμε γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Πρέπει να εντάξουμε πλέον στην
2: εκπομπή
0: και την Ηρακλάρα, η οποία βεβαίως. Του χρόνου θα είναι στη μεγάλη κατηγορία. Πρέπει να βλέπουμε και τα δικά της.
2: Ήδη είναι στη μεγάλη κατηγορία.
1: Ήδη είναι στη μεγάλη κατηγορία και όχι να την εντάξουμε.
2: Έσχεσαι είναι μεγάλος. Τώρα τυπικά παίζει και στην Α' Εθνική. Εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια έκανε έτσι μια περιοδία για να ανεβάσει το κύρος και των άλλων κατηγοριών.
0: Σωστό, να είδες τι ωραία. Τι ωραία τα λέει ο Κώστας. Ενώ δεν έλεγαν το ίδιο και στον Άρη.
2: Είδες τι ωραία τα παρουσιάζουμε.
0: Λοιπόν,
2: η Ηρακλής πράγματι μπαίνει στην τελική ευθεία και των δικών του κινήσεων.
0: Προετοιμασία ξεκίνησε, όχι.
2: Μεθαύριο θα αρχίσει η προετοιμασία.
1: Αύριο Άρης, μεθαύριο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Βγήκε η εβδομάδα, εντάξει.
2: Ναι, αλλά μεθαύριο τώρα θα είναι με τα τυπικά πόλτα, δηλαδή με ιατρικά...
1: Δεν θα είμαστε εκεί να δούμε μετρήσεις, ο Insigne τι σφιγμούς έχει και τέτοια.
2: Η πρώτη δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, μεθαύριο θα αρχίσουν οι παίκτες να μαζεύονται και να πηγαίνουν για τις ιατρικές εξετάσεις.
1: Ναι.
2: Τα τυπικά αυτά που πηγαίνουν σε μερικά ιδιωτικά ιατρία,
0: ναι, ναι,
2: και τα λοιπά. Δεν είναι ότι θα μαζευτούν ένα καλό.
1: Τώρα να σου κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση, ρε Σικό.
2: Επειδή και λέγαμε... μια δώρο από μένα.
1: Και μια δώρο. Επειδή λέγαμε τώρα ότι αν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θέλουν 8, 9, 10, ο Ηρακλής θέλει 15, 17.
2: Όχι, δεν θέλει πλέον 15.
1: Δεν θέλει πλέον. Ωραία, πάμε. Σ' ακούω.
2: Δεν θέλει πλέον 15 ο Ηρακλής γιατί έχει κάνει μεταγραφές. Έτσι.
1: Δηλαδή,
2: έχει
1: θα
2: πάρει
1: αυτό...
2: Αθανασιάδη.
1: Ναι.
2: Σωστά.
1: Okay.
2: Τσιντότα. Σωστά.
1: Σωστά.
2: Καϊμπουέ, Γάλλο.
1: Ναι.
2: Νιζέτ, Βέλγο, Μπακ.
1: Okay.
2: Σουρλί, Ολυμπιακό και Καλυθέα κτλ.
1: Σωστά.
2: Ανακοινώθηκε. Σόρια, okay. Ισπανό, Σέντερ Μπακ.
0: Έξι.
2: Έξι είναι αυτοί. Θα μείνουν δύο πιτσιρικάδες, ο Φοφανά. Πιτσιρικάς τώρα τέλος πάντων. Δύο υπάρχοντες θέλω να πω, ο Φοφανά και ο Καρακασίδης είναι ο τερματοφύλακας. Για τρίτος.
1: Okay. Εννιά.
2: Εννιά. Έχουν μείνει ο Κούστα, ο αρχηγός, ο Παναγιωτίδης και ο Τσιντώνης. 12.
1: Ωραία, άρα πάμε για πρώτη ωραία.
2: Μισό λεπτό παρακαλώ. Δεν τελείωσε ο
1: δημοσιογράφος. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, Τσάκλας παραμένει, έχει συμβόλαιο. Γιαννούτσος, Μωυσίδης, Προύντζος και Κράιντζ, ο Γερμανός. Αυτοί είναι άλλοι πέντε.
0: 17.
1: 17 γράφουμε, τελευταίο κοντέρ μέχρι τώρα.
2: 17. Και τέσσερις μεταγραφές ακόμη.
0: 21.
2: Τώρα, μεταγραφές. Το θέμα Insigne είναι αυτό το οποίο καίει ακόμα. Γιατί πουλάει το όνομα τώρα, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι, φανέλες είναι αυτό.
2: Ναι, αλλά όσο περνούν οι μέρες, ξέρεις ότι επειδή είμαστε και είστε έμπειροι, καταλαβαίνετε ότι όσο περνούν οι μέρες, άνθρακες ο θησαυρός. Δύσκολα.
1: Καλά, με συγχωρείς, ο Βάλτερ Ματσάρη τι κάνει εκεί πέρα, δεν είναι ο Ιταλός, δεν θα πρέπει
2: Ματσάρη,
1: να έχει.
2: Τώρα, εδώ έγραψαν οι Ιταλοί ότι ο Ηρακλής δίνει περισσότερα λεφτά από όλους. Όμως χώθηκε η Σαμπντόρια στην περίπτωση. Mm. Και τώρα καταλαβαίνει, η Σαμπντόρια είναι η Σαμπντόρια. Έτσι την ξέρουμε και εγώ και εσύ και όλοι.
1: Όλοι.
2: Είναι μια ομάδα γνωστή, δεν είναι η Καραρέζε, ούτε η Ελμπινολέφε. ούτε η Φροζινώνε.
0: Εγώ τις ξέρω αυτές από το στοίχημα.
1: Εγώ τη Φροζινώνε μόνο, αλλά αυτή η Ελμπιολέφε μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί έχει λάμδα μέσα και ως Θεσσαλονικιά.
2: Εδώ μάθαμε τη Στρομγκόσετ και την Άλεσουντ. Δεν μάθαμε την Καραρέζε.
0: Ναι,
2: με το στοίχημα.
0: Έχω παίξει επίσης και την Γκιτζιγκιμπυρλιγκή στην Τουρκία.
2: Η Ελμπιολέφε. Και την Μαρκεζεφεντή στο μπάσκετ που έπαιζε και ο Ρογκαβόπουλος.
1: Η Ελμπιολέφε, ωραία, αυτή θα
2: υποστηρίξω. Αλμπινολέφε. Καραρέζε. Ναι, Πεσκάρα.
1: Αυτές που... τώρα οι μεταγραφές, τέσσερις ακόμα δηλαδή παλεύει, σίγουρα τέσσερις.
2: Τέσσερις, πέντε, ναι, τέσσερις.
1: Ναι. Θέσεις.
2: Μπροστά τώρα έχουμε θέμα νομίζω, μπροστά.
0: Επιθετικά.
2: Ναι. Μπροστά, ναι. Θέλει ένα center for, ο Ινσίνη είναι μπροστά, επιθετικός.
1: Σε γενικές δαμές πώς κρίνεις το μεταγραφικό...
2: Μετρίου αναστήματος.
1: Πάρε δώσε του Ηρακλή το καλοκαίρι.
2: Το μετρίου αναστήματος.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα δηλαδή από εδώ και πέρα πρέπει να γίνουν στοχευμένα καλές κινήσεις για να βελτιωθεί.
2: Το λέω με τρία αναστήματα υπό την έννοια ότι του Γκέλου και στον κόσμο και τις αποτελεσματικότητες, τα οποία βέβαια όλες τα λόγια και στα χαρτιά είναι εντάξει, ή μερικές ώρες όχι, και στο γήπεδο αποδεικνύεται διαφορετικά.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Καμιά δηλαδή και άλλες ώρες έχουν έρθει μεγάλα ονόματα και δεν κάναν τίποτα και ήρθαν κάποιοι παίκτες που δεν ξέραμε και κάναν καριέρα και πουλήθηκαν μετά. Με ωραία λεφτά και
0: γιατί
2: αγαπήθηκαν.
0: Πέρσι
2: και...
0: αυτό το Λεβαδιακό ήξερε κανείς κάτι, ξαφνικά άρχισε να κάνει αυτές τις νίκες.
1: Όχι, κανένας... πώς δεν ήξερε από το Λεβαδιακό.
0: Γιατί πριν
1: το μισό, το μισό Παναθηναϊκό είχε.
2: Το Θόδωρο ήταν και η μισή ήταν Παναθηναϊκό.
1: Το μισό Παναθηναϊκό είχε πάρει.
0: Α, του κρατούσε ο Παναθηναϊκό.
1: Άλλη κουβέντα αυτή. Ναι, και εγώ μαζί σου είμαι να του κρατούσε ο Παναθηναϊκό.
0: Του έδωσε υποτίθεται γιατί δεν κάνανε για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, αλλά προφανώ κάποιο.
2: Έγινε Παναθηναϊκό Β μεταξύ μα μεταξύ και με όλο το σεβασμό στη συμπαθή ομάδα τη Λεβαδιά.
0: Ναι. Okay.
2: Χοντρικά τώρα το λέμε. Yeah. Αλλά βεβαίως και ανέδειξε κάποιους παίκτες, έτσι το Τζάπρα και τα λοιπά.
0: Σωστά.
2: Κάποια
0: ακριβώς.
2: Παιδιά που πήραν μεταγραφή. Ανέδειξε το έργο του Νίκου Παπαδόπουλου.
0: Σωστά.
2: Γιατί εντάξει, μπορεί να πήρε τρεις παίκτες στον Παναθηναϊκό, τέσσερις, αλλά τους έκανε ομάδα. Παίζαν μπάλα.
0: Πέντε πήρε, πέντε.
2: Πέντε, ναι, παίζαν μπάλα όμως. Έτσι. Δηλαδή, δεν... εντάξει, πήρε και άλλες ομάδες πήραν τον Κούση, αλλά δεν μπορεί να μην είχαν αποτέλεσμα.
0: Αυτό έπαιξε μπάλα.
2: Μέχρι το, τέλος, μέχρι το Μάιο ήταν τέταρτος.
0: Ναι,
2: πέμπτος.
0: Ναι.
2: Και στο τέλος ξεφούσκωσε. Εντάξει. Okay.
0: Σε ένα μήνα ο Παναθηναϊκός τον πέρασε.
2: Ξεφούσκωσε.
1: Α, για το Λεβαδιακό μιλάμε. Ναι, ακόμα. Ναι, ναι. Εγώ νόμιζα για τον Κούση μιλάμε. Και λέω πού ήταν τέταρτος πέμπτος μέχρι το Μάιο.
2: Δεν
0: ξεφουσκώνει.
1: Έλα, υπερβολές συνάδελφε τώρα. Άντε, μια χαρά.
2: Τα παγώνει από υπερηφάνεια.
1: Ναι, εντάξει, άντε. Ναι, τώρα.
2: Λοιπόν, αυτά τώρα αυτή τη βδομάδα είπαμε περιμένουμε. Καταρχήν και μόνο που θα υπάρχει πρώτη και προπονήσει και λοιπά. Είναι κάτι. Τώρα από Ιταλία, εκτός από Ινσίνιε, έχουμε τον Μικέλε Ντε Αουσίλιο.
1: Okay.
2: Ο οποίος είναι μεσοεπιθετικός, είναι δεκάρι, γιατί και εκεί χρειάζεται ενίσχυση. Ανήκει στην Αβελίνο, έπαιξε στην Κατάνια, 36 συμμετοχές, 4 γκολ, 5 ασίστ. Εντάξει, είναι γνωστός παίκτης, αλλά στα χαμηλά της Ιταλίας, έτσι, δηλαδή Β' Εθνική, Γ' Εθνική. Ενδεχομένως αυτός τώρα, επειδή η Αβελίνο δεν τον υπολογίζει, να ξαναδοθεί δανεικός, οπότε ο Ηρακλής λόγω ματσάρι χώθηκε εντός αγωγικών σε αυτή την περίπτωση και έχει κάποιες πιθανότητες να τον αποκτήσει. Είναι καλός παίκτης. Τώρα βέβαια Β' Εθνική Ιταλίας με Α' Εθνική Ελλάδας δεν ξέρω τι και πώς. Προφανώς θεωρούν ότι μπορεί να δώσει μια λύση έτσι, στη μεσαία γραμμή του Ηρακλή και να είναι καλός δηλαδή για την ελληνική λίγα. Αυτά είναι ολίγης. Ο Ηρακλής παλεύει, προσπαθεί. Κινείται, προφανώς και θέλει κάποια πράγματα ακόμη, όμως προχωράει με βάση ένα, θα λέγαμε, μετριοπαθές budget, με μια ρεαλιστική προσέγγιση στην κατηγορία, χωρίς φανφάρες και με δεδομένο ότι περιμένει να δει τι θα γίνει και με την αναδιάρθρωση των κατηγοριών, με την απόφαση που θα γίνει τις επόμενες μέρες με νέα γενική συνέλευση της Super League, μήπως πέφτει ένας δηλαδή, έτσι, οπότε να μην αγχωθεί και για την παραμονή, σου λέει ένας είναι, θα βάλουμε από κάτω κάποιον, ας πούμε, να μην έχει αυτό το ζήτημα. Κοιτάει και το θέμα το γηπεδικό, γιατί φτάσαμε Ιούλιο και δεν είδα εγώ καμιά μπουλντόζα στο Καφτατζόγλιο να φτιάχνει το...
1: Κώστα, από την προηγούμενη κουβέντα που ήμασταν μαζί εδώ,
2: ναι,
1: στο στούντιο,
2: από μια εβδομάδα,
1: όχι την προηγούμενη εβδομάδα που μας πέρασε, την προπροηγούμενη,
2: ναι,
1: που λέγαμε...
2: Ναι, το είχαμε πει.
1: Ναι, το είχαμε πει, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, έχει γίνει τίποτα, έτσι.
2: Καλά, εσύ, δόξα τω Θεώ.
1: Μια χαρά.
2: Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Πάντα καλά. Καλό καλοκαίρι.
2: 6 Ιουλίου έχουμε σήμερα.
1: Πώς λέει κάτι ωραίο συνάδελφος, πάντα μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκφραση.
2: Πιο απ' όλα.
1: Το πάρε το μηδέν. Δεν ακούω ότι έγιναν εργασίες στο Καφτατζό. Ναι, πάρε το μηδέν λίγο. Δεν σε ακούω πολύ.
2: Δεν θυμάστε που το λέγαμε παλιά με τον Καντράν.
1: Ναι, με τον Καντράν.
2: Που λέγαμε πάρε το μηδέν και όντως διαμαγές μερικές ώρες έφτιαχνε γραμμή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Αλλά ο Δημήτρης δεν το ξέρει. Πρόλαβε εσύ, Καντράν.
1: Καντράν πρόλαβα, αλλά αυτό πάρε το μηδέν πιτσιρικά.
2: Ο Δημήτρης είναι junior μπροστά μας, κύριε Θόδωρη. Λοιπόν, σε γνωστή αλυσίδα ταχυφαγίας που έπαιρνε το junior το γεύμα ακόμα.
1: Εννοείται.
2: Α, γιατί είχε παιχνίδι.
1: Ναι, εννοείται, ναι. Φυσικά. Εμείς μη σου πω ότι ακόμα και τώρα παγωτό καραμπόλα παίρνω για το παιχνιδάκι.
2: Και το Lucky Car, το Lucky Car που είχε αυτοκινητάκι. Ενώ εμείς παίρναμε ένα γύρο με κρεμμύδι και αντεγιά.
0: Έτσι αυτό, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν,
1: θα ήθελα στίγμα να σε κλείσω από τώρα για μεθαύριο για ένα στίγμα από την πρώτη Ηρακλή. Έτσι δεν γίνεται να μην έχουμε λίγο Ηρακλή την πρώτη, έστω και μια καλησπέρα.
2: Δεν θα είναι πρώτη.
1: Αυτό,
2: ναι,
1: έτσι,
2: να με κλείσεις, να συνεννοηθούμε όμως, γιατί.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
2: Αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα πότε θα γίνει.
1: Θα υπάρξει κομμάτι εκτός Ελλάδας.
2: Εννοείται, Ιταλία.
1: Α, θα υπάρξει Ιταλία.
2: Ιταλία, τέλη Ιουλίου, βέβαια, με τέσσερα φιλικά.
1: Α, θα πας.
2: Βου.
1: Τι, όχι.
2: Μαζί με τον κύριο Μονεβασιώτη, δίπλα-δίπλα. Ο ένας οδηγάει το αεροπλάνο και ο άλλος θα.
1: θα βγαίνει στο ραδιόφωνο. Τι, εγώ γι' αυτό.
2: Και ο άλλος θα κάνει το σερβιτόρο.
1: Καλό ταξίδι.
2: Χάρηκα πολύ που με ακούσατε.
1: Εγώ να δεις.
0: Σέστειλε ήδη στην Ιταλία.
1: Θα κάνουμε τις απαιτούμενες κινήσεις. Γνωρίζουμε και το γραφείο τύπου. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει, μια χαρά. Έχουμε και γνωριμίες τώρα εδώ σε εκπομπή. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, ίσα ίσα προλαβαίνουμε να ακούσουμε δύο νότες που λέει ο λόγος κυριολεκτικά για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 4.
0: Πολύ μιλήσαμε.
1: Φύγαμε.

Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Στις υποδομών οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές, το ποσό το οποίο θα δοθεί στους Δήμους Ερωκάστρου και Παύλου Μελά θα είναι ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Για τις επιχειρήσεις, ό,τι έχει να κάνει με τη ζημιά την οποία έχουν στο ενεργητικό τους, όπως είπε ο Υφυπουργός, θα είναι στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί. Άμεσα συνεργεία της περιφέρειας θα κάνουν αυτοψίες για να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν. Σύχνες καθυστερήσεις καταγράφονται στις πτήσεις από και προς τα ελληνικά αεροδρόμια εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου, με τις αυξημένες πιέσεις στο σύστημα ενέργειας κυκλοφορίας να προκαλούν προβληματισμό σε ελεγκτές, αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες. Για το ζήτημα έχει προγραμματιστεί έκτακτη σύσκεψη το απόγευμα στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η Άγκυρα φιλοξενεί αύριο και μεθαύριο την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με 32 ηγέτες κρατών που συναντώνται στο Μπέστεπε. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Στο μεταξύ, ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα έπληξαν το Κίεβο νωρίς σήμερα το πρωί, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, και βαριές ζημιές σε πολυκατοικίες. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα με τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της Βάγιας αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της, η οποία θα τελεστεί σύμφωνα με πληροφορίες την Τετάρτη ή την Πέμπτη στην Κοζάνη. Ένας νεκρός μετανάστης από το Σουνδάν από Αγνοούνταν είναι ο τραγικός απολογισμός της επιχείρησης διάσωσης του λιμενικού μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο. Πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκε η σωρός του από ιδιωτιδίτη, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες, ενώ οι 35 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καρλοβάσου και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην κεντρική ελεγχόμενη δομή της Σάμου για την προβλεπόμενη καταγραφή. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 20 συλληφθέντων για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στο χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ένας εκ των συλληφθέντων, ενώ οι υπόλοιποι 19 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 51 άτομα και αφορά δεκάδες επιθέσεις οπαδικής βίας, διακίνηση ναρκωτικών τόσο εντός όσο και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και ληστεία με οπαδικό υπόβαθρο. Συνελήφθησαν χθες δύο άνδρες που προσπάθησαν να εξαπατήσουν ηλικιωμένο σε περιοχή της Χαλκιδικής. Χθες το μεσημέρι, συνεργός τους τηλεφώνησε στον άνδρα, προσποιούμενο στο γιατρό, και ισχυρίστηκε ότι η κόρη του έχει τραυματιστεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ζητώντας το 85.000 ευρώ για να υποβληθεί δήθεν σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια, άλλος συνεργός τους τηλεφώνησε εκ νέου στον ηλικιωμένο, προσποιούμενο στον αστυνομικό. Μετά από άμεση κινητοποίηση των αρχών, εντοπίστηκε ο αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος παρέλαβε το χρηματικό ποσό και συνελήφθη. Εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοποιή βλάστηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από αύριο μέχρι και την Πέμπτη, από τις 7 το πρωί μέχρι και τη Δύση του Ηλίου. Τα συνεργεία θα είναι κινητά και θα αποκλείουν τμηματικά την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών. Ήδη έχει γίνει συνεννόηση με το Τμήμα Τροχέας Θέρμης ώστε να εφαρμοστούν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση.

0: κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το, αλλάζουμε σύστημα, πάμε σε 3-5-2.
11: Γιατί coach?
10: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
12: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων και τις απαραίτητες έτσι.
1: Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος.
0: Ανάσες και Θόδωρος Χατζηπαντελής. Εδώ είμαστε στο κουπί του 102 FM της R3. Σαν τους άλλους, Erling Haaland που τραβάνε κουπί. Και πολλοί κόσμος εκεί έξω, Θόδωρε, μιας που το αναφέραμε τώρα και το σκέφτομαι, είτε είναι επαγγελματίες οδηγοί, είτε είναι εμποροϊπάλληλοι, είτε είναι εργαζόμενοι στον τουρισμό, είναι πάρα πολλοί ο κόσμος που τραβάει κουπί αυτό το χρονικό διάστημα. Το καλοκαίρι, ναι, μεν είναι για διακοπές, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι εργάζονται και εργάζονται ενδεχομένως πιο σκληρά για να μπορέσουν να πάρουν άδεια οι συνάδελφοί τους και οι ίδιοι κάποια στιγμή. Έτσι, δεν είναι δηλαδή μια περίοδος συνεχιζόμενης ξεκούρασης για πολλούς. Είναι μια περίοδος έντονης κοπηλασίας, να πω εγώ. Οπότε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Έτσι.
1: Ναι, να το κάνουμε και σύνθημα ψυχραμία. Και εμείς το κουπί.
0: Και εμείς το
1: εκτός
0: κουπί.
1: Από το Χάλαντ και
0: ναι,
1: την Ορβηγία.
0: Εννοείται, εννοείται, ναι. Ναι. Και η υπεύθυνη του μεταγραφικού σχεδιασμού του ΠΑΟΚ επίσης είναι στο κουπί. Κάνουμε και γέφυρες εμείς εδώ. Είμαστε και γεφυροποίοι, κατάλαβες.
1: Να μας τα πει ο Γιάννης ο Βοητσίδης.
0: Ναι, προσπαθώντας βεβαίως να δώσουν λύσεις στον λύση. Πώς τα λέω.
1: Πάμε κουπί. Ακούς, Γιάννη,
0: γεια
1: καλησπέρα.
0: Σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη.
2: Έχω πάθει σοκ τώρα από όλα αυτά τα ωραία που ακούω.
0: Στο κουπί, Γιάννη. Ναι, και ο πρόεδρος εδώ. Στο κουπί. Ενημέρωση.
2: Τώρα το θέμα είναι βέβαια. Όταν κάνεις κουπί να υπάρξει το απαραίτητο αποτέλεσμα. Όχι απλά να κάνεις κουπί στο πουθενά.
0: Σωστά,
1: στο γυμναστήριο, κουπί στο γυμναστήριο.
2: Εντάξει, κουπί στο γυμναστήριο κάνεις για να δυναμώσεις ενδεχομένως. Αυτό που κάνεις εσύ χρόνια, Θόδωρε, στα γυμναστήρια.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Που πηγαίνεις. Τώρα να πούμε για τον ΠΑΟΚ ότι πραγματικά είναι πάρα πολλές οι εκκρεμότητες. Ο ΠΑΟΚ έχασε πολύτιμο χρόνο και με αυτό το θέμα προπονητή, έτσι μέχρι να αναλάβει ο Ιταλός Ολίση, ο οποίος μετρά περίπου 2 εβδομάδες στην ομάδα και αυτός ακόμη ψάχνεται. Έχει την προετοιμασία που είναι σε εξέλιξη. Πρέπει να δει και με τα μεταγραφικά. Προφανώς βέβαια στη συνεργασία με τον Λέο Μάτος, με τον Αντρέ Βιερίνια που είναι επιφορτισμένοι με τα θέματα αυτά, στα πόστα τα οποία έχουν αναλάβει γύρω από την ομάδα. Αυτή τη στιγμή η μοναδική μεταγραφή του ΠΑΟΚ είναι, αν θυμάστε, την είχαμε δώσει τότε άμεσα μόλις είχε ανακοινωθεί και την είχαμε δώσει στην εκπομπή, ο Ισπανός ο Ελουστόντο, έτσι, ο οποίος είναι στην Ολλανδία, ξεκίνησε προετοιμασία, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη εκκρεμότητα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ θέλει τουλάχιστον 6-7 ακόμη ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου πέρα από κάποιους που μπορεί να έρθουν ως εναλλακτικές λύσεις. Ο χρόνος πιέζει. Μην ξεχνάμε ότι 23 και 30 Ιουλίου είναι οι πρώτοι ευρωπαϊκοί αγώνες με την Δυναμό Κιέβου το πιο πιθανό σενάριο ή ενδεχομένως με την Κλουζ ανάλογα με το ποια ομάδα θα προκύψει από αυτό το ζευγάρι. 16 Ιουλίου θα ξέρουμε ποια θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στις 23 Ιουλίου. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ δεν έχει άπειρο χρόνο μπροστά του. Είμαστε τώρα πλέον περίπου 2,5 εβδομάδες. Έτσι είμαστε στις 6 Ιουλίου. Μέχρι τις 23 Ιουλίου δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Είναι 2,5 εβδομάδες που θα πρέπει να έρθουν κάποιες μεταγραφές, που θα πρέπει βέβαια και όποιοι έρθουν λίγο να προσαρμοστούν με τα νέα δεδομένα, με τους συμπαίκτες τους να γνωριστούν και όλα τα σχετικά. Δεν είναι λοιπόν απλά τα πράγματα και ο ΠΑΟΚ καλείται να τρέξει, καλείται να καλύψει το χαμένο έδαφος. Είπαμε και με το θέμα προπονητή, χάθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι να αποφασιστεί το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, ο Λουτσέσκου διαιτές στο Κατάρ, στην Αλ Σαντ, 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μια χαρά, πήρε ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια για τον ΠΑΟΚ το ζητούμενο είναι ο νέος προπονητής να δώσει και περισσότερα πράγματα από αυτόν ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του πριν από λίγο καιρό. Για τα μεταγραφικά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Έτσι, ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο για να τα κωδικοποιήσουμε, ψάχνει στόπερ, ο Χατζηδιάκος είναι στα υπόψη, έχουν γίνει συζητήσεις με την ομάδα του την Κοπενχάγη, ψάχνει αριστερό μπακ, δεδομένο το ενδιαφέρον για το Γιαννούλη, αλλά οι Γερμανοί της Augsburg είναι σκληροί διαπραγματευτές αυτή τη νέα βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ για 3,5 εκατομμύρια ευρώ συν ένα με τη μορφή μπόνους. Προφανώς δεν την είδαν θετικά, ζητάνε 5 εκατομμύρια ευρώ ακατέβατα μπορούμε να πούμε. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει δύο χαφ, γιατί πλέον δεν υπάρχει ο ΣΔΟΕΦ. Εδώ πάλι να κάνουμε παρένθεση, υπέγραψε στην Κράσνονταρ, θα συνεχίσει στην Κράσνονταρ ο ΣΔΟΕΦ την καριέρα του. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί, γιατί και ο ΜΕΙΤΕ ακόμη δεν προπονείται κανονικά, κουβαλά τους τραυματισμούς του από την περασμένη σεζόν. Αν εξαιρέσουμε το Ζαφίρι και τον Καμαρά που έβαλε προχθές δύο γκολ στο φιλικό, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι. Πέρα λοιπόν από Ζαφίρι και Καμαρά και τον τραυματία αυτή τη στιγμή με ΙΤΕ, δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Άρα λοιπόν πρέπει να βρει και χαφ, με τον Σάντα Μαρία της Βαλένθια να είναι ένας παίκτης ο οποίος ενδιαφέρει, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Ψάχνει αριστερό επιθετικό. Ναι μεν ξεκίνησε προετοιμασία ο Τάισον, αλλά καταλαβαίνουμε ότι από έναν παίκτη 39 ετών δεν μπορείς να περιμένεις να σηκώσει το μεγάλο βάρος σε αυτή τη θέση, δηλαδή πρέπει να βρεθεί ο καλός αριστερός επιθετικός, δηλαδή το αντίβαρο στο Ζίβκοβιτς, γιατί ο ΠΑΟΚ δεξιά έχει έναν πολύ υψηλού επίπεδου επιθετικό το Ζίβκοβιτς, να βρεθεί ο αριστερός Ζίβκοβιτς κατά κάποιο τρόπο, ώστε από εκεί και πέρα και ο Τάισον και άλλοι ποδοσφαιριστές να μπορούν, έτσι ο Ντεσπότοφ κλπ, να μπορούν να δίνουν τη βοήθειά τους. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ ψάχνει και center for, γιατί έχει Γερεμέγεφ και Μύθου, αλλά δεν έχει βρει τον αντικαταστάτη του Γιακουμάκη. Γι' αυτό λέμε για πάρα πολλές εκκρεμότητες. Και βέβαια, επειδή αναφέραμε για center for, εδώ ως είδηση να το πούμε, όχι ότι έχει κάποια ιδιαίτερη ουσία, ο Τσάλοφ, ο οποίος επέστρεψε από το δανεισμό του και ξεκίνησε προετοιμασία με την ομάδα, όχι ότι περίμεναν στον ΠΑΟΚ να αλλάξει πρόσωπο ξαφνικά ο Ρώσος και να του αναθέσουν, ας πούμε, το ρόλο του βασικού σεντερφόρ. Ο Τσάλοφ πάντως ξεκινώντας προετοιμασία τραυματίστηκε στο πρώτο φιλικό και μάλιστα θα υποβληθεί σε εγχείρηση, έπαθε ρήξη έσω μηνίσκου, έφυγε από την προετοιμασία, θα κάνει εγχείρηση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ούτε η εναλλακτική λύση του Τσάλοφ, αν υπήρχε μια τέτοια περίπτωση στην παρούσα φάση. Αυτή τη στιγμή ο Μεϊτέος, ο Ρετήρε, ο Ντεσπότοφ και ο Παυλένκα δεν προπονούνται με την ομάδα. Επίσης να θυμίσω ότι ο Μπάμπα και ο Σάντσες ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο Μουντιάλ με τις ομάδες τους, αλλά θα χρειαστούν βέβαια την ξεκούρασή τους τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες, άρα δεν υπολογίζονται τουλάχιστον για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για το Σάντσες να πούμε ότι φαίνεται πως δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της πατρίδας του, την Άτλας Γουαδαλαχάρα. Ίσως δεν είναι και τυχαίο ότι ο Σάντσες έχει βγάλει ό,τι σχετικό με τον ΠΑΟΚ από τον λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, γιατί μάλλον δεν ένιωσε καλά στην Ελλάδα και από την άποψη ότι δεν θεωρήθηκε ποτέ βασικός. Ο Κέν είναι ο βασικός δεξιός μπακ και ο Σάντσες είχε έναν δευτερεύοντα ρόλο. Έτσι λοιπόν, ναι μεν ο ΠΑΟΚ είχε έναν μουντιαλικό το Σάντσες που τα πήγε και καλά, γιατί έπαιξε και αρκετά παιχνίδια με το Μεξικό, αλλά δεν θεωρώ πολύ πιθανό το να τον δούμε να επιστρέφει στην Ελλάδα για να πιάσει και αυτός δουλειά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, είναι πολλές οι εκκρεμότητες. Αύριο 7 η ώρα το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας και βέβαια η πρόβα Τζενεράλε 11 Ιουλίου με την Τβέντε, που εκεί βέβαια και ο Λύση θα δείξει τι σκέφτεται για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: 11 Ιουλίου, δηλαδή σε 4 μέρες, έτσι.
2: Όχι, σε 5, σε 5. Ναι. Γιατί έχουμε αύριο.
0: Σε 5 μέρες.
2: Έχουμε αύριο με την ΑΕΚ Λάρνακα στο παιχνίδι. Αυτό ακριβώς.
1: Το
2: σε
1: 5
2: μέρες. Και μετά 12 του μήνα ολοκληρώνει την προετοιμασία στην Ολλανδία. Επιστρέφει στην Ελλάδα.
1: Κυριακή.
2: Και για 10 μέρες μετά θα γίνουν εδώ προπονήσεις εν ώψη των αγώνων, πιθανότατα με την Δυναμό Κιέβου, είπαμε αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Άρα γι' αυτό λέμε ότι πιέζει ο χρόνος, δεν ξέρω καν αν στην πρόβα Τζενεράλε στις 11 Ιουλίου θα υπάρχει κάποιος καινούριος παίκτης, δηλαδή ακόμη και να γίνει μια μεταγραφή, πότε να πάει ο παίκτης στην Ολλανδία, να τώρα σε τέλος της εβδομάδας.
1: Η ομάδα επιστρέφει.
2: Η ομάδα επιστρέφει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο Λύση το έχει καταλάβει ότι τουλάχιστον στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν μπορεί έτσι να δει σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ομάδα. Ο Λύση, ο οποίος πάντως είναι αλήθεια το αντιμετωπίζει και λογικό. Είναι έτσι ως καινούριο στην ομάδα, προφανώς δεν θα βγει σε μια διαδικασία κόντρας με τη διοίκηση. Όταν ρωτήθηκε προχθές για τις μεταγραφές, είπε ότι το κλαμπ και η αθλητική διεύθυνση δουλεύουν σκληρά, πρέπει να περιμένουμε, σίγουρα χρειαζόμαστε ποδοσφαιριστές για να παίξουμε τα πρώτα παιχνίδια, αλλά εμπιστεύομαι την αθλητική διεύθυνση και το κλαμπ, δουλεύουμε μαζί και ξέρω ότι εργάζονται σκληρά. Άρα λοιπόν έστειλε ένα μήνυμα εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τρέχουν τα μεταγραφικά. Δεν μπήκε σε διαδικασία, κάποιες φορές ο Λουτσέσκο έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, ίσως γιατί ένιωθε και πιο άνετα βέβαια.
1: Καλά, άλλο Λουτσέσκο, έτσι.
2: Και έβγαινε ο Λουτσέσκο και έλεγε τι γίνεται, δεν μου φέρνουν παίχτες. Ναι. Ήταν και αυτό σε κάποιες έτσι προετοιμασίες του ΠΑΟΚ. Στην παρούσα φάση ο Λύση λέει ότι εμπιστεύομαι αυτούς τους ανθρώπους, χρειαζόμαστε παίκτες, αλλά ξέρω ότι δουλεύουν σκληρά. Είναι όμως δεδομένο, νομίζω είναι λογικό, όχι δεδομένο, ότι τουλάχιστον για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι στις 23 του μήνα δεν μπορεί να περιμένει ότι θα έχουν έρθει μέχρι τότε 2-3-4 ποδοσφαιριστές και θα μπουν και θα κάνουν τη διαφορά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να δουλέψει με τον κορμό τον οποίο έχει αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι γίνεται συνήθως με τις ομάδες που ξεκινούν νωρίς την προετοιμασία. Δεν έχουν ακόμα πάρει παίκτες οι οποίοι μπορούν να ενσωματωθούν και να βοηθήσουν, αλλά είναι θεωρητικά έτσι πιο εύκολα τα παιχνίδια τα πρώτα, οπότε ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα περάσει.
2: Ναι. Με την Δυναμό Κιέβου δεν μπορείς να το πεις ότι είναι εύκολο, μια ομάδα η οποία έχει τεράστιο μπάτζετ, έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους. Ναι, μεν συγκυριακά αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στα προκριματικά του Europa League, αλλά δεν είναι ο εύκολος αντίπαλος που κάποιες φορές όντως μπορεί να σου τύχει. Και εγώ θυμάμαι κάποια καλοκαίρια πηγαίναμε έτσι σε κάποιους εξωτικούς ποδοσφαιρικούς προορισμούς, όχι εξωτικούς, στις Μαλδίβες και λοιπά.
1: Γιβραρτάρ νομίζω.
2: Πηγαίναμε σε κάποια τέτοια μέρη και λέγαμε εντάξει, εύκολα, δύσκολα και λοιπά. Τώρα όταν παίζεις με την Δυναμό Κιέβου, λες ότι δεν είναι τα πράγματα απλά. Λέω εγώ Δυναμό Κιέβου, μακάρι να προκύψει η Ουνιβερσιτατέα Κλούς που θεωρητικά είναι υποδέστερη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ τώρα για τα μεταγραφικά υπάρχει στις ομάδες και ένα, έτσι θα έλεγα, φιλοσοφικό ερώτημα. Τι κάνεις, κάνεις άρον-άρον τις μεταγραφές για να είναι όλα έτοιμα στο πρώτο παιχνίδι ή επειδή θες να πάρεις κάποιους καλύτερους παίκτες πρέπει και να περιμένεις γιατί τους παίκτες που μπορεί ενδεχομένως να πάρεις τον Αύγουστο δεν μπορείς να τους πάρεις τον Ιούλιο.
1: Αν θες τη γνώμη μου, εφόσον ο ΠΑΟΚ δεν κινδυνεύει να χάσει την Ευρώπη, δηλαδή από το Europa League το πολύ πολύ να πέσει στο Conference League, που σαφέστατα είναι και πιο βατή διοργάνωση, άσχετα αν το Prestige λέει πάντα να παίζω στην καλύτερη διοργάνωση, περιμένεις ώστε να πάρεις ό,τι καλύτερο μπορείς.
2: Ναι, γιατί όντως κάποιους παίχτες δεν μπορείς να τους κοιτάξεις αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν κάποιοι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, για κάποιους λόγους δεν θα μείνουν στις ομάδες τους, από μεγάλα πρωταθλήματα, να τώρα λέμε ο Σάντα Μαρία της Βαλένθια, ένας ποδοσφαιριστής καταξιωμένος κλπ. Αυτός μπορεί τώρα στην παρούσα φάση να λέει μήπως βρω καμιά πρόταση άλλη από την Ισπανία, μήπως βρω από τη Γαλλία, ξέρω, από κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα. Αν δεν τη βρει βέβαια και δεν βρει και τα οικονομικά έτσι δεδομένα τα οποία έχει στο μυαλό του, μπορεί λίγο να ρίξει τις απαιτήσεις του και να πει τον Αύγουστο «ΟΚ, γιατί να μην πάω και στην Ελλάδα».
0: Καλά.
2: Αλλά γι' αυτό λέμε ότι κάποιους παίκτες και να θέλεις να τους πάρεις αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς γιατί απλά ο παίκτης ψάχνει κάτι καλύτερο από το ελληνικό πρωτάθλημα που εντάξει δεν είναι και το όνειρο ενός παίκτη που παίζει χρόνια στην Ισπανία, λέω εγώ τώρα στη Γερμανία, στη Γαλλία, ενδεχομένως δεν είναι να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εδώ θέλει μια ισορροπία, δηλαδή ναι μεν να πάρεις σε πρώτη φάση 2-3-4 παίκτες για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά μπορείς να πεις για παράδειγμα ας παίξω τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τον Τάισον και τον βασικό αριστερό επιθετικό που θέλω, ας ας τον αποκτήσω τον Αύγουστο. Ή να πεις για παράδειγμα, ας παίξω τώρα με τον center for, ας παίξω με τον Γερεμέγεφ και μπορεί να βρω έναν έτσι σπουδαίο center for τον Αύγουστο.
0: Τώρα συμφωνώ στο 50%. Μέχρι πριν από λίγο συμφωνούσα στο 100%. Δηλαδή θεωρούσα ότι, όπως το λέει ο Γιάννης, είναι θέμα προτεραιοποίησης. Αλλά πρέπει και κάποια πράγματα να προτεραιοποιήσεις. Δηλαδή, δεν θα τους πάρεις όντως και τους 8 τώρα, αλλά δεν θα πάρεις και τους 2 μόνο ή τον έναν, ναι, περιμένοντας.
2: Γι' αυτό υπάρχει, ναι, ισορροπία.
0: Ναι, θέλεις ισορροπία. Δηλαδή, με τον Τάισον μαζί, εννοείται, συμφωνώ, θα πας με τον Τάισον γιατί περιμένεις το κάτι καλύτερο. Αλλά άμα θέλεις να βάλεις γκολ και να προκριθείς, ίσως θα πρέπει να προτεραιοποιήσεις λίγο πιο νωρίς να πάρεις. Και σου λείπει δηλαδή ο επιθετικός, πάρε τον επιθετικό.
2: Το center for.
0: Πάρε το center
2: for. Τι να κάνουμε, τραυματίστηκε ο Τσάλοφ, τι να κάνουμε.
0: το περίμενα, γι' αυτό το είπα τώρα, περίμενα αυτή την ατάκα.
2: Ο Τσάλοφ που ήρθε φουριόζος να δείξει.
0: Αυτό Τσάλοφ και φουριόζος στην ίδια φράση, δύο λέξεις που πρώτη φορά τις ακούω, εντάξει, έγινε.
1: Δεν πρόλαβε να παίξει το παλικάρι.
0: Πού να έπαιζε κιόλας
2: δηλαδή. Πιστεύω σίγουρα ένα στόπερ πρέπει να πάρει, γιατί αυτή τη στιγμή έχει δύο στόπερ.
0: Ναι, εντάξει, ας πούμε ένα στόπερ τον επιθετικό.
1: Αυτό μου τώρα και εκτός αέρα ο Δημήτρης λέει, πού πάμε με δύο στόπερ, λέει. Δεν γίνεται, θέλουμε άλλα δύο τουλάχιστον.
2: Εντάξει, αυτό είναι που λέμε ισορροπία. Δηλαδή, θέλει δύο τουλάχιστον, ας πάρει τον έναν τώρα, γιατί, εντάξει, έχω τον Ελουστόντο και τον Μιχαηλίδη, έτσι.
1: Ναι.
2: Okay. Ας έχεις για τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια και έναν τρίτο στόπερ από πίσω και έναν τέταρτο πιτσιρικά, ας πούμε, τον Μπαταούλα ή τον Κοτά, αλλά από τους δύο στόπερ, αυτό ακριβώς. Τον έναν πρέπει να τον πάρεις τώρα, τον άλλο να τον πάρεις και στα μέσα Αυγούστου.
1: Και στο τέλος Αυγούστου, έτσι,
2: ναι,
1: ακριβώς.
2: Αυτό, ναι, ακριβώς είναι, ή στους δύο χαφ που ψάχνεις, ας πάρεις τώρα τον έναν, να πεις ότι ξεκινάω με Ζαφίρι, ξέρω εγώ, Καμαρά, με ΙΤΕ, αυτόν που θα πάρω, και τον δεύτερο μπορεί να βρω και έναν πολύ καλό.
0: Ναι, ναι, σε όλα αυτά συμφωνώ. Απλά ο επιθετικός μου κάνει λίγο ότι ίσως το κομμάτι.
2: Γιατί
0: του επιθετικού.
2: Τώρα, πέρα από την πλάκα, ο Γερεμέγεφ πήγε καλά.
0: Όχι, εξαιρετικά πήγε.
2: Σε σύγκριση με αυτό που περιμέναμε.
0: Εξαιρετικά,
2: όταν
0: εξαιρετικά.
2: Στον ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι ήταν αυτό που λέμε τίμιος παίχτης, έτσι. Ήταν, όχι τίμιος, ήταν τιμιότατος από τον Ιανουάριο που ήρθε. Άρα, και εκεί, okay, λες, ας παίξω και με τον Γερεμέγεφ και ο Μύθο από πίσω. Που εν πάση περιπτώσει και ο Μύθου το παιδί έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή, γιατί να παίξεις τα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά μετά έχεις και άλλα δύο και άλλα δύο. Δηλαδή δεν τελειώνουν τα παιχνίδια αυτά. Γιατί πάει 23-30 και μετά πάει τις δύο πρώτες, είτε περάσεις είτε δεν περάσεις, πάει τις δύο πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου και μετά πηγαίνει πιθανότατα τις επόμενες δύο, άρα είναι μια σειρά. Δηλαδή ένα πολύ λογικό σενάριο είναι να παίξει 6 παιχνίδια ευρωπαϊκά μέχρι το τέλος Αυγούστου. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία για να έχεις και τους καινούριους ποδοσφαιριστές.
0: Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά
2: για
0: το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε σε τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται η Δήμοι Ιεροκάστρου και Παύλου Μελά. Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές μετά τη σύσκεψη στο Ρεόκαστρο, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο σε περιφέρεια αλλά και στους δύο Δήμους. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων. Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Άγκυρα υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των 32 κρατών μελών. Νέα αιματοχυσία στο Κίεβο από τη Ρωσία. Πυράβλους αναχέτηση ζητά ο Ζελένσκι πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εξάρθρωση οργάνωσης με περιστατικά οπαδικής βίας και διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Ένας προσωρινά κρατούμενος, 19 ελεύθεροι με όρους. Σε λίγες εβδομάδες η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά, πάνω από 15% λιγότερα οχήματα στο κέντρο, στο 53% το flyover, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών από τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5 με Δελτίο Ειδήσεων.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
2: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πάντως,
1: τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπασκετάκι. Ναι, για μπασκετάρα.
0: Για μπασκετάρα. Απλά πριν να πάμε στο μπάσκετ, δεν ήξερα εγώ ότι στο σκάνδαλο του Μπαλογκάν, ναι, του παίκτη, δεν ήξερα ότι παρενέβη η UEFA, βγάζοντας, λέει, μια πάρα πολύ αιχμηρή ανακοίνωση,
1: εντάξει, και ο Κλοπ παρενέβη
0: κατά
1: και,
0: της FIFA.
1: Και τι έγινε, ίδρωσε το αυτή του Ιφαντίνο ή του Τραμπ τώρα.
0: Ναι, δεν γίνεται όμως έτσι, γιατί μπορεί να μην ιδρώνει το αυτή τώρα, αλλά, ναι, οι εκλογές που έρχονται σε λίγο είναι, ναι, θα είναι ενδεχομένως ενδεικτικό.
1: Έχει την Νότια Αμερική, έχει την Ασία, έχει την Αφρική και κοίταξε, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να παίζεται.
0: Πάντως είναι pullover αυτό και δεν είναι καλό να αρχίσει να ξελύνεται, γιατί θα ανοίξει η όρεξη. Θα ανοίγει όρεξη σε οποιονδήποτε θέλει να επικαλείται το άρθρο 27,
1: ναι,
0: του κανονισμού αυτό, της FIFA, ναι, για να...
1: Δηλαδή ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Ό,τι θέλουμε κάνουμε, ναι.
1: Ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Και για
1: αυτό
0: να το
1: λέει.
0: Φέρω και με ένα παραλληλισμό, ας πούμε τώρα στα ελληνικά, για να βάλουμε και το Θοδωρή το Φελάνη στην κουβέντα μας, μου θυμίζει λίγο τις σημερινές ανακοινώσεις, έτσι. Παιδιά, 6 Ιουλίου. 6 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Για να διαβάσω εγώ στα δημοσιεύματα, μόνο δύο τίτλους θα σου πω, μόνο δύο τίτλους.
1: Αφαίρεση
0: βαθμών, λέει, σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ερχόμενο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, γιατί όταν τα κάνανε έπρεπε να είναι κύριοι. Και έπρεπε το πρωτάθλημα να διεξάγεται επί ίσης όρης όταν κάνανε τα έσχη. Τώρα, φέτος αυτό το
1: γιατί
0: πρωτάθλημα,
1: αφαίρεση,
0: λέει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αθλητικός δικαστής, λέει. Οι ποινές σε Jones και Nan. 7 αγωνιστικές στον ένα, 2 αγωνιστικές στον άλλο που πλακώθηκαν μέσα. 1,5 μήνα μετά. Μπράβο. 1,5 μήνα μετά.
1: Ναι.
0: Τώρα... Για το επόμενο πρωτάθλημα. Τι το κάνουμε για το επόμενο πρωτάθλημα, παιδιά. Σταματήστε το. Άμα ήταν τόσο δυσφήμιση που πρέπει να τους αφαιρείτε βαθμούς και πρέπει να ρίχνετε 7 αγωνιστικές στον ένα και 2 αγωνιστικές στον άλλον, εκείνη τη στιγμή που ήταν όλο αυτό, όλος αυτός ο μηχανισμός, έπρεπε να συνεδριάσει και οι μισοί Έλληνες φίλοι του μπάσκετ, να πω εγώ, να είναι στις παραλίες για να ακούσουν αυτές τις ποινές.
1: Δεν ξέρω, ο Τραμπ κάτι έκανε.
0: Ο Τραμπ κάτι έκανε, ναι. Τον Τζιάννη.
1: Ναι. Πάμε στην εθνική τώρα, έχουμε εθνική ομάδα τώρα.
0: Να ζητήσουμε και από τον Θοδωρή, γιατί ασχολείται με τον μπάσκετ, αν θέλει το σχόλιο και, και από αυτή την
1: ιστορία. Καλά, βέβαια, άμα θέλει, βεβαίως.
0: Ναι,
1: Θοδωρή, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Καλά, εσείς τι κάνετε.
1: Όλα καλά.
2: Καλά, καλά και εγώ.
1: Εδώ έχω τον Δημήτρη, συγχύζεται, ναι, με όλα. Με όλα συγχύζεται. Δηλαδή.
0: Εγώ μαλώνω, είμαι σαν το Ζήκο ένα πράγμα, ρε παιδί. Μαλώνω. Εγώ, ναι.
2: Για ποιο, το αντικείμενο μας ποιο είναι.
1: Για το ότι ανακοινώθηκαν τώρα οι ποινές
0: βαριά
1: σε Ολυμπιακό
0: καμπάνα.
1: Παναθηναϊκό, ενώ έπρεπε να γίνουν εκείνες τις μέρες, κατευθείαν μπαίξουν στους αγώνες μεταξύ τους.
0: Αφαίρεση, λέει, δύο βαθμών από το πρωτάθλημα της νέας σεζόν.
2: Συνεδρίασε με μια καθυστέρηση, βγήκαν οι ποινές. Είναι βαριές πάντως, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για. Δεν τις χαρακτηρίζει τις ποινές. Χάδι, μείον δύο βαθμούς δηλαδή σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πριν από λίγο κυκλοφόρησε αυτό, δόθηκε και στην.
1: Δεν είναι και λίγο, ναι. Καλά, λέει ο Θοδωρής.
2: Ναι, δεν είναι και λίγο.
1: Δεν ξανάγει.
2: Να δούμε βεβαίως και τι θα γίνει και με τις εφέσεις.
0: Τώρα δεν. Ευτυχώς το είπε ο Θοδωρής και δεν το είπα εγώ που γκρινιάζω. Ευτυχώς το είπε ο Θοδωρής.
2: Αυτό συμβαίνει. Εντάξει, πολλά θα μπορούσε να πει πάνω σε αυτό κανείς, ακόμα και για προληπτικά μέτρα τα οποία θα επαναλαμβάνονται. Ναι, πρέπει να είναι πιο αυστηρές οι ποινές κατά τη γνώμη μου, ακόμη πιο αυστηρές, προκειμένου να λειτουργεί και αποτρεπτικά, γιατί εντάξει, κούρασε μωρέ κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, την
1: σωστά,
2: ίδια περίοδο, ναι, όλη αυτή η τοξικότητα, όλη αυτή η προβληματικότητα η οποία παρουσιάζεται σε αυτά τα παιχνίδια συγκεκριμένα κάθε χρόνο. Ας αυστηροποιηθούν ακόμη περισσότερο και με χρηματικά πρόστιμα ενδεχομένως, ακόμη πιο βαριά, ώστε να λειτουργούν στο μέτρο του δυνατό κάπως αποτρεπτικά, στο να μην φτάνουμε κάθε φορά να μιλάμε για τέτοια και τέτοια κάθε χρόνο.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα λεπτό τα είπες όλα. Σε ένα λεπτό.
2: Δεν μιλάμε. Απλώς δεν έχω να πω κάτι ευχάριστο τώρα με αφορμή όλα τα όσα είδαμε από την εθνική ομάδα. Ήταν άθλιο το θέμα που παρουσίασε η εθνική ομάδα σε αυτά τα παράθυρα. Θα μου πεις, ήταν καλύτερη στα προηγούμενα.
1: Όχι, αλλά
2: όχι.
1: Είναι
2: και
1: κρίμα.
2: Προβληματικοί ήμασταν.
1: Κρίμα είναι να τα βάζουμε με αυτά τα παιδιά όμως. Τι φταίνε, εντάξει, αυτό που μπορούσαν έκαναν, αφού λείπανε οι βασικοί, έτσι δεν είναι.
2: Ήταν πολύ κακή εικόνα όμως. Δηλαδή δεν τους απαλλάσσει των ευθυνών. Είναι τιμή για κάποιον να παίζει στην εθνική ομάδα. Είναι και μια ευκαιρία να δείξει και κάποια πράγματα. Γιατί αρκετοί από αυτούς λέμε ότι δεν είναι πρωταγωνιστές στις ομάδες τους και ενδεχομένως πρέπει να λειτουργεί και σαν μια αφορμή προκειμένου να δείξουν τι μπορούν
0: Θοδωρέ,
2: να κάνουν.
0: Θα μου επιτρέψεις ένα σχόλιο, μισό λεπτό πάνω σε αυτό που λες. Εδώ από αυτή την εκπομπή με τον Βασίλη Βλαχόπουλο απέναντι έχουμε κάνει μια εξαντλητική κουβέντα για το πώς οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες αυξάνουν κατά πολύ το μπάτζετ, έτσι, και θέλουν να πλαισιώσουν πάρα πολύ αξιόλογους ξένους παίκτες και με Έλληνες, για το πώς ακούστηκαν πάρα πολύ έντονα και το όνομα του Γιαννούλη Λαρετζάκη και το όνομα του Βασίλη Τολιόπουλου και ενδεχομένως να εξακολουθούν να ακούγονται. Λοιπόν, εγώ δεν είδα τίποτα, δυστυχώς το λέω με πόνο, που να επιβεβαίωσε αυτή την αγωνία για το αν θα έρθει ο Τολιόπουλος στον Άρη ή αν ο Γιαννούλης Λαρετζάκης θα βρει το επόμενο καταφύγιο στην καριέρα του σε ομάδα της πόλης για να παίξει τον μπάσκετ που ξέρει. Δηλαδή τους έβλεπα και έλεγα, με συγχωρείτε, γιατί αυτή η πτώση, ας πούμε, στα μάτια της Εθνικής.
1: Κουρασμένος είναι ο ένας και ο άλλος δεν έπαιξε ούτε ένα παιχνίδι.
2: Δεν είναι,
0: από τι είναι κουρασμένος ο Τολιόπουλος, για να καταλάβω. Στον πάγκο ήταν και αυτός και ο Λαρετζάκης.
2: Δεν είναι κακοί παίκτες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι στις ομάδες τους δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής. Από πού να το πιάσουμε. Τα παράθυρα τι είναι. Είναι αγώνες οι οποίοι γίνονται εμβόλυμα, είναι μια εφεύρεση της FIBA προκειμένου να έχει παραπάνω παιχνίδια και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Τι σημαίνει παραπάνω παιχνίδια, παραπάνω έσοδα, τηλεοπτικές μεταδόσεις και όλα αυτά. Όλο αυτό το είσαι να κουμπώσει, η υπόθεση που λέγεται παράθυρα, σε μια σεζόν, σε σεζόν τις προηγούμενες εννοώ, οι οποίες είναι ήδη επιβαρημένες πάρα πολύ. Η Ευρωλίγκα έχει 38 αγωνιστικές μόνο. Χωρίς να απολογίσουμε τα play-off, final four κτλ. Συν τα παιχνίδια πρωταθλήματος, συν τα παιχνίδια κυπέλου. Ήρθαν και αυτά τα παράθυρα λοιπόν. Πρέπει να λειτουργήσουν οι ομάδες με τέτοιο τρόπο ώστε να περνάνε κάπως ανώδυνα και να πετυχαίνουν το στόχο τους. Το προηγούμενο διάστημα, να σας πω ότι η Σλοβενία του Λούκα Ντόνσιτς, με αφορμή αυτά τα παράθυρα, είχε αποκλειστεί και δεν κατάφερε να δώσει το παρόν στο παγκόσμιο της Κίνας. Τα προηγούμενα χρόνια η χώρα μας επίσης δεν τα πήγαινε τόσο καλά σε αυτά τα παράθυρα, όμως οι νίκες πολλές φορές επισκιάζουν τα πάντα. Είχαμε κακές εμφανίσεις, αλλά με ομάδες τύπου Ρουμανίας, Πορτογαλίας, που σα στραβά, με δυσκολίες τα καταφέρναμε. Τώρα δεν τα καταφέραμε και έρχεται να αναδειχθεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει το ελληνικό μπάσκετ. Δεν παράγουμε παίκτες ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά, με τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλουμε. Γιατί συμβαίνει αυτό? Και μάλιστα αν δείτε το προηγούμενο διάστημα, βλέπετε ότι επειδή δεν παράγουμε παίκτες, δεν έχουμε τόσο μεγάλη έτσι, παρουσία παιχτών οι οποίοι μπορούν να σταθούν σε υψηλό επίπεδο, έχουμε ελληνοποιήσει τον Walkup, έχουμε τον Dorsey, ο οποίος παίζει επίσης σαν Έλληνα, έχουμε τους δύο αδελφούς, ο Naz Mitrulong και ο Eliza Mitrulong, οι οποίοι επίσης πήραν ελληνικά διαβατήρια. Αυτή τη στιγμή διαβάζουμε, μαθαίνουμε ότι ο Φάρα θα παίξει με ελληνικό διαβατήριο του χρόνου στον Παναθηναϊκό. Έχουμε λοιπόν αυτή την παραγωγή ξένων παικτών, τους οποίους βαφτίζουμε Έλληνες και παίζουν στο πρωτάθλημα ως Έλληνες, και υπάρχει αυτή η ένδυα με την μη παραγωγή ποσοτικά και ποιοτικά παικτών, τους οποίους θα μπορούσαμε να δούμε και να θαυμάσουμε στο μέλλον. Σε όλο αυτό το ένδυα έχετε να προσθεθεί κάτι ακόμα, το γεγονός ότι δεν έρχονται οι παίκτες βασικοί στην ομάδα, την εθνική, για να αγωνιστούν. Αλλά τι ακριβώς συνέβη, δεν μας είπε η Ομοσπονδία, τι ακριβώς συνέβη με τον Γουόκαπ, γιατί δεν ήρθε να παίξει, γιατί δεν ήρθε ο Ντόρσεϊ. Καλά, για το Φανάσεν το Κούμπο ξέρουμε ότι πρόκειται να παντρευτεί. Στο γάμο ήταν και ο Κώστασεν το Κούμπο, ο οποίος επίσης έλειπε. Ο Γιάννης, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα, έχει αλλάξει το ομάδα, έφυγε από το Μελγό και πήγε στο Μαϊάμι. Πρέπει η Ομοσπονδία να κάνει συνεννοήσεις με το Μαϊάμι για την εγγύηση, γιατί είναι παίκτες NBA, πρέπει να παίζουν με μια εγγύηση ώστε να τραυματιστούν, να έχουν μια αποζημίωση και όλα αυτά. Είχαμε τον τραυματία Μήτογλου, τον τραυματία Καλαϊτζάκη, όμως είδατε και ο Σπανούλης μετά το τέλος του αγώνα τι ακριβώς είπε, ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να κάνουμε μια πανστρατιά. Δεν το είπα ακριβώς έτσι, το μεταφράζω εγώ. Αν θέλουμε να διεκδικήσουμε την πρόκληση, γιατί κινδυνεύουμε πλέον. Να σας πω ότι έχουμε παιχνίδια στη συνέχεια τώρα, στον επόμενο γύρο δηλαδή, με την Ισπανία, τη Γεωργία και την Ουκρανία. 28 Αυγούστου ξεκινάμε, παίζουμε με την Ουκρανία στη Ρίγα. Τρεις μέρες μετά θα υποδεχθούμε την Ισπανία. Και το επόμενο παράθυρο είναι το Νοέμβριο με την Γεωργία. Λοιπόν, είναι 6 ομάδες στον όμιλο, προκρίνονται οι 3. Εμείς έχουμε 3 νίκες, 3 ήττες. Η Ισπανία έχει αυτή τη στιγμή 5 νίκες, 1 ήττα. Η Ουκρανία έχει 4 νίκες, 2 ήττες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι χρειαζόμαστε νίκες στην επόμενη φάση απέναντι σε καλές ομάδες, όπως είναι η Ισπανία, δηλαδή η Γεωργία και η Ουκρανία. Και αν δεν έρθουν να παίξουν και οι παίκτες που πρέπει να έρθουν να παίξουν, υπάρχει κίνδυνος να μην καταφέρουμε να προκριθούμε στο Mundo Basket, κάτι το οποίο θα είναι ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα. Επίσης, δεν έχουμε απαντήσεις. Κάποιοι πιο νεαροί παίκτες, ο Αβδάλας, ας πούμε. Γιατί λέμε για παραγωγή.
0: Ωραία, για πες μου λίγο, σε παρακαλώ, γιατί εδώ θέλω να σταθούμε λίγο. Πες μου λίγο. Ο Σαμοντούροφ, ο Αβδάλας, ο Λιωτόπουλος, ο Ζούγρης, αν δεν κάνω λάθος. Ζούγρης, ναι, ο Βαγγέλης ο Ζούγρης. Πού ήταν όλοι αυτοί? Γιατί δεν
2: τρία παιδιά, αν εξαιρέσουμε το Λιωτόπουλο, γιατί νομίζω ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος για αυτό το επίπεδο.
1: Είχαν εξετάσεις.
2: Ναι. Γιατί πριν είπα για την έλλειψη παραγωγικής διαδικασίας. Ναι, εδώ έχουμε να κάνουμε με τρία παιδιά, όπου τα ανέφερε ήδη Δημήτρη, δηλαδή Αβδάλας, Σάμο, Ζούγρης, τα οποία όντως έχουν δείξει ότι μπορούν να σταθούν. Η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι και οι τρεις αυτοί που οι παίκτες αγωνίζονται σε κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών και έπρεπε, είχαν κάποιες υποχρεώσεις ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τις σχολές τους. Ο Σταμαντούροφ τώρα θα πάει στο κολέγιο. Είχε κάποιες ετοιμασίες προκειμένου να φύγει και να ενσωματωθεί εκεί. Οι άλλοι δύο είχαν μαθητικές υποχρεώσεις, να το πω έτσι. Αυτή η δικαιολογία έχει δοθεί όχι επισήμως, αλλά από το ρεπορτάζ στο οποίο έγινε. Δηλαδή δεν μπορούσαν να φύγουν από εκεί λόγω κάποιων υποχρεώσεων που έχουν να κάνουν με τις σπουδές, με τα μαθήματα.
1: Με δύο λόγια, ο Σπανούλης πίστεψε ότι με αυτούς τους παίκτες μπορεί να τα καταφέρει. Αλλά δεν μπόρεσε. Εντάξει, θα έρθουν τον Αύγουστο.
2: Φόβερα έτσι είναι. Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια, όντως, το μοντέλο που εφαρμόζαμε ποιο ήταν. Πάμε με αυτούς τους παίκτες. Ξεκουράζουμε κάπως τους υπόλοιπους, γιατί ανέφερα λίγο νωρίτερα το πολύ βαρύ πρόγραμμα που έχουν. Παίκτες δηλαδή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ιδίως. Ξεκουράζουμε κάποιους, τους αφήνουμε ένα διάστημα σε παιχνίδια τα οποία θεωρούμε ότι δεν είναι πια τόσο σημαντικά, ότι εύκολα δύσκολα θα πετύχουμε τις νίκες και όταν τα πράγματα έτσι δυσκολεύουν εκεί απαιτούμε με μεγαλύτερη αυστηρότητα από κάποια παιδιά να δώσουν το παρόν.
0: Πάντως,
2: αυτό πιστεύω ότι έγινε και αυτή τη φορά. Πιστέψαμε ότι θα μπορέσουμε εύκολα ή δύσκολα να περάσουμε ομάδες τύπου Πορτογαλίας και Ρουμανίας, την πατήσαμε.
0: Πάντως το «δεν παράγουμε παίκτες» είναι κάπως σχετικό όταν αρχίζεις και βάζεις τη δικαιολογία, αν θέλετε βάλτε τη λέξη εντός ή εκτός εισαγωγικών, εμένα δεν με ενδιαφέρει προσωπικά, δίπλα από το όνομα του κάθε παίκτη. Έτσι, γιατί είμαστε και μια χώρα 10 εκατομμυρίων και πόσους παίκτες δηλαδή θα πρέπει να παράγουμε για να μπορούμε να είμαστε large στην κάθε δικαιολογία της μαθητικής απουσίας του οποιοδήποτε Αβδάλα, Λιωτόπουλου, Σαμοντούροφ, Ζούγρη, στην οποιαδήποτε κοινωνική υποχρέωση των αδελφών Αντετοκούμπο, στην οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση να βάλουμε. Δηλαδή, πόσους παίκτες πια θα πρέπει να παράγουμε σε κορυφαίο επίπεδο για να μπορούμε και να είμαστε και γαλαντόμοι με αυτούς που όντως έχουν φορέσει το εθνόσημο και μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι.
2: Συμφωνώ εν μέρη με αυτό που λέτε.
0: Αναρωτιέμαι και εγώ. Δηλαδή, γιατί κάποια
2: μια
0: στιγμή.
2: Μικρή χώρα έχουμε πετύχει ήδη πάρα πολλά.
0: Ναι, αλλά πρέπει και μια προτεραιοποίηση. Δηλαδή, να το πω και χαριτολογώντας, ας πάμε να δικαιολογήσουμε τις απουσίες του Αβδάλα. Δεν ξέρω, δεν προβλέπετε στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο να του πούμε, αδερφέ, για τρεις μέρες σε θέλω, σε χρειάζομαι, ας πούμε. Να επικοινωνήσω θέμα, εγώ με το πανεπιστήμιό σου, δηλαδή.
2: Είναι θέμα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, έχω την εντύπωση. Πάντως υπάρχει ένα θέμα, βλέπετε τώρα, το προηγούμενο διάστημα, ένα ζήτημα το οποίο έθεσαν οι ομάδες προς την Λίγκα και στην Ομοσπονδία, είναι να αυξηθούν οι ξένοι παίκτες από 6 για να πάνε στους 7,
1: ναι,
2: στις ομάδες. Η Ομοσπονδία έχει πει ότι δεν θέλω να το κάνω αυτό, θέλω να κρατήσω το 6 ξένους. Και αυτό κάτι δείχνει, δηλαδή θέλω να πω ότι και παίκτες ποιότητας όταν παράγονται κάποιες φορές δεν βρίσκουν εύκολα τώρα ο 19χρονος θέση σε μια ομάδα με 7 και 8 ξένους, γιατί οι μεγάλες ομάδες έχουν 8 ξένους, οι οποίους το χρησιμοποιούν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα οποία δεν υπάρχει περιορισμός.
1: Ναι, και έχουν και δύο ελληνοποιημένους.
2: Είναι δύσκολο να βρουν χώρο,
1: ναι,
2: η αλήθεια είναι. Όμως, ας μην δίνουμε και άλοφοι. Κάποια παιδιά σε αυτό το παράθυρο ήταν, δεν έχω λόγια για το πόσο ανέτοιμος τους βρήκε έτσι αυτή η διαδικασία.
1: Πράγματι,
2: δεν καταφέραν να εκμεταλλευτούν καθόλου ευκαιρίες που πήραν από τον από το Σπανούλι.
1: Ειδικά το Λαρετζάκι πραγματικά εντυπωσιάστηκα με τόσο έτσι κακή εικόνα, αλλά το καταλαβαίνω. Δεν έπαιξε ούτε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έτσι. Δηλαδή είναι φυσικό και επόμενο. Μόνο με προπονήσεις όταν ξαφνικά μπαίνεις μέσα. Δηλαδή ήταν πολύ καλός παίκτης. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Απλώς να θυμίσω, παιδιά, ότι επειδή αναφέραμε για την παρουσία της απουσίας με τη Σερβία, πήγε και έπαιξε ο NBA ο Γιώκιτς. Από ό,τι θυμάμαι, με την Κροατία πήγε και έπαιξε ο Χεζόνια. Κάπου στην Κύπρο νομίζω παίζανε Θέλω να πω ότι σε άλλες χώρες, ίσως επειδή αντιλήφθηκαν τους κινδύνους που υπάρχουν, ναι, επιτραπεύσαν κόσμο.
1: Ναι, και εμείς κοιμηθήκαμε τον ύπνο του δικαίου, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι, όχι εμείς, η Ομοσπονδία και το προπονητικό τίμα αυτή.
2: Είχαμε και μια τοποθέτηση από τον Λιόλιο, τον πρόεδρο της ΕΟΚ, για το θέμα. Ότι...
1: Εγώ φταίω, είπε. Ναι, εμείς φταίμε για όλα.
2: Ναι. Είμαστε ακατόντεροι των περιστάσεων. Αυτή η εικόνα βαραίνει τη διοίκηση και εμένα προσωπικά, είπε. Ναι. Είναι χρέος μου να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση.
1: Ωραία. Να φέρει λοιπόν όλους τους NBA'er τώρα και τους διεθνείς το τέλη Αυγούστου στα παράθυρα. Μπας και το σώσουμε. Για να δούμε.
2: Έτσι. Έτσι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Φελάνη. Καλή συνέχεια.
0: Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Και πάνω που λέγαμε για τον Τζάλοφ που τραυματίστηκε στην προπόνηση και δεν πρόλαβε να παίξει επίσημο αγώνα.
0: Κάτι τώρα, μισό λεπτό λίγο.
1: Είδες τι έπαθε ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο έμπειρος μέσος της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Το είδα και δεν το πίστευα στα αυτό που έβλεπα. Τελειώνει το παιχνίδι με την Αγγλία, είναι αναπληρωματικός, δεν έχει παίξει και αφού πανηγυρίζουν με τους παίκτες, ένας πρώτος παίκτης πηδάει τις διαφημιστικές πινακίδες να μπει ξανά στον αγωνιστικό χώρο, πηδάει δεύτερος αυτός, σαβουρντίζεται κάτω με ένα τρόπο απίστευτο και τραυματίζεται τόσο σοβαρά που τον παίρνουν με φορείο. Πάει ο άνθρωπος, δηλαδή από έναν πανηγυρισμό, τι πανηγυρισμό, μια πινακίδα πήγε να πηδήξει, ξέρεις πως αυτή δεν χρειάζεται και να την πηδήξει, είναι χαμηλή πινακίδα. Μπορεί να την περάσεις και χωρίς να, ξέρεις, να χρειαστεί να κάνεις αλματάκι. Αλλά τέτοιο πέσιμο, τέτοιο σαβούρτισμα δεν το έχω ξαναδεί. Και τραυματίζεται τόσο σοβαρά που δεν χάνει μόνο τους αγώνες της εθνικής ομάδας, αλλά θα χάσει και στην ομάδα που παίζει, δεν ξέρω ποια είναι, τους αγώνες. Τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα. Κρίμα. Πολύ κρίμα. Τι να πω δηλαδή. Δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί η σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά είναι ένας τραυματισμός ο οποίος θα τον κρατήσει σίγουρα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός γηπέδων.

0: το έψαχνα όση ώρα έτσι αποχαιρετούσε στο Θόδωρο Φελάνη, γιατί μου έκανε μια εντύπωση και μου το έστειλε ένας φίλος σε μήνυμα με αφορμή την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε. Ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του ισπανικού μπάσκετ, ο Μάριο Σεν Σουπερί, γεννηθής τον Απρίλιο του 2006, 1992, 14. Όχι, δεν επέτυχε 14. Αγωνίστηκε στον τελευταίο αγώνα της Ισπανίας με τη Γεωργία, αυτόν που οι Ισπανοί χάσανε.
1: Χάσανε, βέβαια.
0: Ναι, αγωνίστηκε. Και μάντεψε που παίζει.
1: Πού παίζει?
0: Στο κολεγιακό πρωτάθλημα, στο NCAA.
1: Ναι, τον πήρανε, αλλά δεν κέρδισαν και τίποτα που τον πήρανε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Στο Κοζάντσα University, USA.
1: Okay.
0: Είναι το κλαμπ του. Okay. Point guard, εντάξει. Είναι 1,92. Εντάξει.
1: Πάντως, δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι.
0: Άλλοι έχουν καλύτερα κονένα. Δεν μπορώ να το καταλάβω και γίνομαι κακός όταν δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι,
0: κάποιο
1: και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν ξέρω. Αυτό ξέρεις είναι κάτι που θα μείνει ένιγμα. Πού υπήρξε τώρα το σφάλμα? Ο Σπανούλης είπε στην Ομοσπονδία, εντάξει, τη βγάζω εγώ με αυτούς, μην αγχώνεστε. Η Ομοσπονδία είπε στο Σπανούλη, κοίταξε, ας τους ξεκουράσουμε, γιατί οι παίκτες είπαν ότι κοιτάξτε, αν μας ορίσετε, να ξέρετε, μετά δεν έχει. Θέλουμε κι εμείς να κάνουμε τις διακοπές μας, παίξτε με αυτό. Δεν ξέρω πού είναι, υπάρχει ένα τρίγωνο εδώ, προπονητής, Ομοσπονδία και βασικοί παίκτες, ένα τρίγωνο, στο οποίο είναι όλη η φάση. Αλλά δεν μπορούμε να. Δεν είμαστε στις τηλεφωνικές συνομιλίες.
0: Όχι, δεν είμαστε τηλεφωνικές.
1: Για να ξέρουμε πού ακριβώς έχει γίνει το όλο μπέρδεμα, διότι και οι παίκτες μπορεί με τον τρόπο τους να πιέζουν την Ομοσπονδία και να πούνε: κοίταξε να δεις, εντάξει, θα πάμε στην τελική φάση, αλλά μην μας βάζεις τώρα να παίξουμε και τώρα.
0: Αυτό ελέγχεται πια. Μετά τις δύο ήττες, αν θα πάμε στην τελική φάση. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η κουβέντα με τον τρόπο
1: ελέγχεται,
0: που γίνεται, έτσι.
1: Μετά τις δύο ήττες ελέγχεται.
0: Μετά τις δύο ήττες ελέγχεται πολύ.
1: Διότι ακόμα και αν παίξουν, δεν είναι σίγουρο ότι θα κερδίσουν την Ισπανία και τη Γεωργία. Έτσι. Και θέλουν τρεις νίκες, όχι δύο, για να πάμε. Κατάλαβες.
0: Δεν σου λέω ότι ελέγχεται. Ναι. Δηλαδή, τι να υπάρξει υπομονή για να γίνει η κριτική με τον πιθανό αποκλεισμό, θα είναι συντριπτική τότε.
1: Ναι. Αλλά υποτίθεται ότι αυτή τη Ρουμανία και αυτή την Πορτογαλία
0: λέμε
1: μπορεί να τις κερδίσεις και με τους τριτοκλασσάτους. Δεν μπορείς.
0: Δεν μπορείς.
1: Δεν μπορείς. Και το ένα παιχνίδι μπες στην έδρα σου, με 8.000 κόσμο, με τη βοήθεια όλου του κόσμου που γέμισε το γήπεδο της ΑΕΚ για να υποστηρίξει την εθνική μας ομάδα. Δεν είναι.
0: Λοιπόν, για να πάμε στα πιο ευχάριστα, έτσι, φανταστείτε τώρα να έχει ξεκινήσει το επόμενο πρωτάθλημα μπάσκετ και να μην γίνει δεκτή η έφεση που θα καταθέσουν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να ξεκινήσουν στο ταμπλό με -2.
1: Ναι.
0: Έτσι, και να έχουμε Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, δεν ξέρω και εγώ για πόσες αγωνιστικές. Για πολλές αγωνιστικές. Αν πούμε ότι δεν θα χάσουν μέχρι να παίξουν με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Και γιατί να χάσουν,
0: έτσι, και γιατί να χάσουν κιόλας.
1: Γιατί υποτίθεται ότι.
0: Άρα η βαθμολογία στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από πάρα πολλά χρόνια μπορεί να είναι κυτρινόμαυρη.
1: Είσαι πολύ αισιόδοξο.
0: Ή ασπρόμαυρη. Κοίτα, -2 λέει εδώ τώρα σήμερα.
1: Κοιμάσαι
0: τώρα,
1: ξύπνιος.
0: Η έφεση τι θα λέει.
1: Τα είπα όλα.
0: Εγώ κοιμάμαι όρθιο. Δεν κοιμάμαι ξύπνιο. Κοιμάμαι όρθιο εγώ και ονειρεύομαι, εντάξει, ναι. Αλλά τι ωραία που θα ήταν, έτσι να έλεγε ΠΑΟΚ πρώτο, δεύτερος Άρης ή Άρης πρώτο,
1: ναι,
0: ας πούμε. Ναι.
1: Και οι 7 αγωνιστικές και 2 κάτσε να δούμε στην έφεση.
0: Ναι.
1: Γιατί όντως είναι βαριές, σαν ποινές. Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Εγώ θυμάμαι αυτούς τους έρμους, τους προπονητές του ποδοσφαίρου και για να δείτε, δεν θα επικαλεστώ τον Λουτσέσκο που είναι εδώ ο Βόρειο Ελλαδίτης, θα επικαλεστώ τον Αλμέιδα. Και το πώς έφαγε τιμωρία, όχι τον Αλμέιδα, συγγνώμη.
1: Τον Λουτσέσκο.
0: Όχι τον Λουτσέσκο. Τον προπονητή τον Ισπανό της ΑΕΚ που έφαγε μια πολύ μεγάλη τιμωρία, έμεινε πάρα πολλές αγωνιστικές με την ομάδα του να παίζει εκτός γηπέδου και πέρασε και από τον Άρη κιόλας. Έχει κολλήσει στο μυαλό μου.
1: Το Χιμένεθ.
0: Το Χιμένεθ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ναι, όντως.
0: Για να μην λέμε ότι συμβαίνουν μόνο εδώ πάνω, ας πούμε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Χιμένεθ και ο Λουτσέσκου είναι δύο περιστατικά με τιμωρίες που ήταν πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδομένα τιμωρίες. Λουτσέσκου είχε 14 αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος, πριν την έφεση και έμεινε 10 κοντά.
1: Σωστά.
0: Σε δημοσιογραφικά πάνω εκτός του πάγκου. Αλλά ήταν εκείνη τη χρονιά. Να φανταστείτε του χρόνου και βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γεμίσαμε τις Γιάννη Ινφαντίνο εδώ πέρα. Και Γαλανδόμους. Ναι.
1: Θέλω ότι. Γιατί κλείνουμε σε δύο λεπτά.
0: Ναι. Όχι,
1: πότε φτάσαμε, 5 παρά 3. Λοιπόν, σήμερα στις 10 το βράδυ θα δεις Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Ναι.
1: Θα δεις.
0: Θα δω.
1: Ωραία. Ποιος θα κερδίσει?
0: Ισπανία.
1: Ισπανία. Στις 3 τα ξημερώματα θα δεις Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο?
0: Όχι.
1: Δεν θα δεις.
0: Δεν θα δω. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ τον προπονητή των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής να αφήσει τον Μπαλογκάν στον πάγκο.
1: Έχεις πολύ, πώς το λένε...
0: Θα ήταν ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι όλοι οι Αμερικάνοι δεν είναι ίδιοι. Εντάξει, υπάρχει αυτό που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, το δόγμα της ειρήνης δια της ισχύος. Πέρα, σηκώνω το τηλέφωνο και ξέρεις ποιος είμαι εγώ, σε παρακαλώ και τέτοια. Αλλά υπάρχει και το άλλο που λέει ότι το δίκαιο, δίκαιο, και το σωστό, σωστό, και οι νόμοι γίνονται για να τηρούνται.
1: Λοιπόν,
0: και αυτό είναι στον προπονητή τους πια.
1: Ξανακοιμάσαι ξύπνιος.
0: Πάλι κοιμάμαι όρθιος.
1: Όχι, όρθιος δεν κοιμάσαι, ξύπνιος κοιμάσαι.
0: Και ονειρεύομαι κιόλας.
1: Ναι. Ναι. Γι' αυτό επειδή κοιμάσαι λοιπόν ξύπνιος.
0: Απλά επειδή είναι ύβρις αυτό που γίνεται τώρα. Βέλγιο.
1: Βέλγιο.
0: Βέλγιο.
1: Βέλγιο. Ναι.
0: Και εντελώς στις τέτοιες. Εκτός και αν υπάρχει κι άλλος μπρόξιμο, κι άλλο τύπους μπρόξιμο. Αλλά
1: εσύ τι λες?
0: Νομίζω ότι θα είναι και παπάς και ζευγάζει. Δηλαδή και από εδώ και από
1: κρίμα.
0: Εκεί και από την
1: είναι
0: άλλη.
1: Αργά, δεν θα το δούμε. Θα δεις το σμπρόξιμο που θα πέσει. Της αρκούδας, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ναι.
0: Και το Μεξικό γιατί δεν.
1: Και το Μεξικό σμπρόχτηκε. Απλά ήταν, δεν μπόρεσε. Η Αγγλία ήταν σούπερ. Και κόκκινη κάρτα έφαγε, από το 54 έπαιζε με 10 και πέναλτι στο Μεξικό έδωσαν. Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε αύριο λοιπόν για να σχολιάζουμε τα έσχη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, ας πούμε, με αφορμή το Ηνωμένο
1: Πολιτείο. Πάντως βλέπουμε και ωραία παιχνίδια
0: όχι.
1: Μεγάλου στάρ.
0: Η αλήθεια να λέγεται είναι ωραίο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι ωραίο παγκόσμιο κύπελλο. Ναι, αυτό ναι, το παραδεχτούμε όλοι.
1: Ναι.
0: Να κλείσουμε ωραία.
1: Να κλείσουμε. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
0: Γεια σας κύριε Χατζηφαντέλη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Οριοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Οριοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το

Θεσσαλονίκη μετέβη στις καμένες περιοχές και στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής τον ενημέρωσαν πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση της κατάσβεσης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική θέση στην περιοχή Μπραμιανά, στην Ιεράπετρα της Κρήτης, ενώ χωρίς ενεργομέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γαζίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής. Η Άγκυρα φιλοξενεί αύριο και μεθαύριο τη 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα έπληξαν το Κίεβο νωρίς σήμερα το πρωί, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, και βαριές ζημιές σε πολυκατοικίες, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα με τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Απαντώντας σε σχετικές αναφορές, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Στο μεταξύ, την αντίθεσή του με την πώληση των F-35 στην Τουρκία εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μιλώντας στο Fox News, χαρακτήρισε την Τουρκία καθεστώς που έχει μολυνθεί από τη μουσουλμανική αδελφότητα. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών, Έλι Κοέν, ανακοίνωσε την έναρξη νέου διαγωνισμού για τη διεξαγωγή ερευνών για κοιτάσματα φυσικού αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ισραήλ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας και Υποδομών της χώρας, το Ισραήλ επιδιώκει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τόσο τοπικών όσο και ξένων εταιριών. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται εντός της εβδομάδας το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο στοχεύει στην ολιστική αντιμετώπιση της λειψιθρίας, στον εξυγχρονισμό των δικτύων και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, διαβεβαίωσε ότι το νερό στην Ελλάδα είναι και θα παραμείνει από τα φθηνότερα στην Ευρώπη, με υψηλή ποιότητα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αλλαγής του δημόσιου χαρακτήρα του. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με πληροφορίες την Τετάρτη ή την Πέμπτη στην Κοζάνη. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 20 συλληφθέντων για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στο χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ένας εκ των συλληφθέντων, ενώ οι υπόλοιποι 19 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 51 πρόσωπα και αφορά δεκάδες επιθέσεις οπαδικής βίας, διακίνηση ναρκωτικών τόσο εντός όσο και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και ληστεία με οπαδικό υπόβαθρο. Εκτός συνόρων και πάλι, η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε κυρώσεις σε 7 πρόσωπα και 2 ερευνητικά ινστιτούτα της Ρωσίας που κατηγορούνται ότι ανέπτυξαν χημικά όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη δηλητηρίαση του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέη Ναβάλτη το 2024 και μιας Βρετανίδας το 2018. Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία κατηγόρησαν τον Φεβρουάριο τη Μόσχα ότι δηλητηρίασε τον Ναβάλτη με μια σπάνια τοξίνη, την επιβατιδίνη, ο οποίος πέθανε το 2024 κάτω από ύποπτες συνθήκες στη φυλακή. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες δεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ερεινά, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM, της ΕΡΤ3.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Summer Sun και Summer Chorus, όλοι εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Για μία ακόμη φορά η αλήθεια ήταν ότι ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Αναφέρομαι στη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, που το Σάββατο το βράδυ κάλυψε το τοξικό νέφος όλη την πόλη και δει την Καλαμαριά εκεί στη γειτονιά μου. Και σε αυτό το σημείο όμως θέλω να πω συγχαρητήρια στην ΕΡΤΡΙΑ και συγκεκριμένα στους ρεπόρτερς, τον Φέδωνα το Μόσογλου, τον Τίμο το Φακαλί, τη Λία τη Χριστάρα, αλλά και τη Χριστίνα Σιμεωνίδου, σε όλα τα παιδιά. Μπράβο σε όλους για την κάλυψη και φυσικά αγκαλιάστηκε όπως φάνηκε και αυτή η προσπάθεια από όλους εσάς, τον κόσμο που αγαπάτε και αγαπάμε την ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Σαβίδης. Θα σας κάνουμε, θεωρούμε, την καλύτερη δροσερή δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Απογευματάκι Δευτέρας. Εντάξει, η Δευτέρα ξέρετε, είναι το γνωστό, το κλασικό τσαγκαρό Δευτερούλα. Σε ποιον αρέσει η Δευτέρα, όποιον είναι ισοδηματία. Αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, 6 Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους, βαίνουμε καλώς. Ο καιρός μας επίσης είναι άκρος καλοκαιρινός. Σήμερα, μεταξύ άλλων, διαβάζω ότι 6 του Ιούλη δεν βλέπω κάποια εορτή. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων και Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Η 6η Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα φιλιού, World Kissing Day ή World Kiss Day. Δεν έχει φυσικά την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο θέλει να σου θυμίσει και να μου θυμίσει τις απλές απολαύσεις της ζωής. Δηλαδή, ένα φιλί είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε, να το φιλί εδώ στη φίλη μου τη Στέλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φιλί λοιπόν είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς τον συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη, σεβασμό και όχι μόνο. Εδώ υπάρχει ακόμα και μία επιστήμη που μελετάει το φιλί και πολύ καλώς πράττει. Ραδιοφωνικά φιλιά, αγκαλιές, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας, 2313-338-420. Έτσι ακριβώς. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Το συγκεκριμένο τραγούδι που φέρει τον τίτλο Logical Song είναι κάτι της πειραγμένο όπως καταλαβαίνετε, διότι είναι για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, είναι στην playlist και ήταν ένα αστείο, γι' αυτό είπα να το μεταδώσω, είναι και χορευτικό φυσικά. Για όσους πάντως στηρίζατε την Αγγλία, νομίζω το χαρήκατε ότι πέρασε η Αγγλία. Και νομίζω ότι κάναμε και κουπί παρέα με τους Νορβηγούς. Όλα αυτά θα τα πούμε κατά τη διάρκεια εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Να στείλω και την καλησπέρα μου την πρώτη εδώ στο φίλο μου τον Λάζαρο, τον οποίο ακόμα περιμένω στο στούντιο. Λάζαρε, σε περιμένω.

0: Γιατί μας χαιρετάει, goodbye μας λέει. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι που φυσικά είναι διασκευή από Supertramp και Logical Song ακούγεται στο playlist του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 που είναι σε εξέλιξη. Σας λέγαμε νωρίτερα για την Αγγλία με ψυχή και ανατροπή. Νίκησε το Μεξικό, προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ αν θέλετε να το πούμε, αλλά καλύτερα Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και η Νορβηγία με τη Βραζιλία 2-1. Ο Χάλαντ ξέρανε τη Σελεσάου και προκρίθηκε και αυτός και φυσικά η ομάδα του στους 8 του Μουντιάλ. Και έβλεπα το Χάλαντ που έδινε το ρυθμό, χτυπούσε ένα τύμπανο και οι υπόλοιποι όλο το γήπεδο μαζί, τις συγκινητικές στιγμές, να κάνουν κουπί. Εδώ είχαν γίνει viral και οι πολιτικοί, ορίστε, έχουν χιούμορ εκεί, αν μη τι άλλο, παρότι είναι Βόρειοι και Σκανδιναβοί, και κάνανε κουπί μέσα στη Βουλή. Πάρα πολύ ωραία τα νέα και για την Αγγλία και για την Νορβηγία. Συνεχίζεται φυσικά μέχρι 19 Ιουλίου, φυσικά πάντα από την δημόσια τηλεόραση, από την ΕΡΤ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ απόγευμα Δευτέρα 6 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Να στείλω την καλησπέρα μου και στη Δράμα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και στη Λάρισα και στην Καβάλα και στις Σέρες και στο εξωτερικό και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Να ενημερώσουμε, μάλλον τα γνωρίζετε φυσικά, αλλά να σας τα ξαναμεταφέρουμε. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, αποπνικτική ατμόσφαιρα στη Δυτική Θεσσαλονίκη και έντονη αυτή η μυρωδιά του καμένου. Αποπνικτική ατμόσφαιρα γενικότερα και στην Ευρώπη, διότι ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Γαλλία, έως 34 βαθμοί στη Βρετανία. Η νέα περίοδος αυτής ζέστης αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο. Τα δύο πρώτα κύματα καύσωνα κατέριψαν ήδη ρεκόρ θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 35,1 βαθμούς Κελσίου τον Μάιο και τους 37,7 βαθμούς τον Ιούνιο. Ο καύσωνας του Ιουνίου συνοδεύτηκε και από εξαιρετικά υψηλή υγρασία, καθιστώντας την αίσθηση της θερμοκρασίας ακόμα πιο έντονη σε ορισμένες περιοχές που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη μας σήμερα Δευτέρα, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική 3 με 5. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, επίσης αίθριος ο καιρός και θερμοκρασίες 23 με 33 βαθμοί Κελσίου. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Αθηνά που μπήκε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε έτσι. Jungle Fever είναι και δεν είναι τυχαίο το άσμα μετά από όλα αυτά που είπαμε για το νέο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.
1: Ay, qué fiebre hay.

Και επειδή είχες να το ακούσει ένα εκατομμύριο χρόνια, όπως είπες, αυτό το τραγούδι, γι' αυτό σας το θυμήσαμε. Jungle Fever, εδώ στα Ακουναδί, στον 102.3. Φυλάκια δροσερά, μας λέει η Αθηνά, γιατί σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας ότι μεταξύ άλλων σήμερα 6 Ιούλη είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Εξού και το άσμα, ερωτικό το άσμα, ερωτική λίγο θα έλεγα αυτή τη στιγμή η κίνηση στους δρόμους της πόλης, διότι ερχόμαστε λίγο πιο κοντά στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο στα κόκκινα, θυμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια, εκεί στη 12νήσου, από ό,τι βλέπω, και 26. 6 Οκτωβρίου, και αρχίζει και φορτώνει λίγο η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι περίπου την Άνω Πόλη. Αλλά όχι κάτι ανησυχητικό. 2-313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, διότι τα έχουμε ξαναπεί, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Δεν ξέρω αν πήγατε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Σάντη Χαλκιδική, δεν έχει, αν κάνατε κάποια βουτιά στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά θα πάω στο viral βίντεο της ημέρας, διότι ένα απίστευτο θέαμα αντίκρισαν ψαράδες τις προηγούμενες ημέρες στη Χαλκιδική, διότι εντόπισαν μία φάλαινα φυσιτήρα 10 μέτρων περίπου. Οι ψαράδες εντόπισαν αυτή τη φάλαινα ανοιχτά του Παλιουρίου μεταξύ της Κασάνδρας και της Ιθονίας, και όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσαν στο Facebook, η φάλαινα κολυμπούσε στην επιφάνεια της θάλασσας με τους δύο ψαράδες, τον Σταύρο και τον Παντελή, να βρίσκονται πολύ κοντά της πριν κολυμπήσει πιο βαθιά στο βυθό. Πολύ ωραίο το θέαμα. Φυσικά δεν θα ήταν το ίδιο αν ήταν λαγοκέφαλος. Και ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Bill Haley, 6 Ιουλίου του 25, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1981, πολύ γνωστός στη δεκαετία του 50 με το συγκρότημά του Bill Haley and His Comets. Έτσι, πάμε λίγο να αλλάξουμε μουσική ρότα, διότι ήταν από τους καλλιτέχνες που βοήθησαν στην εξάπλωση της rock and roll μουσικής στην Αμερική. Μεγάλη του επιτυχία το Shake, Rattle and Roll που ακούμε. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Και έτσι χορεύοντας Shake, Rattle and Roll, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Οριοκάστρου και Παύλου Μελά. Ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτοψία στις πυροπληκτές περιοχές μετά τη σύσκεψη στο Οριοκάστρο, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο σε περιφέρεια αλλά και στους Δήμους. Τρεις οι νεκροί από τη φωτιά στη Λίτη Θεσσαλονίκης. Κατέληξε η γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν το σπίτι της. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στα Αβραμιανά Ιεράπετρας χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Γάζι Ηρακλείου. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην Άγκυρα αύριο και μεθαύριο από 300 μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των 32 κρατών μελών. Αύριο στις 3 το μεσημέρι η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην πουλήσουν F-35 στην Τουρκία. Πλήγμα σε μεγάλο δηληστήριο της Ρωσίας από ουκρανικά drones. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με περιστατικά οπαδικής βίας και διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Ένας προσωρινά κρατούμενος, 19 ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Ακού να δεις, αν σήμερα το 1965 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Four Tops και το τραγούδι I Can't Help Myself, στη δεύτερη θέση όμως ακολουθούν κάτι πολύ διαφορετικό οι Rolling Stones με το I Can't Get No Satisfaction, το οποίο λίγο αργότερα θα γίνει το πρώτο τους νούμερο 1 στην Αμερική. Εδώ είμαστε, ακού να δεις, τον 102 της R3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους σε ένα δροσερό μέρος, να είστε όλοι καλά. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, και μιας και μιλάω για κίνηση, διαβάζω ότι στην επικείμενη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, στην πρόοδο των εργασιών του flyover αλλά και στην ανέγερση νέων σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ο Χρήστος Δήμας στην τοποθέτησή του στο 7ο Balkan Forum με θέμα Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα, προσκλήσεις, ευκαιρίες, προοπτικές. Το φόρουμ αυτό διοργανώνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΜΕΑ Μακεδονίας Θράκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Βουλγαροελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Πάνω από 15, σου λέει, λιγότερα οχήματα, 15% λιγότερα οχήματα στο κέντρο. Ενώ πλησιάζει η ημερομηνία που θα επεκταθεί το μετρό προς Καλαμαριά, είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά ακόμα δεν είναι και επίσημο, ότι σαν πιθανότερη ημερομηνία φαντάζει 28 του Ιούλη, αλλά δεν είναι και σίγουρο αυτό. 5 νέοι σταθμοί και μείωση, ευελπιστούμε, της κυκλοφορίας. Όταν θα έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση, εννοείται θα τη μεταφέρουμε. Σαν σήμερα όμως, στην πρώτη θέση βρίσκεται το 1985 ο Phil Collins και το τραγούδι Σου Σου Σούντιο.

Σαν σήμερα το 1985, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Phil Collins και το τραγούδι Su Studio. Είναι μέρος του τρίτου του άλμπουμ, το No Jacket Required, διότι σας έχω πει την ιστορία. Είχε πάει σε ένα εστιατόριο και του λένε ότι δεν μπορείς να μπεις με αυτή την ενδυμασία που έχεις. Πρέπει οπωσδήποτε να φοράς κοστούμι, jacket δηλαδή. Βέβαια μετά αντιλήφθησαν οι αρμόδιοι ότι πρόκειται για τον Phil Collins, οπότε σου λέει, α, εσύ είσαι το Phil Collins, οπότε όχι, δεν πειράζει, No Jacket Required. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτός ορμόμενος από αυτή την ιστορία έδωσε τον συγκεκριμένο τίτλο σε αυτό το άλμπουμ, που βέβαια αν δεν ήταν ο Phil Collins το jacket θα ήταν απαραίτητο, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, μιας και είμαστε 6 του Ιούλη και είμαστε σιγά σιγά μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιρακίου, ευελπιστώ να έχετε κανονίσει διακοπές. Αν δεν έχετε κανονίσει διακοπούλες ακόμα, διάβαζα τώρα, γιατί μου αρέσει να ταξιδεύω έστω νοερά, διότι κανονικά δεν ξέρω τι θα κάνω, αυτά τα νησιά σου λέει είναι οι πιο hot προορισμοί για το 2026, έτσι πάμε να σας δώσουμε μία ιδέα. Τα νησιά της Ισπανίας και της Κροατίας από ό,τι βλέπω κυριαρχούν, συγκεκριμένα η Τενερίφη, το μεγαλύτερο από τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, καταλαμβάνει την πρώτη θέση. Στα Κανάρια επίσης νησιά η Λαπάλμα κατατάσσεται δεύτερη και στην τρίτη θέση έρχεται η Μαϊδέρα στην Πορτογαλία, που βέβαια αυτή τη στιγμή έχει και πάρα πολύ ζέστη. Όπως και να έχει, λέει, η Κροατία και η Ισπανία κυριαρχούν. Το θέμα μου δεν είναι ότι εγώ ξέρω που θέλω να πάω, το θέμα είναι τι γίνεται με τα μπικικίνια, με τα χρήματα. Αυτό είναι λίγο ένα προβληματάκι, αλλά θα έχουμε, ευελπιστώ, κάνει τα κουμάντα μας, λέμε τώρα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ώστε να καταφέρουμε να ξεφύγουμε έστω ένα τριήμερο, τετραήμερο κάπου. Είτε είναι εντός, είτε είναι εκτός, είτε είναι επί τα αυτά. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τους Quarrymen, δηλαδή τους Beatles, διότι σαν σήμερα το 1957, σε μια παράσταση των Quarrymen στον κήπο της Εκκλησίας του Αγίου Πέτρου εκεί στο Λίβερπουλ στην Αγγλία, ο Τζον Λένον συναντάει για πρώτη φορά το 1957 τον Πολ Μακκάρτνεϊ. Ο Πολ Μακκάρτνεϊ μαθαίνει τον Τζον Λένον πώς να παίζει το τραγούδι 20 Flight Rock του Eddie Cochran και εκείνος του κάνει την πρόταση να ενσωματωθεί στο συγκρότημα.

Αυτά είναι Black Eyed Peas ή αλλιώς μαυρομάτικα φασόλια, Pump It ή αλλιώς Μισιρλού. Ελπίζω να γούσταρες, να ανέβασες κι άλλο την ένταση και να το απόλαυσες όπως και εμείς εδώ στα Άκου να Δεις. Στον 102.3 και το συγκεκριμένο τραγούδι βρίσκεται στην playlist για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026. Η νοκάουτ φάση των 16 του Μουντιάλ συνεχίζεται και σήμερα, βράδυ Δευτέρας 6 Ιουλίου, καθώς και τις πρώτες ώρες αύριο Τρίτης 7 Ιουλίου, 7 Εβδόμου, με το ποδοσφαιρικό μενού να περιλαμβάνει δύο αναμετρήσεις. Στις 10 η ώρα σήμερα το βράδυ, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία συγκρούεται με την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ στις 3, έτσι για τους ξενύχτιδες, διότι ξέρω ότι ξενυχτάτε αρκετοί για να δείτε έτσι φυσικά κάτι ματσάρες, η συνδιοργανώτρια ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κοντράρεται με το Βέλγιο, με τους νικητές των δύο ζευγαριών να διασταυρώνουν τα ξύφη τους στα προημιτελικά. Μεγάλο ενδιαφέρον και φυσικά πάντα από την τηλεόραση της ΕΡΤ και δει από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φέτος για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου και πόσο μάλλον χαρά σε Ευαγγέλια για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους και όχι μόνο. Δεν πειράζει, δείτε σε ποδόσφαιρο, εμείς θα βγαίνουμε έξω για ποτάκια και για γούστα. Λοιπόν, και ένα κατ' γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1971 έφυγε από τη ζωή ο λατρεμένος μου μουσικός της τζαζ, αναφέρομαι στο Louis Armstrong, Αμερικανός μουσικός της τζαζ, μια χαρισματική προσωπικότητα, καινοτόμος ερμηνευτής, με πολύ πλούσια μουσικά προσόντα και σημαντική συνεισφορά στο είδος, είχε γεννηθεί το 1901, ξεκίνησε την καριέρα του εκεί κάπου τη δεκαετία του 40 και γνώρισε τεράστια επιτυχία με την μπάντα Louis Armstrong and His All Stars, πραγματοποιώντας ηχογραφήσεις και συμμετέχοντας σε πάνω από 30 ταινίες. Το 1968 ηχογράφησε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του τραγούδια, το What a Wonderful World. Από το 1968 μέχρι τώρα το ακούμε σαν να μην έχει περάσει μέρα αυτό το τραγούδι. Το 1972 τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Δεν είναι λίγες οι ηχογραφήσεις του που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στο Grammy Hall of Fame, ενώ το όνομα του Louis Armstrong, υπέροχος λατρεμένος, γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1990. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ο Σαν Νεράκη, έτσι με αυτό το τραγούδι, γιατί αφού σας τσιτώσαμε πριν με το Pump It, πάμε τώρα να σας να σας χαλαρώσουμε, να σας ηρεμήσουμε και να σας μαλακώσουμε τα μέσα σας, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η μουσική είναι ψυχοθεραπεία. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις τον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τριζινίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 59 πυροσβέστες, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Οριοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν σε υποδομές από την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάνης.

0: άτομα σε Θεσσαλονίκη, Πέλα και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιάς. Η Άγκυρα φιλοξενεί αύριο και μεθαύριο την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Σύνοδο θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Αύριο στις 3.30 το μεσημέρι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε σήμερα ότι μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος και ότι θα συζητηθεί το θέμα αυτό στις συνομιλίες που θα έχει αυτή την εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Για το Ιράν, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν την αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα αυτή και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα ήταν προτιμότερο να κάνει μια συμφωνία. Οι ΗΠΑ είτε θα κάνουν συμφωνία με το Ιράν είτε θα τελειώσουν τη δουλειά, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Απαντώντας σε σχετικές αναφορές, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου. Στο μεταξύ, την αντίθεσή του με την πώληση των F-35 στην Τουρκία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο Fox News. Χαρακτήρισε την Τουρκία καθεστώς που έχει μολυνθεί από τη μουσουλμανική αδελφότητα. Επιστροφή στα δικά μας, στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο, προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με πληροφορίες την Τετάρτη ή την Πέμπτη στην Κοζάνη. Την ίδια ώρα, πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής επίθεσης με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Η ανάλυση των ευρημάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις μαρτύρων βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 20 συλληφθέντων για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στο χώρο οργανωμένων οπαδών αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης. Με σύμφωνη γνώμη, ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ένας εκ των συλληφθέντων, ενώ οι υπόλοιποι 19 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 51 πρόσωπα και αφορά δεκάδες επιθέσεις οπαδικής βίας, διακίνηση ναρκωτικών τόσο εντός όσο και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και ληστεία με οπαδικό υπόβαθρο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με τους Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.

0: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και ο ΑΠΟΝ βρίσκεται στην όμορφη παρέα, το άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ, διότι ο ΑΠΟΝ βρίσκεται σήμερα εδώ, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, βρίσκεται στην όμορφη πόλη μας, ο ΑΠΟΝ, ο viral τραγουδοποιός που σαρώνει με κάθε του τραγούδι, ταξιδεύει ανά την Ελλάδα με το Ηχογένεια Tour, έρχεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου στις 9.30. Το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιρακίου με εισιτήριο που πάντα σας τα λέμε 20 ευρώ. Πολυπλατινένιες επιτυχίες που μετρούν πάνω από 500.000 streaming points στα hits του νέου άλμπουμ Ηχογένεια και η ξεχωριστή καλλιτεχνική υπογραφή του ΑΠΟΝ. Κάθε συναυλία του υπόσχεται ένα βράδυ γεμάτο παλμό, σύγχρονη αισθητική και τραγούδια που γίνονταν μη τι άλλο συνέστημα. Είναι γενικά πολύ εσωτερικός αυτός ο καλλιτέχνης και μάλιστα νομίζω ότι ζει και περνάει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του, διότι ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας 6 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 28 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε λίγο κίνηση. Φυσικά στη Δωδεκανήσου, ενώ γύρω από τα δικαστήρια, στην Πολυτεχνείου και από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή έχουμε γενικά λίγο φορτωμένη στα κόκκινα και την Τζιμισκή και την Ερμού και στην Μακεδονία σε έχει για κάποιο λόγο κόκκινο και κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Και επειδή τις Δευτέρες ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, για την 27η εβδομάδα του Σωτηρίου έτους 2026, για μία ακόμη φορά στην κορυφή, ευτυχώς δεν βρίσκεται η Taylor Swift βέβαια, για την οποία θα σας τα πω όμως γιατί είχαμε και γάμους, βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι, το Dracula, ενώ στη θέση νούμερο 2 ο Bruno Mars και το I Just Might, και φυσικά την τριάδα την συμπληρώνει η Taylor Swift και το The Fate of Ophelia.

Έχεις χαιρετισμούς, Κωνσταντίνα, από τη φίλη μας την Νατάσα που έχει πάει στο Αμέρικα και την ευχαριστούμε πολύ και μας λέει ότι μας αγαπάει πολύ και της λείπουμε όλοι εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Νατάσα μας και μας λείπεις, να είσαι πολύ πολύ καλά. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας όμως στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Κάθε φορά που με παίρνει τηλέφωνο, Βασίλη, περνάω πάρα πολύ ωραία. Στο 2313-338-420 και φυσικά θα μεταδώσω το τραγούδι που μου ζήτησες λίγο μετά τις 6.30 και φυσικά θα σε στεναχωρήσω και θα σου πω ότι τελικά τραγούδησε όντως, όπως σας τα είχα πει, η Stevie Nicks στον Fleetwood Mac, τραγούδησε στο γάμο της Taylor Swift και όχι μόνο αυτή, τραγούδησε και επειδή είχαμε Beatles την πρώτη ώρα και ο θρυλικός Paul McCartney τραγούδησε στη γαμήλια δεξίωση. Μάλιστα, σύμφωνα με την Daily Mail, ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε το «I wanna hold your hand», ο Paul McCartney στην Taylor Swift. Η τραγουδίστρια λοιπόν, η Taylor Swift, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης την Παρασκευή που μας πέρασε 3 του Ιούλη. Ωστόσο, οι φωτογραφίες αυτού του πολυτελούς γάμου παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές για το ζευγάρι και τους καλεσμένους. Κρίμα που δεν ήμασταν κοστοί καλεσμένοι, διότι άκου να δεις. Η τραγουδίστρια, η Taylor Swift, δώρισε ρολόγια και αυτοκίνητα στους καλεσμένους του γάμου της αξίας 1,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά κι αν είναι λεφτά. Βέβαια, περιττό να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η τραγουδίστρια που έχει γεννηθεί το 1989 έχει καθαρή περιουσία 2 δισεκατομμύρια δολάρια και επίσης πριν από το γάμο, αξίζει να σημειώσω, δώρισε 26 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Αυτό είναι προς τιμή της. Λοιπόν, μετέτρεψε το γάμο της σε ένα mega event με πολλούς καλεσμένους, παγκοσμίου φήμης αστέρες από διάφορους χώρους όπως ήταν ο Tom Brady, Chris Rock, Michael Strahan, Steven A. Smith, Steven Spielberg, Hugh Grant, Jessica Alba, Selena Gomez, Laura Dern, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Ethan Hawke, Jennifer Lopez. Όλοι, ξέρετε, η αφρόκρεμα του Hollywood βρισκόταν σε αυτόν το γάμο. Μοιράστηκαν και τα συγκεκριμένα δωράκια, θα έλεγα εγώ. Κρίμα που δεν μας κάλεσε. Δεν πειράζει. Την άλλη φορά, φαντάζει και του χρόνου. Λοιπόν, εμείς σας ευχηθούμε βίων ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους. Μακάρι σε αυτούς, στην Taylor Swift και στον Travis Kelce, να λειτουργήσει αυτό που λένε το forever, το για πάντα. Οπότε θα ακούσουμε ένα τραγούδι της Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever, μαζί με τον Zane, εδώ στο Άκου να δει, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Έχουμε και άλλες πληροφορίες ότι ο γάμος της Taylor Swift και του Kelce τελέστηκε από τον ηθοποιό Adam Sandler. Αν είναι δυνατόν. Και φυσικά δόθηκαν παντού το τι και τα τι, δηλαδή τα αρχικά του ζευγαριού Taylor και Travis. Θα σας πούμε και άλλες πληροφορίες καθώς περνάνε οι μέρες, αλλά το να δώσεις δώρο ρολόι και αυτοκίνητο, εμείς μια μπουμπουνιέρα δώσαμε και αυτή με τα χίλια ζόρια.

Έλα, πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Ήταν λάθος το δημοσίευμα. 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια δεν βγαίνει μαθηματικά. Έχεις δίκιο. Είπαμε, είναι δισεκατομμυριούχος η Taylor Swift, φαντάζομαι και ο Travis Kelce το ίδιο. Αλλά τελικά δόρισαν ρολόγια και αυτοκίνητα αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό δαπάνησε τελικά, μας λένε, περίπου 1,3 τρισεκατομμύρια dong-dong. Τι είναι τα dong-dong? Dong-dong. Αυτά είναι, αυτά μας μπέρδεψαν, τα κρυπτονομίσματα, τα dong-dong. Οπότε ήταν 50 εκατομμύρια δολάρια και πριν το γάμο δόρισε 26 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο βγαίνει τώρα, μαθηματικά τουλάχιστον, σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Μπράβο για τις φιλανθρωπικές, ξανά θα πω, και μπράβο όμως και για τα δωράκια, αν και δεν νομίζω ότι οι συγκεκριμένοι καλεσμένοι είχαν ανάγκη τέτοιου είδους δώρα, ενώ ρολόγια και αυτοκίνητα έχουν από μόνοι τους ήδη αυτοί. Έπρεπε σε εμάς, ρε Κωστή, να μας στείλουν κάνα σεβρολέ, τι έχει εδώ, κάνα καρτιέ, ρολόι. Δεν θέλω πολλά, έστω μία τσαντούλα, ρε παιδί μου. Φτωχή, ένα ρόλεξ, ρε παιδάκι μου, κάτι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας, μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους, επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο σε Περιφέρεια, αλλά και στους δύο Δήμους. Μία σύλληψη στην Πιερία και πρόστιμα σε Θεσσαλονίκη, Πέλα και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιάς. Στην Άγκυρα αύριο και μεθαύριο υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των 32 κρατομελών. Αύριο στις 3 η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Πλήγμα σε μεγάλο δηληστήριο της Ρωσίας από ουκρανικά drones. Εξάρθρωση οργάνωσης με περιστατικά οπαδικής βίας και διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, ένας προσωρινά κρατούμενος 19 ελεύθεροι με όρους. Καθυστερήσεις έως και μία ώρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης. Στη Γάζα η Χαμάς διαλύει την κυβέρνηση, παραδίδει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης. Οι Νορβηγοί έκαναν κούπη για την οκτάδα του παγκοσμίου κυπέλου, με δάκρυα αποχώρησαν από το στάδιο του Νιου Τζέρσι οι Βραζιλιάνοι που έφυγαν με άδεια χέρια από ακόμη ένα Μουντιάλ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ περνάμε ωραία και βγαίνει προς τα έξω. Όποτε ακούτε τέτοιο τραγούδι, να ξέρετε κρύβεται ο Βασίλης από την Καβάλα πίσω από αυτά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στη Λάρισα, στο φίλο μου το Δημήτρη. Εννοείται θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες, φίλε Δημήτρη. Μου είπε ο Δημήτρης έγιανες, αλλά όχι ακριβώς πολύ, διότι ακόμα ταλαιπωρεί έτσι ένα βιχαλάκι να πω, ένα κρύωμα να πω, λίγο το ακλιματιστικά, είπαμε, λίγο το αγόρι μου, λίγο το κρασί, λίγο η θάλασσα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Θέλει λίγο προσοχή, γιατί από εκεί που είμαστε έξω στη ζέστη, ξαφνικά μπαίνουμε σε ένα πολύ παγωμένο, ας πούμε, περιβάλλον και αυτή η εναλλαγή εμένα τουλάχιστον δεν με βοηθά ιδιαίτερα. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, στα 39 λεπτά μετά τις 6, Δευτέρα 6 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. 27 βαθμοί Κελσίου, αύριο πάλι έθριος θα είναι ο καιρός στην όμορφη πόλη μας, καλοκαιρινός. Και πάμε στην καλοκαιρινή Beyoncé, η οποία γιόρτασε την 4η του Ιούλη, δίνοντας στο κοινό της νέα μουσική, που δεν τη λες ακριβώς νέα, τη λες νέα παύλα παλιά. 2 χρόνια μετά από την τελευταία της φορά, συγκεκριμένα θα κυκλοφορήσει ένα τραγούδι το οποίο θα κυκλοφορούσε κανονικά το 2006, αλλά μπήκε τότε στο σιρτάρι. Αναφέρομαι στο τραγούδι Morning Dew ή αλλιώς λέει Donk. Okay. Στις 4 του Σεπτέμβρη δε, που είναι και τα γενέθλια της Beyoncé, θα συμπληρωθούν 20 χρόνια από την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ της solo καριέρας της και ξεκινάει ήδη το countdown των εορτασμών. Το Morning Dew, Pavla Donk, απευθύνεται στο πιστό κοινό της Beyoncé και είναι ένα κομμάτι που ξαναλέω βγαίνει από το σιρτάρι, από το 2006 το έχει στη φαρέτρα της. Επίσης και το βίντεο κλιπ κάνει λίγο μια βουτιά στο παρελθόν. Από ό,τι φαίνεται η Beyoncé διανύει μια περίοδο λίγο νοσταλγίας, διότι και με ένα post γιόρτασε και τα 25 χρόνια από το τρίτο άλμπουμ, αν θυμάστε, της Destiny's Child, διότι από εκεί ξεκίνησε η Beyoncé, το Survivor, αφιερώνοντάς το στη Soul Sister της, όπως τις αποκαλεί, και ευχαριστεί το Θεό που συνεργάστηκε μαζί τους. Μάλιστα την τελευταία φορά που μας έδωσε κάτι καινούριο ήταν το Μάρτιο του 2024 με το Cowboy Carter, ακολουθώντας το Renaissance του 2022, το πρώτο μέρος της υποτιθέμενης τριλογίας της. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες αν θα υπάρξει τρίτο και τελευταίο μέρος, αλλά σε κάθε περίπτωση θα κυκλοφορήσει ένα τραγούδι που ήταν να κυκλοφορήσει το 6, αλλά θα το κυκλοφορήσει τώρα το Morning Dew. Προς το παρόν πάμε σε κάτι δροσερό, σε κάτι καλοκαιρινό από την Beyoncé, Summer Renaissance, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

Μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Αυτό είναι το White Horse. Άκου να δεις τώρα, Βασίλη. Αυτό λέει θεωρείται από το 2011 disco house single. Και disco και house. Από όλα δηλαδή. Εδώ είμαστε. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για σήμερα βράδυ Δευτερούλας 6 του Ιούλη, που σιγά σιγά μπαίνουμε, είπαμε, στο κουκούτσι του καρπουζιού, στο καλοκαιράκι του 2026. Ήδη σας λέγαμε νωρίτερα, ο Απόν, ο viral τραγουδοποιός που σαρώνει με κάθε του τραγούδι, ταξιδεύει ανά την Ελλάδα με το Ηχογένεια Tour. Έρχεται σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30, στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, και φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες αυτού του καλοκαιριού με εισιτήριο, διότι πάντα σας τα λέμε αυτά, στα 20 ευρώ. Να αξίζει να πω ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ωραιοκάστρου αναβάλλεται και για σήμερα η συναυλία με τη Μαριό, που θα γινόταν σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τσούκες Δρυμού Γιώργος Καμπέρης, φυσικά λόγω της φωτιάς που ξέσπασε τις προάλλες το Σάββατο το βράδυ συγκεκριμένα στο Ωραιόκαστρο. Ακόμα δεν έχουμε ακριβή ημεροχρονολογία για το πότε δηλαδή πάει η συγκεκριμένη συναυλία, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Πάμε και σε κάτι θεατρικό, διότι μας αρέσει και το θέατρο πάρα πολύ, και θα σας πάω σε μια πολύ αξιόλογη παράσταση. Ο Ιδίπους Τύρανος του Θεάτρου τη Ρώμα έρχεται στη Θεσσαλονίκη για δύο παραστάσεις στο Θέατρο Δάσους, σήμερα Δευτέρα 6 και αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου, σε σκηνοθεσία Λούκα Ντιφίσκο. Η παράσταση είναι μια ψυχαναλυτική, το είπα, επανερμηνεία του κλασικού έργου, εννοείται του Σοφοκλή, με εικονογραφία όμως εμπνευσμένη από το σουρεαλισμό και τα κινηματογραφικά θρίλερ του 20ου αιώνα. Τα εισιτήρια δε, που πάντα σας τα λέμε, ξεκινούν από 9 ευρώ. Σημειώστε το αν δεν προλάβετε σήμερα, μη μου αγχώνεστε, και αύριο Τρίτη 7 Εβδόμου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Σας έχω όμως και άλλη μία παράσταση, τον Μάγο του Οζ. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τα παιδικά μας χρόνια. Η θεατρική σκηνή του Έντε παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ σε σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα, σε δύο παραστάσεις, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Ήδη έπαιξε στην Χαλκιδική, αν μας ακούτε στη Χαλκιδική, πολλούς χαιρετισμούς στα Νέα Πλάγια. Σήμερα όμως έρχεται στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 6 Ιουλίου, στις 8:45 ακριβώς. Τα εισιτήρια είναι στα 10 ευρώ, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης, εδώ στην Θεσσαλονίκη, σε διασκευή, σε σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα. Είναι μια παράσταση, δεν θα πω εγώ παιδική, θα πω απλά ότι είναι για όλη την οικογένεια. Νομίζω ότι σας δώσαμε αρκετές ιδεούλες έτσι για βράδυ Δευτερούλας, που είναι λίγο τζάγκαρο Δευτερούλα, είναι λίγο δύσκολο, είναι αρχή της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο επίσης ήταν λίγο δύσκολο. Ευελπιστώ πάντως η εβδομάδα η καινούργια που ξεκίνησε να μας φέρει, αν μη τι άλλο, να μας φέρει δυσάρεστα τουλάχιστον. Αν δεν θέλει να φέρει ευχάριστα, τουλάχιστον να μην μας φέρει δυσάρεστα. Θα κλείσω σήμερα την εκπομπή με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους μα όλους για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή και για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή «Άκου να δεις και δες να ακούσεις». Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα κλείσουμε με Pink Floyd και το υπέροχο τραγούδι «Time». Και φυσικά μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Οβικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή, 27 βαθμοί Κελσίου, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μένεται η φωτιά στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τριζινίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Λίγο πριν από τις 5.30 το απόγευμα, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα εκένωσης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρότατες επίγειες πυροσβεστικής δυνάμεις και 6 εναέρια μέσα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Για fake news που προσπαθούν να συνδέσουν τις δασικές πυρκαγιές με τις ανεμογεννήτριες, κάνει λόγο η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας για τη φωτιά στο Ωρεόκαστρο. Στο μεταξύ, στην Κατερίνη συνελήφθη ένα άτομο για πρόκληση πυρκαγιάς σε περιοχή του Δήμου Ανατολικού Ολύμπου, ενώ πρόστιμα επιβλήθηκαν σε άλλα 3 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιάς. Στη Γαλλία εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο στα Ανατολικά Πυρηναία που έχει ήδη κάψει σχεδόν 500.000 στρέμματα και έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση 10.000 ανθρώπων, ενώ διατάραξε και τον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη στη συγκεκριμένη φωτιά, όπως και σε Ισπανία και Πορτογαλία, όπου οι φλόγες κατέστρεψαν χιλιάδες στρέμματα τροφοδοτούμενες από ένα νέο κύμα καύσωνα. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, μενές από ένα νέο κύμα καύσωνα. Στην κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέσου.

0: ειδοποιηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη ή την Πέμπτη στην Κοζάνη. Την ίδια ώρα, πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Η ανάλυση των ευρημάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις μαρτύρων βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Στα ίχνη δύο αλλοδαπών που φέρονται να εμπλέκονται σε μεγάλη ηλεκτρονική απάτη σε βάρος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, έφτασε η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος. Οι δράστες χρησιμοποίησαν τη μέθοδο Business Email Compromise, μία από τις πλέον διαδεδομένες μορφές στοχευμένης ηλεκτρονικής απάτης κατά επιχειρήσεων, καταφέρνοντας να εκτρέψουν το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας στη Βουλγαρία. Χάρη ωστόσο στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών και στη συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα και διεθνείς φορείς, τα χρήματα δεσμεύτηκαν πριν διακινηθούν περαιτέρω και τελικά ανακτήθηκαν στο σύνολό τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι διέλυσε την de facto κυβέρνησή της στη Γάζα και διεμήνυσε ότι είναι έτοιμη να παραδώσει την εξουσία σε μια ομάδα Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, καθώς πιέζει το Ισραήλ να τιμήσει άλλα τμήματα ενός βαλτωμένου ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ. Η υπόσχεση της οργάνωσης να βάλει τέλος στο σώμα που εποπτεύει τα Υπουργεία, το οποίο λειτουργούσε για περισσότερο από μία δεκαετία, είναι ένα σημαντικό τμήμα του σχεδίου για τη μεταπολεμική Γάζα που παρουσίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την έναρξη μιας εύθραυστης κατάπαυσης πυρός με το Ισραήλ τον Οκτώβριο. Στην αθλητική επικαιρότητα, σφοδρές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να άρει την αυτόματη τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού Φολαρίν Μπαλογκάν λίγες ημέρες μετά την αποβολή του στον αγώνα των ΗΠΑ με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η ανατροπή της ποινής δεν ήταν μια συνηθισμένη πειθαρχική απόφαση, αλλά το αποτέλεσμα έντονων παρασκηνιακών πιέσεων από το Λευκό Οίκο, με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ευρωπαϊκή Ένωση, UEFA, Βέλγιο και Βρετανία κάνουν λόγο για πλήγμα στην ακεραιότητα του ποδοσφαίρου. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

θα σας εκμυστηρωθώ κάτι. Στεναχωριέμαι πολύ όταν κάποιος πέφτει σε αυτό που αποκαλούμε καθήκον. Βασικά με ενοχλεί βαθύτατα η έκφραση αυτή. Μοιάζει σαν να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε το θάνατο, να απαλύνουμε τον πόνο αυτών που μένουν με άστοχο τρόπο. Και κατά ψέματα, όπως και να περιγράψεις το θάνατο ενός πυροσβέστη στη σύζυγό του, εκείνη βιώνει την απόλυτη τραγωδία που δεν θα ήταν διαφορετική αν τον έχανε εξαιτίας ενός ψαροκόκαλου που κόλλησε στο λαιμό του. Το καθήκον δεν περιέχει την υποχρέωση μέσα του. Εμείς το κάναμε να φαίνεται ως τέτοιο για να δικαιολογήσουμε πολλά. Για παράδειγμα την αποστολή χιλιάδων ανθρώπων στα χαρακόμματα των πολέμων. Το καθήκον περιέχει την αγάπη. Ναι, την αγάπη. Τον άνθρωπο αγαπάω διασώστης και επέλεξε να γίνει αυτό που είναι. Τη θάλασσα αγαπάω ωκεανογράφος που χάνεται με τις μέρες τους ωκεανούς μελετώντας τους καρχαρίες. Και για να επιστρέψουμε στον άνθρωπο, αυτόν αγαπάω γιατρός και νοσηλευτής και δεν φοβάται να τον αγγίξει ακόμα και αν του φέρουν άνθρωπο με σώμα γεμάτο πληγές από κάποιο θανατηφόρο ιό του δέρματος. Το κορίτσι της σημερινής μας εκπομπής αγαπούσε τον αέρα. Ναι, τον αέρα. Μόνο αυτόν ένιωθε σπίτι της. Όλα τα επίγεια της προκαλούσαν πανικό. Ομολογώ πως σφίχτηκα μελετώντας τη ζωή της, ακόμη πιο πολύ στο θάνατό της, αλλά ξέρετε τι με έκανε να φτάσω στο φινάλε? Το ότι η ανδροκρατούμενη και γραμμένη κυρίως από ανδρικά χέρια ιστορία αδίκησε πολλά κορίτσια. Και είναι κρίμα αυτό, διότι προσέφεραν πολλά.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM της ΕΡΤ3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Κώστας Σαββίδης συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Όσοι θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Θα έλεγε κανείς ότι στο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε στο τέλος έπαιζε κάποιος υπηρώτης, έτσι. Πολύ ιδιαίτερο το κλαρίνο, δεν νομίζετε? Γάλλοι ήτανε, οι Noir Désir, φίλες και φίλοι. Στο τραγούδι του Le Vent nous portera, δηλαδή ο άνεμος θα μας παρασύρει. Και αυτό θα είναι μια πραγματικότητα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Το κορίτσι μας γεννήθηκε ως Madeleine Sophie Armand στις 25 Μαρτίου του 1778 σε ένα μικρό χωριό της Δυτικής Γαλλίας, το Τροακανόν, κοντά στην πανέμορφη La Rochelle, από προτεστάντες γονείς. Σχεδόν τίποτα δεν γνωρίζουμε για την παιδική και νεανική της ηλικία. Η ιστορία, βλέπετε, την έβαλε στα κοιτάπια της όταν η νεαρή Σοφή θα εμφανιστεί στο πλευρό ενός από τους πρώτους αεροναύτες της ιστορίας, του Jean-Pierre Blanchard. Τι μουρλός αυτός ο Μπλανσάρ, φίλες και φίλοι, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Είχε πραγματοποιήσει την πρώτη επιτυχημένη πτήση με αερόστατο υδρογόνο στο Παρίσι στις 2 Μαρτίου του 1784, απογειώνοντας τον μπαλόνι του από το πεδίο του Άρεως. Κόντεψε να σκοτωθεί τότε, και μάλιστα όχι από λάθος πλοήγηση ή από αστοχία υλικών, αλλά λόγω της βλακείας ενός αξιωματικού. Πιανού αξιωματικού, του Dupont de Sabon, συμμαθητή του Ναπολεόν στη στρατιωτική σχολή de Brienne. Τι έγινε? Πάει ο Σαμπρόν και λέει του Μπλανσάρ: «Θέλω να ανέβω και εγώ μαζί σου». Ο Μπλανσάρ δεν ήθελε να θέσει σε κίνδυνο έναν άλλον άνθρωπο και του λέει όχι. Τότε ο Βλακ Σαμπρόν, θυμωμένος, έσκισε με τη σπάθα του τα σκοινιά πρόσδεσης του αερόστατου και τα κουπιά του, και εκείνο έφυγε γι' αυτό που λέμε αλούνταλου. Ο καημένος Μπλανσάρ σκόπευε να κατευθυνθεί βόρειο-ανατολικά προς το Λαβιλί, αλλά το αερόστατο σμπρώχθηκε από τον άνεμο, τι μας έλεγε το πρώτο τραγούδι, προς τον Σικουάνα, στο Μπιλανκούρ, και πάλι πίσω, και τελικά προσγειώθηκε στη λεωφόρο των Σεβρών. Πρωτοπόρος στην εποχή του Μπλανσάρ. Ήταν μεταξύ άλλων ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε από αέρος το στενό της μάχης το 1785, μόλις 2 χρόνια μετά την πρώτη δημόσια μη επανδρομένη πτήση αερόστατου από τους περίφημους αδελφούς Μόγκολφιέ. Η Σοφή παντρεύτηκε τον Μπλανσάρ όταν η ίδια ήταν 26 χρόνων, εκείνος ήδη 50, τα μισά του χρόνια δηλαδή. Άλλοι λένε πως παντρεύτηκαν το 1794, άλλοι το 1797, άλλοι το 1804, συνδέοντας, με βάση την τρίτη ημερομηνία, τον γάμο αυτό με την πρώτη πτήση της κοπέλας. Πάντως η ιστορία περιγράφει τον Μπλανσάρ ως γκρινιάρη άντρα, δίστροπο και μια ζωή άφραγκο. Η Σοφή ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο κορίτσι, διαφορετικό από τον υπόλοιπο κόσμο. Πολύ δύσκολη στη συναναστροφή. Ήταν συνεχώς εκνευρισμένη και αγχώδης. Βίωνε μια τρομερή αμηχανία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, φοβόταν τους δυνατούς ήχους, αλλά και την οχλαγωγία. Τρόμαζε πάρα πολύ με τα άλογα και τις άμαξες. Γενικότερα, ο θόρυβος της καθημερινής ζωής της προκαλούσαν αγωνία και την έκαναν να χλωμιάζει. Να όμως που στον αέρα το κορίτσι μας ήταν διαφορετικό. Ο αέρας ήταν το μόνο μέρος στο οποίο δεν αισθανόταν φόβο. Η ησυχία των μεγάλων υψομέτρων, θέλετε, η απόσταση από τη βουή, την αντάρα του κόσμου, της πόλης, η αίσθηση ότι τίποτε δεν μπορεί να σε αγγίξει εκεί πάνω, όλα αυτά τα πράγματα που έφερναν ζάλι και δέος στον υπόλοιπο κόσμο για τη Σοφή δεν ήταν καθόλου τρομακτικά. Κάθε άλλο.
ήταν ανακουφιστικά. Στα πρώτα της αεροναυτικά ταξίδια με τον σύζυγό της, η Σοφή ένιωθε ασφαλής, διότι πάρα πολύ απλά ένιωθε στο στοιχείο της.

Και μουσικά στους αθέρες θα βρεθούμε. Είμαστε ήδη φίλες και φίλοι, έτσι. Archie Bell and the Drells, η συντροφιά η οποία μας τραγούδησε ένα παλιό τραγούδι, το My Balloon's Going Up. Το μπαλόνι μου πάει ψηλά.

Η Σοφή πραγματοποίησε την πρώτη της πτήση σε αερόστατο με τον Μπλανσάρ στη Μασσαλία στις 27 Δεκεμβρίου του 1804. Το ζευγάρι, δυστυχώς, χρεοκόπησε λίγο καιρό αργότερα εξαιτίας της πολύ κακής οικονομικής διαχείρισης του Μπλανσάρ. Και έτσι αυτός, τι έκανε, σκέφτηκε πως μια γυναίκα σε αερόστατο θα ήταν η καινοτομία που θα προσέλκυε αρκετό ενδιαφέρον ώστε να λυθούν τα οικονομικά τους προβλήματα. Η Σοφία πραγματοποίησε και δεύτερη πτήση, πάλι με τον Μπλανσάρ στο πλευρό της, και πέταξε μόνη της για πρώτη φορά στις 18 Αυγούστου του 1805 από τον κήπο του μοναστηριού των Ιακωβίνων στην Τουλούζη. Δεν ήταν η πρώτη γυναίκα αεροναυτικός, φίλες και φίλοι Σοφία. Ήταν πρώτη σε πολλά άλλα, αλλά όχι σε αυτό, και θα εξηγήσουμε αναλυτικά. Στις 20 Μαΐου του 1784, η μαρκισία και κόμισσα του Μανταλαμπέρ, η κόμισσα του Ποντενά και η Μις Δελαγκά πραγματοποίησαν πτήση με προσδεδεμένο αερόστατο στο Παρίσι. Ούτε ήταν η πρώτη γυναίκα που απογειώθηκε με ελεύθερο αερόστατο. Στην εποχή του Μπλανσάρ, η Σιτουαγέν Ανρί, που πραγματοποίησε πτήση με τον Αντρέ Ζακ Γκαρνερέν το 1798, πιστώνεται αυτή την πρωτιά. Αν και, για να λέμε του στραβού το δίκιο, η τιμή ανήκε σε άλλην, στην Ελιζαμπέ Τίμπλ. Η Τίμπλ, τραγουδίστρια όπερας, τι έκανε? Πέταξε για να ψυχαγωγήσει τον βασιλιά Γουστάβο III της Σουηδίας στη Λιόν στις 4 Ιουνίου του 1784, 14 χρόνια πριν την Ανρί. Η Μπλανσάρ όμως ήταν η πρώτη γυναίκα που οδήγησε το δικό της αερόστατο και η πρώτη που υιοθέτησε την αεροναυτική ως επάγγελμα. Είχε έρθει η ώρα όμως, φίλες και φίλοι, να μείνει μόνη στη ζωή. Το 1809 ο Ζαν-Πιέρ Μπλανσάρ υπέστη, κατά πάσα πιθανότητα, καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια μιας πτήσης και έπεσε από το καλάθι. Το ύψος μεγάλο δεν ήταν, επέζησε, αλλά κατέληξε μερικούς μήνες αργότερα, το Μάρτιο του 1809, αφήνοντας πίσω του, τι άλλο, πολλά χρέη, αλλά και ένα αερόστατο. Η Σοφία ήταν 31 χρόνων, χείρα, χωρίς εισόδημα, χωρίς καμία επαγγελματική εμπειρία. Το μόνο που ήξερε να κάνει ήταν να πιλοτάρει εκείνο το αερόστατο. Αλλά πόσο εύκολο ήταν να στηριχθεί σε αυτό, σε έναν κόσμο στον οποίο κυριαρχούσε η αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν κάνουν για αεροναύτες. Εδώ που τα λέμε, αυτοί οι δύο οι άνθρωποι αγαπήθηκαν κάτω από ένα μπαλούνι, Love in a Hot Air Balloon, φίλες και φίλοι, το τρίτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής, Anthony Phillips.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Στάχτη έγιναν σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα στη Νότια Γαλλία, μάχη με τις φλόγες σε Ισπανία και Πορτογαλία. Φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας, μήνυμα 112 για ετοιμότητα η Ένωση σε επιχειρούν 16 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών για πολίτες και επιχειρήσεις. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο σε περιφέρεια αλλά και στους δύο Δήμους. Fake news, η σύνδεση της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο με τις ανεμογεννήτριες, υποστηρίζει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας. Μια σύλληψη στην Πιερία και πρόστιμα σε Θεσσαλονίκη, Πέλα και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιάς. 42χρονη στο Ηράκλειο χτύπουσε γυναίκα με ρόπαλο και της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά. Θύμα απάτης με λία 4 εκατομμύρια ευρώ έπεσε γνωστή εφοπλίστρια. Ανακτήθηκαν τα χρήματα. Αγρίο ξυλοδαρμό υπέστη άνδρα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι. Δέχθηκε επίθεση επειδή έκανε παρατήρηση σε άλλο άτομο που μιλούσε δυνατά στο κινητό του. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τη FIFA να επανεξετάσει την ποινή του Μπαλογκάν. Φρίκη για δύο γυναίκες που πήγαν στο Πακιστάν για κρύπτο, απήχθησαν, βασανίστηκαν και βιάστηκαν ομαδικά, εμπλέκεται ο εγγονός του Υπουργού Εξωτερικών. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κώστα Σαββίδη σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας την αγαπημένη την Ειρήνη, την Δήμητρα, πάντα αγαπημένη συντροφιά, οι αδελφές, στον Νίκο, στον Άκη που ποτέ δεν μας ξεχνά, στον Γιάννη Τολιώνη, στην Τατιάνα, στην Μέρη, μια γλυκιά αγκαλιά, να στείλουμε στον Στέλιο και τη Λιάνα μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Η Σοφία όμως θα διέψευδε όλον εκείνο τον κόσμο που έλεγε πως οι γυναίκες δεν κάνουν για αεροναύτες. Όχι γιατί σώνει και καλά αυτός ήταν ο στόχος της, αλλά γιατί τα επί της γης εξακολουθούσαν να την κάνουν να υποφέρει. Ο αποθανός σύζυγος χρησιμοποιούσε αερόστατα με ζεστό αέρα ως επιτοπλίστων, με μεγάλα μπαλόνια και φαρδιά καλάθια. Η Σοφή, για να ελαχιστοποιήσει τα έξοδά της, τι έκανε? Χρησιμοποιούσε το αερόστατο αερίου με υδρογόνο ή αλλιώς σαρλιέρα, καθώς της έδινε τη δυνατότητα να απογειώνεται μέσα σε ένα καλάθι που είχε διαστάσεις λίγο μεγαλύτερες από αυτές μιας καρέκλας και δεν είχε και τις απαιτήσεις όγκου του υλικού που χρειαζόταν ένα αερόστατο θερμό αέρα. Για να το κάνει και πιο ωραίο, αντί για μεγάλο καλάθι, επέλεξε να ταξιδεύει καθισμένη σε μια μικρή βάρκα ή απλώς ένα κρεμαστό κάθισμα κάτω από τον όγκο του αερόστατου, εκτεθειμένη πλήρως στον αέρα, φοβερό. Όπως είδαμε προσφάτως, φίλες και φίλοι, οι Γάλλοι έδωσαν μεγάλη σημασία στη χρήση του αερόστατου για στρατιωτικούς σκοπούς. Όσοι είσαστε εδώ την περασμένη εβδομάδα, θα θυμάστε πως νίκησαν τους Αυστριακούς στη μάχη της Φλερίζ, χάρη και στη χρήση του αερόστατου, ο πλοηγός του οποίου έριχνε μπιλιέτα με τις κινήσεις των Αμπσβούργων. Ο Ναπολεόν, ως αξιωματικός, ήταν μέγας λάτρης των μπαλονιών. Η αυτοκρατορική αυλή ήταν μια καλοκουρδισμένη μηχανή παραγωγής εντυπώσεων από την άλλη πλευρά. Κάθε δημόσια γιορτή, κάθε τελετή, κάθε επίδειξη δύναμης ήταν σχεδιασμένη για να εντυπωσιάσει και για να υπενθυμίζει στο κοινό τι εστί Γαλλία. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Το 1804 ο Βοναπάρτης ανέθεσε σε έναν αεροναύτη τον Αντρέ Ζακ Γκαρνερέ, τον οποίο προαναφέραμε, να πετάξει πάνω από το Παρίσι για να γιορτάσει τη στέψη του. Εκεί να δείτε γέλιο. Σηκώθηκε το αερόστατο, χαμός από κάτω, χειροκροτήματα, «Vive la France, vive Napoléon». Πάει αυτό, πέταξε ψηλά, πήγε, χάθηκε ο άνθρωπος. Τελικά, με τον αγέρα έφτασε και πού έφτασε? Στη Ρώμη. Γέλιο να δείτε. Ποιος είδε το Βοναπάρτη και δεν φοβήθηκε? Ως εκ τούτου, ο Ναπολεόν τι έκανε? Έψαξε κάποιον πιο αξιόπιστο και τον βρήκε στο πρόσωπο της Σοφή Μπλανσάρ. Τη διόρισε μάλιστα αεροναυτικό επισήμων εκδηλώσεων και εορτασμών. Μια θέση που ουσιαστικά επινοήθηκε αποκλειστικά για εκείνη. Ήταν η πρώτη γυναίκα στην ιστορία με επίσημο κυβερνητικό ρόλο συνδεδεμένο με την αεροναυτιλία. Η Σοφή, θέλοντας να κάνει αυτές οι επιδείξεις πιο εντυπωσιακές, επινόησε μια γκάμα από εφέ. Έριχνε πυροτεχνήματα από ψηλά, άναβε φωτοβολίδες που έσκιζαν τον νυχτερινό ουρανό, κρεμούσε φωτεινά φαναράκια κάτω από το αερόστατο. Όταν η νύχτα ήταν πραγματικά σκοτεινή, χωρίς φεγγάρι και με συννεφιά, ένα φωτεινό αερόστατο που κινούνταν αθόρυβα στον ουρανό ήταν κάτι που οι άνθρωποι δεν επρόκειτο να ξεχάσουν ποτέ. Η μοναρχική όμως δεν επρόκειτο να μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα απέναντι σε έναν κοντό κορσικανό που τους είχε πετάξει τα τάρταρα. Όλη η συντριπτική Ευρώπη συνασπίστηκε και τα κατάφερε το 1814. Με την παλινόρθωση όμως η Σοφή Μπλανσάρ αναβαθμίστηκε. Ο Λουδοβίκος, που βέβαια είχε επίσης μεγάλη ανάγκη για άρτο και θεάματα, την ονόμασε επίσημη αεροναυτικό της παλινόρθωσης. Ήταν η πρώτη και μόνη γυναίκα που χρημάτισε σε επίσημη θέση σε δύο διαδοχικά και αντίπαλα γαλλικά καθεστώτα.

Ανάμεσα στις πτήσεις για τις επίσημες γιορτές, η Σοφή συνέχιζε τις δικές της επιδείξεις, πάντα επιπληρωμή. Μόνο που, με τα χρόνια, οι απαιτήσεις για όλο και πιο εντυπωσιακά εφέ αυξάνονταν. Βλέπετε, το κοινό του 1815 δεν ήταν πλέον το κοινό του 1805. Οι άνθρωποι είχαν δει αερόστατα και είχαν χορτάσει. Ήταν πλέον το κάτι παραπάνω. Η Σοφία ανταποκρίθηκε στα αιτήματα της εποχής της, αυξάνοντας τα πυροτεχνήματα, τις φωτοβολίδες και τις όλο και πιο ρυψοκίνδυνες νυχτερινές επιδείξεις. Έπαιζε κυριολεκτικά με τη φωτιά, ενώ πετούσε σε ένα μπαλόνι γεμάτο έφλεκτο υδρογόνο. Ήταν πολύ θαραλέα. Είχε την εμπειρία να αντιμετωπίζει δύσκολες περιπτώσεις. Όπως για παράδειγμα σε μία πτήση πάνω από το Τωρίνο το 1807, όταν ο αγέρας την πήγαινε και την έφερνε κατά πως ήθελε. Το κορίτσι βρέθηκε πάρα πολύ μακριά από το σημείο εκκίνησης, έξω από τα όρια της πόλης. Τη στιγμή που πήγαινε να προσγειωθεί, που λέτε, το αερόστατο ανυψώθηκε πάλι. Εκείνη κρεμάστηκε από το καλάθι της με τα χέρια και τελικά έπεσε σε ένα βάλτο. Ήταν ένα εξαιρετικά σοβαρό ατύχημα, αλλά εκείνη το καταγράφει στο ημερολόγιο της με μια απλή πρόταση. Έπεσα σε μια λίμνη και βγήκα κολυμπώντας. Η Μπλανσάρ πραγματοποιούσε πολύ συχνά επιδείξεις στους κήπους Τίβολη στο Παρίσι, όταν βέβαια βρισκόταν στο Παρίσι. Συγκεκριμένα δύο φορές την εβδομάδα το έκανε αυτό. Η επίδειξη στην οποία θα βρεθούμε, φίλες και φίλοι, επρόκειτο να είναι η πιο εντυπωσιακή, καθώς η Σοφή Μπλανσάρ θα χρησιμοποιούσε περισσότερα πυροτεχνήματα από κάθε άλλη φορά. Ιουλίου 6 του 1819. Όλα έτοιμα. Συνάδελφοί της αλλά και απλοί πολίτες την παρακαλούν να μειώσει τον αριθμό των πυροτεχνημάτων. Αρχικά έδειξε να συμμερίζεται τις ανησυχίες του κόσμου, αλλά στο τέλος άλλαξε γνώμη. Κάθισε στη θέση της και είπε: «Πάμε, πάμε. Αυτή θα είναι η τελευταία φορά». Εννοώντας μάλλον ότι θα ήταν η τελευταία φορά που θα έκανε κάτι τόσο ρυψοκίνδυνο. Θα ήταν η τελευταία φορά, αλλά για άλλο

Η βραδιά της 6ης Ιουλίου του 1819 ήταν ξάστερη. Πεντακάθαρος ουρανός. Το κοινό, πολυάριθμο. Και όπως πάντα, γεμάτο όρεξη για θέαμα. Όλα γίναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η Σοφή πυροδότησε δεκάδες πυροτεχνήματα, κάνοντας στην κυρολεξία τη νύχτα μέρα. Κατά πάσα πιθανότητα όμως, ένα από αυτά, ίσως και περισσότερα, πήρε περίεργη τροχιά και επέστρεψε προς τον μπαλόνι. Το αερόστατο άρχισε να φλέγεται και το υδρογόνο περιμένει με αγωνία. Η Μπλανσάρα άρχισε να χάνει ύψος με φοβερή ταχύτητα. Την ίδια ώρα όμως που το αερόστατο συνέχισε να απομακρύνεται από τους κήπους λόγω του ανέμου. Κάποιοι θεατές, να σκεφτείτε φίλες και φίλοι, πίστεψαν πως όλο αυτό ήταν μέρος της επίδειξης και χειροκροτούσαν, επιφημούσαν από κάτω. Το αερόστατο δεν είχε φτάσει πολύ ψηλά. Πλέον το αέριο που αποδεσμευόταν κεγόταν. Την ίδια ακριβώς στιγμή που το αέριο εντός του μπαλονιού ήταν αρκετό για να του παρέχει άνοση και να αποτρέψει μια απότομη πτώση προς το έδαφος. Πετώντας τα έρματα, η Μπλανσάρ κατάφερε να περιορίσει κάπως την κάθοδο. Έρμα είναι τα βάρη που χρησιμοποιούνται για τη σωστή ισορροπία ενός σκάφους, είτε στον αέρα είτε στο νερό. Σακιά μου ήταν ουσιαστικά. Περισσότερες μαρτυρίες ανέφεραν πως ήταν ήρεμη η Μπλανσάρ κατά τη διάρκεια της καθόδου, αλλά λέγεται πως κουνούσε τα χέρια της απεγνωσμένα καθώς το σκάφος έφτανε προς το έδαφος. Λίγο πάνω από τις οροφές των οικειών της Rue de Provence, το αέριο του αερόστατου εξαντλήθηκε και το σκάφος κόλλησε στην οροφή ενός κτίσματος. Οι περισσότεροι πίστεψαν πως η κοπέλα είχε γλιτώσει, αλλά τα σκοινιά που κρατούσαν την καρέκλα στο σώμα του αερόστατου μάλλον κάηκαν ή η πρόσκρουση την έσπρωξε προς τα μπρος και ως εκ τούτου η Μπλανσάρ, έχοντας μπλεχτεί στα δίχτυα του αερόστατου, έπεσε με φόρα από την οροφή στο δρόμο.

Αυτή ήταν η The Raincoats, φίλες και φίλοι. Σε ένα τραγούδι τους του 1984, το Balloon. Και όπως ακούσατε στο φινάλι, το τραγούδι δεν είχε μόνο Balloon, είχε και πυροτεχνήματα. Ένας αυτόπτης μάρτυρας που έτρεξε στο σημείο, ονόματι Jean Paul, θα περιγράψει τις τελευταίες τις στιγμές. Υπήρχε μια τρομερή σιγή. Ύστερα, η Madame Blanchard μπλέχτηκε στα δίχτυα του αερόστατου, εκτινάχθηκε στην οροφή ενός σπιτιού, στην Rue de Provence, και έπειτα κατέπεσε στο δρόμο από όπου συνελέγει το διαμελισμένο της σώμα. Ήταν μόλις 40 χρόνια. Στη διάρκεια της γεμάτης ουρανό πορείας της, η Σοφή Μπλανσάρ, που ποτέ δεν ξαναπαντρεύτηκε μετά το θάνατο του σύζυγου της, πραγματοποίησε τουλάχιστον 60 καταγεγραμμένες πτήσεις. Η Σοφή ήταν η πρώτη γυναίκα που έκανε την αεροναυτιλία κύριο επάγγελμα και μία από τις πρώτες γυναίκες στον κόσμο που κέρδισε το στοίχημα με την εποχή της, αν αναλογιστούμε, φίλες και φίλοι, πως δεν ήταν τέκνο κάποιες οικογένειες που θα την υποστήριζε και σύζυγο χρηματοδότη δεν είχε. Άλλωστε, εδώ που τα λέμε, ή μάλλον εδώ που τα ακούσατε, ο Μπλανσάρ, ακόμη και όταν ζούσε, ένα κινητό χρέος ήταν. Είναι θαμμένη στο νεκροταφείο Père Lachaise του Παρισιού και η επιγραφή στον τάφο της λέει: «Θύμα της τέχνης της και του θάρρους της». Οι Red Moon Road, φίλες και φίλοι, γεννήθηκαν σε μια βραδιά με μια φοβερή καταιγίδα κάπου εκεί ψηλά στον Καναδά. Ένα πολύ ενδιαφέρον folk συγκρότημα. Κάποια στιγμή λοιπόν έγραψαν ένα τραγούδι για το κορίτσι για το οποίο σας μιλήσαμε και φέρει βέβαια ως τίτλο και το όνομά της. Σοφή Μπλανσάρ, 1778. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 16 εναέρια μέσα επιχειρούν μεταξύ ισχυρών επίγειων δυνάμεων να κατασβέσουν τη φωτιά στην περιοχή Αγίας Ελένης Τριζινίας. Εστάλει νωρίτερα μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα εκένωσης. Στο μεταξύ, οριοθετημένη είναι η φωτιά στη Χρυσαυγή του Δήμου Λαγκαδά που καίει σε χορτολιβαδική έκταση χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με ένα πεζοπορο τμήμα και 6 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Στο μεταξύ, στη Γαλλία εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο στα Ανατολικά Πυρηναία που έχει ήδη κάψει σχεδόν μισό εκατομμύριο στρέμματα και έχει οδηγήσει στην απομάκρυση 10.000 ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη στη Γαλλία, όπως και σε Ισπανία και Πορτογαλία, όπου οι φλόγες κατέστρεψαν χιλιάδες στρέμματα τροφοδοτούμενες από ένα νέο κύμα καύσωνα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και συγκεκριμένα στην πολιτική, το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει η κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης είπε σε συνέντευξή του ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο κοινωνικό γίνεται. Για όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες, είπε, θα υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης, το οποίο βασίζεται στην ανάπτυξη της οικονομίας και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτό το μέρισμα, τόνισε, θα επιστρέψει πίσω. Θα πάμε στις εκλογές με σεμνότητα, σοβαρότητα και αυτοκριτική, όπου χρειάζεται. Θα κάνουμε φυσικά τον απολογισμό μας όπως έχουμε υποχρέωση, γιατί όσα είπαμε τα κάναμε. Και θα παρουσιάσουμε με σεμνότητα, σοβαρότητα και αυτοκριτική όπου

0: μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της, προκαλώντας το θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην εγκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με πληροφορίες την Τετάρτη ή την Πέμπτη στην Κοζάνη. Την ίδια ώρα, πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η ελληνική αστυνομία. Η ανάλυση των ευρημάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις μαρτύρων βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Στα ίχνη δύο αλλοδαπών που φέρονται να εμπλέκονται σε μεγάλη ηλεκτρονική απάτη σε βάρος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας, συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, έφτασε η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος. Οι δράστες χρησιμοποίησαν συγκεκριμένη μέθοδο, μία από τις πλέον διαδεδομένες μορφές στοχευμένης ηλεκτρονικής απάτης κατά επιχειρήσεων, καταφέρνοντας να εκτρέψουν το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας στη Βουλγαρία. Χάρη ωστόσο στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών και στη συνεργασία με τραπεζικά ιδρύματα και διεθνείς φορείς, τα χρήματα δεσμεύτηκαν πριν διακινηθούν περαιτέρω και τελικά ανακτήθηκαν στο σύνολό τους. Άγριο ξυλοδαρμό υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι, άνδρας ο οποίος δέχθηκε επίθεση επειδή έκανε παρατήρηση σε άλλο άτομο που μιλούσε δυνατά στο κινητό του. Το θύμα του ξυλοδαρμού δέχθηκε άγρια χτυπήματα και τραυματίστηκε, ενώ κατέθεσε μήνυση σε βάρος του δράστη. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, θύμα άγριας κακοποίησης, έπεσε μια 55χρονη Ρωσίδα από 42χρονη Ρουμάνα, η οποία για ένα μήνα την κρατούσε εχμάλωτη σε σπίτι στην πόλη του Ηρακλείου. Η 55χρονη δεν δίστασε να της κόψει τα μαλλιά με μπαλτά και να τη χτυπά με βία με ένα ρόπαλο. Όλα ξεκίνησαν την 1η Ιουλίου, όταν και έγινε καταγγελία για κλοπή ενός κινητού τηλεφώνου. Οι αστυνομικοί, ερευνώντας την υπόθεση, εντόπισαν τα βίντεο που κατέγραφαν την κακοποίηση και άρχισαν να ψάχνουν για την 55χρονη Ρωσίδα, η οποία περιέγραψε τι συνέβη και είπε πως κατάφερε να λυθεί και να φύγει μόνον όταν η 42χρονη αποκοιμήθηκε. Στη διεθνή επικαιρότητα, φρίκη για δύο γυναίκες που πήγαν στο Πακιστάν για κρυπτονομίσματα. Απήχθησαν, βασανίστηκαν και βιάστηκαν ομαδικά. Εμπλέκεται ο εγγονός του Υπουργού Εξωτερικών. Το ένα από τα δύο θύματα υποστήριξε ότι είχε προσκληθεί στο Ισλαμαμπάντ από τον εγγονό του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, ο οποίος της είχε υποσχεθεί επαγγελματικές γνωριμίες με επενδυτές για την εταιρεία της. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αιθρίος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
2: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
1: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
2: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
1: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
2: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Το σβήσιμο της μέρας.
1: Fade out, fade out.
2: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.
1: Fade out, fade out.
0: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
2: ταξίδια στο παρελθόν,
0: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Αποστόλη Κοσμόγλου. Έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Περιμένουμε και εσάς στην παρέα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Πριν από λίγο οριοθετήθηκε μια πυρκαγιά που ξέσπασε στη Χρυσαυγή Λαγκαδά και μας ανησύχησε, καθώς χρειάστηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να τεθεί τελικά υπό έλεγχο, όπως φαίνεται. Και αυτό γιατί μόλις προχθές βράδυ είχαμε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες εκεί στο Ρεόκαστρο, η οποία επί 24 ώρες έκαιγε δύο εργοστάσια, σκορπίζοντας τοξικό νέφος στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης, για να ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο μια διάβολοβδομάδα στη Θεσσαλονίκη που περιελάμβανε μια φωτιά με δύο νεκρούς στη Λυτή, η οποία επίσης ξεκίνησε από απροσεξία, όπως φαίνεται, από το Ρεόκαστρο, μία νεκρή μετά από επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, και αυτή τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, η οποία και αυτή ξεκίνησε από απροσεξία ανθρώπινη, όπως φαίνεται, και ολόκληρη τη νύχτα απείλησε κατοικημένες περιοχές, σπίτια και περιουσίες. Επειδή πήγα χθες εκεί όλη μέρα, νομίζω είναι απορίας άξιων, όχι πως δεν κάηκαν σπίτια, πως δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, και ευτυχώς, γιατί η άνεμη ήταν ισχυρή, η φωτιά με το που ξεκίνησε διασπάστηκε σε δύο μέτωπα και κυριολεκτικά έγλυψε αυλές σπιτιών, πέρασε από δίπλα από τους τοίχους χωρίς να προκαλέσει την καταστροφή που θα μπορούσε. Άντε και καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, έχουμε Μουντιάλ και έχουμε και ωραίους αγώνες πια, αφού έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση. Και είδαμε χθες την Αγγλία με 10 παίκτες να παίρνει την πρόκριση. Είδαμε και την Νορβηγία να πετά έξω τη Βραζιλία. Σήμερα περιμένουμε στις 10, μόλις τελειώσει το fade out δηλαδή, το Πορτογαλία-Ισπανία, ευρωπαϊκό ντέρμπι και διηβηρικό, και στις 3 τη διοργανώτρια ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με το Βέλγιο. Και τι απομένει για να δούμε τι ζευγάρια θα έχουμε? Λοιπόν, απομένει το Αργεντινία-Αίγυπτος και το Ελβετία-Κολομβία. Και αν γίνουν και αυτά, οι ομάδες που θα πάνε στις 8 θα κοντραριστούν μεταξύ τους, είναι Γαλλία-Μαρόκο, Νορβηγία-Αγγλία, Πορτογαλία-Ισπανία, όποιος νίκησε σήμερα, με τον νικητή του σημερινού, εντάξει, του σημερινού, του αυριανού, μετά τα μεσάνυχτα τέλος πάντων αγώνα, είπα Βέλγιο, και μετά το ζευγάρι που θα προκύψει από τους αγώνες Αργεντινία-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Έχουν πεταχτεί ήδη έξω η Βραζιλία, το Μεξικό που ήταν εκ των διοργανώτριων χωρών, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Παραγουάη, και συνεχίζουν ας πούμε η Ελβετία, η Κολομβία, το Βέλγιο και η Αίγυπτος. Αυτό κι αν είναι Μουντιάλ.

Ο Στάλες Σολμπάκεν είναι ο προπονητής της Νορβηγίας, της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας. Είναι αυτός που οδήγησε στην επόμενη φάση την ομάδα με νίκη επί της Βραζιλίας και ο πανηγυρισμός μετά τη νίκη έχει γίνει viral στο διαδίκτυο για κανέναν άλλο λόγο παρά για το γεγονός ότι η 22χρονη κόρη τους Ίντα ανέβασε τη στιγμή στα social media και συνόδευσε με 7 λέξεις αυτό τον πανηγυρισμό. Δεν υπάρχει κάτι πιο μεγαλύτερο από αυτό, έγραψε, γιατί πίσω από αυτό κρύβεται μια εμπειρία που σημάδεψε για πάντα τη ζωή του προπονητή της Νορβηγίας και ολόκληρης της οικογένειάς του. Το 2001, 13 Μαρτίου, ο Σολμπάκεν κατέρευσε ξαφνικά μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της προπόνησης με τη φανέλα της Κοπεχάγης και η καρδιά του σταμάτησε για περίπου 7 με 8 λεπτά. Κλήθηκε ασθενοφόρο, ο γιατρός της ομάδας έδωσε πρώτες βοήθειες. Λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο οι γιατροί τοποθέτησαν βηματοδότη. Η καριέρα του ως ποδοσφαιριστή είχε τελειώσει. Ο ίδιος μιλώντας στο BBC είπε ότι στην αρχή δεν μπορούσε να δει τίποτα, μόνο απόλυτο σκοτάδι. Μετά εμφανίστηκε ένα ανοιχτό μπλε κάτι σαν τούνελ. Όταν με ξύπνησαν σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να μείνω εκεί για λίγο ακόμα. Δεν έχω καμιά εξήγηση για αυτό που είδα, αλλά κυρίως αυτό που έχει μείνει είναι ότι πίσω από αυτή τη δοκιμασία ζωής για τον προπονητή της Νορβηγίας υπήρχε και μια οικογένεια που προσπαθούσε να σταθεί όρθια και ο ίδιος έχει αναφερθεί στη σύζυγό του λέγοντας πως εκείνη η περίοδος ήταν μια δυσκολότερες από τη ζωή του. Μια γυναίκα 23-24 ετών ξαφνικά βρέθηκε να μεγαλώνει μόνη δύο μικρά παιδιά, ενώ ο σύζυγός της ήταν ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Η γυναίκα μου ακόμη δεν μπορεί να μιλήσει γι' αυτό, παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια. Έμεινα έκπληκτος πως κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτή την τόσο δύσκολη κατάσταση σε τόσο νεαρή ηλικία. Γι' αυτό λοιπόν και ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός με την αγκαλιά και το φιλί στη σύζυγό του είχε τόση σημασία για αυτόν τον προπονητή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τριζινίας. Για δεύτερη φορά ήχησε το 112 για εκένωση της περιοχής και μετακίνηση προς το Άνω Φανάρι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο σε περιφέρεια αλλά και στους δύο Δήμους. Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα, στόχος ένας σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες, είπε ο Πρωθυπουργός, θα ενισχύει τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο κοινωνικό γίνεται, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Πρόσθεσε πως για όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες θα υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης. Την Πέμπτη στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύματος της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για τη διαδικτυακή υποβολή του μηχανογραφικού 2026. Μυστήριο με την εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας από την Αρτέμιδα που μετέφερε σημαντικά χρηματικά ποσά. Δολοφόνος αιμονικός με το Χάνιμπαλ διαμέλυσε τη γειτόνισσά του και υπέδειξε το σημείο ταφής με χάρτη στη Βρετανία. Ήταν όνειρο ζωής, είπε. Παίκτης των Miami Heat με κάθε επισημότητα ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επειδή ακούσαμε νωρίτερα στους τίτλους το ότι οι Δήμοι Ωροκάστρο και Παύλου Μελά κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τι σημαίνει το να κηρυχτεί ένας Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το ακούμε συνέχεια. Τι σημαίνει λοιπόν πρακτικά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η κήρυξη ενός Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ενεργοποιεί ειδικά σχέδια διαχείρισης κρίσεων για την αντιμετώπιση σοβαρών φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, σύμφωνα με το Υπουργείο και τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει. Και τι είναι αυτά? Τέσσερα πράγματα θα σας πω για να γνωρίζετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, πρώτον, επιτάξεις, υπάρχει νομικό έρισμα για δέσμευση ιδιωτικών χώρων, οχημάτων ή μηχανημάτων έργου εφόσον κριθεί απαραίτητο. Αυτό σημαίνει ότι την ώρα που υπάρχει φυσική καταστροφή μπορούν να επιταχθούν ορισμένα μηχανήματα ή χώροι για να εξυπηρετήσουν για οτιδήποτε αφορά την φυσική καταστροφή, π.χ. να φιλοξενηθεί κόσμος ή να χρησιμοποιηθούν τα μηχανήματα κατά τη διάρκεια της καταστροφής. Πρόσληψη προσωπικού. Μπορούν λοιπόν οι Δήμοι να συνάψουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστροφών ή εκτάκτων αναγκών. Ταχείες προμήθειες. Παρακάμπτονται οι χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες για κατεπίγουσες ανάγκες που έχουν να κάνουν υλικά, καύσιμα και υπηρεσίες. Και χρηματοδότηση διευκολύνει την κρατική επιχορήγηση προς τον Δήμον για την κάλυψη των εξόδων από κατάσταση. Αυτά τα δύο τελευταία είναι και τα πιο σημαντικά. Αυτό σημαίνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η κήρυξη έχει συνήθως διάρκεια 6 μηνών με δυνατότητα παράτασης αν οι συνθήκες το απαιτούν.

0: Καλησπέρα στην Ιωάννα που στέλνει το πρώτο μήνυμα εδώ στην εκπομπή. Καλησπέρα βιαστική, λέει, γιατί ετοιμάζεται για ποτάρες, μάλιστα. Αυτό είναι. Για ποτάρες. Δευτεριάτικα κιόλας. Ωραίο αυτό. Οι υπόλοιποι βγαίνουν Σαββατοκύριακα, εμείς Δευτέρα. Καλό είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Πολύ μ' αρέσει όταν δεν έχει κόσμο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Σήμερα ήταν. Έγινε στη Θεσσαλονίκη το Balkan Forum από το Υφυπουργείο Μακεδονίας Τράκης αρμόδιο για το Υφυπουργείο Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης και εκεί ο Χρήστος Δήμας μίλησε για το flyover και το μετρό Καλαμαριάς. Για το flyover είπε ότι η πρόοδος κατασκευής του ξεπέρασε το 53%, άρα φάγαμε το μισό και λίγο παραπάνω. Θα εξυπηρετούνται 10.000 οχήματα ανά ώρα από αυτό το έργο, ενώ όσον αφορά την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, είπε ότι σε λίγες εβδομάδες θα παραδοθεί. Όσον αφορά την κίνηση, 15% μειώθηκε η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης από τη λειτουργία του μετρό. Με την επέκταση προς Καλαμαριά θα μειωθεί ακόμη περισσότερο. Πότε υπολογίζεται να γίνουν τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό? Υπολογίζεται ότι θα είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου, τότε αναμένεται να παραδοθεί το έργο που έχει ήδη προσδοκίες, έχει δημιουργήσει ήδη προσδοκίες στους καταστηματάρχες εκεί της περιοχής, οι οποίοι προσδοκούν αγοραστική κίνηση, ακόμα και από ανθρώπους που ζουν στο κέντρο, οι οποίοι από το σιδηροδρομικό σταθμό ακόμα θα μπορούν να παίρνουν το μετρό και να φτάνουν στην Καλαμαριά. Έτσι λοιπόν ο εμπορικός σύλλογος προσδοκά ότι θα έχει εμπορική κίνηση περισσότερη από αυτήν μέχρι τώρα. Υπάρχουν βέβαια και επενδυτικά ενδιαφέροντα στην περιοχή εξαιτίας της επέκτασης του μετρό εκεί και ήδη υπάρχουν στην αγορά άνθρωποι που αναζητούν χώρους για να επενδύσουν, ωστόσο υπάρχει και ανησυχία στον εμπορικό κόσμο γιατί δεν θέλουν να γίνει η οδός πόντου, όπως χαρακτηριστικά λένε, όπως η Εγνατία, δηλαδή να αυξηθούν τα ενίκια προσδοκώντας κίνηση λόγω του μετρό και στη συνέχεια να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν οι καταστηματάρχες, με αποτέλεσμα να μένει η αγορά κενή και πολλά καταστήματα άδεια.
1: Y el Fondo Monetario Internacional diseñaron un paquete de rescate por 150 mil millones de dólares a Grecia.
2: No,

Και μιας και λέμε για μετρό και flyover, το μεγαλύτερο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο είναι το πράσινο νομίζω, είναι οι θέσεις στάθμευσης. Γι' αυτό αναζητούνται εναγωνίως κυρίως στο κέντρο. Και ένας τύπος στη Θεσσαλονίκη τι έκατσε και έκανε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης με τη βοήθειά της. Έκανε λοιπόν ένα βίντεο που δείχνει το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης στην παλιά παραλία να γίνεται όχι deck, ξύλινο deck με προέκταση εκεί για να περπατάνε οι πεζοί, αλλά πάρκινγκ. Πώς? Μπάζωμα και κανονικά άσφαλτος για να γίνει θέση πάρκινγκ. Μάλιστα στο βίντεο, ελάχιστον δευτερολέπτο είναι που έχει κάνει στο διαδίκτυο, δείχνει σκαπτικά μηχανήματα να ρίχνουν στην αρχή άμμο, πλοία να φέρνουν άσφαλτο, να το ρίχνουν πάνω και να βάζουν κανονικά θέσεις στάθμευσης, οι οποίες είναι και εύκολο να προσεγγιστούν, καθώς από την παραλία που είναι και πολύ μεγάλη η κίνηση εκεί λόγω του όγκου των αυτοκινήτων, μπαίνουν στο πάρκινγκ και βρίσκουν θέσεις πάρκινγκ. Μάλιστα έχει βάλει και δέντρα ανάμεσα στις θέσεις πάρκινγκ για να υπάρχει και σκιά. Το βίντεο είναι ξεκάθαρο ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο έγινε viral στο διαδίκτυο και προκαλεί αντιδράσεις. Μια μερίδα των χρηστών υποστηρίζει πως πρόκειται για μια από τις λίγες και ρεαλιστικές λύσεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το χρόνιο πρόβλημα της στάθμευσης, ενώ απ' την άλλη πολλοί λένε ότι η παραλιακή πρέπει να αξιοποιηθεί με γνώμονα την ενίσχυση του δημόσιου χώρου, με περισσότερο πράσινο, χώρους περιπάτου και ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα. Εσείς τι λέτε?

Περιμένουμε λοιπόν και τα δικά σας μηνύματα στο Viber, στο 693-0078-228. Ελάτε στον 102, θα είμαστε άλλη μια ώρα εδώ και πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τα νέα τρένα είναι εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας με σκοπό να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο και να ενισχύσουν την ασφάλεια των μετακινήσεων. Το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει η κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης είπε σε συνέντευξή του ότι το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο κοινωνικό γίνεται. Για όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες θα υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης, τόνισε, το οποίο βασίζεται στην ανάπτυξη της οικονομίας και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτό το μέρισμα, είπε, θα επιστρέψει πίσω. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Αγίας Ελένης Τριζινίας ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 υποφόρ, στην επιχείρηση Συνδράμου και υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως έκανε γνωστό ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Στο μεταξύ έγινε γνωστό πως καταστράφηκαν από την πυρκαγιά στο Ωρεόκαστρο οι κεντρικές εγκαταστάσεις αποθήκης αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η τροφοδοσία του δικτύου έτσι γίνεται πλέον από τις αποθήκες της Αθήνας. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων έπειτα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμάζεται η Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο. Οι τουρκικές αρχές ανακοινώνουν πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας για μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις στην ιστορία της Συμμαχίας. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομολογό του. Τα γύψε ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες.

0: εξαιρετικά σημαντική για τη μελλοντική στρατηγική ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, πλησιάζει η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες και έχει ήδη ζητήσει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου συνομιλιών για συγκεκριμένα πρόσωπα. Στο μεταξύ, την Πέμπτη θα γίνει στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύματος της φωνικής επίθεσης. 35 άτομα διασώθηκαν από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ορμού Ισιδώρου στη Σάμο, ενώ νεκρός ανασύρθηκε ένας μετανάστης από το Σουδάν. Οι 21 από τους διασωθέντες εντοπίστηκαν στη θάλασσα, ενώ οι 14 σε ακτή του νησιού. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καρλοβασίου και εν συνεχεία στην κλειστή, ελεγχόμενη δομή της Σάμου για καταγραφή. Περιπέτεια για δύο νεαρούς Ούγγρους 19 και 20 ετών το μεσημέρι όταν εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδο στο φαράγγι της Δίβρης, βόρεια της Λαμίας. Αναζήτησαν βοήθεια από το 112 και την έλαβαν από την 7η ΕΜΑΚ και την πυροσβεστική υπηρεσία Λαμίας. Οι δύο νεαροί είχαν ταξιδέψει από την Αθήνα και αναζήτησαν τους καταρράκτες του Ξηριά που φαίνονται στους χάρτες της Google. Έτσι ακολούθησαν το χήμαρο από την Αγία Παρασκευή και έμπλεξαν σε βράχια και πουρνάρια που υπάρχουν στο τελείωμα του φαραγγιού, το οποίο ευτυχώς αυτή την περίοδο δεν έχει νερό. Λίγο μετά τις 7, οι δύο Ούγγροι μαζί με τους πυροσβέστες πήραν το δρόμο για το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Τέχνασμα χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ την ανακοίνωση της Χαμάς περί διάλυσης της κυβέρνησής της στη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να αποφύγει τον αφοπλισμό της, όπως απαιτούν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο ειρηνευτικό σχέδιο για τον Παλαιστινιακό θύλακα. Όσο η Χαμάς διατηρεί τα όπλα της, οποιαδήποτε κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας θα λειτουργεί κατ' εντολή της Χαμάς, υπογραμμίζει ο Γκιντεόν Σαάρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στη διεθνή επικαιρότητα, φρίκη για δύο γυναίκες που πήγαν στο Πακιστάν για κρυπτονομίσματα, απήχθησαν, βασανίστηκαν και βιάστηκαν ομαδικά. Εμπλέκεται στην υπόθεση, όπως είπαν οι ίδιες, ο εγγονός του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αιθρίος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Αντρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα είμαστε. Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της και καλή εβδομάδα εύχεται σε όλους. Και στη Στέλλα που με αφορμή το βίντεο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που δείχνει χώρο στάθμευσης στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης γράφει ότι εμείς λέμε το αυτοκίνητο να μείνει εκτός κέντρου, ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας και τα άλλα γνωστά. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα γάμο τώρα που αποδεικνύει την μόδα των τελευταίων ετών που φαίνεται ότι στους γάμους υπάρχουν δύο κουμπάρι. Γιατί υπάρχουν δύο κουμπάρι, ορίστε, η εξήγηση είναι αυτή που έγινε σε ένα γάμο στην Αθήνα, κατά τον οποίο η κουμπάρα λίγο πριν ξεκινήσει σε ιδιαίτερα ευδιάθετη κατάσταση μπήκε στην εκκλησία, ενημέρωσε τη φίλη νύφη ότι προέρχεται από ολονύχτιο γλέντι και ολοήμερο φαντάζομαι, αφού συνέχισε, αλλά είπε ότι είναι μια χαρά και μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της για να κυλήσει ομαλά το μυστήριο. Τελικά, όπως φαίνεται, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, καθώς με το που άρχισε η τελετή και φτάσαμε εκεί στην ανταλλαγή στεφάνων, άρχισε να φωνάζει η κουμπάρα και μέσα στην αναστάτωση προκλήθηκε που αφού πήγαν κάνα δυο εκεί να την ηρεμήσουν, άρπαξε τον ιερέα και τον φίλησε στο στόμα. Ο ιερέας έμεινε άναυδος, σταμάτησε την τελετή και ζήτησε τη βοήθεια περισσότερων καλεσμένων έτσι ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση. Η κουμπάρα απομακρύνθηκε από τον ιερό ναό, της πρόσφεραν καφέ και νερό για να ηρεμήσει. Με το καφέ ηρεμείς. Ο καφές δεν τον ήταν νεύρα. Το μυστήριο όμως συνεχίστηκε κανονικά αφού υπήρχε στο γάμο και δεύτερος κουμπάρος. Ορίστε, να, εκεί χρειάζεται ο δεύτερος κουμπάρος. Με δύο να πηγαίνετε παιδιά, εκτός και αν έχετε σχεδιασμένο να μην παντρευτείτε.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

το φως μου. Καλησπέρα στην Αντωνία που στέλνει την καλησπέρα της από τη Μυτιλίνη και στην Ευτυχία η οποία λέει ελπίζω να απολαύσατε το Σαββατοκύριακό σας. Καλή εβδομάδα, δεν ξέρω εσείς αν το απολαύσατε, εγώ στη φωτιά έτρεχα για να ξέρετε, δεν το απόλαυσα καθόλου. Έπρεπε να πάω για να καλύψω τηλεοπτικά αυτή τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε, λέει ότι αν έχεις παιδιά σε κάνει και πιο έξυπνο αλλά και να δείχνεις νεότερος. Δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό, το να είναι γονιός λέει κάποιος δεν είναι σίγουρα παιχνιδάκι, αλλά το πώς αλλάζει η ζωή του ανθρώπου όταν από γυναίκα γίνεται μαμά και από άντρας γίνεται μπαμπάς, μπορεί να σε κάνει να έχεις πιο υγιή εγκέφαλο αλλά και να φαίνεσαι νεότερος. Σύμφωνα λοιπόν με μια μελέτη που σε περισσότερα από 38.000 άτομα διαπίστωσε ότι οι μητέρες και οι πατέρες έχουν εγκεφάλους που φαίνονται νεότεροι. Αν και απροσδόκητο γιατί τα λεπόρια είναι μεγάλη. Λοιπόν, λέγει ότι βγάζει νόημα, γιατί τι θα μπορούσε να προστατεύσει περισσότερο τη γνωστική εφεδρεία, όπως είναι η ανθεκτικότητα του εγκεφάλου, από τη γονική μέρημνα. Από την αρχή λοιπόν με το που αποκτάς παιδί, λένε οι επιστήμονες, υπάρχει ένα αδιάκοπο κύμα επιγόντων πραγμάτων. Απογαλακτισμός, η συναισθηματική καμπύλη, διαπραγματεύσεις με νήπια για το αν έχεις δίκιο ή άδικο, διαπραγματεύσεις για τον χρόνο μπροστά στην οθόνη, για το διαδίκτυο, για τα πάντα. Αλληλεπιδράς επίσης με ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα συναντούσες, τον νηπιαγωγό, δάσκαλο πολεμικών τεχνών ή άλλων, τον γκώθικο σάρι που θα γίνει φίλος και τα λοιπά και τα λοιπά. Και φαίνεται ότι όλο αυτό, όλη αυτή η κινητικότητα του εγκεφάλου φαίνεται, κάνει τους γονείς να φαίνονται πιο νέοι αλλά και να έχουν και έναν πιο υγιή εγκέφαλο. Λοιπόν, θα σας πω εγώ που έχω δύο παιδιά, δύο κόρες στην εφηβεία, παιδιά δεν φαίνεστε πιο υγιείς ούτε νεότεροι. Πιο βλάκες φαίνονται, γιατί φαινόμαστε, γιατί αυτά τα ξέρουν όλα.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που εύχεται καλή εβδομάδα σε όλους και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 693-0078-228 και η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Τελικά η επιστήμη απάντησε και σε αυτό το προαιώνιο ερώτημα. Σύμφωνα λοιπόν με την επιστήμη υπάρχει μια πρωτεΐνη στην κότα, στον οργανισμό της κότας, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για τη δημιουργία του κελίφους του αυγού. Λειτουργεί σαν φυσικός καταλύτης, επιτρέποντας τους κρυστάλλους ανθρακικού ασβεστίου να σχηματιστούν έτσι ώστε το κέλυφος να είναι ταυτόχρονα ανθεκτικό και αρκετά εύθραυστο, ώστε ο νοεσός να μπορεί να το σπάσει. Με άλλα λόγια, χωρίς αυτή την πρωτεΐνη, το αυγό της κότας δεν θα μπορούσε να σχηματιστεί. Άρα, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, η κότα έκανε το αυγό και όχι το αυγό την κότα. Ωστόσο, προσοχή, η απάντηση λέει ότι αφορά μόνο το αυγό της κότας. Και αυτό γιατί πριν από την κότα τα αυγά υπήρχαν και σε ψάρια, αμφίβια, ερπετά, δεινόσαυρους κτλ. Κτλ. Που γεννούσαν και αυτοί οι αυγά. Για αυτά τα αυγά η επιστήμη δεν έχει την απάντηση. Μας φωτίσατε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα, στόχος ένας σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες, είπε ο Πρωθυπουργός. Την Πέμπτη στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύματος της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ για τρίτη μέρα τα πλαστικά στο Ωραιόκαστρο, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ η χρηματοδότηση από το Υπουργείο σε περιφέρεια αλλά και τους δύο Δήμους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή της Αγίας Ελένης Τριζινίας. Στην Επιτροπή Οικονομικών η κύρωση παραχώρησης της χρήσης και λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για τη διαδικτυακή υποβολή του μηχανογραφικού 2026. Στη φυλακή ένας εκ των κατηγορουμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, ελεύθεροι 7 κατηγορούμενοι. Εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι από βεγγαλικά σε δεξίωση γάμου στη Μονεμβασιά. Μία σύλληψη. Προφυλακίστηκε προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών. Στο Σουδάν, 15 νεκροί εξαιτίας κατάρρευσης σε εγκαταλελειμμένο χρυσορυχείο. Ο πρόεδρος Μακρόν θα επιστρέψει στη Δαμασκό αρχαιολογικούς θησαυρούς που είχε δανειστεί η Γαλλία πριν από τον πόλεμο. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα. Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out,
8: fade out. Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ποιο είναι το μυστικό ενός ευτυχισμένου γάμου? Το αποκάλυψε ο Άνταμ Σάντλερ, ο οποίος φέρεται να τέλεσε τον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce την περασμένη Παρασκευή, σε ένα γάμο που έγινε στο Madison Square Garden με πολλούς λαμπερούς καλεσμένους. Τη συμβουλή λοιπόν που έδωσε ο Άνταμ Σάντλερ στο ζευγάρι την αποκάλυψε ο προπονητής των Kansas City Chiefs, Andy Reid, ο οποίος είπε ότι η συμβουλή είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε στην πιο απλή του μορφή. Αυτή είναι μια πολύ καλή συμβουλή, είπε ο προπονητής, καθώς είναι δύσκολο να μαλώσεις όταν δίνεις ένα φιλί στη σύζυγό σου ή και το αντίστροφο. Φροντίστε να το κάνετε κάθε μέρα, κάθε λεπτό που έχετε την ευκαιρία, κάντε το με πάθος και δεν θα έχετε προβλήματα στο γάμο. Φαίνεται ότι αυτή είναι μια δοκιμασμένη συμβουλή, καθώς ο Άνταμ Σάντλερ μετράει 23 χρόνια κοινής πορείας με τη σύζυγό του Τζάκι και έτσι όπως παν φαίνεται ότι ξέρουν το μυστικό για ένα μακροχρόνιο και ευτυχισμένο γάμο.

0: στιγμή.
1: Μια και ακούμε η Μισκούμπρια, το Brazil Imiz 1-0. Προχθές έδωσαν δύο συναυλίες sold out τα Μισκούμπρια, που ήταν στην πλατεία νερού. 25.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν. Μητριδάτης, Δημήτρης Μετζέλος και Πρίτανης λοιπόν παρουσίασαν ένα πρόγραμμα με τραγούδια από όλοι τους, τη διαδρομή και με το κοινό να συμμετέχει ενεργά. Και αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Νίκος Γκάλης. Ο Νίκος Γκάλης λοιπόν εμφανίστηκε σε βίντεο στη συναυλία και η ροή του προγράμματος διακόπηκε και ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής έστειλε το δικό του προσωπικό μήνυμα στο συγκρότημα με τις θερμότερες ευχές και μάλιστα υπογράφοντας μια μπάλα μπάσκετ η οποία εμφανίστηκε στη συναυλία. Ο Γκάλης είναι γνωστό ότι έχει πολύ καλή σχέση με το συγκεκριμένο συγκρότημα, και αυτό γιατί τα Μισκούμπρια τραγουδούσαν το δικό μου δίσκο «Μπάσκετ με τον Γκάλη» στους στίχους, και έτσι λοιπόν ο Γκάλης αποφάσισε να τους κάνει και αυτός με τη σειρά του ένα δώρο, βγαίνοντας στη συναυλία, στέλνοντας ένα βίντεο με το μήνυμά του για να το απολαύσουν όσοι ήταν παρόντες.

Πόσο έντονος είναι ο πόνος του τοκετού? Δεν μπορούμε εμείς οι άνδρες να το περιγράψουμε, καθώς δεν το έχουμε βιώσει ποτέ. Οι καταστάσεις, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εντάσσεται ο πόνος του τοκετού σε καταστάσεις που προκαλούν έντονη σωματική καταπώνηση. Σύμφωνα λοιπόν με τις μελέτες, ο φυσικός τοκετός έχει καταταχθεί σε επίπεδα αντίστοιχα με σοβαρούς τραυματισμούς όπως ακροτηριασμός και εγκάβματα. Σε ορισμένες ερμηνείες των ευρημάτων αναφέρεται ότι ο πόνος του τοκετού θεωρείται ο δεύτερος πιο έντονος μετά τον πόνο από κάψιμο του σώματος σε ζωντανή κατάσταση. Η σύγκριση αυτή βασίζεται σε ερωτηματολόγια ασθενών και κλινικές παρατηρήσεις από αναισθησιολόγους και ΜΕΕΣ. Αν και η ένταση του πόνου διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα, λένε οι επιστήμονες, πολλές αναφέρουν εμπειρίες που περιλαμβάνουν μυϊκή ρήξη, πίεση σε νεύρα, εξάντληση και συναισθηματική φόρτιση. Η αναφορά σε εγκάβματα, όσο ακραία και αν ακούγεται, έχει στόχο να δώσει διάσταση στο πώς πρέπει να προσεγγίζεται η εμπειρία του τοκετού. Ο πόνος δεν είναι κάτι που πρέπει να θεωρείται φυσιολογικό, χωρίς συζήτηση. Χρειάζεται ενημέρωση, επιλογές και σεβασμό. Βέβαια, εκτός από αυτήν την έρευνα, υπάρχει και ένας άλλος διάλογος, όχι έρευνα φυσικά, για το αν αυτός ο πόνος του τοκετού είναι ίδιος ή μεγαλύτερος με έναν ανδρικό πόνο που ενδεχομένως να προσομοιάζει με την κλωτσιά σε συγκεκριμένο σημείο. Η απάντηση φυσικά δεν μπορεί να δώσει η επιστήμη σε αυτό το ερώτημα, αλλά ένας γνωστός μου είπε τη γυναίκα του ότι ο ίδιος πιστεύει και μάλιστα είναι σχεδόν σίγουρος ότι ο πόνος από ένα χτύπημα σε ευαίσθητο σημείο του άνδρα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από τον πόνο του τοκετού. Και όταν η γυναίκα του είπε και πού το στηρίζεις αυτό, έχεις καμία ένδειξη περί αυτού, είπε κοίτα, εμείς κάναμε δύο παιδιά, οπότε μετά τον πρώτο πόνο εσύ δέχτηκες να κάνεις και δεύτερο παιδί και να ξαναπονέσεις. Εγώ μία ανέτρωγα, δεύτερη δεν θα ζητούσα.

Κάπου εδώ το fade out της σημερινής ημέρας έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί η Ελένη Ιατρού με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και μετά το δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα σας κρατήσει συντροφιά με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο ξεκινά στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Η Σύνοδος διεξάγεται υπό τη σκιά που έχει δημιουργήσει η διακηρυγμένη θέση των ΗΠΑ για σταδιακή απόσυρση από το ΝΑΤΟ. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στην άμυνα της Γυραιάς Υπήρου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει ακόμη περισσότερο για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Αυτό είχε συναποφασιστεί την περσινή σύνοδο της Χάγης με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να αναφέρει σήμερα ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε επιχειρησιακή πραγματικότητα. Στη Σύνοδο Κορυφής θα λάβει μέρος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της Σύνοδου. Αντιπολεμική συγκέντρωση αύριο στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου από την ΟΚΔΕ που αντιδρά στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Την ερχόμενη Τετάρτη θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ημί των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων έπειτα από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, πλησιάζει η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες και έχει ζητήσει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου συνομιλιών για συγκεκριμένα πρόσωπα. Την Πέμπτη στην Κοζάνη θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Συνελήφθησαν ένας 20χρονος και ένας 24χρονος για εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών. Οι επιθέσεις έγιναν τον Ιούλιο του 2025 στις περιοχές της Δάφνης και του Αγίου Δημητρίου Αττικής, με τις συλλήψεις να γίνονται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας. 2 νεκροί σε μετοπική σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό οχήμα στη Σπάρτη. Σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν τον ηλικιωμένο οδηγό και τη γυναίκα συνοδηγό. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Πληροφορίες αναφέρουν πως στην περιοχή έβρεχε και ο δρόμος ήταν ολισθηρός. Συνελήφθη 30χρονος Κωσοβάρος στη Δοϊράνη με ευρωπαϊκό ένταλμα από την Κροατία για διευκόλυνση εισόδου 4 συμπατριωτών του σε κροατικό έδαφος και διευκόλυνση εξόδου τους με προορισμό άλλη χώρα της Ευρώπης το 2020. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος και αποφασίστηκε η κράτησή του μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο επί του κροατικού αιτήματος έκδοσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το φέρετρο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Άλι Χαμενεΐ, έφτασε απόψε στην ιερή πόλη Κομ, από όπου θα συνεχιστεί αύριο το πρωί η νεκρόσιμη πομπή. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι του ηγέτη του Ιράν, Άλι Χαμενεΐ, έφτασε απόψε στην ιερή πόλη Κομ, από όπου θα συνεχιστεί αύριο το πρωί η νεκρόσιμη πομπή. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνέρευσαν σε κεντρική λεωφόρο της πρωτεύουσας, όπου φορτηγό τα αφαίρεσαν.

0: κοντράρονται με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αιθρίος θα είναι ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, 6 Ιουλίου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε γρήγορα την νυχτερινή βάρδια, γιατί έχουμε καλεσμένο έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο, πολύ δραστήριο. Το λένε Άγγελο Μαλίνη, έχει πολλές ιδιότητες, αλλά σήμερα τον έχουμε εδώ στο στούντιο για ένα συγκεκριμένο λόγο. Λοιπόν, Άγγελε, καλησπέρα. Συστήσου στον κόσμο, σαν τι σε έχουμε φέρει σήμερα εδώ.
1: Με έχετε φέρει ως έναν από τους διοργανωτές του Παρθενών Film Festival και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για την πρόσκληση.
0: Δικιά μας η τιμή, γιατί τέτοιοι άνθρωποι σαν και εσένα με τόση όρεξη για κάτι τόσο αγνό σπανίζουν. Λοιπόν, πριν πάμε στο φετινό φεστιβάλ, πριν εξηγήσουμε καν τι είναι στον κόσμο αυτό το φεστιβάλ που κάνουμε, θέλω να πάμε πίσω στον χρόνο. Τη στιγμή που μαζεύεστε το παρεάκι και αποφασίζετε να διοργανώσετε το πρώτο Παρθενών Film Festival.
1: Το πρώτο Παρθενών Film Festival κλείνει 10 χρόνια φέτος, κλείνουμε ακριβώς 10 χρόνια και ήταν η ανάγκη για επιστροφή στο σινεμά στο χωριό. Εμείς μεγαλώσαμε με τα θερινά σινεμά στην περιοχή της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι, και συνειδητοποίησαμε πριν 10 χρόνια ότι δεν υπήρχε κανένα θερινό σινεμά. Και έτσι αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε ένα φεστιβάλ, να φέρουμε ένα δώρο στο γενέθλιο τόπο μας, τις ταινίες που εμείς μεγαλώσαμε, τις ταινίες που εμείς γίναμε σινεφίλ, και να τις δούμε έστω με τους γονείς μας. Αυτό έτυχε να έτυχε μέσα στην περίοδο του δημοψηφίσματος, πράγμα που σημαίνει ότι φοβηθήκαμε πραγματικά ότι θα το δούμε μόνοι μας τις ταινίες, αλλά έγινε ακριβώς το αντίθετο. Και τα τρία βράδια είχε από 500 άτομα και αυτό μας έδωσε πάρα πολύ δύναμη να συνεχίσουμε και φτάσαμε στα 10.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, είναι ένα χωριό στη Χαλκιδική πάνω από το Μαρμαρά, ο Παρθενώνας.
1: Έτσι. Είναι ο Παρθενώνας Χαλκιδικής, είναι 5 χιλιόμετρα βόρεια του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής στη Σιθωνία.
0: Που έχει μια πάρα πολύ ωραία γραφική πλατεία.
1: Έχει μια γραφική πλατεία, έχει μια μοναδική μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, η οποία μένει αναλύωτη τα τελευταία 200-300 χρόνια, ένα χωριό ιστορικό με αναφορές από τον Ηρόδοτο. Το όνομά του ήρθε από δίστανται απόψεις. Οι μεν λένε ότι έχει να κάνει με τα Παρθένα δάση, από την άλλη έχει να κάνει με τις κόρες ενός γιο του βασιλιά του Μίδωνα που τις είχαν κλείσει εκεί. Τώρα ποιος ξέρει τι κόρες ήταν αυτές και τις περιορίσαν εκεί πέρα. Δεν είναι τη παρούση, βέβαια.
0: Όποια και να είναι η εκδοχή, όμως έχει κάτι μυθικό αυτό το χωριό.
1: Ακριβώς. Το έχει. Έχει κάτι μαγικό.
0: Κοίτα, θα σου πω εγώ που έχω τη φήμη ότι είμαι λίγο σκληρός με τα φεστιβάλ, δηλαδή δεν ενθουσιάζομαι εύκολα.
1: Καλά, εσύ έχεις έρθει και στα 10.
0: Εγώ έχω έρθει και στα 10. Αλλά στο πρώτο φεστιβάλ που είχα έρθει, είχα συγκινηθεί. Γιατί έχει όντως κάτι πολύ συγκινητικό. Είναι ότι άνθρωποι μαζεύονται σε μια κεντρική πλατεία, όπως το 1970-60, που οι άνθρωποι βγαίναν για να κάνουν παρέα έξω. Δεν καλούσε ο ένας τον άλλον ή μιλούσε μέσα από τα κινητά. Δηλαδή, δεν έρχονται και τόσο πολύ για την ταινία. Έρχονται για να δουν, να κοινωνικοποιηθούν, δηλαδή να κάνουν την παρέα τους. Είναι έτσι, δεν είναι? Δηλαδή, το νιώθετε κι εσείς ότι οι άνθρωποι δεν έρχονται τόσο πολύ για τις ταινίες, αλλά έρχονται για το μαζί?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό επισφραγίστηκε από την πρώτη διοργάνωση, γιατί κακά τα ψέματα, ακόμα και εμείς οι πέντε την περίοδο εκείνη οι απόψεις μας ήταν διαφορετικές σχετικά με το δημοψήφισμα, αλλά στο τέλος τι συνειδητοποίησαμε, ότι βάλαμε τις θέσεις μας σε εισαγωγικά δίπλα τη μία στην άλλη και είδαμε μαζί σινεμά. Ξέρεις τι, και αυτό που λες και με την πλατεία έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί θα μπορούσε να διορθωθεί κάπου αλλού.
0: Θα στο ρωτήσω εγώ, γιατί όχι στο Μαρμαρά, που θα μπορούσε να είναι μαζικότερη η προσέλευση και πολύ πιο εύκολη η διαφήμιση?
1: Κοίταξε Γιάννη, το φεστιβάλ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και αυτό είναι που του χαρίζει, θεωρώ, τη διάρκεια που έχει. Και θα σου πω ότι εμείς διαχειριζόμαστε στην ουσία ένα δημόσιο χώρο, έτσι, και ο δημόσιος χώρος ανήκει ισότιμα σε όλους, ως μια σύγχρονη αγορά. Το Παρθενών Film Festival στην ουσία είναι το μαζί. Είναι οι αναμνήσεις μας, είναι οι παιδικές μας αναμνήσεις, είναι τα παιδικά μας καλοκαίρια, και δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πουθενά αλλού πέραν αυτής της μοναδικής πλατείας με τον Άγιο Στέφανο στο φόντο, το παραδοσιακό σχολείο αριστερά μας και τη μοναδική αυτή πλατεία κάτω από τη Βλανδιά. Είναι πραγματικά, το μέρος είναι πραγματικά δημιουργεί συγκίνηση.
0: Εμείς που δεν έχουμε γεννηθεί στον Παρθενώνα, μας γεννάει και εμάς αναμνήσεις. Μπορεί να είμαστε από διαφορετικά χωριά, αλλά αυτές τις εικόνες τις έχουμε όλοι. Την πλαστική γαρέκλα, τη γιαγιά, τον παππού, τον περαστικό που θα περάσει και αν δεν είναι ευγενικός θα κοιτάξει λίγο περίεργα και θα φύγει, ναι, ναι. Ή ο άλλος που είναι πιο κοινωνικός θα κάτσει να πει τα νέα και θα φύγει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό και παιδιά σας το λέω αλήθεια, ειλικρινά, πρέπει να πάτε οπωσδήποτε να το δείτε, είναι εμπειρία. Πάμε στις φετινές ταινίες και στο φεστιβάλ, πότε ξεκινάει και με τι ταινίες.
1: Λοιπόν, το 10ο Παρθενών Film Festival, Σινεμά στο Χωριό, έχει ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη φιλία. Είναι το επόμενο Σαββατοκυριακό, Παρασκευό Σαββατοκυριακό, 10, 11 και 12 Ιουλίου. Οι προβολές ξεκινάνε από τις 9. Ωφέλιμο είναι αν κάποιος θέλει να έρθει, να έρθει μισή ώρα με 45 λεπτά νωρίτερα για να μπορείς να βρει θέση. Έχουμε φτάσει να φιλοξενούμε κάποια βράδια και 1000 άτομα. Mm-hmm. Βέβαια όλοι χωράνε, αλλά καλό είναι για να τηρηθεί και το πρόγραμμα να έρχονται στην, όσο πιο νωρίς γίνεται. Όπως είπα τώρα, η θεματική μας είναι φιλία, δηλαδή η φιλία που γεννιέται μέσα από το σινεμά και τη φιλία που αποτέλεσε και την αφετηρία του ίδιου του φεστιβάλ, όταν εμείς οι πέντε, να τους αναφέρουμε επιτρέπεις.
0: Εννοείται.
1: Η Μάγδα Ιβλάχου, ο Στράτος Αλεξόπουλος, ο Φώτης ο Πολίτης, ο Χρήστος ο Πολίτης και η αφεντιά μου. Έτσι αποφασίσαμε να ξαναζωντανέψουμε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης και να ξαναφέρουμε το σινεμά στο χωριό. Οπότε το φετινό μας πρόγραμμα ξεκινάει όπως ξεκίνησε το πρώτο φεστιβάλ, με το Κόκκινο Μπαλόνι.
0: Ωραία ταινία.
1: Μια πολύ ωραία ταινία, την οποία θα προλογίσει ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος. Αμέσως μετά την Παρασκευή, μετά το Κόκκινο Μπαλόνι, ή ο Εξωγήινος του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Το Σάββατο στις 11 Ιουλίου προβάλλουμε στις 9 το Σινεμά ο Παράδεισος. Μοναδική ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε. Την ταινία θα την προλογίσει ο διευθυντής σύνταξης της Life, ο Γιάννης Πανταζόπουλος. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει και ένα πάρτι για τα 10 μας χρόνια.
0: Πολύ ωραία.
1: Στην πλατεία του χωριού. Και την Κυριακή Αυλαία Πέφτη με τη μικρού μήκου Sad Girl Weekend του Δημήτρη Τσακαλέ και της Λίδας Βαρτσιώτη. Μια μικρού μήκου ταινία. Και κλείνει στις 9:20 με το Θέλμα και Λουίζ. Μια ταινία ύμνο στη γυναικεία φιλία, την οποία θα προλογίσει η καθηγήτρια Πανεπιστημίου του Μπράουν στην Αμερική, η Έλσα η Αμανατίδου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, τις πρώτες δύο μέρες να έχει ο κόσμος χαρτομάντιλα, γιατί είναι ταινίες που θα κλάψει σίγουρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και η τρίτη είναι για να ονειρευτείς, έτσι. Το ταξίδι στην ελευθερία. Πάρα πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Η πιο εύκολη λύση, δηλαδή στην Ελλάδα αυτό που γίνεται, είναι να κάνει κάποιος ένα μουσικό φεστιβάλ. Φέρνει έναν καλλιτέχνη και τον βάζει για τραγουδά και τελειώνει η υπόθεση. Εσύ πώς πήρες το ρίσκο και οι άλλοι τέσσερις που ήσασταν μαζί να κάνετε ταινία? Η ταινία είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει φεστιβάλ.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο συνδέει και τους πέντε μας. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Για κάποιους είναι και το επάγγελμά τους, όπως είναι ο Χρήστος ο Πολίτης. Είναι κριτικός κινηματογράφου. Είναι influencer σχετικά με το... Είναι ο Χρήστος που δεν μένει πια εδώ, έτσι για να το αναφέρω. Όλοι οι υπόλοιποι αγαπάμε και είμαστε λάτρες του σινεμά. Είναι κάτι το οποίο μας συνέδεε στα τα παιδικά μας χρόνια και θα θέλαμε να το αναβιώσουμε. Αυτό έχει να κάνει, αλλά όπως είπες και εσύ, νομίζω ότι οι ταινίες είναι η αφορμή. Η ουσία είναι το μαζί. Το μαζί σε ένα μοναδικό χώρο, τελείως... μακριά από την πολύβουη χαλκιδική, έτσι όπως την έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Ο Παρθενός είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε αυτή ήταν η κοινή μας σύνδεση, έτσι συνδεόμαστε με τα παιδιά, το σινεμά. Και το βασικότερο όλων είναι ότι, πώς να το πω, είναι ότι εμείς θα θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό σχετικά με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο φεστιβαλικό χάρτη στο νεοελληνικό καλοκαίρι.
0: Ακριβώς. Απλά, τι έχεις να πεις σε αυτούς που λένε, εντάξει μωρέ, το να πάω στο θερινό είναι το ίδιο με το να δω στο μπαλκόνι μου μια ταινία σε αυτές τις πλατφόρμες που κυκλοφορούν, με την άνεση του σπιτιού μου, είναι το ίδιο?
1: Προφανώς και δεν είναι το ίδιο, γιατί εδώ είπαμε ξανά ότι το μαζί και το μοίρασμα είναι η υπόθεση. Το μόνος μου και το ιδιωτικά μπορείς να το κάνεις και για άλλους λόγους. Αλλά η μαγεία του σινεμά και γι' αυτό, έχει παραμένει ζωντανός ο κινηματογράφος, είναι παρόλο τις πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν και αναπτύσσονται συνέχεια. Βλέπουμε ότι τα σινεμά επιστρέφουν δυναμικά, τα εισιτήρια κόβονται πολύ περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια και αυτό έχει να κάνει με την κοινή εμπειρία.
0: Και ο κόσμος πηγαίνει και βλέπει τις παλιές ταινίες. Το επιλέγει, ναι. Προτιμάει τις παλιές ταινίες από το να βλέπει.
1: Για να δούμε τι γίνεται τώρα με την επανέκδοση της Αμελή, το τι συμβαίνει στον Απολωνάκο.
0: Κάθε χρόνο sold out.
1: Τι γίνεται με Bergman, ξέρω εγώ.
0: Και με ηλικίες που δεν το πίστευαν τα παιδιά όταν το ξεκίνησαν. Δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Πηγαίνουν 18άριδες και θέλουν να δουν παλιό κλασικό κινηματογράφο.
1: Ακριβώς. Εντάξει, τώρα να δεις Bergman ή να δεις Hitchcock στο λάπτοπ σου, εντάξει, είναι βλασφημία.
0: Και το σινεμά ο Παράδεισος είναι βλασφημία να το δεις στο λάπτοπ σου μόνος. Αν δεν μπορείς να έχεις δίπλα σου κάποιον να αντραπείς όταν θα κλάψεις, θα τρέξεις το δάκρυ, τι να το κάνω.
1: Έτσι, όπως τα λες.
0: Και το αστείο, η αστεία τάκα σε μια ταινία δεν είναι η ίδια όταν είσαι μόνος στο σπίτι και όταν είσαι σε ένα σινεμά με κόσμο μαζί. Γελάει κάποιος άλλος διαφορετικά, κάποιος όχι. Οπότε λειτουργείς λίγο, συνυπάρχεις με τον υπόλοιπο πλανήτη. Φτάνει πια το μόνος μας. Φτάνει. Αν είχες χρόνο και προϋπολογισμό απεριόριστο, μη σε νοιάζουν τα λεφτά και μη σε νοιάζει και ο χρόνος, γιατί ξέρω ότι δεν σου περισσεύει. Τι θα ήθελες να κάνεις στην πόλη μας, στον τόπο σου? Έχεις σκεφτεί?
1: Ναι, έχω σκεφτεί. Το έλεγα και πριν στη γυναίκα μου, την Έφη, που πήραμε ένα ποτό, ότι θα ήθελα να συνδέσω τις δύο μεγάλες μου αγάπες, που είναι η λογοτεχνία με το σινεμά, και θα ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Το οποίο δεν είναι μόνο το ότι επιστρέφει και το σινεμά, επιστρέφει και η λογοτεχνία. Βλέπουμε τις πωλήσεις να εκτοξεύονται, βλέπουμε τις εκδόσεις να εκτοξεύονται. Νομίζω κάτι τέτοιο θα κάνω.
0: Πώς το έχεις στο μυαλό σου, δηλαδή μέσα σε βιβλιοπωλείο, μια προβολή ταινίας?
1: Όχι. Ξέρεις πιο εναλλακτικά, εσύ γνωρίζεις και τι κάνω, και άλλα εναλλακτικά προβολές. Όχι. Θα μπορούσε να είναι σε ένα επιβατικό σταθμό. Προβολή.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Okay. Και πες μας, αυτό ανέφερες ότι η μεγάλη σου αγάπη, και το ξέρω κι εγώ, είναι το βιβλίο. Και για να κλείσουμε και να σε αποχαιρετήσουμε, πες μου τρία βιβλία για να διαβάσει κάποιος τώρα, στις καλοκαιρινές του διακοπές. Δικές σου επιλογές.
1: Ναι. Λοιπόν, μόλις τελείωσα, μόλις ολοκλήρωσα τρία βιβλία. Αλλά μου είπες για καλοκαιρινές διακοπές, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, καλοκαιρινές διακοπές δεν σημαίνει απαραίτητα ανάλαφρο.
1: Επειδή περνάω και μια περίοδο μισανθρωπιά σε αυτή τη φάση, μόλις διάβασα το βιβλίο του Μισελ Ουελμπέκ, το πρώτο του βιβλίο, η επέκταση του παιδιού της πάλης, και πραγματικά με συγκλώνησε. Το προτείνω σε όλους ανεπιφύλακτα. Διάβασα και το προτείνω και αυτό, τη Σάρκα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο βραβεύτηκε και με τον Booker φέτος το 2025, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Ψυχογιός, και το Επισκοπό Πλωτισμού της κυρίας Χρονοπούλου, ένα συγκλονιστικό βιβλίο το οποίο πρέπει να το διαβάσουμε όλοι, και η Θεσσαλονικής αλλά όλοι στην Ελλάδα. Ένα συγκλονιστικό πραγματικά βιβλίο από τις εκδόσεις Πόλης.
0: Ωραία. Το ότι έχεις χρόνο και επιλέγεις να διαβάσεις λέει πάρα πολλά για σένα. Δηλαδή ότι είσαι στη δουλειά σου πάρα πολλές ώρες, έχεις μια μεγάλη οικογένεια που πρέπει και εκεί να είσαι παρόν, και έχει και χρόνο να διαβάσει, πραγματικά σε θαυμάζω. Ξαναπούμε λοιπόν, πότε είναι το Film Festival, το Παρθενών?
1: 10, 11, 12 Ιουλίου, στον Παρθενώνα Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι, 5 χιλιόμετρα βόρεια του Νέου Μαρμαρά, και σας περιμένουμε σε αυτό το καταπληκτικό σκηνικό, να σας κεράσουμε popcorn, να σας κεράσουμε την είσοδο, να σας κεράσουμε ένα παγωμένο mocktail, green mocktail passion fruit, και να συγκινηθούμε και να μοιραστούμε χαρτομάντιλα.
0: Και επειδή εγώ το έχω ζήσει, το εννοεί το κάλεσμα. Δηλαδή όταν θα πάτε εκεί θα δείτε μόνο χαμογελαστά πρόσωπα, ίσως να δείτε κάποια μητέρα λίγο κουρασμένη επειδή θα τρέχει πίσω από κανένα παιδάκι, αλλά και αυτό είναι μέσα στη μαγεία που θα ζήσετε σε αυτό το φεστιβάλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε εμείς την Παρασκευή. Βεβαίως. Λογικά.

το πόσο μου αρέσει που ξέρετε το τηλέφωνο πριν καν το πω σήμερα, να δώσουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας στο Γιάννη που μας εύχεται καλή εβδομάδα με υγεία και του άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα μας. Παρθενών Film Festival, Γιάννη, να πας την Παρασκευή. Εγώ βγαίνω από το στούντιο, έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και μετά σιγά σιγά ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο στην Άγκυρα οι διήμεροι σύνοδος του ΝΑΤΟ με την προστασία του Αμερικανού Προέδρου. Στη σύνοδο θα λάβει μέρος ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα. Στόχος ένα σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες, είπε ο Πρωθυπουργός. Την Πέμπτη στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύματος της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Καίγονται για τρίτη ημέρα τα πλαστικά στο Ωραιόκαστρο, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις, διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες κιόλας ώρες της μεγάλης φωτιάς. Εξιχνιάστηκαν δύο εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο Αττικής. Από αύριο και στις 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρό στο μάτι από βεγγαλικά σε δεξίωση γάμου στη Μονεμβασιά. Μία σύλληψη. Ισόρρος του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ έφτασε στην Τεχεράνη, όπου θα ταφεί συνοδεία πλήθους με ιρανικές σημαίες. Μέλη της πομπής πέταξαν πέτρες σε πινακίδα που έδειχνε τον Αμερικανό πρόεδρο με μία σφαίρα στο κεφάλι. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Νέα εβδομάδα ξεκινάει. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι θα πει καλοκαίρι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά. Το Σαββατοκύριακο αδειάζει η πόλη. Αν κάνατε μια βόλτα στην πόλη το Σάββατο το βράδυ, θα είδατε ελάχιστο κόσμο, και αυτό ήταν κυρίως τουρίστες, ξένοι. Βρίσκεις ευκολότερα πάρκινγκ, βέβαια. Είναι το μόνο θετικό που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο. Φυσικά, Κυριακή το καλοκαίρι σημαίνει 2 και 3 ώρες μποτιλιάρισμα στη Χαλκιδική. Όσοι μείνατε στη Θεσσαλονίκη θα είδατε, θα νιώσατε και θα μυρίσατε κυρίως τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Δήμο Ρεοκάστρου. Ήρθαν και τα 112 μέσα στη νύχτα. Όσοι γλιτώσαμε τα εμφράγματα, είμαστε έτοιμοι για νέες περιπέτειες. Και πριν από λίγο εκδηλώθηκε και νέα φωτιά στο Λαγκαδά, και η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα. Είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Στον ήχο έχω σήμερα τον Αποστόλη Κοσμόγλου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 8228. Να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο R2 Sport προβάλλεται το αγώνας Πορτογαλία-Ισπανία. Ίσως το καλύτερο μάτς αυτής της φάσης. Προς το παρόν είναι 0-0, αλλά υπάρχει δράση, δηλαδή δεν είναι ένα ανιαρό παιχνίδι. Να στείλουμε χαιρετίσματα και στη Χριστίνα, που μας λέει ότι μετά από αυτή τη συνέντευξη θέλει να πάει και αυτή στον Μαρμαρά, όχι στον Μαρμαρά, στον Παρθενώνα, μην μπερδευτείς, για να δούνε το Ιτίο Εξωγήινος, καταπληκτική ταινία, ο Σπίλμπερκ στα καλύτερά του. Και η Δέσποινα μας λέει ότι και αν δεν πάμε στον Παρθενώνα Χαλκιδικής, καλό είναι και το μπαλκόνι. Δεν είπαμε ότι δεν είναι καλό, αλλά σίγουρα η πλατεία στο Παρθενώνα μαζί με κόσμο είναι σίγουρα καλύτερο. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Να πάμε στη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ωριοκάστρου το Σάββατο. Από το Δερβαίνι ξεκίνησε και το Τιτάν και εξελίχθηκε, παρότι τις προσπάθειες που έκανε η πυροσβεστική να την ελέγξει. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής αποδίδει την πυρκαγιά σε εγκληματική αμέλεια ενός οδηγού 76 ετών, ο οποίος βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο καθηγητής Δημοσθένης Σαριάνης προειδοποίησε για την παρουσία καρκινογόνων ουσιών στο νέφος, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Καλαμαριάς δέχτηκε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Όσοι ήσασταν έξω ή βγήκατε στο μπαλκόνι εκείνη τη στιγμή, θα παρατηρήσατε ότι έπεφταν στάχτες, σαν να χιονίζει δηλαδή στάχτη εκείνη την ώρα. Μετά τις 12 ειδικά ήταν πάρα πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο. Έκανε και κάποιες δηλώσεις σε τηλεοπτικό κανάλι. Ήταν ένα νέφος που είχε ένα μείγμα από εθάλη, προφανώς, αλλά σε συνδυασμό με τοξικά χημικά καρκινογόνα όπως τοξίνες, φουράνια, πολυαρωματικούς οργονάνθρακες, οι οποίοι προκύπτουν από προϊόντα καύσης, ειδικά από την καύση τεχνητών υλικών όπως πλαστικά μέταλλα. Κάηκαν τρία εργοστάσια, θυμίζουμε. Όπως ανέφερε, οι ουσίες αυτές είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για την ανθρώπινη υγεία. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πάρα πολύ καρκινογόνες και μάλιστα είναι και βιοσυσσορεύσιμες, που σημαίνει ότι μένουν στον οργανισμό, ακούστε τώρα, για περίπου 16 χρόνια. Τρομερή η δήλωσή του. Για 16 χρόνια μένουν στον οργανισμό μας αυτά που εισπνεύσαμε. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση, αλλά είναι πολύ καλύτερα τώρα. Ο άνεμος μετέφερε αυτό το νέφος πιο μακριά. Αυτό ήταν που έσωσε τη Θεσσαλονίκη. Αν θυμάστε, φυσούσε λίγο. Ας πούμε, οι άνθρωποι που μένανε κοντά στη φωτιά στο Ωριοκάστρο από την πάνω πλευρά δεν μυρίζαν καν την πυρκαγιά. Είχε τόσο αεράκι δηλαδή που κατεύθυνε το. Αυτές τις ουσίες προς άλλη μεριά. Η περιοχή που είχε τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, όπως είπαμε, ήταν η Καλαμαριά. Αυτό σχετίζεται με την πορεία που ακολούθησε το νέφος και τα σημεία που κατέληξαν τα αιωρούμενα σωματίδια. Μάλιστα, το Σάββατο είχαν πει, και την Κυριακή είχαν πει ειδικοί, ότι θα έπρεπε να φοράμε μάσκες για να κυκλοφορούμε, κάτι που δεν έγινε φυσικά. Δεν είδα εγώ τουλάχιστον κάποιον να κυκλοφορεί με μάσκα. Ελπίζουμε να μην δούμε άλλες φωτιές αυτό το καλοκαίρι πουθενά στην Ελλάδα, εννοείται, αλλά και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που δεν έχει και πάρα πολλούς πνεύμονες οξυγόνου και κάθε απώλεια μετράει πραγματικά.

Δεν το περίμενα ότι θα είχαμε τόσο επιρροή στο κοινό. Μας ρωτάτε πού είναι ακριβώς ο Παρθενώνας. Είναι πιο απλό από ό,τι τα περιέγραψε ο Άγγελος. Ο Μαρμαράς έχει δύο εισόδους για να μπείτε στο χωριό. Μετά την πρώτη είσοδο έχει μια στροφή για να ανεβείτε προς τον Παρθενώνα. Έχει μια πινακίδα και είναι ένας δρόμος ανηφορικός. Ο Άγγελος είπε 5 χιλιόμετρα, εγώ νομίζω ότι είναι λίγο λιγότερο. Σας προτείνω να πάτε πριν δύσει ο ήλιος για να δείτε το ηλιοβασίλημα από τον Παρθενώνα, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο και για να βρείτε φυσικά θέση. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρείτε, μην ανησυχείτε καθόλου. Και πάμε στον καιρό, όπου σιγά σιγά θα δούμε σαραντάρια από την Πέμπτη και μετά, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, θα δούμε σαραντάρια και στη Θεσσαλονίκη. Αυτές τις μέρες η θερμοκρασία δεν θα ανέβει πάρα πολύ, θα είναι εκεί γύρω στους 32 με 34 βαθμούς, μας σώζει το αεράκι που υπάρχει. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κυρίως στην Αττική, στην Κρήτη και στο Αιγαίο για φωτιές λόγω των ανέμων. Νότια και ανατολικά της χώρας θα φτάσει μέχρι και 8 μποφόρ η άνεμη, γι' αυτό και υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα και είναι σε οι αρχές σε ετοιμότητα για να το αντιμετωπίσουν. Από την Πέμπτη υποχωρούν οι άνεμοι και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 40 βαθμούς. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά ή σε κάποια παραλία ή σε κάποιο βουνό.

Ένα ζευγάρι στο Κοροπή αποφάσισε να παντρευτεί. Διάλεξε και κουμπάρα. Ξεκίνησε το μυστήριο. Κυλούσαν όλα ομαλά. Κατά τη διάρκεια της τελετής, την ώρα που έλεγε τα λόγια, τα συγκινητικά ο παπάς, η κουμπάρα, 31 ετών, χωρίς να έχει προειδοποιήσει πριν, πιάνει τον παπά, 53 ετών ο παπάς, και τον φυλάει στο στόμα. Όπως καταλαβαίνετε, ο παπάς ήρθε σε αμηχανία, διέκοψε το μυστήριο. Η κουμπάρα 31 ετών ερχόταν από ολονύχτιο γλέντι, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, προσπάθησε η καημένη να το κρύψει, αλλά φαίνεται πως δεν τα κατάφερε. Το περιστατικό σημειώθηκε λοιπόν την ώρα που παντρευόταν, ήταν φίλη της η νύφη. Οι περισσότεροι το απόλαυσαν, εννοώ ότι γελάσανε με το περιστατικό, αλλά ο παπάς αρνιόταν να γυρίσει, να συνεχίσει το μυστήριο, αν δεν άλλαζε ο κουμπάρος, η κουμπάρα. Προσπάθησαν να την συνεφέρουν με καφέ και τα γνωστά που δίνουν μετά από κατανάλωση αλκοόλ, δεν τα κατάφεραν και μπήκε αναπληρωματικός. Έχετε δει γάμο ποτέ που αλλάζει ο κουμπάρος? Εγώ δεν έχω δει. Για πρώτη φορά λοιπόν στα χρονικά της εκκλησίας άλλαξε ο κουμπάρος, μπήκε ένας άντρας που βρισκόταν εκεί, δέχτηκε ο άνθρωπος να εξυπηρετήσει το ζευγάρι και συνεχίστηκε. Τελικά το ζευγάρι παντρεύτηκε, η κουμπάρα δεν πτωήθηκε, μετά στο γλέντι συνέχισε να πίνει και όλα ωραία και όλα καλά. Έρχεται η Ελένη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ στην Άγκυρα που φιλοξενεί την Τρίτη και την Τετάρτη την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών. Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Τα φώτα θα είναι στραμμένα στη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένως παράπονα για την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν. Στη Σύνοδο Κορυφής θα λάβει μέρος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της Συνόδου. Αντιπολεμική συγκέντρωση αύριο στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη από την ΟΚΔΕ που αντιδρά. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα για τρίτη ημέρα στο Ωραιόκαστρο. Με μάσκες κυκλοφορούν οι κάτοικοι και τον συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και να κάνουν επιχωματώσεις για να σβήσουν τη φωτιά. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες κιόλας ώρες της μεγάλης φωτιάς στη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Την 5η 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στη φωνική εμπριστική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε στο σπίτι όπου διέμενε με τον σύζυγό της Παναγιώτη και με την κόρη της, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Την είδηση έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής της η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μάλιστα επισημαίνει ότι η επιθυμία της οικογένειας είναι αντιστεφάνω να γίνει δωρεά στο σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Η κυρία Νέστορα βγήκε σήμερα από την εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου και μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής και αναμένεται να λάβει εξιτήριο τα επόμενα 24 ώρα ώστε να παρευρεθεί και η ίδια στην κηδεία της μητέρας της. Με κεντρικό μήνυμα, το άνοιγμα του Πασόκ στην κοινωνία και στις προοδευτικές δυνάμεις παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη 45 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Δημοκρατικής Συμπαράταξης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο «Τι ζητάει η Κεντρική Μακεδονία από τις προοδευτικές δυνάμεις». Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Πασόκ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος έστειλε μήνυμα ενότητας και διεύρυνσης, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα παραμένει ισχυρά συνδεδεμένο με την κοινωνία παρά τις πολιτικές επιθέσεις που, όπως είπε, δέχεται. Εσιοτέλος είχε επιχείρηση διάσωσης μιας 50χρονης γυναίκας στην Πάρνηθα, η οποία τραυματίστηκε μετά από πτώση σε γκρεμό βάθους 20 μέτρων το μεσημέρι. Η γυναίκα εντοπίστηκε από τα σωστικά συνεργεία και απεγκλωβίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της, φέροντας ωστόσο τραύματα από την πτώση. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για την έλλειψη οπλικών συστημάτων ζωτικής σημασίας για την άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους, υπογραμμίζοντας πως είναι παράλογο που η παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση ως άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους, υπογραμμίζοντας πως είναι παράλογο που η παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Νεκρή σε πάρκο με

0: από μπαρ στο Μιλάνο και τον τραυματίζει φορώντας μια κουκούλα που καλύπτει το πρόσωπό του. Όπως δήλωσε ο δράστης στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν, «Το απόλαυσα», είπε, «μόλις βγω θα το ξανακάνω». Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, σε εξέλιξη είναι ο αγώνας Πορτογαλία-Ισπανία με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γυροωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πίσω πάλι στο στούντιο, νυχτερινή βάρδια, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να δώσουμε ξανά τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Και πάμε γρήγορα σε μια είδηση που κανονικά θα έπρεπε να είναι την Πρωταπριλιά και να μην την πιστεύαμε. Χθες έπαιζε η εθνική μπάσκετ της χώρας μας με την Πορτογαλία. Και ακούστε σκορ, Ελλάδα-Πορτογαλία 56-71. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ξαναδεί τόσο κακή εθνική ομάδα μπάσκετ. Σοκαριστική ήττα σε ένα κατάμεστο γήπεδο. Πήγε ο κόσμος, στήριξε την ομάδα και οι διεθνείς μας έβαλαν 56 πόντους. Αυτοί οι πόντοι είναι για εφηβικό, όχι για ανδρικό. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 26-23 πόντους, δεν θυμάμαι. Πάντως δεν περάσαμε σίγουρα τους 26. Απελπιστικά άστοχοι, απελπιστικά χωρίς ενέργεια, σαν να μπήκαμε κουρασμένοι. Σε κάποιο βαθμό δικαιολογείται λόγω της μεγάλης παύσης που είχε από τις διοργανώσεις τις τελευταίες μέχρι και τους αγώνες που έχουμε για τα προκριματικά του μου τον μπάσκετ, αλλά δεν παίζαμε μόνοι μας και οι άλλοι στην ίδια μοίρα ήταν. Και τουλάχιστον η διαφορά επίπεδου ήταν τεράστια. Έπρεπε να έχουμε καθαρίσει το μάτσο από το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο να κάναμε συντήρηση δυνάμεων. Έξαλλος ο προπονητής της εθνικής ομάδας, ο κύριος Πανούλης, έκανε κάποιες δηλώσεις, δεν χρειάζεται να τις μεταφέρουμε. Μας είπε ότι στο επόμενο αγώνα που θα δώσει η εθνική, ο οποίος είναι και πολύ κρίσιμος, θα είναι όλοι οι παίχτες εκεί. Δεν ξέρω ποιους εννοούσε. Φαντάζομαι όχι τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος παρεμπιπτόντως ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα από τους Miami Heat με μια εντυπωσιακή φωτογραφία με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να βγάζει φωτιές. Η υπόθεση πρόκρισης στο Mundo Basket δεν είναι τόσο σίγουρη υπόθεση. Να ξέρετε, διασταυρωνόμαστε με δύσκολες ομάδες στη β' φάση των προκριματικών για το Mundo Basket και αν δεν σοβαρευτούμε, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να είμαστε στο Mundo Basket, κάτι το οποίο θα είναι αποτυχία παταγώδης πραγματικά. Δεν ξέρω αν, δεν θέλω να μιλήσω βαριά και να πω ότι αυτή η εμφάνιση δείχνει και το επίπεδο του μπάσκετ στη χώρα μας. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να βρεθούν ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση, να ξανασκεφτούν τα χατήρια που κάνουν στους δύο μεγάλους, ώστε να παίζουν 7-8, σε λίγο θα ζητήσουν και 12 ξένους. Γιατί δεν θα μιλάμε για ελληνικό μπάσκετ πια. Δεν θα βρίσκουμε παίχτες να συμπληρώνουμε 12 στην εθνική.

Και στη συνέχεια αυτό που λέγαμε για το ελληνικό μπάσκετ, πάμε να δούμε την καλύτερη πεντάδα της χρονιάς που πέρασε, όπως την ανακοίνωσε το ίδιο το πρωτάθλημα. Η πεντάδα είναι η εξής: ο Ταϊρή του ΠΑΟΚ, ο Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού, ο Φρουνιέ του Ολυμπιακού, ο Βενζέκοφ του Ολυμπιακού και ο Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού. Κανένας Έλληνας παίχτης. Αυτά για να τα δουν οι υπεύθυνοι του πρωταθλήματος και να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις τώρα, γιατί δεν απέχει και πάρα πολύ από το να παλεύουμε από το χάλκινο μετάριο που πήραμε στο ευρωπαϊκό και το χαρήκαμε όλοι, να μην είμαστε καν στις διοργανώσεις που θα έρθουν. Δεν απέχει πάρα πολύ, είναι πραγματικά αλήθεια αυτό που σας λέω. Πάμε στο Μουντιάλ. Αυτή την ώρα αγωνίζεται Ισπανία-Πορτογαλία. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι 0-0 το αποτέλεσμα. Σαν να φοβάται η μία ομάδα την άλλη. Έχουν εξουδετερωθεί τα μεγάλα τούτους. Η μπάλα είναι γύρω-γύρω από την περιοχή, αλλά όχι μέσα. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην περιοχή η Ισπανία. Για να δούμε τι θα γίνει. Το βλέπετε, το ακούτε live. Έξω το σουτ. Πάρα πολύ ωραία. Χθες είχαμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Θα ξεκινήσω με το Μεξικό-Αγγλία, όπου έληξε 2-3. Οι Άγγλοι με 10 παίχτες κατάφεραν και κράτησαν το αποτέλεσμα και πέρασαν στην επόμενη φάση. Η Βραζιλία με την Νορβηγία έληξε 1-2. Πέρασε η Νορβηγία. Μια Βραζιλία αγνώριστη, σαν να ήταν μια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος από τις χαμηλότερες θέσεις και να έπαιζε. Δεν διεκδίκησε ποτέ τη νίκη. Ο Χάλαντ έβαλε 2 γκολ στο χαλαρό όταν έπρεπε και έτσι πήραν την πρόκριση οι Νορβηγοί. Οι Νορβηγοί που έχουν αποκτήσει πάρα πολύ κοινό στην Αμερική, έχουν αρχίσει όλοι και την υποστηρίζουν. Τι άλλα μάτς θα δούμε μετά τα μεσάνυχτα? Στις 3 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντιμετωπίζουν το Βέλγιο, όπου υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να πάρουν πίσω την τιμωρία του παίχτη της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής που πήρε κόκκινη κάρτα και κανονικά δεν έπρεπε να αγωνιστεί. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο τα τελευταία 20 χρόνια. Είχε ξανασυμβεί με τον Μπελέ κάποια στιγμή, να παρέμβει δηλαδή αρχηγός κράτους σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Απίστευτα πράγματα. Στις 7 το απόγευμα η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο. Μεγάλο φαβορή φυσικά η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση που πετάει φωτιές φέτος. Και στις 11 η Ελβετία αντιμετωπίζει την Κολομβία. Το πιο αμφίροπο παιχνίδι κατά τη γνώμη μου. Οι Κολομβιανοί παίζουν πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά αμυντικά δεν είναι και τόσο σταθεροί. Πάμε να δούμε και τα ζευγάρια των προημιτελικών. Ξέρουμε ήδη το Γαλλία-Μαρόκο θα είναι φοβερό παιχνίδι, μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο εθνικές. Νορβηγία-Αγγλία, Πορτογαλία ή Ισπανία, αναλόγως το πώς θα λήξει το παιχνίδι, θα αντιμετωπίσει τον νικητή των ΗΠΑ με το Βέλγιο. Αργεντινή ή Αίγυπτος, ανάλογα ποιος θα κερδίσει, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ελβετία-Κολομβία. Αρχίζουν και σοβαρεύουν τα πράγματα. Εδώ πρέπει να φανούν οι μεγάλες ομάδες και οι μεγάλοι παίχτες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ με την παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Στη σύνοδο θα λάβει μέρος ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα, στόχος ένας σιδηρόδρομος που θα εμπιστεύονται οι πολίτες, είπε ο Πρωθυπουργός. Την Πέμπτη στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύματος της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες κιόλας ώρες της μεγάλης φωτιάς στο ωραίο καστρό. Αναβάλλεται η συναυλία με τη Μαριό στο Δρυμό λόγω της φωτιάς. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Σχέδιο νόμου για την προστασία και την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, επεκτείνεται η δραστηριότητα της ΕΙΑΘ στη Χαλκιδική. Ελεύθερη ανεφόρων 54χρονη οδηγός που κατηγορείται ότι παρέσυρε και σκότωσε γάτα στη Θεσσαλονίκη. Ξεπερνά τις 3.500 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Υποδοχή ηρών για τους διεθνείς στην Παραγουάη μετά τον αποκλεισμό από τη Γαλλία στο Μουντιάλ 2026. Απάντηση Εμπαπέ στη γερουσιαστή που τον αποκάλεσε αποικιοκρατούμενο Καμερουνέζο που προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάζεται ως Γάλλος. Είστε αξιοθρήνητοι, δεν θα επιτρέψω το μίσος και το ρατσισμό, δημοσίευσε ο ποδοσφαιριστής. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Βλέποντας το παιχνίδι Πορτογαλία-Ισπανία, αυτοί που λένε ότι ο Γιαμάλ είναι εισάξιος του Μέση και του Ρονάλντο, μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Πολύ κατώτερος των περιστάσεων, ειδικά σήμερα. 6 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει ο Σάτυρος και ο Λύκιος. Αν υπάρχει κάποιος που τον έχουν βαφτίσει Σάτυρο ή αν γνωρίζετε κάποιον, πάρτε μας, στείλτε μας ένα μήνυμα, θα σας βγάλω στον αέρα να σας ευχηθώ πραγματικά. Σάτυρος λοιπόν. Σαν σήμερα στις 6 Ιουλίου του 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Δοκιμαστικά τότε και είχε ξεσηκώσει μεγάλες διαμαρτυρίες, είχε μπερδευτεί πάρα πολύ ο κόσμος. Τότε τα ρολόγια είχαν τεθεί μια ώρα μπροστά. Το 1907 έρχεται ίσως η πιο αμφιλεγόμενη ζωγράφος όλων των εποχών, η Φρίντα Κάλο, με καταγωγή από το Μεξικό. Η τέχνη της ξεπέρασε φυσικά τα σύνορα της χώρας της. Είχε και θυελώδη προσωπική ζωή. Η καλλιτεχνική της αξία αναγνωρίστηκε περισσότερο μετά το θάνατό της. Χαρακτηριστικά τη δεκαετία του 70 υπήρξε η Φριντομανία, όπως την έλεγαν οι κριτικοί τέχνης, με τα έργα της να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και να πουλούνται σε τιμές ρεκόρ. Η ζωή της ενέπνευσε πολλά βιβλία και φυσικά μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο. Το 1925 γεννιέται ο Bill Haley, Αμερικανός τραγουδιστής, ένας από τους πρώτους rock and roll star παγκοσμίως, πολύ πιο μπροστά από τον Elvis Presley. Γενέθλια έχει σήμερα ο Sylvester Stallone, γίνεται 80, μπαίνει στα 80 ο Stallone. Είναι ένας από τους μόλις 6 ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου που έχουν προταθεί για Oscar 2 φορές, ενσαρκώνοντας τον ίδιο ακριβώς χαρακτήρα σε διαφορετικές ταινίες. Φυσικά μιλάμε για το Rocky Balboa, είχε προταθεί για το Rocky 1 και για το Apollo Creed, όπου πάλι έπαιζε το Rocky Balboa. Το 1977 έγινε μόλις ο τρίτος άνθρωπος στην ιστορία, μετά τον Charlie Chaplin και τον Orson Welles, που προτάθηκε την ίδια χρονιά για Oscar πρώτου ανδρικού ρόλου και καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία Rocky. Προσωπικά είναι από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, όχι τόσο για τις υποκριτικές του ικανότητες, αλλά για το πείσμα του. Το 1959 γεννήθηκε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες, και το 1971 πεθαίνει ο Αμερικανός τρομπετίστας Louis Armstrong, από τις σημαντικότερες μορφές της jazz.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ακούστε ένα ενδιαφέρον στατιστικό για τον Κριστιάνο Ρονάλντο για να καταλάβετε και τη διαφορά του με τον Λιονέλ Μέση. Έγινε ο πρώτος παίχτης με 17 τελικές χωρίς να δημιουργήσει ευκαιρία για συμπαίκτη του σε φάση Μουντιάλ. 17 φορές βρέθηκε απέναντι από το τέρμα για να σκοράρει, αλλά δεν έχει δώσει ούτε μία assist. Κάτι λέει για το χαρακτήρα του, πιστεύω. Και από τον Ρονάλντο πάμε στον Θανάση Αντετοκούμπο, όπου παντρεύτηκε. Με τα ιερά δεσμά του γάμου, λοιπόν, ενώθηκαν ο Θανάσης Αντετοκούμπο και η σύντροφός του Κάτια. Ομολογώ πως δεν ήξερα τίποτα για την σύντροφό του, δεν την είχα ξαναδεί. Παντρεύτηκαν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, κουμπάρος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Τα δύο παιδιά έχουν επιλέξει να μην βγάζουν την προσωπική τους ζωή προς τα έξω, την έχουν κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχουν μια πολύ όμορφη οικογένεια. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Δεν ήταν παντρεμένοι ως τώρα, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Κυκλοφόρησαν και κάποιες φωτογραφίες, τις ανέβασε ο ίδιος ο Θανάσης στα προσωπικά του social media. Χαρούμενες στιγμές για την οικογένεια. Και τα τέσσερα παιδιά είναι υπέρ της οικογένειας. Ο Άλεξ την έχει γλιτώσει προς το παρόν. Οι υπόλοιποι είναι χρόνια με τις συντρόφους του και έχουν κάνει και παιδιά. Μεγαλώνει δηλαδή η οικογένεια Αντετοκούμπο. Καλό είναι αυτό για μας. Ψάχνουμε παίχτες, Γιάννη. Ελπίζω οι μικροί να έχουν πάρει λίγο από το ταλέντο σου.

Κάτι που δεν ήξερα για το Χάλαντ, εκτός από σπουδαίος ποδοσφαιριστής και πολύ ακριβό πληρωμένος από τη Manchester City, έχει επενδύσει, λέει, πάρα πολλά χρήματα σε λαστιχάκια για, μαλλιά, για τα μαλλιά, τα μακριά μαλλιά στους άντρες. Είναι, λέει, το φετίχ του, ασχολείται πάρα πολύ με το πώς μοιάζει η κοτσίδα του. Έχει μια εταιρεία, λέγεται Κνέκι, και μάλιστα πάει και πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολλές πωλήσεις από το 2024 και μετά. Η Ισπανία έχει βάλει γκολ στις καθυστερήσεις, στο 93, έχει άλλα 3 λεπτά για να λήξει ο αγώνας με 0-1. Η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου στον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας και σήμερα και για τα μηνύματά σας. Ραντεβού ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε ισχύ στην Άγκυρα που φιλοξενεί την Τρίτη και την Τετάρτη την 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών. Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Τα φώτα θα είναι στραμμένα στη συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει επανειλημμένως παράπονα για την απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν τον πόλεμο στο Ιράν. Στη Σύνοδο Κορυφής θα λάβει μέρος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όμως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της Συνόδου. Αντιπολεμική συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη από την ΟΚΔΕ, συλλογικότητες και οργανώσεις της πόλης που αντιδρούν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Διπλάσιες από το επιτρεπόμενο οι τιμές στα αιωρούμενα σωματίδια τις πρώτες και όλες ώρες της μεγάλης φωτιάς στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραίο Κάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παρελάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Οι σύγχρονοι σειρμοί θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Την 5η 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στη φωνική εμπριστική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε στο σπίτι όπου διέμενε με τον σύζυγο της Παναγιώτη και με την κόρη της, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Την είδηση έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής της η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία βγήκε σήμερα από την εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου και μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής του νοσοκομείου και αναμένεται να λάβει εξιτήριο τα επόμενα 24 ώρα ώστε να παρευρεθεί και η ίδια στην κηδεία της μητέρας της. Με κεντρικό μήνυμα το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη 45 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Δημοκρατικής Συμπαράταξης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο «Τι ζητάει η κεντρική Μακεδονία από τις προοδευτικές δυνάμεις». Οι καθυστερήσεις των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και των εταιριών Aegean και Sky Express. Κατά τη σύσκεψη τέθηκε η αυστηρότερη τήρηση των συμφωνηθέντων χρονοθυρίδων, η αποφυγή υπερφόρτωσης του προγράμματος πτήσεων, αλλά και ο καλύτερος συντονισμός στην επίγεια εξυπηρέτηση και στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Ακόμη αποφασίστηκε να υπάρξει τις επόμενες ημέρες νέα συνάντηση ώστε να συζητηθούν τεχνικά ζητήματα σε επιχειρησιακό επίπεδο και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός. Ανεστάλησαν σήμερα όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την Έτνα που υψωνόταν σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρου από την κορυφή της. Η απαγόρευση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι αύριο στις 10 το πρωί, οπότε αναμένεται νεότερη ενημέρωση κατόπιν επαναξιολόγησης της κατάστασης. Οι αρχές προτρέπουν όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. 9 νεκροί και 9 αγνοούμενοι, 38 τραυματίες και 50 σπίτια με σημαντικές ζημιές λόγω κατολίσθησης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες επαρχία του Ισημερινού. Μεταξύ των αγνοούμενων είναι η κυβερνήτρια της συγκεκριμένης επαρχίας, καθώς και δύο αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων. Πυρκαγιά προκάλεσε σήμερα ζημιές σε τμήμα των εγκαταστάσεων του Μελλοντικού Μουσείου Κανάλ στις Βρυξέλλες, το οποίο κατασκευάζεται σε συνεργασία με το Κέντρο Πομπιντού του Παρισιού. Το νέο μουσείο, ένα από τα πιο φιλόδοξα πολιτιστικά εγχειρήματα στην Ευρώπη, αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες σε μια έκταση 40.000 τετραγωνικών μέτρων κατά μήκος του καναλιού που διασχίζει τη βελγική πρωτεύουσα. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, μέτρων κατά μήκος του καναλιού που διασχίζει τη βελγική πρωτεύουσα. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το

0: ρίξει τους 34 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7 το πρωί.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.